0: Καλή σας ημέρα. Είσαστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, εκτάκτος στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη και στην εκπομπή Όμορφη ημέρα. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι ο Δημήτρης Ιφάκης. Η ώρα είναι 8 και 10 και ο μήνας έχει 3. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ότι και χθες τη νύχτα είχαμε συνεχείς αφήξεις στην Κρήτη, να σας πω. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλώ για το μεταναστευτικό. Δεν σταματάει αυτή η κατάσταση. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτοί που θέλουν να έρθουν στην Κρήτη και στην Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και συνέχεια προφανώς να πάνε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σταματούν να έρχονται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν εντοπίστηκαν 182 αλλοδαποί. Να πούμε ότι ανάμεσά τους ήταν και γυναίκες και παιδιά, αυτή τη φορά στην παραλία Κατάρτη του Δήμου Γόρτινας. Πάντα έχουμε τους μετανάστες νότια της Κρήτης, είτε αυτό είναι ανατολικά είτε είναι δυτικά, είναι συγκεκριμένα ούτως ή άλλως τα σημεία στα οποία καταφθάνουν αυτές οι βάρκες, ας τις πούμε βάρκες γιατί στην πλειοψηφία τους είναι σαπιοκάραβα, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι. Δηλαδή απορώ και εγώ μερικές φορές πώς αυτοί οι άνθρωποι αντέχουν τόσο δύσκολο ταξίδι, τόσο πολύήμερο ταξίδι. Βέβαια έχουμε και όλα τα αρνητικά με τη βήθηση αρκετών δυστυχώς και το γεγονός αυτό τους οδηγεί στο θάνατο. Όσον αφορά στην Ελλάδα, έχουμε ένα μυστήριο λέει με τα παιδιά όσον αφορά στην δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, γιατί τελικά κοιμόντουσαν και δεν ξυπνούσαν κιόλας όταν πήγαν οι αστυνομικοί και το βρήκαν στο διπλανό δωμάτιο, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα υποβληθούν τα παιδιά σε τοξικολογικές εξετάσεις, πιθανότατα να τα έχει ναρκώσει και με κάποιο τρόπο. Να μου πείτε καλό κακό, κακό το να τα έχει ναρκώσει, καλό γιατί δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, οπότε δεν έζησαν αυτό τον εφιάλτη και δεν θα τα σημαδέψει στο κομμάτι να βιώνουν την ένταση, τις φωνές και τις κραυγές αυτήν της γυναίκας. Όσον αφορά στις διεθνείς ειδήσεις, έχουμε πάλι θέματα με τον πόλεμο, γιατί σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο και υπάρχει γενικά μια ανησυχία για το τι μελιγενέστε με την εξέλιξη αυτού του πολέμου. Είχαμε αναχαιτήσεις Ιρακινών πυράβλων, είχαμε drones, είχαμε πολλές εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ και αμερικανικά πλήγματα, όπως σας είπα, σε ένα πλοίο με στόχους στο ιρανικό έδαφος. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν μέχρι αυτή τη στιγμή την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Μπείτε και διαβάστε τις αναλυτικά πληκτρολογώντας politika.gr. Θα τις δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, καθώς είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Όμως πάμε να ανοίξουμε έτσι τις τηλεφωνικές μας γραμμές και να σας πω ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Είναι δικηγόρος και είναι νομικός σύμβουλος της Πομιδά, είναι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο, στο υπόλοιπο του Ηρακλείου, στη Χερσόνησο, αλλά και στο Δήμο Μαλεβιζίου, τη διαδικασία δηλαδή της ανάρτησης. Και δεν θα μιλήσουμε όμως μόνο γι' αυτό, κύριε Αράπογλου. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε από νωρίς κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαυρομάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μιλήσουμε, αφού μας πείτε πρώτα τι γίνεται με το κτηματολόγιο και τις αναρτήσεις και για το νέο τέλος αυτό των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας που έρχεται στη ΔΕΗ. Είναι μια μορφή νέου έμφυα που θα χρειαστεί, θα κληθούμε να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ας τα πάρουμε όμως, επειδή είναι πρωί ακόμα, με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε από το κτηματολόγιο.
1: Όσον αφορά το κτηματολόγιο, να πούμε ότι από τις 25 Μαΐου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, δηλαδή των στοιχείων που δηλώθηκαν στο στάδιο της κτηματογράφησης, στο στάδιο, το αρχικό στάδιο της συλλογής των δηλώσεων. Για τις συγκεκριμένες δηλώσεις, να πούμε ότι αφορούν τους δήμους, το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα...
0: Αυτό, να πούμε λίγο συγκεκριμένα τις περιοχές σας, παρακαλώ θερμά.
1: Ακριβώς, είναι η περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, καθώς και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο. Να πούμε ενδεικτικά κάποια χωριά είναι ο Άγιος Μύρωνας, το Πενταμόδι, τα Κεράσια, η Αυγενική, το Βενεράτο, και χωριά γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου ήδη από το 2010 έχει κτηματολόγιο, λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επομένως, αφορά το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου που δεν έχει κτηματογραφηθεί, και όπως επανέλαβα, την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, όπως επίσης αφορά τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου. Τους συγκεκριμένους λοιπόν τρεις δήμους θα πρέπει οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς TaxNet να εισέλθουν στα στοιχεία της ανάρτησης του κτηματολογίου μέσω του site του κτηματολόγιο.gr, να ελέγξουν αν οι δηλώσεις που είχαν υποβάλει είναι ορθές και αν αντιστοιχούν σε αυτά που είχαν δηλώσει, και σε διαφορετική περίπτωση που εντοπίσουν κάποιο λάθος, έχουν προθεσμία μέχρι τις 27 Ιουλίου, είναι σχετικά σύντομη προθεσμία, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις διόρθωσης ή αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων.
0: Κύριε Ράπογλου, μία άνω τελεία. Επειδή θυμάμαι όταν κάναμε και τις δηλώσεις, όλοι, δεν ήταν εύκολη διαδικασία, όλοι ζητήσαμε κάποια βοήθεια, άλλοι από δικηγόρο, άλλοι από λογιστή, όποιον είχε ο καθένας. Πόσο εύκολο είναι να μπούμε εμείς και να κάνουμε αυτές τις διορθωτικές κινήσεις? Γιατί, ξέρετε, μπορεί να γνωρίζουμε τα όρια των ακινήτων, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ας πούμε, να έχει κάνει λάθος, έτσι, το κτηματολόγιο. Πώς μπορούμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προχωρήσουμε σε άλλο λάθος, το οποίο θα μας οδηγήσει στο μέλλον σε ένα κυκαιώνα δικαστηρίων, θα το πω έτσι, και θα πρέπει να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα για να βρούμε το δίκιο μας?
1: Ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη, πολύ σωστά το λέτε, καθώς η διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων σαφώς ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς υπήρχαν και νομικά ζητήματα και τεχνικά ζητήματα. Όσο η διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων σαφώς ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς υπήρχαν και νομικά ζητήματα και τεχνικά ζητήματα.

0: αναγράφοντας δηλαδή στη μηχανή αναζήτησης του Google τη λέξη ανάρτηση κτηματολόγιο και στον πρώτο σύνδεσμο που εμφανίζεται, στην ουσία εισέρχεται στο συγκεκριμένο σύνδεσμο και εισέρχεται συνέχεια με κωδικούς Stuxnet και επιλέγοντας τον ΟΤΑ όπου είχε υποβάλει τη δήλωση και βρίσκεται το
1: Δήμο δηλαδή.
0: Ακριβώς, θα μπορεί το Δήμο ή το χωριό που είχε υποβάλει το ακίνητό του, θα μπορεί μετά να κατεβάσει τα στοιχεία που αφορούν το απόσπασμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου, καθώς και το απόσπασμα της χωρικής βάσης, δηλαδή το απόσπασμα που αφορά την αποτύπωση του ακινήτου, όπου εκεί θα μπορεί να ελέγξει αν έχει εντοπιστεί σωστά το ακινητό του ή αν τυχόν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις από κάποιον γείτονα. Αυτό, εάν θέλει να το επιβεβαιώσει με μεγαλύτερη ασφάλεια, καλό θα είναι να συμβουλευτεί ο ιδιοκτήτης τον πολιτικό του μηχανικό ή τον τοπογράφο μηχανικό του, προκειμένου να του διαλευκάνει αν όντως πράγματι είναι στην τοποθεσία όπου αποτυπώνεται στο κτηματολόγιο το ακίνητό του. Να πούμε εδώ, κυρία Μαυρομάτη, το πιο σημαντικό είναι ότι παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησιών αγνώστου ιδιοκτήτη, και συγκεκριμένα σε αυτούς τους τρεις δήμους που αναφέραμε, στο υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, στο Δήμο Χερσονήσου και στο Δήμο Μαλεβιδίου, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ποσοστό αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή ιδιοκτησιών που δεν δηλώθηκαν ή οι δηλώσεις που έγιναν απορρίφθηκαν για λόγους για τους οποίους δεν προσκομίστηκαν κάποια δικαιολογητικά ή για άλλους λόγους. Το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 40-45%.
1: Μα τι λέτε, επομένως, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό.
0: Ακριβώς, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό που θέλω να πω στους ιδιοκτήτες, και κάνω θερμή παράκληση και ενημερώνω ότι το καλύτερο που θα είναι όσοι ιδιοκτήτες δεν είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους να σπεύσουν άμεσα να το κάνουν, καθώς στο συγκεκριμένο στάδιο της ανάρτησης η διαδικασία έχει το λιγότερο δυνατό κόστος σε σχέση με αργότερα, όπου θα φτάσουμε στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όπου είναι στο καθεστώς του λειτουργούντος κτηματολογίου, και εκεί το κόστος και η διαδικασία για να ξεκαθαριστεί, να το πούμε πολύ απλά, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου τους, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το παρόν στάδιο, το στάδιο της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων.
1: Και για να το λέτε έτσι, και όλοι έχουμε κάνει προφανώς, αντιλαμβανόμαστε ότι αν μας κόστησε ένα χ ποσό, θα είναι επί δύο ή επί τρία, και το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να χάσουν τις περιουσίες τους. Όπως και να έχει, βέβαια, κύριε Αράπλουλου, καλά είναι αυτά που λέμε εμείς, και όσοι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, με το Gov, με το Google. Τι γίνεται όμως και με τους ηλικιωμένους, γιατί ξέρετε, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτό. Και κατά κύριο λόγο, μέλη των οικογενειών καλούνται να βοηθήσουν και τους μεγαλύτερους, έτσι, γιατί ουσιαστικά αυτοί έχουν την περισσότερη περιουσία, στο πούμε έτσι, πάνω τους.
0: Ακριβώς, ή στην περίπτωση που δεν έχουν αυτή την ευχέρεια, θα μπορούν να απευθυνθούν στο δικηγόρο ή στο λογιστή τους, ή ακόμα και στο γραφείο κτηματογράφησης που βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, που βρίσκεται στον παράδρομο με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, όπου εκεί βρίσκεται το γραφείο κτηματογράφησης, και μπορούν οι ιδιοκτήτες να απευθύνονται εκεί για τα ερωτήματά τους και τυχόν απορίες και όποια ζητήματα έχουν.
1: Μπορεί δηλαδή κάποιος που δεν γνωρίζει, δεν έχει νεότερους στην οικογένειά του ή δεν θέλει να βοηθηθεί από αυτούς, να σπεύσει στο κτηματολόγιο και να βοηθηθεί από εκεί?
0: Ναι, ναι, το γραφείο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα, και μπορούν οι ιδιοκτήτες να απευθύνονται στο γραφείο κτηματογράφησης, ούτως ώστε να λυθούν και τυχόν απορίες που έχουν όσον αφορά και το να λάβουν τα στοιχεία αυτά της ανάρτησης, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτά τα στοιχεία, όπως επίσης και για τη διαδικασία τυχόν αίτησης διόρθωσης στοιχείων που απαιτείται σε περίπτωση λάθους στην ιδιοκτησία τους.
1: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν μας ακούνε από τη συγκεκριμένη υπηρεσία του κτηματολογίου, δεν θα χαρούν και πάρα πολύ που στέλνουμε τον κόσμο εκεί, γιατί όντως αντιμετωπίζουν και πολύ μεγάλα προβλήματα προσωπικού, για να το αναφέρουμε και αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Αράπογλου, όσον αφορά στη διαδικασία της ανάρτησης, και να περάσουμε στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί...
0: Ναι, όσον αφορά τη διαδικασία της ανάρτησης, να πούμε ότι αυτό που παρατηρείται, όπως

0: σας προανέφερα είναι το μεγάλο ποσοστό αγνώστου ιδιοκτήτη, όπου πολλοί ιδιοκτήτες σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου στους τρεις αναφερόμενους δήμους παρατηρήθηκε ότι είτε αμέλησαν να δηλώσουν την ιδιοξία τους, είτε σε πολλές περιπτώσεις σκέφτηκαν ότι δεν αξίζει να μπουν σε κάποια διαδικασία όταν έχουν ένα μικρό κομμάτι, μια μικρή ιδιοκτησία της τάξης των 500 τετραγωνικών μέτρων ή των 1000 τετραγωνικών μέτρων και είναι εκτός σχεδίου, οπότε είναι χαμηλής αξίας, και λόγω του ότι θεώρησαν ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την αξία του ακινήτου,
1: δεν
0: μπήκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Ωραία, ερώτηση τώρα.
0: Επίσης...
1: Κύριε Ράπογλου, τι γίνεται με αυτά?
0: Ναι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα κίνητα, τα αγνώστου ιδιοκτήτη, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και σε περίπτωση που θέλουν στη συνέχεια να διορθώσουν τα κίνητα αυτά, εφόσον έχουν κάποιο τίτλο ιδιοκτησίας, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούν να το κάνουν και με μια αίτηση πρόδειλου σφάλματος ενώπιον του κτηματολογικού γραφείου στο μέλλον ή στο παρόν στάδιο με μία αίτηση διόρθωσης στοιχείων, απλά απαιτείται να γίνει κοινοποίηση και στο ελληνικό δημόσιο με δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να λάβει γνώση και το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που επιθυμεί να προβάλλει δικαιώματα. Γιατί το ελληνικό δημόσιο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία λόγω του ότι ο νόμος του χρηματολογίου ορίζει ότι όσα ακίνητα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, που αυτό θα γίνει στο μέλλον μετά από κάποια χρόνια, εφόσον αυτά παραμείνουν αγνώστου ιδιοκτήτη και συμπληρωθεί η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών και οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, με βάση το παρόν νομικό πλαίσιο θα περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή όσα ακίνητα εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη θα περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Βέβαια όλοι οι φορείς, ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕΤΑΚ και όλοι οι φορείς ανά την Ελλάδα έχουν εναντιωθεί ως προς αυτό και έχουν προβάλει και τις ενστάσεις τους και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων, και ζητούν όλοι οι φορείς μαζικά να μετατραπεί αυτή η διάταξη, να αποσυρθεί αυτό που αναφέρεται στο νόμο του κτηματολογίου του 1995, ότι τεκμέρεται ότι ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου εφόσον οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, και στην ουσία θα είναι να υπάρχει δυνατότητα να διορθωθούν να διορθωθεί η συγκεκριμένη διάταξη και να μπορούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να διεκδικήσουν τα ακίνητά τους και να μην περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, ή σε σαν δεύτερο αίτημα, σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι τέτοιο δεκτό, τουλάχιστον να συμπληρώνεται μία 20ετία, δηλαδή ο χρόνος της χρησικτησίας, για να πούμε πολύ απλά, που απαιτείται, αλλά από τότε που θα ξεκινήσει η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου. Δηλαδή ενδεικτικά, εάν στο Ηράκλειο πούμε ότι ξεκίνησε το 2010, να έχει περέλθει μία 20ετία τουλάχιστον, ούτως ώστε να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον πραγματικό ιδιοκτήτη για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην εμφανίζεται πλέον το ακίνητό του ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Κύριε Ράπογλου, ο λόγος σας είναι χυμαρώδης, αλλά πρέπει να βάλουμε μία ανατελεία σε αυτό το θέμα και να πάμε και στο νέο έμφυα, δηλαδή στο τέλειος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος εκείνη της περιουσίας, το οποίο θα δούμε σε λίγο διάστημα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι, εντάξει, είναι οι λογαριασμοί και όχι μόνο της ΔΕΗ, λίγο φουσκωμένοι θα τους πω εγώ. Τι θα γίνει τώρα με αυτό? Καταρχήν, τι είναι αυτός ο νέος έμφυα, για να καταλάβει και ο κόσμος?
0: Ακριβώς, για να αντιληφθεί και ο κόσμος, μιλάμε για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα τέλος μέσα στο οποίο ενοποιείται ο ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και μετονομάζονται αυτά τα δύο σε τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα τέλος το οποίο επιθυμεί και η κυβέρνηση να περαστεί, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο, με το συγκεκριμένο τέλος, να δοθεί μία λύση όσον αφορά το πρόβλημα που υπήρχε μέσω των Δήμων, καθώς όποτε συνεδρίασε η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, πάντα υπήρχε το πρόβλημα ότι ο εκάστοτε Δήμος έλεγε ότι ζητούσα λεφτά από το κεντρικό κράτος και το κεντρικό κράτος δεν απευθυνόταν. Επομένως, για να λύσει αυτό το πρόβλημα το κεντρικό κράτος...
1: Θα το πληρώσουμε εμείς.
0: Δυστυχώς βρέθηκε η λύση αυτή, που βέβαια θα είναι αυξημένα τα έσοδα των Δήμων λόγω αυτού του τέλους, καθώς για να αντιληφθούν και οι ακροατές μας, η χρέωση αυτή τη στιγμή είναι 0,25% με 0,35% όσον αφορά το ΤΑΠ, και με το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπολογίζεται ότι το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί ή και θα τριπλασιαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάτι που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση, αν κάποιος μηνιαία πλήρωνε ένα ποσό ΤΑΠ στο λογαριασμό του 5 ευρώ, θα πληρώνει στο μέλλον 10 με 15 ευρώ. Δηλαδή θα δει τον λογαριασμό του ρεύματος προσαυξημένο κατά αυτό το ποσό. Επομένως, μιλάμε για μία αύξηση και ένα κόστος που μετακυλίεται στους ιδιοκτήτες.
1: Από πότε, κύριε Ραπογλού, γνωρίζουμε? Πάνω κάτω.
0: Δεν έχει ψηφιστεί ακόμα το νομοσχέδιο. Κατά πάσα πιθανότητα, εάν ψηφιστεί, αυτό θα γίνει είτε τέλος του μήνα είτε αργότερα, διότι δεν έχουν κλεισί φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους, ούτε εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, προκειμένου να φέρουμε τις προτάσεις μας και να μην γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Όπως επίσης να πούμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στο σχέδιο νόμου που έχει προταθεί, στο άρθρο 555, αυτό που ορίζει είναι ότι όσον αφορά τις μισθώσεις που αφορούν τους Δήμους και τις περιφέρειες, δηλαδή όπου ενοικιαστής είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια, ναι, εφόσον αυτές συμφωνηθούν για χρονικό διάστημα μέχρι 12 ετών, στη συνέχεια μπορεί ο Δήμος ή η περιφέρεια μονομερώς να παρατείνει τη μίσθωση για άλλα 15 χρόνια. Μιλάμε για κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θεωρείται σαν νόμιμο ενοικιοστάσιο από την πλευρά των Δήμων και των περιφερειών. Είναι πράγματα που αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν και θα δεσμεύσουν ακίνητη περιουσία ιδιωτών. Και σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε εκφράσει την πρόθεσή μας, ούτως ώστε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και αυτές οι διατάξεις, καθώς πρώτον είναι ανεφάρμοστοι και δεύτερον θα δεσμεύσουν και την περιουσία των ιδιοκτητών όσον αφορά το κομμάτι της ενοικίασης, και αν είναι ενήμεροι ιδιοκτήτες ως προς αυτό το ζήτημα, ο εκάστοτε Δήμος ή η εκάστοτε περιφέρεια.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ, για να καταλάβουν οι ακροατές μας πώς μπορεί δηλαδή να γίνει αυτό, να δεσμευθεί.
0: Ναι, πολύ απλά, εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να ενοικιάσει στον Δήμο, δηλαδή ο Δήμος να είναι ενοικιαστής το οίκημά του, στο ακίνητό του, για τη στέγαση κάποιας του Δήμου ή της περιφέρειας, εφόσον η μίσθωση συμφωνηθεί για ένα χρονικό διάστημα 9 χρόνων ή 12 χρόνων, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, κυρία Μαυρομάτη, οι Δήμοι και οι περιφέρειες επιδιώκουν ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 9 ή 12 ετών, ναι. Στη συνέχεια, με βάση αυτή την προβλεπόμενη διάταξη που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, επαναλαμβάνω, ναι, ορίζει ότι θα υπάρχει δυνατότητα μονομερώς, χωρίς να ρωτήσει τον ιδιοκτήτη ούτε να φέρει αντίλογο ο ιδιοκτήτης, ο Δήμος ή η περιφέρεια να παρατείνει τη μίσθωση για άλλα 15 χρόνια, που σημαίνει δήμευση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και ενοικιοστάσιο από την πλευρά του Δήμου και της περιφέρειας.
1: Θα ορίζει δηλαδή ο Δήμος και η περιφέρεια ουσιαστικά το χρηματικό ποσό.
0: Και το χρηματικό ποσό, γιατί δεν θα δέχεται προφανώς να προβεί σε κάποια αύξηση του ενοικίου.
1: Προφανέστατα.
0: Και θα ορίζει το πιο σημαντικό, και την διάρκεια της μίσθωσης, την οποία θα την παρατείνει για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, μέχρι και 15 έτη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δεσμευτικό είναι αυτό για τον ιδιοκτήτη. Στην ουσία μιλάμε για ένα νόμιμο ενοικιοστάσιο, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δεν θα εφαρμοστεί. Εμείς ήδη έχουμε προβάλει τις αντιρρήσεις μας στο αρμόδιο Υπουργείο για να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη, καθώς πρώτον είναι ανεφάρμοστη και δεύτερον είναι κατάφορα άδικη για τους ιδιοκτήτες.
1: Το λέτε πολύ light κατάφορα άδικη, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στον ραδιοφωνικό αέρα και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ακριβώς πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Μακάρι να εισακουστείτε, κυρία Ράπογλου, μακάρι. Μακάρι να μην ισχύσει και αυτός ο νέος έμφυα ουσιαστικά, γιατί ήδη τα νοικοκυριά ζορίζονται πάρα πολύ. όσον αφορά τον προϋπολογισμό κάθε οικογένειας στα πάγια της έξοδα. Δεν ξέρω
0: τι
1: σκέφτηκαν όλα αυτά. Ναι.
0: Ακριβώς, και πλέον οι λογαριασμοί, επειδή είναι και μηνιαίοι, θα είναι ακόμα πιο εμφανής η αύξηση αυτή, θα το νιώσουν πιο πολύ οι ιδιοκτήτες. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, δυστυχώς, επειδή κερδισμένοι και υποφελημένοι είναι τόσο το κεντρικό κράτος όσο και οι Δήμοι, εμείς έχουμε προβάλει τις αντιρρήσεις μας ώστε να μην εφαρμοστεί. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή θα υπάρχει όφελος και για το κράτος και για τους Δήμους, γιατί θα μπορούν να αντλούν έσοδα.
1: Ναι, κύριε Ραπογλου, αλλά είπαμε, οι Δήμοι ζητούσαν χρήματα από το κεντρικό κράτος και το κεντρικό κράτος αποφάσισε να μην τα δώσει αυτό, αλλά να τα πάρει από τις δικές μας τσέπες.
0: Ακριβώς, και τη στιγμή που μιλάμε κιόλας, κυρία Μαυρομάτη, για μια εποχή όπου υπάρχουν πλεονάσματα και θεωρητικά υπάρχουν έσοδα που θα μπορούσαν κάποια έσοδα εξ αυτών να διατεθούν στους Δήμους, τουλάχιστον εάν τυχόν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, τα έσοδα αυτά από τα τέλη τοπικής ανάπτυξης, γιατί αυτό αναγράφει το σκεπτικό και η αιτιολογία του συγκεκριμένου άρθρου, ότι να διατίθενται για τους Δήμους στην αξιοποίηση των διάφορων υπηρεσιών όσον αφορά τους δρόμους, το φωτισμό.
1: Ναι, κοντολογείς λοιπόν, μας είπε το κεντρικό κράτος ότι εγώ θα δώσω χρήματα στους Δήμους, αλλά δεν τα βάλω από την τσέπη μου, θα τα βάλετε εσείς. Αυτή είναι η λύση.
0: Ακριβώς, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κυρία Ραπογλου, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο σύντομο διάλειμμα. Να είστε καλά, είναι πραγματικά λίγο απογοητευτικά αυτά που μας είπατε. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί πραγματικά όταν όλα αυτά αφορούν την καθημερινότητά μας και την τσέπη μας και την κάνουν πιο δύσκολη, δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε αμέτωχοι και να μην υπάρξει έτσι κάποια μορφή αντίδρασης όπως η δική σας, γιατί ουσιαστικά εσείς εκπροσωπείτε όσους έχουν σπίτια, όσους έχουν ακίνητα. Μακάρι λοιπόν να καταφέρετε να πιάσει τόπο αυτή η αντίδραση, γιατί αν δεν τα καταφέρετε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθούμε όλοι εμείς να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαυρομάτη. Να είστε καλά.

0: Επιστρέψαμε, είναι 9 παρατέταρτο. Είμαστε στις 3 Ιουνίου. Δεν θα σχολιάσω το τραγούδι που μας έβαλε εδώ ο κύριος ο Δημήτρης, ο Σιφάκης, ο ηχολήπτης μας. Πάω να αλλάξω λίγο κλίμα εγώ, έτσι, να ανέβουμε λιγάκι και να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη και να πάμε στα παιδιά που σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα τους για να μπουν στα ανώτερα και ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα. Μιλάω δηλαδή για τις πανελλαδικές, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως ο καθένας θέλει να τις λέει, να τις ακούει. Με αρχαία, μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες των ΓΕΛ. Να πούμε ότι οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και να επαναλάβουμε ότι η ζωή δεν σταματά μετά τις πανελλήνιες. Είτε γράψουν καλά τα παιδιά, είτε δεν γράψουν, είτε περάσουν, είτε δεν περάσουν, η ζωή συνεχίζεται. Αρκεί να είναι ευτυχισμένα και όλοι εμείς να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι υπάρχει και δεύτερη προσπάθεια και τρίτη προσπάθεια και δεν πρέπει να απογοητεύονται και στο τέλος υπάρχουν κι άλλοι ορίζοντες που μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και ας μην περάσουν σε κάποιο ΑΕΗ, σε κάποιο ΤΕΙ. Κανείς δεν χάνεται σε αυτή τη ζωή. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται. Καταρχήν μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο politica.gr προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στην Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και φυσικά τις αθλητικές ειδήσεις και φυσικά τα παραπολιτικά μας που είναι πλούσια και ανεβαίνουν τούτη την ώρα, το ένα πίσω από το άλλο. Και μην ξεχνάτε ακόμη να μπαίνετε στα social media του politica.gr και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook, γιατί εκεί βλέπετε σύντομα βίντεο με ειδήσεις από επικαιρότητα της Κρήτης, της Ελλάδας και από όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια νέα μορφή ενημέρωσης. Πλέον στην πλειοψηφία μας δεν διαβάζουμε, προτιμούμε να βλέπουμε την είδηση μέσα από βίντεο. Πάμε όμως στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί υπάρχει μία πρόταση για αναθεώρηση από μία σειρά άρθρων του συντάγματος. Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή από τη Νέα Δημοκρατία με 150 βουλευτές του κόμματος να το υπογράφουν. Σύμφωνα με την έκθεση που αιτιολογεί όλο αυτό, το στίγμα έδωσε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι σκοπός είναι ο εξυγχρονισμός του καταστατικού χάρτη της χώρας προκειμένου να ανταποκριθεί στις αλλαγές που υπάρχουν, είτε τεχνολογικά, είτε κοινωνικά, είτε θεσμικά και σε όλες τις προκλήσεις τις νέες που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Είναι πολύ οι άξονες για την αναθεώρηση. Η βασικότερη είναι μια ριζική αλλαγή που ετοιμάζεται για τη διερεύνηση της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης όσον αφορά στην κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Προφανώς όλο αυτό μπαίνει πρώτο σε προτεραιότητα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλη πρόταση αναθεώρησης αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση. Επιχειρείται να θεσμοθετηθεί δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους. Σκοπός είναι να καθιερωθεί επίσης εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα ακόμη προωθούμενο άρθρο αφορά στην υποχρεωτική αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και δεν μένει απ' έξω η τεχνητή νοημοσύνη που επιχειρείται να εισαχθεί πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεών της. Είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. παρότι βάση συντάγματος είναι ζητούμενο η κοινοβουλευτική συνένεση, θα έχουμε μάχη έτσι στα χαρακόμματα όταν ξεκινήσει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάντζο, να αναφέρει και να κάνει λόγο για υποκριτική στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε απάντηση άμεση από το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, που ανέφερε ότι ελάτε να συμφωνήσουμε και να βρούμε μια λύση εν πάση περιπτώσει και να μην εμπλέκεται καθόλου το Κοινοβούλιο στη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Είχαμε και το ΚΚΕ και το Λευτέρη Νικολάου, που δήλωσε από την πλευρά του ότι οι προτάσεις αυτές έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούνται πιο σημαντικά. Και είχαμε και τον κύριο Βελόπουλο, και αυτός μίλησε και απάντησε αναφέροντας ότι ο Πρωθυπουργός λέει δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, τα καρτέλ και ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, θεωρώ ότι έχουν όλοι πάρα πολύ δουλειά να κάνουν, αλλά και η συνταγματική αναθεώρηση είναι άκρος απαραίτητη. Πάμε και σε μια οικονομική είδηση. Πριν να καλέσουμε τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ηρακλείου, γιατί ετοιμάζουν θερμές κινητοποιήσεις, και είχαν και μια καλή είδηση, είχαν αύξηση στους μισθούς τους. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί κόσμος εργάζεται στον τουρισμό σε όλη την Κρήτη. Πριν πάμε λοιπόν στον κύριο Κοκολάκη, να σας ενημερώσω ότι όσοι έχετε χρέη στην εφορία και στα ταμεία μπορείτε να τα ρυθμίσετε με 72 δόσεις που άνοιξαν, και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί, όμως πρέπει να το προσέξετε αυτό, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή χρέη που θεωρούν από το οικονομικό επιτελείο ότι δημιουργήθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αυτό αφορά τις 72 αυτές δόσεις και όχι άλλα χρέη προς εφορία και ταμεία. Δηλαδή θα πάτε στο λογιστή σας ή μπορείτε και εσείς μέσω του GOV να μπείτε και να ρυθμίσετε τα χρέη που όμως αφορούν χρήματα που χρωστάτε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας στον Πολίτικα 89,8 για μία ακόμη φορά. Καταρχήν να πούμε μπράβο που πετύχατε την αύξηση στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Αλλά αυτό δεν αρκεί, όπως αντιλαμβάνομαι, και δεν κάνετε βήμα πίσω για τις κινητοποιήσεις μέσα στην τουριστική περίοδο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαυρομάτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά έχουμε αυξήσει από 1 του Ιούνιου 2% επί των βασικών μισθών των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλων των κατηγοριών. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στη σύμβαση που υπογράψαμε πέρσι υπήρχε ο όρος για την ίδρυση επαγγελματικού ταμείου, το οποίο αυτό το επαγγελματικό ταμείο θα κατάβαλαν εις φορές μόνο οι εργοδότες 1-2%. Εκεί υπήρχε μία ρήτρα ότι αν το ταμείο αυτό δεν είχε δημιουργηθεί μέχρι και στις 31 του Μάη του 2026, αυτό το 2% θα μετακινούνταν επιτόπου στους μισθούς των εργαζομένων σαν ένα προσωρινό επίδομα Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Άρα το επίδομα αφορά όλες τις μισθολογικές κατηγορίες και, και υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του κάθε εργαζόμενου.
0: Άρα λοιπόν στον επόμενο μισθό θα δουν αυτή την αύξηση, έτσι?
1: Ναι, στον επόμενο μισθό από τον Ιούνιο και μετά, και πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον η βασική μισθή ανακατηγορία εργαζομένων διαμορφώνονται στην κατώτατη κατηγορία, που είναι και η μεγάλη μάζα, ο βασικός μισθός 1010,82. Αν αναλογιστούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι εποχική και υπάρχει και το εποχικό επίδομα συν 10%, καταλαβαίνουμε ότι οι μισθοί ανεβαίνουν αρκετά, πάνω από 1100 στη τελευταία κατηγορία. και συγγνώμη, και στην πρώτη κατηγορία ο βασικός μισθός ανέστη στα 1071 ευρώ την προϋπηρεσία του κάθε εργαζόμενου, τα επιδόματα που δικαιούνται, όπως είναι το επίδομα οικογενειακών βαρών, δηλαδή του γάμου, το οποίο το δικαιούνται και οι διαζευμένοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες, το επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 10%, το ανθυγιεινό επίδομα επίσης άλλο ένα 10%, αναλόγως το ανθυγιεινό 10% το δικαιούνται οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις κουζίνες των ξενοδοχείων. Οι καμαριέρες 5% και οι καθαρίστρες ανθυγιεινό, και οι λατζέρδες 7% ανθυγιεινό επίδομα. Άρα λοιπόν οι μισθοί πλέον έχουν αυξηθεί αρκετά, αλλά από εκεί και μετά βλέπουμε όμως και τις αυξήσεις που υπάρχουν καθημερινά στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, βλέπουμε
0: σωστά,
1: τις τιμές στα
0: κάψιμα. Καλά κάνετε και το λέτε, όμως να σας πω κύριε Κοκολάκη ότι έπρεπε να συμβούν και να έρθουν όλες αυτές τις θετικές ειδήσεις, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι πλέον ο κόσμος δεν πήγαινε να δουλέψει στα ξενοδοχεία, ούτε τα νέα παιδιά, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, με πάρα πολύ πίεση, παρότι είναι μόνο τους θερινούς μήνες, και νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη η αύξηση των μισθών, εφόσον θέλουμε να έχουμε Έλληνες και ανθρώπους που ξέρουν καλά τη δουλειά στα ξενοδοχεία μας, για να πουλάμε αυτό που λέμε ελληνικός τουρισμός, και το να έρχεται κάποιος για να απολαμβάνει την ελληνική και την κρητική φιλοξενία.
1: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις συμβάσεις τις υπογράψαμε μέσα από αγώνες. Βλέπουμε όμως ότι αυτές οι αυξήσεις, θα έλεγα, εξανεμίζονται λόγω των αυξήσεων, όπως σας είπα, προηγουμένων στα προϊόντα και στα καύσιμα και στα ενίκια.
0: Για όλους τους εργαζόμενους.
1: Για όλους, αλλά για μας είναι ακόμα περισσότερο το βάρος, γιατί είμαστε εποχικοί.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να δουλέψετε, ναι, και να κρατήσετε και για το χειμώνα. Και εντάξει, όσοι μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, γιατί είναι κάποιοι που δεν μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας, και είναι και το Ταμείο Ανεργίας. Να επαναλάβουμε, ελάχιστους μήνες. Έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό?
1: Τρεις μήνες είναι το Ταμείο Ανεργίας και μας φορολογείται και το Ταμείο Ανεργίας. Άρα από τη μια τσέπη μας τα δίνουν, ας πούμε,
0: και από την άλλη τα παίρνουν.
1: Ναι, μέσω φορολογίας. Όπως προείπατε, το Ταμείο Ανεργίας, αυτό το πενιχρό επίδομα διαρκεί μόνο για τρεις μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κατεβαίνουμε στους δρόμους, γιατί πάγια για αιτήματα των εργαζομένων μέχρι και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ξενοδοχοϋπαγγείλους, τους εργαζόμενους στον επισητισμό, 24 το Ιούνιο, να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Θα γίνει προσυγκέντρωση 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Μετά με μηχανοκίνητη πορεία θα οδηγηθούμε στο αεροδρόμιο, που θα είναι και η κύρια συγκέντρωση εκεί πέρα.
0: Αυτό μετά, τώρα μας το λέτε πρώτη φορά, δεν έχει ανακοινωθεί, οπότε ναι. Είναι λίγο, να πω κύριε Κοκολάκη, ρυψοκίνδυνο το να πάτε στο αεροδρόμιο. Είδατε τι πάθαν οι αγρότες.
1: Εμείς θα πάμε σε μια ομαλή διαμαρτυρία, θα ενημερώσουμε με φυλάδια που ήδη έχουμε χτυπώσει για να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς. Απέναντίας θα τους ευχαριστούμε που επιλέγουν την όμορφη και φιλόξενη Κρήτη μας για να έρθουν να περάσουν διακοπές τους. Από εκεί όμως και μετά, εμείς οι εργαζόμενοι τώρα εργαζόμαστε, τώρα πρέπει να ακουστούμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές έχουμε κάνει και συναντήσεις στο Υπουργείο και κινητοποίηση το χειμώνα 25 Φλεβάρι στην Αθήνα, και μέχρι και σήμερα δυστυχώς δεν έχουν ικανοποιηθεί πάγια αιτήματα του κλάδου.
0: Το γνωρίζουμε, έχουμε προβάλει, έχετε το δίκιο σας, δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Απλά θεωρώ ότι, όπως γνωρίζετε και όπως εκτιμώ ότι θα το πράξετε, ότι είστε οι εκπρόσωποι ουσιαστικά του τουρισμού και ίσως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, έτσι, γιατί όταν βγείτε στον δρόμο, ναι, το ξέρω ότι δεν το κάνετε για να δημιουργήσετε πρόβλημα, και φυσικά είναι αναφέρετο δικαίωμά σας να βγείτε και να διαμαρτυρηθείτε.
1: Ναι, εμείς λοιπόν λέμε ότι ο κλάδος του τουρισμού συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία με τεράστια κερδοφορία και για τις επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται και κάτω από εξαντλητικές συνθήκες, με ανασφάλεια και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Πέρα λοιπόν από την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας που διεκδικούμε, λέμε ότι πρέπει να κατάρρευση της προπληρωμένης κάρτας, λέμε απορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας, λέμε επίσης επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία, επαναφορά το βαρέο και το αντιγίνο, όλα αυτά τα αιτήματα που βάζουμε πιστεύω ότι είναι δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους και πραγματικά εάν πραγματικά μας ακούσει η πολιτεία, πιστεύουμε ότι θα ξαναγυρίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί που έχουν φύγει, γιατί έχει φύγει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και εκπαιδευμένων και καταρτισμένων στους χώρους εργασίας. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, κυρία Μαυρομάτη.
2: Αν δεν δοθούν κίνητρα, δεν θα επιστρέψει ποτέ αυτός ο κόσμος. Ούτε θα μπουν νέοι.
1: Ακριβώς. Εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε ανασφαλείς από τη φύση της εργασίας μας, είμαστε λόγω της εποχικότητας. Άρα η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα μας αυτή τη στιγμή, δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους, εάν θέλουμε να προσφέρουμε ένα τουριστικό προϊόν. Γι' αυτό έρχονται οι επισκέπτες μας στη χώρα μας, γιατί αναδεικνύουμε τη φιλοξενία μας, αναδεικνύουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, τη γαστρονομία μας. Είναι ουσιαστικά πράγματα που αναδεικνύουμε εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία δεν θέλει μάλλον να τα δει όλα αυτά. Και μας κοροϊδεύουν. Περιμένουμε αυτή την οικονομική μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, όσον αφορά για την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Την περιμένουμε 2 χρόνια ακόμα να μας καλέσουν. Ζητάμε ραντεβού και αρνούνται να μας δούνε. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Έχετε δίκιο και είναι πάρα πολύ σκερός που το αρνούνται. Είναι αυτή ότι δεν είναι σωστό να θέλει ένας επαγγελματικός κλάδος να κάνει μια συνάντηση, ένα ραντεβού με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον υπεύθυνο Υπουργό, Γραμματέα, και αυτό να μη συμβαίνει ή να αρνείται να τους δει. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμά σας και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, είναι ένα αυθαίρετο δικαίωμά σας φυσικά να κάνετε τις απεργιακές κινητοποίησεις σας, και μακάρι να πάνε όλα καλά και καλώς πράτετε που το κάνετε, αν ρωτάτε εμένα, και είναι η προσωπική μου άποψη, την καλοκαιρινή περίοδο, διότι αν δεν δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, λύση δεν υπάρχει. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να μην βρείτε μόνο απέναντί σας τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, γιατί είναι άδικο για εσάς και για την προσπάθεια που καταβάλλετε. Γιατί...
1: Ναι, εγώ θέλω να πω ένα τελευταίο.
2: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους ανθρώπους τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να το καταλάβουν και οι ξενοδόχοι, αλλά και η πολιτεία.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να περάσω σε απαραίτητη διακοπή. Εύχομαι καλή επιτυχία και φυσικά θα είμαστε εκεί και με το politica.gr και με τον Politica 89,8 στις 24 Ιουνίου, και αν έχετε τη δυνατότητα και εκείνη την ημέρα να μας δώσετε το κλίμα. Επαναλαμβάνω εγώ για σας ότι είναι η απεργιακή συγκέντρωση, θα ξεκινήσει προς συγκέντρωση 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, και από εκεί με μηχανοκίνητη πορεία θα πάτε στο αεροδρόμιο και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, αποφασίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοκολάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστροφή και πάλι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος η Μαρία Μαυρομάτη, στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη και στην εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι μαζί μου μέχρι και τις 10 ο ηχολήπτης μας ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την καθαριότητα στο Ηράκλειο. Ναι, ξέρω, δεν είναι καθαρό το Ηράκλειο. Το βλέπω, το βλέπετε κι εσείς. Όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στο γραφείο, αρκεί να κοιτάξετε λίγο από το παράθυρο. Όμως και με τη βούλα έχουμε ιδιώτες στην καθαριότητα. Πια 34 εκατομμύρια ευρώ θα δώσουμε για να καθαρίσει το Ηράκλειο. 8,5 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώνουμε στον ιδιώτη κάθε χρόνο για τα σκουπίδια. Έπεσαν οι υπογραφές. Ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι θα δούμε την πόλη πιο καθαρή από ποτέ. Ο ανάδοχος του έργου υπέγραψε χθες τη σύμβαση με τη Δημοτική Αρχή Καλοκαιρινού. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Όλο αυτό έγινε σε πολύ πανηγυρικό κλίμα και μετά από 15 μέρες λέει θα φανούν τα αποτελέσματα, που ο ιδιώτης αναλάβει την αποκομιδή των συμμικτών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων αλλά και των ογκωδών αντικειμένων που κακώς κάποιοι, έτσι, αφήνουν στο κέντρο της πόλης, γενικά σε όλο το Ηράκλειο, εντός και εκτός των τυχών. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Σταύρο Στεφανάκη, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο Πόλη μας, του Μιχάλη Καραμαλάκη, να μας πει ακριβώς τι γίνεται, τι θα γίνει και αν θα γίνει, κύριε Στεφανάκη, κάποια στιγμή το Ηράκλειο πιο καθαρό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μαυρομάτη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε πριν, έπεσαν οι υπογραφές χθες. Σε πανηγυρικό κλίμα η αλήθεια είναι, όπως διατυπώσατε και εσείς προηγουμένως. Το θέμα είναι αν αποτυπωθεί αυτό το πανηγυρικό κλίμα και στο πεδίο, έτσι. Γιατί το σημαντικό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι αυτό. Το τι με γενέστε και αν πραγματικά οι προσδοκίες αυτές φανούν στην πραγματικότητα, διότι πράγματι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες μέρες στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσει κανείς όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Πέρυσι το Πάσχα, κατά τη διάρκεια των εορτών, αλλά συχνά κοντινά δηλαδή τακτά διαστήματα όχι αυτή την έξαρση την οποία έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Και δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι τα βλέπουμε εμείς που το βιώνουμε και ξέρουμε τι γίνεται, κύριε Στεφανάκη, είναι ότι το βλέπουν και οι τουρίστες και το παίρνουν μαζί τους σαν εικόνα, σαν σκέψη. Έτσι. Και φεύγουν με αυτή την εικόνα και δεν θα ξανάρθουν.
1: Έτσι είναι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και για τους τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ θα βάλω περισσότερο
0: την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Μπράβο, μπράβο. Και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και κατοικοεδρεύουν στον τόπο μας, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβαστούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς για να μπορούμε να υποδεχτούμε και τους τουρίστες και γενικότερα να αναπτύξουμε το κομμάτι αυτό. Αν δεν υπάρχει ο σεβασμός σε εμάς, από εμάς τους ίδιους, σε εμάς τους ίδιους, πώς μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να διεκδικήσουμε αυτό που μπορεί να λέμε στα μέσα και γενικότερα στο δημόσιο λόγο μας. Χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται μια διαδικασία που μπορεί να το υποστηρίξει όλο αυτό, έτσι, για να μπορεί μετά να διεκδικήσει και άλλα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εμάς από τη μεριά μας θεωρώ ότι οι αντιρρήσεις μας έχουν εκφραστεί σε κάθε συζήτηση, σε κάθε δημόσια συζήτηση, σε κάθε δημοτική επιτροπή.
0: Και από εσάς και από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας, να θυμίσουμε τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να κυρωθεί η σύμβαση, να τα πούμε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, το να μπούμε σε μια διαδικασία, έτσι ακριβώς είναι. Γιατί, κοιτάξτε, να σας πω κάτι, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, το να μπούμε σε μια διαδικασία

0: πήρε με μηδενική έκπτωση, έτσι. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή το μέγεθος στο οποίο μπορεί να αποκομίσει αυτή η εταιρεία. Και εκτός αυτού, το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή προημερών που οι διαδικασίες έτρεξαν σαν υπερεργολαβία για να βρεθούν άλλοι μικροί εργολάβοι. Άρα υπάρχει το περιθώριο κέρδους να μπορούν να δουλέψουν όλοι. Θεωρώ ότι γενικότερα η εκτίμηση που έγινε σε μια... καταρχήν δεν παρουσιάστηκε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, έτσι. Πολύ σημαντικό. Οικονομοτεχνική μελέτη δεν είδαμε ούτε σε Επιτροπή ούτε σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Αυτό είναι επιτρεπτό, κύριε Στεφανάκη?
0: Θεωρώ ότι το κόστος αυτό είναι υπερβολικό. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το κόστος.
1: Γιατί, κύριε Στεφανάκη, αν μιλούσαμε για μια ιδιωτική εταιρεία που ήθελε να καθαρίσει, να τα λέμε και αυτά, θα έψαχνε την ιδανική λύση με το καλύτερο και συμφέρον κόστος. Εγώ, σαν δημοσιογράφος, σαν πολίτης, δεν είδα κάτι τέτοιο εδώ.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έτσι. Όπως το λέτε. Αυτές ακριβώς ήταν και οι αντιρρήσεις μας και η αντίδρασή μας εμάς. Το κόστος είναι υπερβολικό. Και κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι χρήματα τα οποία θα πληρώσει ο Δημότης όμως.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όλα αυτά είναι ανταποδοτικά. Είναι χρήματα τα οποία πάνε στον κωδικό των ανταποδοτικών. Τα πληρώνει ο Δημότης. Και με την αύξηση των δημοτικών τελών που είδαμε το Δεκέμβριο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, που ούτως ή άλλως, εντάξει, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Τα χρήματα αυτά πρέπει να έχουν προϋπολογιστεί για να μπορεί να προχωρήσει η σύμβαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα 11 εκατομμύρια στο σύνολο της αύξησης των δημοτικών τελών σε ένα έτος είναι πάρα πολλά. Και εδώ γεννιέται και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί από τη στιγμή που είδαμε μια αύξηση 11 εκατομμυρίων ευρώ στα δημοτικά τέλη, στα ανταποδοτικά το έτος, για παράδειγμα τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ο ιδιώτης θα ξεκινήσει στα μέσα της χρονιάς, τον Ιούνιο. Άρα από τη στιγμή που έχουμε αυτή την αύξηση των δημοτικών τελών για το έτος 2026 και τα χρήματα και ο ιδιώτης ξεκινήσει από τα μέσα του έτους, σημαίνει ότι τα μισά χρήματα θα περισσέψουν. Εδώ γεννιέται ένα ερώτημα. Αυτά τα χρήματα που θα περισσέψουν μέσα στο έτος το φετινό, μέσα στο έτος 2026, πού θα πάνε και με ποιο τρόπο θα πάνε εκεί που θα πάνε, είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το δούμε στο τέλος του χρόνου και να απαντηθεί για το πού θα τοποθετηθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί, ξαναλέω, είναι χρήματα τα οποία πληρώνουν οι ιδιώτες για ανταποδοτικά. Όταν μιλάμε ανταποδοτικά, μιλάμε ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, έτσι. Μάλιστα. Μπορούν αυτά τα χρήματα να πάνε σε άλλο κωδικό, θα επιστρέψουν στην κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν σε κάθε περίπτωση στο τέλος του χρόνου.
1: Έτσι. Και κατά κύριο λόγο, κύριε Στεφανάκη, το θέμα είναι, θα δώσουμε ένα σκασμό λεφτά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, θα δούμε κάποια διαφορά, θα δούμε όντως καθαριότητα ή θα έχουμε πάλι άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε?
0: Το ζητούμενο είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτό. Γιατί να σας πω κάτι, καλός ή κακός, αυτό που θέλουμε όλοι, σε κάθε περίπτωση, είναι να δούμε μια καθαρή πόλη. Γιατί δεν μας αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Και ένα παραπάνω από τον Ιανουάριο του 2024, που θεωρώ ότι οι καταστάσεις που είδαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν, μόνο σε περιπτώσεις που υπήρχαν απεργίες από τους εργαζομένους της υπηρεσίας καθαριότητας. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε ξαναδεί.
1: Και πρέπει, ξέρετε, να γίνει και λίγο κάποια αυτοκριτική γι' αυτό. Έτσι, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Δεν είναι λάθος, δεν είναι κακό μάλλον να
0: γνωρίζει
1: κάποιος το λάθος του, να προσπαθεί, αλλά να μην δίνει όμως μετά γη και είδωρ για να το διορθώσει. Να υπάρχει έτσι μια ισορροπία, κύριε Στεφανάκη.
0: Να υπάρχει μια ισορροπία, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και να σας πω, το θέμα είναι λοιπόν το ζητούμενο να αποτυπωθεί αυτή η διαδικασία της σύμβασης στο πεδίο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή μιλάμε ότι ο εργολάβος, ο υπεργολάβος, οι άνθρωποι αυτοί που θα αναλάβουν τη διαδικασία αυτή, θα λειτουργήσουν με εξοπλισμό σε μεγάλο βαθμό της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή με μηχανοκίνητο, εξοπλισμό και γενικότερα με τα εργαλεία που έχει η υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι.
1: Άρα δηλαδή τι θα προσφέρει ο ιδιώτης, για να καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε.
0: Το μεγάλο κομμάτι θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το μεγάλο κομμάτι.

0: κομμάτι θα είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Μάλιστα. Με τον ήδη υπάρχον στόλο όμως, τον πεπαλαιωμένο και εκτός από κάποια καινούργια απορριμματοφόρα. Και εγώ θα κάνω το συνήγορο.
0: Στην πορεία, ό,τι χρειαστεί, ναι.
1: Το συνήγορο του διαβόλου. Και αν αυτά χαλάσουν, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Μιλάμε για ανοιχτό σύστημα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ο ιδιώτης, εκτός από το κομμάτι του εξοπλισμού που θα δουλέψει, θα έχει να κάνει και με τις. Με τις υποδομές όλες που υπάρχουν στην υπηρεσία καθαριότητας. Από μηχανικούς, από συνεργεία, από μηχανήματα τα οποία μπορεί να χαλάσουν, από ανταλλακτικά. Είναι μια τεράστια διαδικασία, έτσι. Γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά που είναι πίσω από τις κάμερες, δηλαδή από αυτό που βλέπουμε από ένα αυτοκίνητο που μπορεί να βγει στον δρόμο με δύο άτομα και τον οδηγό να προχωρήσει στην αποκομιδή. Πίσω από αυτό είναι πάρα πολλές διαδικασίες.
1: Φυσικά.
0: Είναι εκατομμύρια ευρώ σε ανταλλακτικά, είναι εκατομμύρια ευρώ σε καύσιμα, είναι εκατομμύρια ευρώ.
1: Τα
0: πάρα
1: οποία...
0: πολύ μεγάλη διαδικασία, έτσι.
1: Όπως μου τα λέτε, θα τα επομίζεται ο Δήμος. Άρα λοιπόν, εκτός από αυτά τα χρήματα που θα πάρει ο ιδιώτης, θα έχουμε και τα έξοδα για αυτά που προείπατε, για ανταλλακτικά, για τα καύσιμα. Και σύν τις άλλες.
0: Για μεικτό σύστημα, αφού μιλάμε για μεικτό σύστημα, εννοείται ότι όλα αυτά θα τα απομισθεί ο Δήμος.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω, στην κουβέντα μας κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ένα δευτερόλεπτο. Θεωρείτε δηλαδή εσείς ότι με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στους εργαζόμενους καθαριότητας θα έρθει ο ιδιώτης και θα του πούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα «Α, πάρα πολύ ωραία, θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας, να σας υποδεχτούμε, να καθαρίσουμε όλοι μαζί το Ηράκλειο»?
0: Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή αυτό πιστεύει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι πέρα από τις κινήσεις εντυπωσιασμού και από τις φωτογραφίες και από τα ωραία χαμόγελα, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στον τρόπο που θα διαχειριστεί η κατάσταση στο σύνολό της.
1: Σωστή.
0: Για να μπορεί, όπως είπα πριν, να αποτυπωθεί αυτό στο πεδίο. Που να ξέρετε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να μπει σε μια διαδικασία συνεργασίας. Ήδη υπάρχουν υπηρεσία καθαριότητας με έναν ιδιώτη ο οποίος έρχεται ξαφνικά ουρανοκατέβατος.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πρέπει αυτά τα δύο κομμάτια του παζλ να ενωθούν και να φέρουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ μιλάμε, κυρία Μαυρομάτη, ότι γενικότερα δεν υπήρχε η ικανότητα το προηγούμενο διάστημα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας καθαριότητας και μόνο. Και αυτό το είδαμε στο πεδίο. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην υπηρεσία καθαριότητας δεν ήταν σε θέση να οργανώσει και να δομήσει μια κατάσταση που να φέρει επιθυμητά αποτελέσματα στην πόλη μας. Και αυτό δεν το λέω θεωρητικά, φάνηκε στην πράξη. Το είδαμε. Και μην ξεχνάτε ότι πόσες συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις έγιναν στο προηγούμενο, το προηγούμενο διάστημα, πόσα χρήματα έχουν δοθεί για αυτές τις διαδικασίες, για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, διαδικασίες εξπρές που γίνανε με απόφαση δημάρχου, συμβάσεις 150, 200 χιλιάρικα, ξανά 150, ξανά 200, πόσα χρήματα έχουν δοθεί και τι κατάσταση έχουμε δει. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η οργάνωση δεν ήταν σωστή και έχουν γίνει πολλά διαχειριστικά λάθη. Έτσι, γι' αυτό καλό είναι να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, να δούμε πού χωλαίνουμε, πού υπάρχει πρόβλημα και να δούμε πώς θα θεραπεύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Που εγώ προσωπικά δεν σας κρύβω ότι πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο τρόπος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
1: Με ένα και μοναδικό στόχο βέβαια, έτσι. Πρώτο στο κάδρο να είναι ο πολίτης και φυσικά η καθημερινότητά του, όπως ούτως ή άλλως είχατε πει και εσείς προεκλογικά. Να περάσουμε όμως, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει σε 6 λεπτά να περάσω στην απαραίτητη διακοπή. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα και εκεί εσείς και η παράταξή σας και ο κύριος Καραμαλάκης θα θέσετε τα όρια των οικισμών. Άλλο σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα με το προεδρικό διάταγμα. Να σας πω ότι αφορά τις κοινότητες και τους οικισμούς. Έτσι. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή τουλάχιστον με μια ενημέρωση τους προέδρους και να έχει γίνει μια συζήτηση για το τι να γίνεται, τι προτάσεις μπορεί να γίνουν, όπως είχαμε κάνει εμείς και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, που είχαμε συνεδριάσει από την πρώτη στιγμή, είχαμε προτείνει την παράταση για την διαβούλευση για να μπορούμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και τα σχετικά. Θα έπρεπε να έχει κινηθεί η Δημοτική Αρχή με πιο γρήγορους ρυθμούς. Και φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που βάζουμε εμείς ως αντιπολίτευση στο ζήτημα αυτό να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέμα προημερησίας διατάξεως, και φανταστείτε ότι από την Δημοτική Αρχή δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να ενημερώσουν τους προέδρους των κοινοτήτων να είναι παρόν στη συνεδρία στη σημερινή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν πιάνουμε το ζήτημα δηλαδή ουσιαστικά από εκεί που πρέπει. Η σημερινή συζήτηση αφορά περισσότερο στους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων.
1: Γιατί πώς θα ενημερώσουν τους πολίτες.
0: Δεν έχουν καλέσει αυτούς τους ανθρώπους να πούνε και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Και χθες που αντιγύφθηκα αυτή τη διαδικασία, ότι δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση, πραγματικά προσπάθησα από το γραφείο να καλέσω όλους τους ανθρώπους.
1: Μα συγγνώμη τώρα, κύριε Στεφανάκη, εσείς πρέπει να τους καλέσετε. Δηλαδή, τώρα η εικόνα που μου περιγράφεται είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Και μιλάμε για ένα πρόβλημα.
1: Να το πω ευγενικά. Δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Μιλάμε για πολύ σοβαρά θέματα. Κατά κόρον αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και δεν μπήκαν στη διαδικασία να τους ενημερώσουν να είναι απόψε παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει αυτή η συζήτηση.
1: Και ποιος θα το κάνει αυτό,
0: αύριο,
1: δηλαδή.
0: Αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν σε μια διαδικασία να απολογηθούν στην κοινωνία, στο κάθε χωριό. Έτσι, θα πρέπει να ξέρουν τι απαντήσεις θα δώσουν. Θα πρέπει να ξέρουν τι προτάσεις θα μπορούν να δώσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν να φτάσουν παραπάνω. Τίποτα, καμία ενημέρωση δυστυχώς. Για ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και τι θα κάνετε, δηλαδή, το συζητήσετε μεταξύ σας απόψε και αυτό ήτανε. Πώς θα ενημερωθούν όλοι αυτοί, γραπτός, πώς θα πούνε τα θέματα τους, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε περιοχή είναι ξεχωριστή. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο να υποτιμούνται οι περιουσίες πολιτών και να χάνουν τελείως την αξία τους.
0: Βέβαια, κυρία Μαυρομάρη, κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο φαίνεται. Πραγματικά είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο φαίνεται.
1: Το έχουν αντιληφθεί, κύριε Στεφανάκη, όσοι διαθέτουν περιουσίες. Πολύ καλά το έχουν αντιληφθεί.
0: Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολύ πιθανό να έχουν αγοράσει το τελευταίο διάστημα οικόπεδο, να το έχουν πληρώσει οικόπεδο και ξαφνικά να γίνεται χωράφι, αγροτεμάχιο. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Και ισχύει σε όλους τους οικισμούς. Φυσικά, βέβαια, μιλάμε για ένα πανελλαδικό φαινόμενο, έτσι. Δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο
1: σαφέστατα,
0: εδώ.
1: Σαφέστατα, δεν μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου μόνο.
0: Ναι. Σωστά. Όμως, τα μάτια μας αφορά το κομμάτι που έχουμε να κάνουμε τα διοικητικά όρια τα δικά μας. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Έτσι, δηλαδή, δεν θα μπορούσε μια διαδικασία εάν το έκανε ο Δήμος, κάποιος Δήμος στην Πελοπόννησο ή κάποιος Δήμος στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ, στα δικά μας διοικητικά όρια, που μας αφορά σε όλους τους οικισμούς. Τι κάναμε, τι έχουμε κάνει.
1: Και τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους πολίτες.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, τι προτάσεις μπορούμε να δώσουμε. Πρέπει να ακουστεί η φωνή μας. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά. Έτσι. Και όμως δυστυχώς, δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα που δεν παίρνουν το μέγεθος και την αξία που τους αρμόζει. Δυστυχώς. Και στα θέματα καθημερινότητας και σε τέτοια θέματα ουσίας. Έτσι. Γιατί εντάξει, εδώ μιλάμε για ένα θέμα που μπορεί να μην είναι καθημερινότητας, όπως είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων, ο ηλεκτροφωτισμός.
1: Συγγνώμη, αλλά είναι εξίσου σοβαρό όταν ο άλλος έχει μια περιουσία και υποτιμάται όταν έχει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, όπως αυτό που είπατε ακριβώς. Και μπορεί να δούλευε μια ζωή για να αγοράσει ένα αγροτεμάχιο, να χτίσει ένα σπίτι, ένα. Εν πάση περιπτώσει, το οτιδήποτε για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και ξαφνικά σε μία νύχτα βλέπει ότι αυτό δεν ισχύει και γκρεμίζονται όλα του τα όνειρα. Και εν πάση περιπτώσει οικόπεδα για τα οποία είχαν μοχθήσει πάρα πολύ πιθανότατα γιαγιάδες, παππούδες, πατεράδες για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον τα παιδιά τους, υποτιμώνται. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
0: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα πρέπει να πιάσουμε το κάθε πρωί, το κάθε ζήτημα από την ουσία του, να δούμε πώς μπορούμε να το αναγγίσουμε, τι προτάσεις μπορούμε να δώσουμε και πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε και να το βελτιώσουμε. Έτσι. Όταν όμως είμαστε στη διαδικασία να αφήνουμε το πρόβλημα στο σιρτάρι, να ασχοληθούμε περισσότερο με άλλα ζητήματα και το βλέπουμε αυτό αργότερα και ο χρόνος φεύγει. Και να σας πω κάτι. Πριν είδαμε και με τη δομή μεταναστών.
1: Αχ, τώρα ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει να το πούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πάγει τελευταία στιγμή το αφήσαν το θέμα, πάγει τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν δόθηκε κάποια πρόταση από τη Δημοτική Αρχή. Δεν έγινε η ανάγηση στο ζήτημα, η ανάγηση που έπρεπε να γίνει, να βρεθεί ένας χώρος κατάγγελος. Και φτάσαμε στο σημείο να έρθει το Υπουργείο να πει θα πάω στις Μαλάδες. Υπήρξε η αντίδραση, η έντονη αντίδραση των ανθρώπων. Και φτάσαμε στο σημείο μετά από την έντονη αντίδραση των ανθρώπων,
1: μετά
0: δηλαδή
1: από τις κινήσεις των ίδιων, βέβαια, των κατοίκων και των επιχειρηματιών,
0: βέβαια,
1: οι δικές μου πληροφορίες αυτό λένε ότι εκείνοι το πάλεψαν, έτσι, πάρα ίδιοι, πολύ,
0: βέβαια,
1: με πολύ μεθοδευμένες κινήσεις, και είχαμε μετά τον κύριο Γαβαλά που είπε ότι okay, δεν θα γίνει εκεί, γιατί και οι ίδιες οι επιχειρήσεις που ήταν μέσα σε αυτό το κτίριο με υπογραφές τους αντέδρασαν.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν κάτι όμως που το γνωρίζαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι που το γνωρίζαμε. Δηλαδή γνωρίζαμε ότι το μπαλάκι στο νομό Ηρακλείου έρχεται στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί είχαμε συνεδριάσει την ΠΕΔ αρκετούς μήνες πριν. Και οι δήμαρχοι των άλλων περιοχών είχαν εκφράσει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τεκμηριωμένα για ποιο λόγο δεν μπορεί να υποστηριχθεί στο κάθε Δήμο από αυτούς μια τέτοια δομή. Το μπαλάκι είχε έρθει στο Δήμο Ηρακλείου μήνες.
1: Εμείς δεν το είχαμε σπρώξει πίσω, ε.
0: Τι έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Ούτε μία πρόταση. Θα μπορούσε κάλλιστα να συσταθεί μία ομάδα εργασίας που να διερευνήσει και να βρει ένα κατάλληλο χώρο, ώστε να υπάρξει μία πρόταση προς το Υπουργείο. Και να μην φτάνουμε τώρα στο σημείο να επιλέγει η Αθήνα, να επιλέγει η Αθήνα σημείο και να πρέπει οι κάτοικοι της κάθε περιοχής με έντονες αντιδράσεις.
1: Και εμείς να είμαστε απλά
0: παρατηρητές. Γιατί να σας πω κάτι, αυτό έγινε τώρα στις Μαλάδες. Ποιος μας λέει ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε κάτι άλλο σε μια άλλη περιοχή, όπως είναι παράδειγμα η Αϊκαρνασσός ή όπως είναι παράδειγμα. Και θα ξανά έχουμε πάλι την ίδια αντίδραση των κατοίκων της περιοχής και ξανά. Δεν γίνονται όμως έτσι τα προβλήματα. Έχει υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να μπει στη διαδικασία, να συστήσει μια ομάδα εργασίας, να διερευνήσει το θέμα, να βρει κατάλληλο χώρο και να βρει τη χρυσή τομή.
1: Βασικά, κύριε Στεφανάκη, αυτό που μου περιγράφεται, γιατί μιλήσαμε για πάρα πολλά προβλήματα, είναι ότι κινείται ο χρόνος αντίδρασης με ρυθμούς χελώνας. Όταν λοιπόν σκάσει, πολύ απλά λαϊκά, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, η αντίδραση, σύμφωνα πάντα με αυτά που μου μεταφέρεται από το Δήμο, είναι πάρα πολύ αργή. Δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις.
0: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
1: Δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις. Την προλαβαίνουν οι εξελίξεις. Τον προλαβαίνουν.
0: Αυτό ακριβώς, κυρία Μαυρομάτη, όπως το τοποθετήσατε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν γίνεται καμία πρόληψη για τις εξελίξεις. Σκά το πρόβλημα και όταν θα σκάσει το πρόβλημα, τότε προσπαθούμε από κάθε μεριά πώς θα το διαχειριστούμε. Μα έτσι. Δεν μπορείς να μεθοδεύσεις πράγματα. Δεν μπορείς να οργανώσεις, δεν μπορείς
1: ούτε να προλάβεις προβλήματα και καταστάσεις.
0: Τίποτα. Απλά κάθε πρωί ξυπνάς, θα δεις ποιο πρόβλημα έσκασε, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτό δεν είναι οργάνωση, έτσι. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή είναι αυτή η οργάνωση. Αυτή η οργάνωση η οποία δεν υπάρχει, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που, όπως είπαμε πριν, που αναφέραμε το προηγούμενο ζήτημα, και γενικότερα κάποια ζητήματα τα οποία είναι διοικητικά. Δηλαδή, χωλαίνει η Δημοτική Αρχή το κομμάτι αυτό. Έτσι. Της διαχείρισης, της οργάνωσης και το πώς μπορεί να σχεδιάσει πράγματα για το μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας και τα επόμενα χρόνια. Έτσι.
1: Και έτσι, έχουμε αρκετά μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές και να κλείσουμε κιόλας. Συγγνώμη, πρέπει να διακόψω την επικοινωνία μας, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, όμως θα έχουμε, ξέρετε ότι τα μικρόφωνα μας είναι πάντα ανοιχτά, ναι, και μέχρι τις εκλογές που θα είναι και πάλι υποψήφιος ο κύριος Καραμαλάκης, θα το πούμε και αυτό, έτσι το έχει δηλώσει.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει περιμένουμε.
0: Έχει δηλώσει ο κύριος Καραμαλάκης ότι η παράταξη είναι ενωμένη, ότι προχωρούμε για να διεκδικήσουμε τα ενία του Δήμου Ηρακλείου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σίγουρα βέβαια ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τότε και σε κάθε περίπτωση έχουμε ιερή υποχρέωση να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών, τα συμφέροντα της κοινωνίας και να μπορούμε με δικές μας προτάσεις, με δικό μας έλεγχο με το να συνδυάσουμε την ευεληψία και τον έλεγχο, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να είμαστε αγγυλωτικοί σε διαδικασίες και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει αρκετές φορές σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα.
1: Ωστόσο να πω, κύριε Στεφανάκη, για να μην είμαστε άδικοι, γιατί είπαμε πάρα πολλά πράγματα, ότι και ο κύριος Καλοκαιρινός θα είναι εκ νέου υποψήφιος και εκείνος το έχει πει. Οπότε εγώ θα περιμένω τις επόμενες εκλογές να δω και τους υπόλοιπους υποψήφιους για να αποφασίσουμε όλοι εμείς το μέλλον του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ.
0: Έχει πορεία ακόμα, έχει πορεία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Σε εσάς, στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Πάμε σε μία απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστροφή στην εκπομπή «Όμορφη μέρα», που εκτάκτως στο μικρόφωνο βρίσκεται η Μαρία Μαυρομάτη λόγω της άδειας που έχει λάβει ο Νίκος ο Αγγελάκης. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι τούτη την ώρα στον politica.gr. Πρώτο θέμα του site μας είναι στην εισαγγελία ο Δήμαρχος της Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς δεν καλύφθηκε καμία θέση ναυαγό σωστών στο Δήμο του. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, να ξέρετε. Ήδη έχουν πλημμυρίσει οι παραλίες από Έλληνες και ξένους. Στην περιοχή του τους ή άλλως πιάνει και αρκετό αεράκι, άρα αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει αν κάποιος παραβεί τους κανόνες και μπει στη θάλασσα. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και εύχομαι να μην χάσει κανείς τη ζωή του. Από εκεί και πέρα, στο site μας ήδη έχουν αναρτηθεί τα καυτά παραπολιτικά. Ο πολιτικάντης έχει γράψει αρκετά και σήμερα. Έχουμε ένα θέμα με το Φραγκίσκο τον Παρασύρη που μίλησε για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μία φωτογραφία της χρονιάς από τη συνάντηση της χρονιάς, όπως χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα του παραπολιτικού, και βλέπω εδώ ότι είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο ίδιο τραπέζι με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την αγαπημένη του, κοιτάει και αλλού στη φωτογραφία. Αυτό παρατηρεί ο πολιτικάντης, και στο ίδιο τραπέζι και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, μπείτε και δείτε τα παραπολιτικά, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social media του σταθμού μας, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, για να δείτε βίντεο με όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και φυσικά έχουμε μια νέα επιχείρηση, όπως διαβάζω στο politica.gr, για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αυτή τη φορά όχι στην Κρήτη, στο Αγρίνιο και στην Κοζάνη, γιατί παράνομες επιδοτήσεις δεν έλαβαν μόνο οι κριτικοί. Να τα λέμε και αυτά. Αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως από τις συλλήψεις και από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ερχόμαστε όμως στην καθημερινότητά μας τώρα, σε αυτό που αφορά την τσέπη μας, και θα πάμε να μιλήσουμε για τα καύσιμα και τις τιμές τους, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιάννη Μαυράκη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βενζινοπολών του νομού Ηρακλείου. Γιατί έχουμε μία ελαφριά αποκλιμάκωση από τη μία, έχουμε όμως και αύξηση ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Καλημέρα κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στο κρότερο.
0: Να πούμε λίγο για τις τιμές αρχικά. Πού βρισκόμαστε τούτη τη στιγμή.
1: Τις τελευταίες 10 μέρες όντως έχουμε μία αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε μία σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, γιατί οι φημολογίες έλεγαν ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις.
0: Έχουμε βέβαια εξελίξεις εκεί, δυστυχώς, σωστά, όχι καλές.
1: Θα τις πούμε και αυτές. Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή, είχαμε μια αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία σταδιακά περνάει στην κατανάλωση. Η βενζίνη αμόλυβδη, η χθεσινή τιμή που δημοσιεύει η μέση τιμή του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά. Και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 79 λεπτά το λίτρο. Αξίζει όμως να πούμε ότι στην πόλη του Ηρακλείου σήμερα θα δούμε τιμές οι οποίες προσεγγίζουν τα 2 ευρώ, δηλαδή 2,03-2,04, και είχαμε και ευελπιστούσαμε σιγά σιγά να δούμε και να σπάει το φράγμα των 2 ευρώ και να πέφτουμε κάτω από τα 2 ευρώ όσον αφορά για την βενζίνη και τους καταναλωτές. Τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις θα κρατήσουμε μια πιο συγκρατημένη στάση, και το πετρέλαιο κίνησης θα το βρούμε περίπου στο 1 ευρώ και 71, 72, 73, οπότε είχαμε μια αισθητή μείωση. Αξίζει να πούμε αυτό που είπατε, ότι έχουμε την επιδότηση που έχει δώσει το κράτος όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η οποία μειώθηκε από 1η του μήνα κατά 5 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι είχαμε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο στις τιμές που αγόρασαν τα πρατήρια από 1 Ιουνίου. Κάτι το οποίο δεν έχει περάσει ακόμη στην κατανάλωση, και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Μαυράκη, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο ρεπορτάζ ακούω τους εκάστοτε προέδρους του Συνδέσμου Βενζινοπολών να μιλούν για αυτό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί δεν καταργείται, γιατί δεν γίνονται κάποια άλλα πράγματα, και βλέπω τώρα ότι μου μιλάτε για αύξηση. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταργηθεί αυτός ο φόρος και να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και τις τιμές πιο προσιτές για την τσέπη του, του Έλληνα καταναλωτή.
1: Αρχικά δεν γίνεται να καταργηθεί, διότι είναι, υπάρχει ευρωπαϊκός κανονισμός πίσω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Για την Ελλάδα πάντα, ναι.
1: Για τα καύσιμα ευρωπαϊκά. Αλλά υπάρχει μια ελάχιστη τιμή που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι, για τα κάτι μέλη. Εμείς είμαστε πολύ υψηλότερα
0: αυτό από θέλ, εκεί, τιμή, αυτό θέλω να εστιάσουμε.
1: Και
0: ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο, ιδιαίτερα στη βενζίνη αμόλυφη.
0: Να μειωθεί και όχι να καταργηθεί, δικό μου λάθος, ναι.
1: Έτσι. Να μειωθεί λοιπόν, αυτό ζητάμε. Και ζητάμε να μειωθεί γιατί. Γιατί στις περιόδους κρίσεων όπως αυτή την οποία βιώνουμε σήμερα, θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα. Άρα το κράτος να έρθει και να επέμβει. Και ο μόνος τρόπος που το είδατε κι εσείς μέσα σε αυτή τη διαδρομή, ο μόνος τρόπος που τελικά έφτασε αυτή η μείωση των καταναλωτή αισθητά και την είδε, την εισέπραξε, ήταν όταν έκανε επέμβαση το κράτος, και μιλάω για το πετρέλαιο κίνησης, που είπε,
0: σωστά,
1: και είπε 20 λεπτά επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης, και αμέσως μετά από 3 μέρες, 4 που εφοδιάστηκαν τα πρατήρια, είδατε μετά από 3 μέρες 20 λεπτά κάτω τη τιμή όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε το πλαφόν είναι τρόπος. Αν εσείς είδατε κάποια αλλαγή με τη θέσπιση του πλαφόν, ας μας το πείτε, ή αν είδε ο καταναλωτής, δεν είδε κανένας, γιατί δεν άλλαξε τίποτα.
0: Όλοι οδηγούμε, όλοι βάζουμε βενζίνη και πετρέλαιο από τα πρατήριά σας, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση σε αυτό.
1: Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να ελαφρυνθεί ο καταναλωτής είναι να δούμε στις περιόδους κρίσεων και να επηρεάσουμε το φόρο. Και το φόρο και το ΦΠΑ. Γιατί είναι αυτοί οι δύο άμεσοι φόροι για το κράτος, οι οποίοι, να ξέρετε, ότι στην τιμή της βενζίνης είναι πάνω από το 1 ευρώ. Δηλαδή αν σήμερα μας το χάριζαν το προϊόν και δεν υπήρχε καμία κερδοφορία για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, σήμερα θα πληρώναμε τη βενζίνη αμόλυβη 1 ευρώ και 10 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό, νομίζω το καταλαβαίνετε, και εδώ θα έπρεπε το κράτος να δείξει τη διάθεσή του και να βοηθήσει τους καταναλωτές σε αυτή τη φάση. Εμείς σαν πρατηριούχοι, και νομίζω ότι επίσης είναι εύλογο, θέλουμε να πουλάμε ένα προϊόν το οποίο να είναι προσιτό προς τον καταναλωτή, γιατί αλλιώς δεν το πουλάμε. Νομίζω το
0: σαφέστατο. Και ακούτε και τα παράπονα. Είστε και οι δέκτες των παραπώνων και των αντιδράσεων και του θυμού και της οργής, να τα λέμε και όλα αυτά.
1: Έτσι είναι. Εμείς και σαν Ομοσπονδία και σαν Σύνδεσμος Ηρακλείου κάνουμε την προσπάθειά μας. Είμαστε δίπλα στους καταναλωτές και νομίζω ότι οι καταναλωτές το ξέρουν, γιατί πραγματικά εμείς είμαστε ο αποδέκτης όλων αυτών, όλης αυτής της ανησυχίας και της αγανάκτησης την οποία έχει ο καταναλωτής. Και είμαστε και αυτοί οι οποίοι προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στην πολιτεία το σφιγμό και τον παλμό της αγοράς. Το λέμε εμείς, αλλά δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε πάντα.
0: Και από την άλλη πλευρά είστε και επιχειρήσεις. Δεν γίνεται να απορροφάτε τα πάντα, γιατί πρέπει να είστε και κερδοφόρες, να τα λέμε και αυτά.
1: Μα το περιθώριό μας είναι συγκεκριμένο και νομίζω ότι τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου το μαρτυρούν. Δεν χρειάζεται κάποιος πλέον. Νομίζω ότι έχει βγει από τη συζήτηση πλέον και έχει γίνει ξεκάθαρο το ότι, αν δείτε μάλιστα το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχει ένα πολύ όμορφο πινακάκι, το οποίο ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να το δημοσιεύσουμε, το οποίο έχει ένα σχεδιάγραμμα το οποίο λέει πόσο ποσοστό του καυσίμου είναι φόρος, πόσο ποσοστό του καυσίμου είναι η διήλυση, δηλαδή το προϊόν αμιγώς, αυτό το προϊόν το οποίο κάνει στο δηληστήριο, και πόσο είναι το ποσοστό το οποίο είναι το κέρδος της εταιρείας εμπορίας του μεταφορέων και του πρατηριού. Αυτά τα τρία, να ξέρετε, είναι κάτω το 10% ή περίπου στο 10%.
0: Ναι, και φυσικά μπορούν να το δουν όλοι. Δεν υπάρχει θέμα διάψευσης σε αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε είμαστε δυστυχώς, έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι χρηματιστηριακό, ένα προϊόν το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από τις εξελίξεις της διεθνής, και εμείς είμαστε παρατηρητές. Δεν το έχουμε στα χέρια μας, οπότε το μόνο που κάνουμε είναι να παρατηρούμε και να προσπαθούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση για να κάνει κάποια πράγματα.
0: Ναι, και δυστυχώς δεν βλέπω αυτό τον πόλεμο στο Ιράν να τερματίζεται, γιατί όταν δεν σταματήσει όλο αυτό, να δούμε λίγο τα πόνερα μετά τον πόλεμο και πώς θα επανέλθουμε πάλι στην πλήρη κανονικότητα, γιατί είχαμε ζήσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία στις αρχές του, γιατί και εκείνος συνεχίζεται, αλλά στις αρχές του είχαμε το σοβαρό πρόβλημα, το θυμάστε κι εσείς. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό, γιατί μπορεί να είναι μακριά μας αυτός ο πόλεμος. Το έλεγα και χθες ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να το έχουν ρίξει όσον αφορά τη θεματολογία και τη σειρά του. Όμως οι προεκτάσεις του και τα προβλήματά του είναι στην καθημερινότητά μας. Έχουν πάρει όλα την ανιούσα, προβλήματα στα καύσιμα, εισαγωγές, εξαγωγές.
1: Είναι έτσι όπως το λέτε. Και ξαναλέω, το ζήσαμε όντως το 2022, αντίστοιχη περίοδο που είχαμε το ρωσο-ουκρανικό πρόβλημα. Και κάτι αντίστοιχο ζούμε και σήμερα. Όπως είπα, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, είμαστε παρατηρητές. Εμείς σαν πρατηριούχοι αγοράζουμε από τις εταιρείες εμπορίας και κατ' επέκταση αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Και όπως διαμορφώνεται η τιμή διεθνώς, έτσι διαμορφώνουμε και εμείς την τιμή μας. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν, και νομίζω αποτυπώθηκε και χθες και σήμερα αποτυπώνεται, ότι έχουμε μια αύξηση όσον αφορά την τιμή του αργού πετρελαίου. Είδαμε ότι περί του είχε σταθεροποιηθεί την προηγούμενη εβδομάδα στα 92, 93, 94 δολάρια. Πριν από λίγο το είδα περίπου στα 98. Οπότε εκεί που τέλος πάντων είχαμε αρχίσει να
2: έχουμε. Αναμένουμε νέες αλλαγές.
1: Κάτι γίνεται, περιμένουμε τις επόμενες μέρες πάλι να έχουμε τις εξελίξεις. Αλλά θα τις δούμε. Εγώ εμένα δεν μ' αρέσει ποτέ να.
2: Όχι, ψυχραιμία χρειάζεται. Και... ψυχραιμία και σωστή αντίδραση.
1: Έχουμε δει ότι σε αυτές τις περιόδους κρίσεων οι διακυμάνσεις είναι πολύ ραγδαίες ακόμα και μέσα σε μία μέρα. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα, από μια φημολογία και μόνο, η τιμή του πετρελαίου την ίδια μέρα ανέβηκε 25 δολάρια το βαρέλι και έπεσε άλλα 25
2: δολάρια. Μία ανακοίνωση του Τραμπ ήταν αρκετή, ναι.
1: Ναι, έτσι. Οπότε λίγο συγκρατημένοι ας είμαστε και να περιμένουμε έτσι τις εξελίξεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μαυράκη.
1: Είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Στη διάθεσή σας. Γεια σας.
0: Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις που αφορούν στην τοπική επικαιρότητα, γιατί θυμάστε, μιλούσαμε για καθαριότητα νωρίτερα και για απορριμματοφόρα. Έχουμε λοιπόν την εκδίκαση της υπόθεσης, θυμάστε το εμπρισμό των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, τι είχε γίνει τότε εκεί που είχαν πάρει τουλάχιστον 10 απορριμματοφόρα φωτιά, είχε μείνει ο Δήμος Μαλεβιζίου χωρίς απορριμματοφόρα και το συνέδραμαν όλοι οι υπόλοιποι δήμοι για να μην βρωμίσει ο τόπος. Λοιπόν, είχαμε τη δίκη σε πρώτο βαθμό, έχουμε και την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό σήμερα. Πρόκειται για το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης. Να θυμίσουμε ότι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό 3 κατηγορούμενοι, δηλαδή ένας 46χρονος επιχειρηματίας και ακόμα ένας 55χρονος και ένας 41χρονος. Δηλαδή, στον 46χρονο επιχειρηματία υπήρχαν κατηγορίες και γι' αυτό καταδικάστηκε ως φερόμενος ηθικός ατουργός, δηλαδή αυτός ο οποίος έδωσε ουσιαστικά την εντολή για να πάνε οι άλλοι δύο, ο 55χρονος και ο 41χρονος, και να κάψουν τα απορριμματοφόρα. Στον επιχειρηματία και στον 55χρονο έχει επιβληθεί ποινή κάθεξης 7 ετών και στον 41χρονο 4 ετών, γιατί φέρεται να είναι ένας απλός συνεργός του εμπρισμού. Για τους δύο πρώτους η έφεση δεν είχε αναστέλουσα δύναμη και έτσι είναι στη φυλακή. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης και θα σας ενημερώσουμε φυσικά για την ποινική μεταχείριση που θα αποφασιστεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Επίσης έχουμε και σήμερα υποθέσεις ναρκωτικών από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε κάποιους που έστειλαν από τη Θεσσαλονίκη ναρκωτικά με δέμα στην Κρήτη και γι' αυτό συνελήφθησαν 2 νεαροί, συγκεκριμένα έστειλαν 240 γραμμάρια κάναβης. Δηλαδή έχουμε τις δικές μας τις οδιές, κοινώς μας έρχονται και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανώς έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά το τελευταίο διάστημα και με τον τουρισμό, ξέρετε τώρα. Μια τέτοια υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Πρόκειται για υπόθεση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος από τη Βόρεια Ελλάδα, που συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους από την Ιερά Πέτρα και έτσι κατάφεραν να τσακώσουν έναν 20χρονο και έναν 19χρονο που έφεραν από τη Θεσσαλονίκη με πακέτο, με δέμα, με κούριερ 240 γραμμάρια κάναβης.

Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε και κάποιες ειδήσεις που αφορούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο, και οικονομικές φυσικά, γιατί σήμερα το μεσημέρι ανοίγει πλατφόρμα για τις δαντάδες της γειτονιάς. Είναι για γονείς αρχικά, όσοι θέλουν και όσοι έχουν παιδιά και θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα. Όπως βλέπω εδώ, στις 1 η ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα και είναι dandades.gov.gr στα αγγλικά, με μικρά γράμματα, για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτού προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όσοι ενδιαφέρονται, οι γονείς δηλαδή, θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια δεξαμενή, αναφέρει το δελτίο τύπου, 1.419 εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Σας υπενθυμίζω όμως ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος και γονείς, αλλά και συγγενείς πρώτου βαθμού, έτσι. Η αρμόδια υπουργός, η Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε σε δηλώσεις της ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ αν έχει δύο παιδιά. Απεριόριστο εισόδημα αν έχει τρία παιδιά και πάνω. Εσείς δηλαδή που ακούσατε αυτό που μόλις διάβασα, με ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχετε ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ αν έχετε δύο παιδιά και απεριόριστο εισόδημα αν έχετε τρία παιδιά, φυσικά και είστε από αυτούς που θα είστε οι ωφελημένοι του προγράμματος. Τώρα, όσον αφορά τα βάουτσερ, η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί, αν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ακόμη και αν είναι άνεργη, παίρνει βάουτσερ, γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίζει το μέλλον του παιδιού της, ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει η μητέρα όντας άνεργη και θα πάρει και τα δύο. Πολύ καλή εξέλιξη αυτό προς τις με παιδιά, γιατί ξέρετε, και να θέλεις να δουλέψεις και να μην μπορείς να αφήσεις κάπου το παιδί και να μην έχεις κοντά συγγενείς και να μην έχεις γιαγιά και να μην έχεις παππού, όλες και όλοι ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα, όσοι έχετε παιδιά δηλαδή, να εργάζεσαι και να προσπαθείς να ισορροπήσεις την εργασία σου και το να μεγαλώνεις παιδιά. Οπότε είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η κίνηση και αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου. Οπότε όσοι είστε μέσα σε αυτά τα κριτήρια, καλό θα είναι να κάνετε τις αιτήσεις σας και να επωφεληθείτε. Φτάσαμε αισίως στις 10. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Από αύριο και πάλι κοντά σας θα είναι ο Νίκος Αγγελάκης, 8 με 10, στην εκπομπή του, στην όμορφη ημέρα. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιφάκης. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής του Νίκου Αγγελάκη. Να περάσετε όμορφα και εμείς θα τα ξαναπούμε στην επόμενη άδεια του Νίκου του Αγγελάκη. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολίτικα σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Καθαρά πολιτικά και σήμερα και στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κώστας.

Είναι από τις μέρες σήμερα, παιδί μου, που σε αυτή την πόλη επιβεβαιώνεται ότι θέλεις να αγιάσεις, αλλά δεν σε αφήνουν. Κάνουν τα πάντα, ρε παιδί μου, για να σε αναγκάσουν να ξαναβγάλεις γκρίνια. Δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά.

Εντάξει, δεν είχαμε καμία αμφιβολία, πολύ περισσότερο καμία αυταπάτη, ότι εργασίες στο κέντρο της πόλης θα προκαλέσουν μια σχετική αναστάτωση. Αυτό περίπου το είχαμε προεξοφλήσει. Νομίζω όποιος έχει έτσι ένα διαθέτει στοιχειώδη εγκεφαλικά κύτταρα μπορεί να αντιληφθεί ότι οτιδήποτε, και, οτιδήποτε συμβαίνει στο κέντρο της πόλης, όσο καλά και μελετημένο και να είναι, εν πάση περιπτώσει θα αποκαλέσει μια αριθμία, μια αναστάτωση. Ένα ξεβόλεμα, ρε παιδί μου, για μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες, όσο διαρκούν εργασίες. Ως εκ τούτου, δεν μας κάνει καμία εντύπωση, και προφανώς δεν είναι αυτό η είδηση, δεν μας κάνει καμία εντύπωση η αναστάτωση, μια τέλος πάντων γκρίνια που υπήρξε από τους πολίτες σήμερα, που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης με αφορμή τις εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Αγίου Μινά και Κυριλλού Λουκάρεως στην πλατεία Κορνάρου. Αλλά αυτό απέχει από το τι πραγματικά συνέβη και τι πραγματικά θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Όπως για να το κάνουμε, κέντρο της πόλης είναι, επηρεάζεται ο βασικός πυρήνας επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας που έχει απομείνει στην πόλη του Ηρακλείου. Αλλά λες, δεν μπορεί, έχει μελετηθεί, έχει προγραμματιστεί, έχει οργανωθεί με τον καλύτερο τρόπο. Προσπερνώντας ότι με δελτία τύπου και ανακοινώσεις λιγότερο 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών στο κέντρο, επαναλαμβάνουμε, της πόλης, δεν καλύπτεις την ανάγκη της ενημέρωσης, γιατί δεν μπορεί 170.000 Ηρακλειώτες, όπως είναι οι δημότες, μένω μόνο στους δημότες της πόλης του Ηρακλείου, να είναι stand-by πότε θα βγάλει μια ανακοίνωση ο Δήμος Ηρακλείου για την αμέσως επόμενη ημέρα. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, που είναι δεδομένο ότι θα επιφέρουν μια αναστάτωση, απαιτούν μια ενημέρωση διάρκειας αρκετών ημερών, μην πω εβδομάδων, θα περιοριστώ σε κάποιες ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα, προκειμένου να το μήνυμα να επικοινωνηθεί. Αλλά εντάξει, να προσπεράσουμε ότι έγινε η ανακοίνωση μόλις μία ημέρα ή λιγότερο από μία ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών και τον αποκλεισμό ουσιαστικά της πρόσβασης στο κέντρο. Στη χθεσινή ανακοίνωση, και εδώ είναι τα πιο περίπλοκα και τα πιο σοβαρά, υπήρξε μια περιγραφή διαδρομών που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει προκειμένου να προσεγγίσει το κέντρο, ενώ είναι σε εξέλιξη μια περιγραφή διαδρομών που θα μπορούσε κάποιος να ακολουθήσει προκειμένου να προσεγγίσει το κέντρο, ενώ είναι σε εξέλιξη

Έλα μου όμως που όλα αυτά αποτυπώνονταν στα χαρτιά και στις ανακοινώσεις, αλλά στην πράξη οι περισσότεροι που επιχείρησαν να προσεγγίσουν την πόλη του Ηρακλείου είδαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Διότι υπήρχε παντού απαγόρευση στην πρόσβαση. Άλλα έλεγε η ανακοίνωση, άλλες πολιτικές κατευθύνσεις είχαν δοθεί ή τουλάχιστον είχαν επικοινωνηθεί, αλλά εκτέλεσε ο ανάδοχος. Το τι έγινε το πρωί στα τηλέφωνα μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων, πολιτικών παραγόντων του Δήμου, για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες είναι εναλλακτικές και ποιες στην πράξη εναλλακτικές ακολουθούνται, δεν λέγεται. Πρότειναν οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, τέλος πάντων όσοι δραστηριοποιούνται στο κέντρο, ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί για 1-2-3 μέρες, όσο θα διαρκέσουν αυτές οι εργασίες, η εναλλακτική της οδικής πρόσβασης, είτε από την Evans, τη μικρή Evans εννοούμε, είτε ακόμη, επαναλαμβάνουμε, για 1-2-3 ημέρες, εξαιτίας του ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στο κέντρο, πρακτική εναλλακτική εννοούμε, αποτελεσματική εναλλακτική, να δοθεί ακόμη και ηλιοφόρος δικαιοσύνης, ώστε οχήματα να διασχίζουν το κέντρο, να κάνουν τις παραδόσεις τους, να προσεγγίζουν τα εμπορικά καταστήματα, να προσεγγίζουν τα οχήματα που θέλουν να σταθμεύσουν σε όλους τους χώρους στάθμευσης, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης που είναι στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετούν εκατοντάδες οχήματα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η απάντηση από τις τεχνικές υπηρεσίες και τους ειδήμονες είναι ότι αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να το έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό το απαντούν, σε ανθρώπους που δεν είναι καθόλου σχετικοί, ούτε πολιτικά, ούτε τεχνικά, δηλαδή στους επιχειρηματίες και τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, αναγνωρίζοντας την ίδια ώρα που δίνουν αυτή την απάντηση, ότι θα έπρεπε οι ίδιοι, εβδομάδες νωρίτερα, αφού έχουν προγραμματίσει αυτές τις εργασίες, να έχουν φροντίσει να περάσει το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κι όμως, αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη της προχειρότητας που λαμβάνονται αποφάσεις, και μάλιστα αποφάσεις για το κέντρο της πόλης που ξέρουμε τι σοβαρό αποτύπωμα, είτε θετικά είτε αρνητικά, αφήνουν οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Πριν από λίγο, αφού δεν έβγαλε άκρη, ο Εμπορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση. Και η επιστολή που αποστέλει προς το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, όπου συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, μαθαίνουμε ότι θα βρεθεί εκεί η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται σε κεντρικές οδούς Αγίου Μινά και Κυρίου Λουκάρεως από σήμερα Τετάρτη προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου του κέντρου της πόλης, κυρίως λόγω της έλλειψης έγκυρης ενημέρωσης από πλευράς του Δήμου. Η δυσχέρεια πρόσβασης, σημειώνεται, δεν αφορούσε μόνο τους επαγγελματίες και το προσωπικό των επιχειρήσεων, αλλά και τους καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποκλεισμούς δρόμων και γενικότερη αβεβαιότητα προς το πώς θα προσεγγίσουν την εμπορική καρδιά του Ηρακλείου. Για το κέντρο της πόλης μας, μιλάμε για αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας. Και αφού επισημαίνεται ότι ο Εμπορικός Σύλλογος αναγνωρίζει την αναγκαιότητα έργων συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου, ωστόσο προσθέτουν ότι εξίσου αναγκαίος είναι και ο σωστός σχεδιασμός, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις της οικονομικής ζωής της πόλης. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος, η επίσημη ενημέρωση του Δήμου δημοσιοποιήθηκε μόλις χθες το μεσημέρι, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν την έναρξη των εργασιών. Και ο χρόνος αυτός ήταν προφανώς ανεπαρκής για να ενημερωθεί ο εμπορικός κόσμος του κέντρου στο σύνολό του, αλλά ακόμη περισσότερο να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους, να ενημερώσουν πελάτες και προμηθευτές, να λάβουν μέτρα για τον περιορισμό της οικονομικής ζημιάς ή να αναβάλουν ακόμη και εργασίες ανακαινήσεων ή και εγγένεια που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν σε καταστήματα. Και απευθυνόμενοι προς τη Δημοτική Αρχή, οι έμποροι, ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου, σημειώνει ότι η έγκαιρη ενημέρωση δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Για έργα μάλιστα που επηρεάζουν βασικούς εμπορικούς άξονες, θα πρέπει να υπάρχει ανακοίνωση αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα, συνοδευόμενη από σαφή χρονοδιαγράμματα, χάρτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαβούλευση.

με τους επαγγελματικούς φορείς που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις των περιοχών που εμπειράζονται. Καλά, αυτό τώρα που καταλήγει η αναγίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, νομίζω ότι είναι τεράστια απέτηση. Τεράστια απέτηση. Παράλληλα, λέει, θεωρούμε ότι τα έργα οδοποιίας σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες θα πρέπει κατά κανόνα να προγραμματίζονται κατά τα Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας. Α, εδώ το έχουμε αποσαφηνίσει. Δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν νύχτες και δεν υπάρχουν και μειωμένες περίοδοι εμπορικής δραστηριότητας. Γιατί δεν υπάρχουν, πρακτικά? Διότι το έχουμε περιγράψει αρκετές μέρες και με αφορμή αυτές τις εργασίες και με άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη, ότι σε αυτόν τον τόπο τα έργα εκτελούνται μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου και Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Άντε βαριά-βαριά να πιάσουμε και Δεκέμβρη. Μετά τραβάνε χειρόφρενο, υπάρχουν ένα-δύο συνεργεία που περιφέρονται σε κάθε εργοτάξιο, εκεί για να δηλώνουν ότι υπάρχει μια σχετική παρουσία, μέχρι να ξανανοίξει ο καιρός, παιδί μου, γιατί εδώ στα νότια, αν δεν υπάρχει θερμοκρασία άνω των 20 βαθμών, αν δεν έχει στεγνώσει το σύμπαν και αν ο ήλιος δεν καίει τα πάντα, δεν κουνιέται φύλλο. Γιατί στην πρώτη ψυχαλά παραλύει το σύμπαν. Και θέλει και ο Εμπορικός Σύλλογος τώρα να μας φέρει ακόμη σε πιο δυσκολότερη θέση, για να μας υπενθυμίσει ότι η πρακτική αυτή, δηλαδή το να εκτελούνται εργασίες σε κεντρικές εμπορικές αρτηρίες Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας, αποτελεί κανόνα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Ποιος είπε ότι το Ηράκλειο είναι ευρωπαϊκή πόλη? Ποιος συμφωνεί ότι το Ηράκλειο αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές πόλεις όπως εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, ρε παιδί μου? Η πρακτική, λέει, αυτό αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα, προφανώς, και κάθε κανόνα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εμπόρους του Ηρακλείου, έχει τις εξαιρέσεις του. Άρα λοιπόν το Ηράκλειο είναι μια φωτεινότατη εξαίρεση που απλά έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα. Τον κανόνα όμως που ισχύει για άλλους, όχι για εμάς. Γιατί εμείς είπαμε, είμαστε η εξαίρεση. Όπου, μεταξύ όλων των άλλων, οι δημοτικές αρχές σε ευρωπαϊκές πόλεις επιδιώκουν να περιορίζουν τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, πραγματοποιώντας εργασίες κατά τις νεκτερινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα ή σε αργίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κεντρικούς εμπορικούς δρόμους υψηλής επισκεψιμότητας. Εμείς δεν μπορούμε. Γιατί κλαίνει το κατή? Τόσο απλά.

Προσέξτε τώρα. Μία παρέμβαση. Απολύτως αναγκαία. Απολύτως αναγκαία. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στο κέντρο της πόλης. Είχαμε πει ότι υπάρχει ζήτημα και σε αυτή τη δημοτική αρχή και στις προηγούμενες προτεραιοποίησης. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουν να κλείνουν τρύπες, λακκούβες σε γειτονιές όπου προφανώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, προφανώς υπάρχει αναγκαιότητα, προφανώς το κέντρο δεν είναι, ή μάλλον η πόλη του Ηρακλείου δεν είναι μόνο το κέντρο. Αλλά τι να κάνουμε, ότι όπου από το κέντρο περνάει σχεδόν το σύνολο των πολιτών. Άρα η ταλαιπωρία από συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, τις κεντρικότερες, αφορά την πλειοψηφία των δημοτών. Δεν αφορά μία μερίδα δημοτών. Αυτό έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι να γίνει στο κέντρο της πόλης η αποκατάσταση και να μην γίνει στη γειτονιά. Έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση. Είδαμε και πάθαμε μετά από 2,5 χρόνια να μπουν στο κέντρο. Και λες ρε παιδί μου, μπράβο. Είδαν το φως το αληθινό. Επιτέλους. Πήγε 2,5 χρόνια, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Καταλαβαίνετε. Μπήκαν στο κέντρο της πόλης. Άρα θες να δεις με θετικό μάτι, επιτέλους ρε παιδιά, να αποκατασταθεί το βομβαρδισμένο οδόστρωμα που δεν περιποιεί τιμή για κανέναν στο κέντρο, στο ιστορικό μάλιστα κέντρο, στη μοναδική κεντρική οδική αρτηρία που διασχίζει από δυτικά προς ανατολικά και ανάστροφα το κέντρο της πόλης, επιτέλους να αποκατασταθούν τα τεχνικά προβλήματα του ασφαλτοτάπεδου. Και θες να το δεις θετικά. Και πας σήμερα, λες, ωραία. Θα ταλαιπωρηθώ λίγο, θα αυτό, θα ξεβολευτώ. Ωραία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από άλλες οδικές αρτηρίες θα προσεγγίσω το κέντρο. Γιατί φαντάζομαι, όχι εδώ δεν κλαίνει το γατί, φαντάζομαι ότι ρε παιδί μου έχουν κάνει ένα σχετικό προγραμματισμό. Στη φαντασία μείναμε.

Ξεκινήσαμε με γκρινιά. Θα κλείσουμε την εκπομπή, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι, με κάτι θετικό. Ναι, ναι, υπάρχουν και θετικά για την πόλη. Μας πήρε πάλι 2,5 χρόνια με την παρούσα δημοτική αρχή. Μας έχει πάρει μερικά χρόνια με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αποτύχαμε παταγωδώς, οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Δημοσιογραφικά εννοώ. Αποτύχαμε παταγωδώς με τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. 5 στο σύνολο δημοτικές περίοδοι, άρα δημοτικές αρχές. 3 δημαρχοί, 2 πρώην χιονίν. Μετά από 2,5 χρόνια, ας μείνουμε στην παρούσα δημοτική αρχή, μάλλον καταφέραμε, μάλλον λέω, γιατί άμα το δεις στην πράξη, καταφέραμε να τους πείσουμε για το αυτονόητο. Και αυτό είναι το θετικό. Και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, να το πιστώσουμε αυτό. Μας πήρε 2,5 χρόνια βέβαια, επίσης, και γι' αυτό ποτέ δεν είναι αργά. 20 χρόνια περιμένουμε. 20 χρόνια. Και αν δεν το λέμε 20 χρόνια, αν δεν το έχουμε αναδείξει 20 χρόνια, την τελευταία 7ετία, 8ετία, το έχουμε αναδείξει όχι μία, όχι δύο, πάρα πολλές φορές, ως αναγκαιότητα. Αναγκαιότητα να εφαρμοστεί το αυτονόητο. Για ένα από τα κεντρικότερα, τα κομβικότερα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, στο βόρειο μέτωπο, στην παραλιακή λεωφόρο. Δεν θα πούμε περισσότερα. Θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής, για να κλείσουμε, όπως είπαμε, όμορφα. Μην κλείνουμε με γκρίνια, ανοίγουμε με γκρίνια, κλείνουμε με γκρίνια. Γι' αυτό κάνουμε ένα ζήγισμα, ρε παιδί μου, έτσι να ξεκινάς, ας πούμε, ενδεχομένως με γκρίνια κριτική, τέλος πάντων. Στο τέλος, να πεις και μια καλή κουβέντα, μην σου λένε ότι είσαι εντελώς ισοπεδωτικός. Γιατί η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Κάνουν ό,τι μπορούν, για να μην μας αφήσουν να είμαστε ισοπεδωτικοί.

Πολιτικά, όπως σας είχαμε, για να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως σας είχαμε προειδεάσει, είναι εβδομάδα δημοσκοπικής αναταραχής για όλα τα κόμματα, ή μάλλον για τα περισσότερα, να μην είμαστε καθολικοί. Κάποιοι αισθάνονται λίγο πιο ευέβαιοι, οι περισσότεροι αισθάνονται αβέβαιοι. Μία ακόμη δημοσκόπηση της PALS χθες για τον Sky επιβεβαίωσε επί της ουσίας αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τάση. Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να είναι ισχυρά πρώτο κόμμα, εδραιώνει τη δεύτερη θέση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση, σας το λέγαμε, ότι η μάχη θα είναι για την τρίτη-τέταρτη θέση. Σε αυτή τη δημοσκόπηση οριακά περνάει στην τρίτη θέση το Πασόκ, για να ακολουθήσει οριακά πίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα, επί της ουσίας όμως αυτή είναι η τάση, πρώτος, δεύτερος διαμορφώνεται και έχουμε το ντέρμπι τώρα, έχει μετατεθεί στην τρίτη-τέταρτη θέση. Είχαμε και τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες από την τηλεόραση Κρέτα, που και αφορά αποκλειστικά τους ψηφοφόρους της Κρήτης.

Κρήτη είναι η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με, το, με τα εθνικά αποτελέσματα, επαναλαμβάνουμε, των δημοσκοπήσεων, ότι εμφανίζεται το ο ΠΑΣΟΚ να έχει ισχυρές δυνάμεις, να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου, το ΠΑΣΟΚ, αν και με απώλεια 3,5 περίπου ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της εταιρείας του The Point, και πάλι για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Χθες τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, μιας και θα έχουμε τα δεύτερα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και το Δήμο Ηρακλείου συγκεκριμένα. Τα πρώτα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν χθες στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αν και λοιπόν με απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί προβάδισμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου, επαναλαμβάνουμε, με 23% από 26,4%. Η Νέα Δημοκρατία και εκείνη φαίνεται να χάνει 3 ποσοστιαίες περίπου μονάδες, από 24,5% στη δεύτερη θέση βρίσκεται με 21,4% και έρχεται ως νέο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,8% να θερήσει, όχι καρπούς, γιατί έχει προλάβει καν να ρίξει το σπόρο, να θερήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16,2%, επαναλαμβάνουμε πάντα για τον νομό Ηρακλείου, πέφτει στο 4,3% και θα έλεγα ότι είναι και πολύ υψηλό το ποστό που εξακολουθεί να διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ από την τρίτη θέση στο νομό Ηρακλείου, βρίσκεται στην έκτη πλέον. Τρίτη θέση, επαναλαμβάνουμε, ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς. Τέταρτη θέση, με συγχωρείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου και εκείνο παρουσιάζει απώλειες στο νομό Ηρακλείου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, από 7 στο 5,5. Ο κύριος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση, στην τέταρτη θέση από το. Εδώ ο κύριος Βελόπουλος έχει μια αξιοσημείωτη αύξηση, από το 5,8 στο 7,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, στην έκτη θέση, από το 16,2 στο 4,3. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται μόλις στην 7η θέση στο νομό Ηρακλείου με 5,2, και να ακολουθήσει η Πλεύση Ελευθερίας, που από το 3% της προηγούμενης δημοσκόπησης με την ίδια εταιρεία βρίσκεται στο 3,3, και η Αναποφάσιστη στο 12,9%.

έχουν και οι απόψεις των κριτικών για το ποια είναι η γνώμη τους για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετική το 36,6, αρνητική ή μάλλον αρνητική το 60,8. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το 38,8, περίπου 2 και κάτι μονάδες πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θετική. Και το 57%, περίπου 3,5 και πλέον μονάδες λιγότερες αρνητικές σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τρίτος στις θετικές είναι ο κύριος Τσίπρας με 25,1, αρνητικές με 71,4, τέταρτος με θετικές 19,6 ο κύριος Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα και αρνητικές 70,2. Ο κύριος Φάμελος ακολουθεί με 17,4 θετικές, 70,5 αρνητικές, 16,4 κυρία Κωνσταντοπούλου θετικές, 79,2 αρνητικές, 16,3 θετικές ο κύριος Βελόπουλος, 75,8 αρνητικά ή μάλλον αρνητικά η γνώμη των κριτικών, 5,9 μόλις οι θετικές για την κυρία Λατινοπούλου από τη Φωνή Λογικής και 77,7 οι αρνητικές. Η δε κυρία Καριστιανού μπαίνει στον καμβά το δημοσκοπικό των κριτικών με 27,9% θετικές, λίγο πάνω από τον κύριο Τσίπρα, και 63,8 αρνητικές. Αυτά εισαγωγικά, πάμε πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή, παραμένετε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και επανερχόμαστε στην κεντρική πολιτική σκηνή, εκεί που είχαμε βάλει την Άνω Τελεία, με αφορμή όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την τελευταία δημοσκόπηση τοπικά που δημοσιεύτηκε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ο Κρέτα από την εταιρεία To The Point και αφορά και τα κόμματα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα πρώτα στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες που αφορούν τα κόμματα, την πρόθεση ψήφου, τις θετικές ή αρνητικές γνώμες των κριτικών για τους πολιτικούς αρχηγούς και βέβαια τη συζήτηση που έχει ανοίξει συνολικά το πολιτικό σκηνικό γύρω από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Συζήτηση που απασχολεί ιδιαίτερα και τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το Πασόκ που διατηρούσε δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση, φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον που βλέπουν το φως δημοσιότητας, βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πολιτική πραγματικότητα, καθώς σε ορισμένες μετρήσεις υποχωρεί ακόμη και στην τέταρτη θέση, πίσω από νέα πολιτικά εγχειρήματα όπως του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Χθες στην τελευταία δημοσκόπηση επανήλθε στην τρίτη θέση πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, μπροστά από τη Μαρία Καριστιανού. Την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί διαλόγου και πιθανής συνεργασίας με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τη στρατηγική και για όλα αυτά βέβαια θα συζητήσουμε σήμερα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μέχρι πριν λίγο καιρό το Πασόκ εμφανιζόταν να έχει εδραιώσει τη δεύτερη θέση δημοσκοπικά. Κοινοβουλευτικά δεν αμφισβητεί κανείς ότι είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Σήμερα όμως βλέπουμε δημοσκοπήσεις που το καταγράφουν ακόμη και στην τέταρτη θέση. Τι δεν κατάλαβε, για να πω κατευθείαν στην ταμπακέρα, τι δεν κατάλαβε σωστά η ηγεσία του Πασόκ για να φτάσουμε σε αυτή την εικόνα, ή θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις?
1: Δεν είναι αναγκαστικά το ένα ούτε το άλλο. Όταν έχουμε επί 9 μήνες την προαναγγελία της ίδρυσης δύο κομμάτων, τριών, καθώς τα έχουμε δει ήδη, είναι λογικό πάντα να υπάρχει ένας δημοσκοπικός μήνας του μέλητος για τα νέα κόμματα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Πάντα όταν έχουμε νέα κόμματα ή πολύ συχνά αλλαγές ηγεσίας σε υπάρχοντα κόμματα, πάντα υπάρχει το στοιχείο της περιέργειας, το οποίο θα καθιστά ελκυστικά στην αρχική φάση. Όταν μετά κάθεται η σκόνη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας και μπαίνουμε στην πολιτική ουσία, στην αναμέτρηση προγραμμάτων, πολιτικών σχεδίων, πολιτικού προσωπικού, εκεί πάντα εκείνο το κόμμα που έχει πιο μεγάλη ιδεολογική αντοχή, προγραμματικό λόγο, καθαρό στίγμα, είναι εκείνο το οποίο πάντα κερδίζει. Εμείς έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε στη συνέπεια, την αξιοπιστία και στον προγραμματικό λόγο. Νομίζω ότι αυτό θα ανταληφθεί. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και μια άλλη εικόνα δημοσκοπική.
0: Άρα μας λέτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι προς το παρόν από περιέργεια επιλέγουν πολίτες να στηρίξουν σε αυτή τη φάση κόμματα όπως
1: το κ. Τσίπρα? Είναι δύο νέα κόμματα. 9 μήνες συζητάμε για την ίδρυσή τους. Mm-hmm. Είναι λογικό να απολαμβάνουν την μια μεγάλη προβολή από τα μίντια, γιατί είναι γεγονός πάντα. Όταν ιδρύεται ένα κόμμα, είναι γεγονός.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτό είναι εύλογο. Τώρα, στο θέμα των δημοσκοπικών εταιριών, προφανώς όταν είδαμε πριν περίπου μια εβδομάδα μια δημοσκόπηση, η οποία έδειχνε 8 μονάδες και μια που έδειχνε μισή μονάδα, ενώ υπήρχε κανονικά συμφωνία να μην δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί πριν την ίδρυση κομμάτων. Όλο αυτό ξέρετε, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δημιουργείται κάποιους όρους να κάνει ακόμα πιο ελκυστικά τα νέα κόμματα ως προϊόντα. Και είδαμε ότι αυτή η δημοσκόπηση των 8 μονάδων δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά. Άρα δεν είχαμε άδικο, νομίζω, όταν είχαν πει ότι μοιάζει να μην είναι αξιόπιστη. Δεν το λέω αξιόπιστη ότι κάτι παίζει. Μπορεί να ήταν λάθος το δείγμα. Μπορεί να ήταν λάθος η μεθοδολογία.
0: Μάλιστα. Όταν ένας ψηφοφόρος, κύριε Τσουκαλά, εγκαταλείπει το Πασόκ δημοσκοπικά, για να μην παρεξηγηθώ, και στρέφεται προς κόμματα όπως το Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού ή άλλα, πρόκειται για ψήφο διαμαρτυρίας ή για ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα πολιτικό σχέδιο που θεωρεί πιο πιστικό από αυτό του Πασόκ? Τι πιστεύετε?
1: Πρώτα απ' όλα, αν δείτε, είναι πολύ μικρές οι απώλειες στα κόμματα αυτά. Πιο πολύ φαίνεται ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα συσπηρώνει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται ότι από άλλα κροατήρια κυρίως λαμβάνει. Mm-hmm. Άρα είναι μικρή η απώλεια του Πασόκ. Και ξέρετε, είναι και εύλογη κάποιες φορές όταν ήρθαμε έχουμε μια νέα διάταξη κομμάτων. Εκτιμώ ότι πολύ γρήγορα αυτές οι απώλειες θα επανέλθουν, διότι όταν συγκριθούν προγράμματα, εκεί θα φανεί η πολύ μεγάλη υπεροχή του πολιτικού σχεδίου του Πασόκ. Και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα. Και ότι ο κατακαιρματισμός σε ψήφους σε άλλα κόμματα ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Έτυχε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και μιλάνε τόσο καλά για τον πρώην Πρωθυπουργό, λένε θέλουμε αυτόν τον αντίπαλο, λένε και ξεκάθαρα τον θέλουμε γιατί μας βοηθάει να συσπηρωθούμε παραπάνω. Είναι αντιληπτό ποιον αντίπαλο θέλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρει ότι επειδή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής συμμαχίας που την στήριξε απομακρύνεται, ψάχνει να βρει πολιτικά φτιάχτρα για να τρομάξει τον κόσμο και να επανασυσπηρώσει τη συμμαχία.
0: Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία συνολικά, αλλά και το σύστημα που στηρίζει και επικοινωνιακά και ενδεχομένως και επιχειρηματικά την Νέα Δημοκρατία προωθούν την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για να λειτουργήσει ως φτιάχτρο και να συσπηρώσει τους ψηφοφόρους.
1: Νομίζω ότι είναι, να το πω εγώ, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο. Νομίζω ότι έχει καταλάβει πια και τελευταίος πολίτης που είναι καλοπροαίρετος.
0: Αρκετοί αναλυτές, κύριε Τσουκαλά, λένε ότι το Πασόκ εμφανίζεται να συμπιέζεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει σήμερα διακριτό αφήγημα που να εξηγεί γιατί ένας προοδευτικός πολίτης να επιλέξει Πασόκ και όχι Τσίπρα?
1: Προφανώς. Γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο λέει να επανέλθει το ΕΚΑΣ, να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να έρθει ο καταστατικός μισθός, να μπουν φρένο στα φαντς, τα οποία ήρθαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι ένα πρόγραμμα πολύ πιο προοδευτικό από τις γενικόλογες διακηρύξεις που έχουμε δει ως τώρα του κόμματος Ελλάς. Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι ριζικά αντιπαραθετικό και συγκρουσιακό με τη σημερινή κατάσταση, είναι το Πασόκ. Δεν έχουμε δει κάποιες γωνίες στο πρόγραμμα του νέου κόμματος Ελλάς, άρα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές.
0: Καλά, δεν έχουμε δει ακόμη καν πρόγραμμα. Έχουμε δει 7 βασικές αρχές.
1: Μα πρώτα απ' όλα έχουμε και ένα κόμμα το οποίο τι λέει? Λέει ότι ακόμα δεν έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ποιος έχει έτοιμο σχέδιο για τη χώρα? Δεν έχουμε χρόνο για πειράματα, ούτε για τρίτη τετραετία, Μητσοτάκη. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε να βγούμε δεύτερη. Εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή με το Πασόκ, η χώρα θα ζήσει μια τρίτη καταστροφική τετραετία, Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Ο Χάρης Λουκάς, λοιπόν, την ίδια ώρα.
1: Το Πασόκ να βγούμε ακόμα. Για ποιο λόγο δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί το Πασόκ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά, γιατί είχε ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στο κράτος πρόνοιας. Μπορεί να πάρει και από το κέντρο, γιατί είχε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα, δείχνει ρεαλιστικό, είναι κοστολογημένο. Μπορεί να πάρει όμως κόσμο και από την παλιά δεξαμενή της κεντροδεξιάς, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα βλέπει ότι το κόμμα έχει παραδοθεί στον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη, και πολύ πιο εύκολα μπορεί να ψηφίσει Πασόκ από ότι ένα κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, ένα από τα διακεκριμένα στελέχη σας, Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, άνοιξε δημόσια συζήτηση για διάλογο και πιθανές προγραμματικές συγκλήσεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας και αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτές οι απόψεις είναι μεμονωμένες, δηλαδή εκφράζονται μόνο από τον κύριο Δούκα, ή είναι ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στο Πασόκ.
1: Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν την έχετε ακούσει από κάποιον άλλον, αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι εκ του περισσού συζήτηση, διότι ανεξάρτητα ότι η δική μας θέση είναι πολύ καθαρή και είναι αυτόνομη εκλογική πορεία, μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και πρωτιά του Πασόκ. Και το ίδιο το κόμμα Ελλάς απέρριψε την πρόταση του κυρίου Δούκα. Είπε μάλιστα ότι οι συνεργασίες ποτέ ούτε μετακλογικά. Άρα νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία όπως διατυπώθηκε, μετά, να είμαστε ειλικρινείς, ο Δήμαρχος Αθήνας έκανε μια άλλη ανάρτηση, η οποία ήταν μεταξηγηματική και σε σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο για να συζητηθεί. Είναι κάτι το οποίο, για ποιο λόγο να κληθεί το Πασόκ να απαντήσει σε κάτι όπου και το κόμμα Ελλάς το απορρίπτει.
0: Ακόμη και αν οι επόμενες δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να δείχνουν το Πασόκ να απομειώνει τη δυναμική του, θα ισχύει αυτό?
1: Το Πασόκ φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι ένα σκληρό πυρήνα που μένει ανεπηρέαστος. Αφού έμεινε ανεπηρέαστος τώρα, θα μείνει και μετά. Και η διαφορά του Πασόκ ποια είναι? Το Πασόκ κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Ελλάς φαίνεται να έχει επιλέξει έναν διμέτωπο αγώνα και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στον Πασόκ.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουκαλά, θέλω κλείνοντας να κάνω μια υποθετική ερώτηση, αλλά επειδή πολλές φορές εγκαλούμαστε εμείς δημοσιογράφοι και ενδεχομένως ακούγεται λογικό αυτό που απαντάτε.
1: Να πούμε για τη δημοσιοποίηση όμως της Κρήτης.
0: Θα έρθω. Θα κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσω με το γενικό για να πάω στο ειδικό. Μία υπόθεση όπου, για την οποία πολλές φορές εγκαλούμαστε, επαναλαμβάνω, εμείς δημοσιογράφοι, διότι εσείς οι πολιτικοί, σύντομα λέτε ότι δεν απαντάτε σε υποθετικά ερωτήματα, αλλά η πολιτική, γενικότερα εννοώ, είναι η τέχνη του προλαμβάνει, η τέχνη του προγραμματίζω, εξετάζω όλα τα σενάρια. Άρα η υπόθεση είναι μέσα στη φύση της πολιτικής, να εξετάζονται υποθέσεις.
1: Να σας προλάβω. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα,
0: ναι,
1: θα έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προοδευτική χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα, η εντολή του λαού θα είναι να ασκήσει αντιπολίτευση.
0: Καθαρό αυτό που λέτε. Πάμε στο ειδικό. Θα ήθελα το σχόλιο σας για το γεγονός ότι, προσέξτε, εξακολουθεί να βρίσκεται, για παράδειγμα, στο νομό Ηρακλείου το ΠΑΣΟΚ βάσει των δημοσκοπικών ευρημάτων της εταιρείας του The Point, επαναλαμβάνω, που δημοσιεύτηκαν χθες στην τηλεόραση Κρέτα, να είναι πρώτο σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, αλλά και εδώ παρουσιάζεται μια απομείωση της δυναμικής 3% μονάδων. Αντίστοιχη απομείωση έχει λίγο παραπάνω, 3,5% μονάδες, η Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να μου το ερμηνεύσετε αυτό.
1: Εύλογο δεν είναι με δύο νέα κόμματα σε μια δημοσκοπική άνοιξη μία εβδομάδα μετά να υπάρχει και εκεί μία αναδιάταξη? Το βασικό στοιχείο όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη πρώτο κόμμα. Άρα η εικόνα αυτή είναι μια εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην Κρήτη, η οποία είναι παράδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένα πολύ δυνατό κόμμα και ο λαός της Κρήτης, που είναι ένας κατεξοχήν δημοκρατικός λαός, έχει κάνει την επιλογή του. Δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να υψώνεται συγκυριακά όταν βολεύει. Η δημοκρατική παράταξη έχει ιστορία, έχει μέλλον, έχει καθαρό στίγμα, δεν είναι για το χ κόμμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και κεντρικά και τοπικά, αλλά και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ καλείται να αναδιατάξει την στρατηγική του και πολιτικά, και θα τολμήσω να πω και επικοινωνιακά, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνοντας δεν φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Είναι μια εξήγηση και νομίζω δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όπως και να το κάνουμε, όταν μπαίνουν δύο κόμματα, όταν δημιουργούνται πάση περιπτώσει νέα κόμματα, και κάποια από αυτά μάλιστα έχουν και προσεγγίσεις αντίστοιχες με το ΠΑΣΟΚ, είναι δεδομένο να υπάρξει μια φθορά, να υπάρξει μια απομείωση δυναμικής. Αλλά αυτό θα κριθεί στην πορεία. Δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η τάση αυτή το επόμενο διάστημα ή θα διαψευστεί. Ανάλογα με το πώς θα τοποθετούνται πλέον τα κόμματα, θα παρουσιάζουν πολιτικά και επικοινωνιακά τα αφηγήματά τους σε σχέση και με το πρόγραμμά τους, αλλά και με το στελεχειακό δυναμικό. Τις ομάδες δηλαδή, τις οποίες θα προτάξουν επικοινωνιακά ότι είναι εν δυνάμει τα επόμενα υπουργικά συμβούλια. Αν και εφόσον θεωρήσει κανείς ότι κάποια από αυτά τα κόμματα θα μπορούσε να κυβερνήσει, λέει, το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα καθοριστεί και θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Προς το παρόν, ωστόσο, η τάση που καταγράφεται δημιουργεί ένα σκεπτικισμό, δημιουργεί ένα προβληματισμό και σίγουρα αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για αναδιάταξη στρατηγικής από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει σε εκλογές με ένα προφίλ που δεν ξέρω πόσο μπορεί να το υπηρετήσει. Ως ένα βαθμό νομίζω ότι αντιγράφει και τον κύριο Μητσοτάκη επικοινωνιακά, κυρίως στα social media. Σήμερα, για παράδειγμα, δεν ξέρω για τους νεότερους αν τους λέει κάτι, για εμάς τους παλαιότερους που έτσι ζήσαμε έτσι ωραίες εποχές τηλεοπτικές πριν από 20 και πλέον χρόνια, μας λέει πολλά. Σήμερα επισκέφτηκε τη Θεοπούλα. Δημήτρη Σιφάκη, την ξέρεις και τη Θεοπούλα? Την ξέρεις, ε? Μπράβο, Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι, Δημήτρη? 25. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, επισκέφτηκε την Θεοπούλα, τη γνωστή γιαγιά του Παραπέντε, που έκανε θράψη πριν από 20 χρόνια τηλεοπτικά, και έπαιξε μαζί της ακριβώς με αυτή την περιβόητη φράση της θράψης, για να προμοτάρει την ενεργοποίηση περισσότερων μελών, να εγγραφούν δηλαδή στην πλατφόρμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περισσότερα μέλη, περισσότεροι πολίτες να εγγραφούν σε αυτήν. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο κύριος Τσίπρας στο τέλος της ημέρας, σχηματικό είναι αυτό, εκεί που θα χτυπήσει η πολιτική ταμιακή μηχανή ζήτα, με τέτοιου είδους επικοινωνιακά εφευρήματα τύπου Μπαρτσελώνα, τύπου Θεοπούλα, τύπου δεν ξέρω εγώ τι άλλο του συστήνουν, αν θεωρεί ότι μπορεί να φουσκώσει περισσότερο τη δυναμική του. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι, ή αντιλαμβάνομαι, είναι ότι μάλλον δείχνει ότι νιώθει λίγο άβολα. Δεν ξέρω αν θα το συνηθίσει στην πορεία και στη μάχη προς τις εκλογές. Πάντως είναι εμφανές ότι παρουσιάζει χαρακτηριστικά άβολων στιγμών για να στηθεί και να δημιουργήσει ένα τέτοιο βίντεο.

Είχαμε και νέα εξάρθρωση ομάδας που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττει παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή τη φορά και πάλι όχι από την Κρήτη. Και αντί κάθε φορά να επικοινωνείτε σε ποια περιοχή έχουν αποκαλυφθεί οι απατεώνες που έκλεψαν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι πλέον γίνεται σαφές ότι δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε ποιες περιοχές έκλεψαν, αλλά σε ποιες περιοχές δεν έκλεψαν. Διότι μάλλον είναι πολύ λιγότερες και έτσι κερδίζουμε και χρόνο.

Πάντως, σε σχέση με την τελευταία, την τρίτη κατά σειρά στην Κρήτη, οργάνωση εξαπάτησης για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, όπου είχαμε και την εμπλοκή αντιδημάρχου, δια της ανακοίνωσης της παραίτησής του σήμερα, η οποία έγινε δεκτή, μάθαμε και το Δήμο και τον αντιδημάρχο. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, έκανε δεκτή την παραίτηση του αντιδημάρχου του κυρίου Δημήτρη Μιχόπουλου, η οποία υποβλήθηκε από την Παρασκευή, αλλά χθες έγινε γνωστό, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την υποδιερεύνηση υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας έγινε δημόσια αναφορά στο όνομα του. Και από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυλοποτάμου σημειώνεται ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και με απόλυτο σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει, εφόσον προκύψουν, τις προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική. Ανάσα, ένα ακόμη κόμμα που μετά την Ελλάς, το Πασόκ, που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει πει εξ αρχής ότι πρώτα κάλπες και μετά, βάσει το αποτελεσμά του δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε. Το Πασόκ, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, ή θα είναι πρώτο κόμμα, όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ή θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτο κόμμα θα κυβερνήσει μόνο του ή θα μείνει αξιωματική αντιπολίτευση, άρα δεν θα συγκυβερνήσει με κάποιο κόμμα. Αυτό αφορά όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, για την οποία έχει πάρει και απόφαση στο συνέδριο του το Πασόκ, αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα, για παράδειγμα από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και το κόμμα Ελπίδα, η κυρία Καριστιανού δηλαδή, διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης. Η κυρία Καριστιανού παραχώρησε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Η αλήθεια είναι, έχει μετριάσει πάρα πολύ την έκθεσή της στα μέσα ενημέρωσης. Επέλεξε τον Κουσουλό στον Αντένα για να παραχωρήσει συνέντευξη.

Αναφέρομαι στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα, το χαρακτήρισε πολύ γκλάμουρους, υποστηρίζοντας ότι δίνει έμφαση στην εικόνα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συμπόρευσης, καθώς δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του θέσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Η ίδια, και νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό, συνέδεσε την πολιτική της παρουσία με την υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν είχε αποδοθεί η δικαιοσύνη για τα Τέμπη, δεν θα τη γνωρίζαμε την ίδια. Και παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες του κομματός της, έδωσε έμφαση στη δικαιοσύνη, την ανάπτυξη και τα εθνικά ζητήματα. Μάλιστα για τους πληστηριασμούς, αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις που θα παρουσιαστούν σύντομα, ενώ για το μεταναστευτικό ζήτησε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή και αυστηρότερο έλεγχο των ΜΚΟ. Είπε κι άλλα, κυρία Καριστιανού. Μεταξύ αυτών, που όμως νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο δείχνει να πολιτεύεται, επιβεβαιώντας ότι της λείπουν αρκετές βασικές γνώσεις. Δείχνει να πολιτεύεται, επιβεβαιώντας ότι της λείπουν αρκετές βασικές γνώσεις.

Όχι μόνο δεν ασκείς κριτική σε αυτό που δεν ξέρεις, αλλά αποφεύγεις και να τοποθετηθείς, εάν δεν είσαι αφελής. Αλλά ας πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Καταρχάς, τα δημόσια έσοδα όχι μόνο είναι γνωστά, αλλά δημοσιεύονται συστηματικά και αναλυτικά. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του απολογισμού, των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, βάσει αυτών των στοιχείων τοποθετούνται τα κόμματα, κάνουν κριτική ή δεν κάνουν κριτική, κάνουν προτάσεις ή δεν κάνουν προτάσεις, αντιπροτάσεις εννοώ, επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Βάσει αυτών των στοιχείων υπάρχει κάτι κρυφό. Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του απολογισμού, των μηνιαίων στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, των δημοσιονομικών αναφορών του Υπουργείου Οικονομικών, και τα κόμματα και κατ' επέκταση και οι ίδιοι πολίτες πληροφορούνται πόσα εισπράχθηκαν από ΦΠΑ, από φόρους εισοδήματος, από ένφια, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης και από κάθε άλλη κατηγορία εσόδων. Δεν μπαίνει ούτε βγαίνει δημόσιο χρήμα στα ταμεία χωρίς πολιτική πράξη. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν απόρριτες πληροφορίες, ούτε βρίσκονται σε κάποιο κρυφό αρχείο του κράτους. Αποτελούν δημόσια δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν ξέρω πώς το εννοούσε η κυρία Καριστιανού, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό. Ακόμη πιο προβληματικός είναι ο ισχυρισμός ότι η ΑΔΕ δεν ελέγχεται ή δεν γνωρίζουμε τι εισπράττει. Τα δημόσια έσοδα που εισπράττονται μέσω της ΑΔΕ είναι από τα πλέον καταγεγραμμένα και παρακολουθούμενα οικονομικά μεγέθη του κράτους. Είναι γνωστό πόσα εισπράττονται από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, από ένφια, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τελωνειακά έσοδα και κάθε άλλη κατηγορία φορολογικών εσόδων. Βάσει αυτών των στοιχείων έχουμε μια εικόνα αν πάμε καλά, αν δεν πάμε, αν υπάρχουν χρέη προς τα δημόσια ταμεία, αν δεν υπάρχουν, αν εξοφλούνται οι οφειλές των πολιτών ή όχι, αν αντιστοίχως το δημόσιο αποπληρώνει τις οφειλές του προς ιδιώτες και πάει λέγοντας. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, στον απολογισμό, στις περιοδικές εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στις δημοσιευμένες εκθέσεις της ίδιας της ΑΔΕ. Τώρα, μπορεί να εννοούσε ότι δεν ελέγχονται τα έσοδα της ΑΔΕ επειδή έχει το ανεξάρτητο, άρα το μη ελεγκταίο πολιτικά η ΑΔΕ, και ως εκ τούτου θεωρεί η κυρία Καριστιανού ότι είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες δαπάνες, και γιατί γι' αυτό ακούσαμε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις δημόσιες δαπάνες. Οτιδήποτε εξοδεύει ένα Υπουργείο, το ξέρουμε μέσω της διάβιας. Για τις δημόσιες συμβάσεις λειτουργεί παράλληλα και το Κέντρο Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπου δημοσιεύονται ακόμη και οι απευθείας αναθέσεις. Άλλωστε, γι' αυτό ξέρουμε ότι το 80% των αναθέσεων στη χώρα είναι απευθείας. Δημοσιεύονται τα ποσά τους. Δημοσιεύονται οι ανάδοχοι. Δημοσιεύονται και τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας. Ακόμη και οι δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης, στις οποίες ειδικώς αναφέρθηκε η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξη αυτή, δεν αποτελούν κάποιο μαύρο κουτί. Εντάσσονται στον προϋπολογισμό της χώρας, υπόκεινται στους ίδιους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλους τους δημόσιους φορείς και ελέγχονται μέσω των ίδιων μηχανισμών διαφάνειας, δημοσιότητας και λογοδοσίας. Κοντολογίες, και γιατί τα λέμε όλα αυτά. Προφανώς και κανείς δεν έχει την απέτηση, όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν έχει την πλήρη γνώση η κυρία Καριστιανού. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Είδαμε και εκείνους που είχαν τη γνώση πόσο καλά έχουν πάει τη χώρα. Αλλά αυτό είναι άλλο, και άλλο όταν κάποιος φιλοδοξεί να αποκτήσει αξίωμα και να διαχειριστεί τις υποθέσεις ενός λαού, να περιορίζεται απλά και μόνο στην αγανάκτηση ή στη δημοφιλία του. Όπως και να το κάνουμε, προϋποτίθεται τουλάχιστον μια στοιχειώδης γνώση για τα πολύ πολύ βασικά του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, ένα σωρό λειτουργίες στη διαχείριση του δημοσίου και του κράτους, όπου ασκούμε κριτική επί της διαχείρισης και των αποτελεσμάτων αυτής. Κοινός είναι η αλφαβήτα. Κοινός είναι η ΑΒ. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, πριν πάμε

πιο τεχνικά ζητήματα, σε πιο δυσνόητα ενδεχομένως, θα πρέπει να κατανοήσουμε την πολιτική αλφαβήτα για κάποια βασικά πράγματα. Πάμε, και ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή, αλλάζουμε τελώς σε θέμα κλίμα. Επιστρέφουμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε την περιβόητη, πολύ αναμενόμενη, πολύ θρυλούμενη, πολύ συζητημένη υπογραφή της σύμβασης για την ανάθεση του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων, μέρος μάλλον του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου, σε ιδιώτη. Μια σύμβαση που θα έχει διάρκεια 2 ετών και προϋπολογισμό 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά μπορεί να αγγίξει τα 34 εκατομμύρια ευρώ η σύμβαση αυτή με τον ανάδοχο, την εταιρεία Θαλής. Τα πρώτα συνεργεία του ιδιώτη, όπως έγινε γνωστό χθες κατά την τελετή υπογραφή της σύμβασης, θα πιάσουν δουλειά ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο στις περιοχές που έχει οριοθετηθεί η δραστηριότητα του ιδιώτη. Πάμε να σου μιλήσουμε λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Θα είναι ο πρώτος πολιτικά παράγων που θα διαχειριστεί αυτή τη μεγάλη σύμβαση στην πράξη, ενώ θα διαχειριστεί, θα εποπτεύει την υλοποίηση και εφαρμογή αυτής της σύμβασης και πολύ περισσότερο θα κληθεί να αξιολογήσει και το αποτέλεσμα. Μαζί με εκείνο βέβαια και όλοι εμείς στην πράξη, το αποτέλεσμα της εμπλοκής ιδιώτη και κυρίως να δούμε, να απαντήσουμε στην συνάρτηση κόστους ωφέλους. Δηλαδή, αν αξίζει ή όχι αυτό το διόλευκα τα φρόνητο ποσό σε σχέση με το αποτέλεσμα. Κύριε Τσακαράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πάμε λίγο σε έτσι τεχνικά ζητήματα που όμως είναι χρήσιμο και κρίσιμο να ενημερωθούν οι πολίτες ακροατές. Ποιες περιοχές θα αναλάβει ο ιδιώτης, για να ξέρουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κριτική για το αποτέλεσμα του ιδιώτη σε περιοχή που εξακολουθούν να δραστηριοποιείται το δημοτικό σχήμα, το κατεξοχή δημοτικό εννοώ σχήμα, θα πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσαρα στον Κέσσαρη.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι μια συνεργασία ουσιαστικά ο εργολόγος που θα αναλάβει την καθαριότητα έρχεται ώστε να βοηθήσει το Δήμο στην αποκομιδή των σημείων που αναλαμβάνει. Άρα είναι ένα μεικτό σύστημα, θα έχει άμεση, εμείς θα το ελέγχουμε, που σημαίνει ότι καθημερινά θα συνομιλούμε και θα βλέπουμε τα κακό κείμενα ώστε να διορθώνονται αμέσως από τον ιδιώτη μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην υπάρχουν. Και αυτό θέλουμε να γίνει πολύ γρήγορα. Τι αναλαμβάνει τώρα ο εργολάβος? Ο εργολάβος αναλαμβάνει την πρώτη δημοτική κοινότητα, την αποκομιδή και των σύμμικτων, των οικιακών αποβλήτων, ας το πούμε έτσι, και των ανακυκλώσιμων, αλλά και τον οδοκαθαρισμό της περιοχής και την περιοχής αυτής. Παράλληλα αναλαμβάνει την ανακύκλωση όλου του Δήμου Ηρακλείου και την αποκομιδή των των ογκωδών, mm-hmm. όλων αυτών δηλαδή που αφήνουν οι πολίτες κατά καιρούς σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά με αυτή τη στιγμή θα γίνεται με 3 διαφορετικούς τρόπους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε σε αυτό το κομμάτι τη βοήθεια των πολιτών, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι κομματερές σε όλες τις γειτονίες του Ηρακλείου.
0: Πρώτη δημοτική κοινότητα. Άρα ουσιαστικά είναι το κέντρο της πόλης. Δώσε μας λίγο το στίγμα των ορίων, δηλαδή μέχρι πού πιάνει η πρώτη δημοτική κοινότητα.
1: Η πρώτη δημοτική κοινότητα είναι μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Και όλα τα τείχη μέσα, περιμετρικά τα τείχη και το κομμάτι που προσθέτεται από τη μεριά των τειχών στο κομμάτι της Μάχης Κρήτης, δηλαδή από τη Μάχης Κρήτης και μέσα.
0: Άρα ουσιαστικά έχουμε μέχρι Χανιόπορτα και Μάχης Κρήτης, όταν μιλάμε για δυτικά, έχουμε μέχρι
1: ανατολικά από αυτή την πλευρά,
0: ναι.
1: Και όλα τα τείχη μέσα και το κομμάτι που είναι μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, το τρίγωνο που κάνει μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο, από τη Μονή Σπρεβέλης και
0: άρα στο βόρεια μιλάμε μέχρι την Παραλιακή.
1: Και, και όλη την Παραλιακή. Ωραία. Και όλη την Παραλιακή.
0: Όλη την Παραλιακή. Άρα ανατολικά από το κέντρο της πόλης είναι μέχρι το τέλος της Ικάρου που φτάνει στην Πλατεία Ελευθερίας. Μέχρι εκεί είναι.
1: Ανατολικά, ναι. Είναι μέχρι ανατολικά είναι, όχι, όχι, δεν είναι μέχρι την Ικάρου.
0: Αλλά
1: μέχρι το τέλος της Ικάρου. Είναι η Ικάρου εμπλέκεται στο κομμάτι μέχρι το Αθηνά.
0: Μέχρι το Αθηνά λοιπόν, μέχρι το σταθμό των ΚΤΕΛ, σε αυτό, ναι, σε αυτό το σημείο. Άρα είναι αυτή η ακτίνα.
1: Η παραλιακή, ναι, όμως είναι όλη. Η παραλιακή φτάνει μέχρι την Αλικαρνασό,
0: ναι,
1: μέχρι το Καρνάγιο δηλαδή, από, ναι, το Παγκρίτιο. Όλη η παραλιακή αναλαμβάνει ο εργολάβος.
0: Άρα, μέτωπο της παραλιακής από το Παγκρίτιο στην Αλικαρνασό. Ανατολικά μέχρι τον σταθμό του υπεραστικού
1: ΚΤΕΛ.
0: Νότια μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και δυτικά μέχρι τη Χανιόπορτα. Καλά το καταλαβαίνω. Και Μάχης Κρήτης.
1: Ναι.
0: Και Μάχης Κρήτης.
1: Μάλιστα. Και τη Μάχης Κρήτης.
0: Ωραία. Έχει το σύνολο της καθαριότητας. Δηλαδή, σύμμικτα, ανακύκλωση και οδοκαθαρισμό.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Με τι προσωπικό και τι μηχανήματα μπαίνει σε αυτή τη μάχη ο ιδιώτης?
1: Σε όλα αυτά έχει δικά του μηχανήματα. Έχει οδοσάρωδα, έχει σκούπες πεζού χειριστή. Έχει 74 άτομα προσωπικό το καλοκαίρι και 64 το χειμώνα. Έχει φορτηγά. Όλα αυτά είναι με δικά του μέσα. Ένα αρκετά μεγάλο στόλο.
0: Ερώτημα, κύριε Ζαγαράκη. Σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Ηρακλείου, αν μπορείτε να μας το δώσετε, δεν ξέρω αν έχετε ένα τέτοιο αριθμό, πόσα άτομα έριχνε στη μάχη της καθαριότητας στην πρώτη δημοτική κοινότητα?
1: Αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες λειτουργούσαμε με 15 άτομα. Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε. Τώρα εμείς πήραμε, γιατί τελειώσαν οι διαδικασίες και ο Δήμος έχει τελειώσει τώρα το διαγωνισμό και θα πάρει 150 άτομα. Τα 150 βέβαια είναι τα 100 οδοκαθαριστές και τα 50 θα είναι συνοδοί. Αλλά όλο αυτό το διάστημα εμείς στο κέντρο της πόλης είχαμε 15 άτομα.
0: Μισό λεπτάκι. Εδώ συζητάμε,
1: πάρα πολύ
0: εδώ συζητάμε για πενταπλασιασμό της ανθρωποδύναμης στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, για να καταλάβετε, ναι, πόσο πολύ προσπαθούσε η υπηρεσία καθαριότητας να αφήσει την πόλη καθαρή.
0: Με τον πενταπλασιασμό. Ναι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Με τον πενταπλασιασμό λοιπόν της ανθρωποδύναμης θα πρέπει το κέντρο της πόλης να είναι,
1: να, δηλαδή, είναι
0: να φοράω λευκές κάλτσες, που λέει ο λόγος, και να κάνω βόλτα στο κέντρο της πόλης και να πηγαίνω να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου χωρίς να τη βγάζω.
1: Θα πρέπει να είναι πεντακάθαρο, ναι.
0: Μιλάμε για είναι τεράστια η διαφορά. Πενταπλασιασμό.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο στοιχημό. Και πολύ περισσότερα μέσα. Και ο Δήμος διαθέτει δύο δοσάρωθα,
0: mm-hmm,
1: αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εξοπλισμό που θα έχει ο ιδιώτης σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πότε πιστεύετε, φαντάζομαι, επειδή, και θα το ρωτήσω αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες και θεατές αντίστοιχων αριθμίων που για πολύ καιρό συζητάμε ότι θα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Τι θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι ο ιδιώτης γνωρίζει ότι έχει πάρει το έργο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει κατοχυρωθεί το έργο. Ήταν πλέον τεχνικό το θέμα. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές? Γίνονταν μια επικοινωνία μεταξύ Δήμου και αναδόχου της Θαλής, δηλαδή, για τεχνικές λεπτομέρειες, που είναι μια διαδικασία ενδεχομένως.
1: Δεν είναι μόνο η Θαλής, είναι, ναι, και η ΕΝΣΕΡ. Είναι δύο μεγάλες.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι λοιπόν ότι έγινε μια διαβούλευση επί των τεχνικών λεπτομεριών. Αυτός ο χρόνος από την κατοχύρωση του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργήσε επικοδομητικά. Τι θέλω να πω? Δεν θα περιμένουμε να περάσουν 2-3 μήνες μέχρι να βρει τα πατήματα του ιδιώτης, γιατί μέχρι να συνοηθούμε. Θεωρώ ότι αυτή έχει γίνει η προεργασία. Επειδή την έχουν ξαναπατήσει και περιμένουμε.
1: Από την πρώτη, ναι, στιγμή, να το ξέρετε αυτό, από την πρώτη στιγμή είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον εργολάβο και συζητάμε κάθε λεπτομέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Απλά καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση θέλει κάποιο χρόνο για να βρει τα πατήματά της. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι 3 μήνες που είπατε, θα είναι πολύ πολύ πολύ λιγότερο. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την αρχή να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, mm-hmm. αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μικρά προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι πράγματα τα οποία...
1: Έχουμε εκμεταλλευτεί όλο τον χρόνο που μας έχει δοθεί για να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεται.
0: Θέλω να πω ότι ο χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας δεν δικαιολογεί προβλήματα τα οποία έπρεπε να έχουν, μάλλον ήταν ορατά να μην έχουν επιληθεί. Θεωρώ ότι μόνο έκτακτα ζητήματα μπορεί να προκύψουν.
1: Τα ορατά προβλήματα έχουν επιληθεί. Ωραία, όλα.
0: Ωραία. Μένει να κριθεί στην πράξη. Πάμε τώρα στο εκτός. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτή την εξοικονόμηση ανθρωποδύναμης για το Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή για τις υπόλοιπες τρεις δημοτικές κοινότητες, ότι...
1: Δεν είναι τρεις, είναι τρεις και συν τέσσερις δήμοι.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει. Μην μου τα βάζω όλα μαζί, σιγά-σιγά, θα τα πάω, σιγά-σιγά. Μην βιάζεστε. Τρεις δημοτικές κοινότητες έχει πλέον να διαχειριστεί, για την πόλη του Ηρακλείου ξαναλέω, έχει πλέον να διαχειριστεί ο σημερινός δημοτικός σχηματισμός του τομέα καθαριότητας. Τι θα αλλάξει?
1: Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι θα προσπαθήσουμε με τις δυνάμεις μας, που δεν είναι τόσο πολλές όσο θα έπρεπε, αλλά πλέον θα έχουμε τις δυνάμεις να έχουμε μια καθαρή πόλη. Θα έχουμε τις δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι οι 100 εργαζόμενοι στον οδοκαθαρισμό θα μπουν όλοι στην πόλη. Όλοι στην πόλη. Καταλαβαίνετε ότι όταν είχαμε γύρω στους 10 με 15 σε όλη την πόλη και τώρα θα έχουμε 100, περιμένουμε τεράστια διαφορά.
0: Μιλάτε για τους καινούριους, αυτούς που πρόκειται να προσληφθούν τώρα στο 120?
1: Για τους καινούριους που παίρνει ο Δήμος πλέον.
0: Που παίρνει ο Δήμος.
1: Που παίρνει ο Δήμος πλέον. Θα έχουμε τεράστια διαφορά. Παράλληλα, τα μηχανήματα του Δήμου θα επιχειρούν πλέον όλα
0: εκτός κέντρου.
1: Στην υπόλοιπη πόλη.
0: Εκτός κέντρου.
1: Οπότε και σε αυτό πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς η υπηρεσία δεν διαθέτει ακόμα τα τεχνικά μέσα που θα χρειαζόταν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να είναι σαν το κέντρο. Αυτά θα πρέπει αναγκαστικά να προβούμε σε μια διαδικασία να εξοπλίσουμε την υπηρεσία για να μπορούμε να επιχειρούμε πολύ καλύτερα και στην υπόλοιπη πόλη. Πάντως θα μπορέσουμε πλέον να πλύνουμε τους κάδους. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα που μέχρι τώρα ήταν αδιανόητο να γίνουν.
0: Μάλιστα. Ένα ερώτημα τώρα που δέχομαι τώρα από ακροατές και Τσεγκαράκη. Είναι αρκετοί οι υπόγειοι κάδοι, μιας και αναφέρεστε στους κάδους και γι' αυτό το ρωτάω. Είναι αρκετοί υπόγειοι κάδοι που είτε δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν, είτε δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη. Γιατί σημαίνει αυτό?
1: Πολύ σωστά. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει με τους υπόγειους κάδους. Οι υπόγειοι κάδοι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τους κάδους ανακύκλωση. Γι' αυτό και σε έξω από τους υπόγειους κάδους βλέπετε υπέργειους ανακύκλωση. Το βασικό όμως είναι οι υπόγειοι κάδοι καθαρίζονται κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε αποκομιδίες στους υπόγειους κάδους. Το θέμα είναι ότι μπακάνουν πάρα πολλές φορές μπροστά στους υπόγειους κάδους κάποιοι, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε αποκομιδή. Η αποκομιδή στους υπόγειους κάδους γίνεται νύχτα. Γιατί θέλει πιο μεγάλη διαδικασία από ό,τι θέλει ο υπέργειος κάδος. Άρα δεν μπορούμε τη μέρα που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία να κάνουμε αποκομιδή. Το καταλαβαίνετε νομίζω. Άρα θα πρέπει να σεβόμαστε όταν βλέπουμε τους υπόγειους κάδους να μην μπαρκάρουμε μπροστά. Και η αποκομιδή θα γίνεται κανονικά. Ένα από αυτό που θα λειτουργήσει επιπλέον είναι η αποκομιδή των υπόγειων κάδων της ανακύκλωσης πλέον.
0: Την οποία αποκομιδή θα την κάνει ο ιδιώτης?
1: Ο Δήμος.
0: Α, ο Δήμος θα την κάνει. Μάλιστα.
1: Η αποκομιδή των υπόγειων κάδων γενικά είναι του Δήμου.
0: Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με τις δημοτικές ενότητες.
1: Και κάτι άλλο. Ότι, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι τα αντικείμενα που βρίσκαμε πάντα και έπρεπε να συλλέξουμε δίπλα στους κάδους. Mm-hmm. Αυτά τα αντικείμενα πλέον, καταρχάς απαγορεύεται, το ξέρετε. Πρέπει και σαν πολίτες να σεβαστούμε και έχουμε τη δυνατότητα πλέον σαν πολίτες να έρθουν πρώτον, να τα πάρουν από το σπίτι μας μέσα σε 48 ώρες Προσέξτε, με ένα τηλέφωνο θα υπάρχει μια εφαρμογή που είτε με ένα τηλέφωνο είτε με ένα μήνυμα στο κινητό θα έρθει, θα κλείνουμε ραντεβού και σε 24 και 48 ώρες θα έρχονται από το σπίτι μας και θα συλλέγουν τα αντικείμενα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα υπάρχει στην εφαρμογή αυτή θα μπορεί οποιοδήποτε πολίτης δει ένα αντικείμενο δίπλα σε κάδο ή δίπλα οπουδήποτε να, θα μπορεί να στέλνει το σημείο το, στην εφαρμογή και μέσα σε 48 ώρες θα πρέπει να απομακρύνεται αυτό. Που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και τρίτον, θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που θα βγουν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες σε όλο το Ηράκλειο αλλά και στα χωριά, τα οποία θα είναι στάνταρ σημεία, θα πλησιάζει ένα φορτηγό, θα βρίσκεται εκεί συγκεκριμένο ραντεβού που θα μπορεί ο πολίτης με το δικό του αμάξι να προσεγγίσει το σημείο και να μεταφορτώσουμε τα πράγματα στο φορτηγό αυτό να απομακρυνθούν. Mm-hmm. Οπότε δίνουμε το δικαίωμα στους πολίτες να μην τα πετάνε πλέον στον δρόμο.
0: Θέλω να κλείσω με τις δημοτικές ενότητες. Ποια θα είναι η κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά τις 15 Ιουνίου ουσιαστικά.
1: Από τώρα θα αρχίσουμε γιατί από την άλλη εβδομάδα πιάνει η δουλειά και το προσωπικό του Δήμου, οπότε σε όλες αυτές τις ενότητες θα προσπαθήσουμε ο δοκαθαρισμός να είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα ή αποκομιδή να είναι καθημερινή, να είναι καθημερινή ώστε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαγαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε, θα κρίνουμε, θα αξιολογούμε και θα συζητάμε και μαζί σας βέβαια για να ενημερώνουμε τους πολίτες για το πώς κυλάει πλέον αυτή η μεγάλη αλλαγή σε κάθε περίπτωση. Πλέον συνέβη αυτό που συζητιόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απέφευγαν πάρα πολύ για λόγους
1: πολιτικού κόστους. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί 20 χρόνια τώρα. 20 χρόνια θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό για να μην φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Να συμφωνήσω μαζί σας κύριε Τσαγαράκη, αλλά προεκλογικά δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Για να είμαστε τώρα τίμοι, δίκαιοι. Προεκλογικά.
1: Προεκλογικά.
0: Μισό. Σωστά το λέτε εσείς. Ναι. Εγώ μαζί σας συμφωνώ. 20 χρόνια έπρεπε να το είχαμε κάνει το βήμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για λόγους πολιτικού κόστους δεν είχε γίνει. Αλλά και για λόγους πολιτικού κόστους και εσείς περιμένετε, μια και το ανέλετε. Για λόγους πολιτικού κόστους και εσείς προεκλογικά. Δεν είχατε πει έστω ότι μπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόμενο. Να σας θυμίσω ότι είχε αποκλειστεί εντελώς. Είχε αποκλειστεί εντελώς. Να σας το θυμίσω αυτό. Πείτε μου.
1: Να σας πω, μια δημοτική αρχή η οποία αρχίζει και δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, μια νέα δημοτική αρχή μέσα στους τομείς, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει και λάθη σε αυτό που θα πει. Αλλά όταν δει ότι αυτό πρέπει να λυθεί έτσι και δεν παίρνει το μέτρο για να λυθεί, τότε έχει ευθύνη. Εμείς τουλάχιστον πήραμε το πολιτικό κόστος, κάναμε κάτι που έπρεπε να γίνει 20 χρόνια, γιατί για να καθαρίσει η πόλη. Για να ζήσουμε
0: άρα ήταν,
1: μια πιο καθαρή πόλη.
0: Άρα ήταν λάθος προεκλογικά που πήγατε με τόση καθαρότητα, να πείτε, χωρίς να γνωρίζετε όπως μας λέτε στην πορεία, να πείτε με τόσο καθαρότητα ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί ιδιώτες.
1: Τα στοιχεία, προσέξτε. Τα στοιχεία που είχαμε τότε δεν έδειχναν αυτό που ακολούθησε μετά. Δεν τα έδειχναν.
0: Μάλιστα. Το κρατάω.
1: Είναι καθαρό το όταν κρατάω. Βλέπεις και είναι και καθαρό να λες ότι εγώ εκτίμησα κάτι στην πορεία δεν ισχύει και πρέπει να το αλλάξουμε, να το κάνουμε σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Αν είχε συμβεί, δεν είναι τυχαίο που το Ρέθυμνο το έχει κάνει 20 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που τα Χανιά έχουν πει
0: εγώ μαζί,
1: αρκετά χρόνια.
0: Κύριε Τσουκαλά, κύριε Ζεγαράκη, προσωπικά θα συμφωνήσω 100% μαζί σας. Τυχαίο δεν είναι ότι δήμοι μεγάλοι, σε αυτούς στους οποίους αναφερθήκατε, Χανιά, Ρέθυμνο, έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά το τομέα καθαριότητας και σε αυτούς τους δήμους δεν είναι σύμπτωση προφανώς το ότι είναι ιδιώτης. Αυτό όμως θα πρέπει να το ξέρατε προεκλογικά, αυτό θέλω να πω. Γιατί οι ιδιώτες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο οι ιδιώτες ήταν και το 24 και το 23 και το 22, αυτό θέλω να σας πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσει η υπηρεσία καθαριότητας να ανταπεξέλθει. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Και κάθε μέρα που περνά η υπηρεσία καθαριότητας έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι οδηγοί είναι πάρα πολύ λίγοι και θα εξακολουθήσουν να είναι και μετά την είσοδο του εργοδότη, του εργολάβου.
0: Κύριε Σεκαράκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε.
1: Κάτι άλλο. Ναι. Κάτι άλλο. Η καθαριότητα έχει ένα κακό. Ότι αν ένας εργολάβος που παίρνει ένα εργό, όταν το τελειώσει, μετά δεν ασχολείται μαζί του. Είναι ένα έργο που έχει παραδοθεί. Η καθαριότητα δεν υπάρχει μέρα να μην θέλει να ασχολείται μαζί της. Είναι συνεχόμενο, είναι δυναμικό.
0: Προφανώς είναι.
1: Μπορεί να έχει πεντακάθαρο και το επόμενο λεπτό να μην βλέπετε το σημείο που καθάρισες πριν 10 λεπτά.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Και αυτό είναι το δύσκολο της καθαριότητας.
0: Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εμπλοκή ιδιώτης στον τομέα καθαριότητας, έστω και για το κέντρο της πόλης, να είναι τέτοιο που θα φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όλους εμάς που αδυνατούμε να συμμορφωθούμε σε ό,τι αφορά την καθαριότητα της πόλης.
1: Είμαι μαζί σας. Εγώ το λέω από την πρώτη στιγμή και θα το φωνάζω πάντα. Εάν εμείς οι δημότες σεβαστούμε την πόλη μας, η υπηρεσία καθαριότητας θα φέρει τη μισή δουλειά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πόλη μας θα είναι πεντακάθαρη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσακαράκης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας λέγαμε ότι στην εισαγωγή ότι θα κλείσουμε μια θετική είδηση τοπικά. Θα την κρατήσουμε για αύριο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα, πιστέψτε με. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κλείσουμε θετικά. Διότι αδέρφια, κερδίσαμε μετά από 16 χρόνια. Πώς αλλιώς να μην χαρείς με τα πανηγύρια της κυβέρνησης. Και την ανάρτηση προσωπικά του ίδιου του Πρωθυπουργού πριν από 2-3 λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και σημασία για την ελληνική οικονομία. Επί 16 χρόνια η ανισόρροπη της Ευρώπης και από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είμαστε ισορροπημένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητά της στην οικονομία της. Και μάλιστα υπενθύμησε ότι την ίδια ώρα που αποκαθίσταται η κανονικότητα της ελληνικής οικονομίας, την ίδια ώρα 10 κράτη-μέλη, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντιθέτα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της πολιτείας και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Αυτό εμείς ακόμη δεν το έχουμε δει. Και πολύ φοβούμαι ότι θα αργήσουμε να το δούμε. Έτσι λοιπόν, με τη σφραγίδα της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Το πρόβλημα είναι που μας μείνει στα χέρια η σφραγίδα. Γιατί με 5% πληθωρισμό, κόστος στέγασης στο Θεό, κόστος ρεύματος στο Θεό, κόστος καυσίμων στο Θεό, κόστος μεταφορικών στο Θεό, θα μας μείνει η σφραγίδα να τρώμε.

Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα από την συχνότητα του Πολίτικα στους 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο politika.gr, όπου εκεί έχετε μια πολύ εύκολη επιλογή, απλά να πατήσετε πάνω στο κουτάκι που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα του site και που βεβαίως θα σας οδηγήσει στο να μας ακούτε διαδικτυακά από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από το γραφείο, από οπουδήποτε. Πολίτικα 89 και 8, ακούστε ζωντανά, έχετε και άλλες τρεις επιλογές, Sport FM, Σφαίρα και Dirty. Μέλη της ίδιας οικογένειας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής υποστηρίζουν δημοσιογραφικά την Πηξίδα και σήμερα. Ο Δημήτρης Σιφάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου και στα τεχνικά και η Ζήτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Ιλιγάρδος και πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε να δούμε τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης σήμερα, τούτη την ώρα.

Τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά αποχαιρετούν τότε την ώρα για την τελευταία του κατοικία στην Κόρινθο η οικογένειά του, μέλη της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός και βεβαίως πλήθος φίλων και συγγενών. Εκτός από τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Δένδιας, η Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκονται εκεί, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, που όπως διαβάζω, ετοιμάζεται πυρετοδός για το κόμμα του και έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μια σύγχυση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι και το πρώτο σχόλιο που κάνουμε σήμερα. Μιας και υπάρχει δίλημα, έχουν αρχίσει κάποιες επαφές, κάποια τηλέφωνα, κάποια μηνύματα, κάποιες επικοινωνίες και με πολύ στενούς συνεργάτες του, με κάποιους ανθρώπους, με κάποια πρόσωπα που βρίσκονται στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς θα ήθελε να τους δει στα ψηφοδέλτια, όχι απλά σε θέσεις μέσα στο κόμμα, στα ψηφοδέλτια, εφόσον γίνει πράξη τελικά η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση της πολιτικής του πρωτοβουλίας. Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς για δεύτερη φορά επιχειρεί εκτός Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη ήταν όταν έριξε το Μητσοτάκη και η δεύτερη με την πολιτική άνοιξη και η δεύτερη τώρα. Είναι αυτό που λέμε, η αλήθεια είναι ότι την ξέρει καλά τη δουλειά ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και μάλιστα όταν βρίσκει και πρόθυμους όπως την κίνηση που διάβασα ότι θα τον φέρει και στην Κρήτη τις επόμενες μέρες για να μιλήσει, τότε το πράγμα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια για την κίνηση αυτή, στην οποία μετέχει ο Φραγκίσκος ο Λαμπρινός, ο γνωστός δικηγόρος, γιος του πρώην δημάρχου Ηρακλείου του κυρίου Βασίλη Λαμπρινού, και ο Γρηγόρης ο Πασπάτης, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής και πολιτευτής του κόμματος στο Ηράκλειο, για μένα έχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Και αυτό το ερώτημα θα το βάζω κάθε μέρα, τις επόμενες μέρες, μέχρι να γίνω λίγο κουραστικός, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν παίρνω και πιστικές απαντήσεις τελικά για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πρωτοβουλίες. Το λέω διότι αντί στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ψάχνουμε νέους ανθρώπους για τα πολιτικά πράγματα, σε όλους τους ιδεολογικούς πολιτικούς χώρους, καθαρούς και άφθαρτους, και θα πω από την αριστερά ως τη δεξιά, από τη δεξιά ως την αριστερά, αναζητούμε πολιτικά σκύβαλα και πολιτικά περιτώματα που κυβέρνησαν, απέτυχαν και κρίθηκαν για την αποτυχία τους από τους πολίτες και θα έπρεπε να τους κάνουμε πολιτικά μνημόσυνημα ως περιπτώσεις αποφυγής για το μέλλον. Αντί τούτου, κάποιοι τους περιφέρουν ως ιερά σκηνώματα σε ομιλίες και εκδηλώσεις για χαβαλέδες που δεν έχουν δουλειά να κάνουν ή καρπαζωής πράκτορες που ψάχνουν στασίδι για κουρασμένους και απόμαχους. Μην έχετε μετά την απορία γιατί γυρίζουμε γύρω από τον άξονά μας κυνηγώντας την ουρά μας χωρίς προοπτικές. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που βγάζει κλαυσί γελό. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Δηλαδή, το να έρθει να μου μιλήσει εμένα τώρα ο Σαμαράς, να έρθει να μου μιλήσει ο Τσίπρας, ο οποίος γυρίζει το εν παρόδο, βλέπετε ότι έχει 15% νοσταλγούς. Νοσταλγούς για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Νοσταλγούς για το κλείσιμο των τραπεζών. Νοσταλγούς για τις ουρές και τον εξευτελισμό των ανθρώπων στα ATM. Νοσταλγούς για το διχασμό της κοινωνίας. Αυτά έχει κάνει ο Τσίπρας. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο ο Τσίπρας. Να τον φέρεις λοιπόν να μου πει τι. Ότι δεν τα ήξερα, ότι η πρώτη φορά αριστερά ήταν τόσο περήφανη που μπροστά στον κόσμο έλεγε άλλα και μετά πήγαινε σκυφτός στους εφοπλιστές. Αυτό θέλετε να ακούσετε. Σας το λέω εγώ. Να μου πει ο Παπανδρέου τι. Ότι ενώ είχε όλες τις οδηγίες εκείνες να σφραγίσει τα ταμεία και να πάει σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση Καραμανλή, άνοιξε τα ταμεία με τον Παπακοσταντίνου και μοίραζε χρήμα με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το χρέος και να παίζει η οικογένειά του στοιχήματα στα CDS πλουτίζοντας. Σας ρωτώ, να μου πει τι ο Καραμανλής. Να μου πει ο Καραμανλής τι. Ότι εκτόξευσε το χρέος
ότι κάναν τα Greek Statistics και λέγανε ψέματα εξαπατώντας και τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους. Ότι επί των ημερών του Καραμανλή διαλύθηκαν τα πάντα. Να μου πει τι ο Καραμανλής, ότι έβαζε πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα και δεν μιλούσε. Να μου πει τι ο Σαμαράς, ότι έστρωσε το καλή για να έρθει η πρώτη φορά αριστερά. Ρε παιδιά, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Βεβαίως και λέω ότι η ιστορία διδάσκει. Αλλά η ιστορία είναι αυτή που σας λέω εγώ. Αυτή τη στιγμή. Διότι αυτά έκαναν και ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Αυτά έκαναν. Να μας πει τι ο Βενιζέλος για τον Έμφυα. Τα ξεχνάτε. Ή ο Κατρούγκαλος που έκοψε τις συντάξεις για να μην φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Λοιπόν, ακούστε. Εδώ πραγματικά είμαστε στο χρονικό σημείο όπου η κοινωνία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μπορείτε να γκρινιάζετε, να μεμψημυρείτε, να κόβετε χέρια, πόδια. Ένας φίλος μου είπε πρόσφατα, μου λέει, νομίζω ότι είμαι χταπόδι. Έχω κόψει 8 φορές τα χέρια μου. Για αυτά που έχω κάνει και για αυτά που έχω ψηφίσει. Πολιτικά. Λοιπόν, και μετά να έρχεστε να διαμαρτύρεστε. Θα τρώτε τις συνέπειες, το κακό είναι βέβαια ότι τις τρώμε και εμείς. Θα τρώμε όλοι μαζί λοιπόν τις συνέπειες των πολιτικών μας επιλογών. Άκουσα εχθές πάλι αποσπάσματα από μία συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι άκρος ακατάλληλη για την πολιτική. Αγνοεί, προσέξτε, ό,τι ιδέα έχω εγώ για την διαστημική, που δεν έχω καμία ιδέα, σας ενημερώνω, έχει η κυρία Καριστιανού για την πολιτική. Ο τρόπος με τον οποίο απαντά, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται σε ερωτήσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για διάφορα θέματα, δεν σας κρύβω ότι μου δημιουργεί από τη μια απίστευτο κλαυσίγελο και από την άλλη έντονο προβληματισμό. Πώς είναι δηλαδή δυνατόν αυτό το 6, 7, 8% που φαίνεται να παίρνει στις δημοσκοπήσεις να είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό, σε αυτά που λέει. Εχθές τη ρώτησε ο Κουσουλός σε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν έχει παίξει αυτή η συνέντευξη, αν είναι ένα τρέιλερ επί της ουσίας, και τη ρώτησε ο Κουσουλός εάν καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Μητσοτάκη, τι θα τον ρωτούσατε. Και ενώ έχεις να ρωτήσεις 1 εκατομμύριο πράγματα τον Πρωθυπουργό ως αντιπολιτευόμενος, η κυρία Καριστιανού το μόνο που δεν μας είπε είναι ότι θα τον ρωτούσε τι σοβρακάκι θα φορούσε αν θα πήγαινε να συναντήσει τον Μακρόν, ας πούμε, ξέρω. Η ερώτηση που έκανε ο κύριος, ο δημοσιογράφος ο Κουσουλός στην Καριστιανού και η κυρία Καριστιανού απάντηση ήταν ότι θα τον ρωτούσα, λέει, τι γίνεται με τα λεφτά που μπαίνουν, λέει, και βγαίνουν στο μαξί μου, λέει, πώς πληρώνονται, λέει, αυτοί. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Καθίσεις με έναν πρωθυπουργό να τον ρωτήσεις 1 εκατομμύριο πράγματα και θα τον ρωτήσεις το 1 εκατομμύριο ένα. Αυτό δείχνει ότι είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Ότι δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Είσαι πολιτικά αναλφάβητος. Διότι αυτό είναι η κυρία Καριστιανού. Είναι πολιτικά αναλφάβητη. Και πέσαμε δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σε μια συγκυρία που ενώ το Πασόκ θα έπρεπε να είναι στυλοβάτης του συστήματος της δημοκρατίας, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει συμβεί κάτι που είναι κωμικοτραγικό και θα σας το περιγράψω αμέσως μετά, έχουμε πέσει πάνω σε σκιτζίδες, σε πολιτικά αναλφάβητους, σε ψεύτες και πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι επιθυμούν να υφαρπάξουν και πάλι την ψήφο των ανυποψίαστων. Γιατί προσέξτε, οι δεξαμενές είναι δύο. Είναι οι υποψιασμένοι, οι οποίοι πάνε συνειδητά και ψηφίζουν αυτό που θέλουν να ψηφίσουν, ό,τι και είναι αυτό, και οι ανυποψίαστοι. Οι υποψιασμένοι είναι δεδομένοι για όλα τα κόμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ. Αυτοί είναι οι υποψιασμένοι. Που ξέρουν ότι εσύ ψηφίζεις ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη, ή ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, ή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επειδή είσαι υποψιασμένος και θες αυτό. Ωραία. Οι ανυποψίαστοι είναι το θέμα. Οι οποίοι δεν ξέρουν και σου λέει Καριστιανού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπα. Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι, οι ανυποψίαστοι. Αυτοί κάνουν τη ζημιά. Και ξαναστέκομαι στο ΠΑΣΟΚ για να πω το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ αποτύχει. Σύμπτωση, πολιτική συγκυρία, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Τότε βγήκαν όλοι και είπαν: τώρα που γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και έτσι, μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είχε πλέον τους βουλευτές για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση,
θα δοθεί η ευκαιρία να μας ακούσει ο κόσμος, να μας καταλάβει, να τα πούμε, να τα επικοινωνήσουμε κλπ. Κλπ. Προσέξτε τι συνέβη. Κοιμόταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης στο κρεβάτι του, έτσι το περιγράφω, πήγε ένας λαχιοπόλης και τον ξύπνησε και του είπε: «Κύριε Νίκο, σας έφερα τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Έχει κληρωθεί. Σας τον δίνω να πάτε να τον εισπράξετε». Και ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρισε πλάτη και συνέχισε να κοιμάται. Αυτό πληρώνουμε σήμερα. Διότι αν το Πασόκ ήταν σοβαρό, εάν το Πασόκ είχε φτάσει στο 22-25%, σήμερα δεν θα υπήρχαν αυτά τα πολιτικά σκύβαρο. Εάν το Πασόκ είχε φτάσει στο 22-25%, σήμερα δεν θα υπήρχαν αυτά τα πολιτικά σκύβαρο.

τον κάθε πολιτικά αναλφάβητο να έρχεται εδώ να διεκδικεί στασίδι στα πολιτικά πράγματα και στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Για το μέλλον της χώρας σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Που πρέπει να συμβούν και να γίνουν διάφορα πράγματα. Τι πρέπει να συμβούν? Ας σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα. Να συμβούν αυτά που λέει ο ΩΣΑ. Ορίστε, εγώ θα φύγω από το πολιτικό. Τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα? Αν ρωτήσεις τον Τσίπρα σήμερα και του πεις τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα, έχεις διαβάσει? Θα σου πει όχι. Εάν ρωτήσεις την Καριστιανού τι λέει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα σήμερα, ξέρεις, θα σου πει τι είναι ο ΩΣΑ. Γιατί δεν ξέρει. Ελάτε λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε για το ισοζύγιο και για τον πληθωρισμό. Απλά πράγματα αστικής δημοκρατίας και σύγχρονης οικονομίας που είναι αναγκαιότητα για να λειτουργούμε. Πάμε σε μια μουσική ανάστα και επιστρέφουμε.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας που και σήμερα είναι θερμή. Θερμότατη. Και ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια, αυτά τα οποία λέμε, πιστοποιούν για μια ακόμα φορά ότι η Πηξίδα είναι ο ορισμός της ραδιοφωνικής επικοινωνίας με την πιο έντονη αλληλεπίδραση, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη. Το λέω γιατί πραγματικά με γεμίζετε με δύναμη και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και τιμή για αυτά τα οποία ακούω, βλέπω και διαβάζω καθημερινά και για όλα όσα μόνο εδώ ξέρετε ότι μπορείτε να ακούσετε. Γιατί η Πηξίδα είναι η μόνη εκπομπή γνώμης στην Κρήτη που έχει μία μακρόχρονη διαδρομή, έχοντας αλλάξει τρεις συχνότητες. Από το Ράδιο Κρήτη, στον Sky και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Και βεβαίως έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας και αυτό είναι το καθήκον μας. Η τροφή για σκέψη. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τούτο ενοχλεί πάρα πολύ, διότι ξέρετε το άχαρο στη δική μας τη δουλειά είναι ότι για να συμφωνήσει ο Δημήτρης με αυτά που λέω εγώ, πρέπει να διαφωνεί την ίδια ώρα κάποιος άλλος. Και όταν λες αλήθειες, έξω από γραμμές πολιτικές, από κομματικές σκοπιμότητες, συνήθως γίνεσαι πάρα πολύ ενοχλητικός. Έχουμε γίνει πάρα πολύ ενοχλητικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνειδητή επιλογή να είμαστε ενοχλητικοί για να μπορούμε να κοιμόμαστε το βράδυ ήσυχοι με τη συνείδησή μας καθαρή. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι πολιτικοί, όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην ενός, δέχτηκαν την κριτική, όσο σκληρή και αν ήταν, αγόγγιστα και χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι μόνοι που δεν το δέχτηκαν ήταν οι Σιριζέοι του Τσίπρα. Και αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω μέχρι να βγω στη σύνταξη, αλλά και μετά που θα βγω στη σύνταξη, μέχρι να πεθάνω δηλαδή, θα λέω το τι έζησα την περίοδο 2015-19 με αυτές τις φασίζουσες νοοτροπίες, αντίστοιχες με αυτές που έδιωξαν προχθές τον συνάδελφο, τον Παναγιωτόπουλο, από το Κόντρα, επειδή δεν του άρεσαν του Τσίπρα οι ερωτήσεις που έκανε στην εκλεκτή του συνεργάτητα. Το ίδιο θα συνεχίσω να το λέω, να τα ακούσουν όσοι δεν το έχουν ακούσει. Το ίδιο επιχειρήθηκε και τη μαύρη περίοδο, τη σκοτεινή εκείνη περίοδο της δημοκρατίας, όπου η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού όπως αποκαλύπτεται σήμερα, με τις επιλογές που έκανε αυτός ο πολιτικός απατεώνας, αυτός ο πολιτικός σκιτζής. Δεν πειράζει, που το έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε ότι όσο θα κάθομαι σε αυτό το μικρόφωνο, θα το λέω και θα το φωνάζω. Όχι μόνο για αυτά που ζήσαμε μαζί του το 2015, αλλά πολύ περισσότερο γιατί 10 χρόνια μετά έρχεται η ιστορία, έρχονται οι πρωταγωνιστές, τα είδαμε και ξανά τη Δευτέρα αυτά να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, με αυτά που έλεγαν όλοι εκείνοι που ήταν μέσα στα γεγονότα και τις εξελίξεις από αυτό το ελεηνό δημοψήφισμα το οποίο προκάλεσε αυτός ο πολιτικός απατεώνας, διχάζοντας τον κόσμο και στέλνοντας στην Ελλάδα και το αύριο των παιδιών σας και των παιδιών μας στο διάολο, στην κυριολεξία. Όσοι δεν έχετε ακούσει και δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ του Sky, θα σας παρακαλούσα, πραγματικά το λέω αυτό, να μπείτε στον κόπο. Προσέξτε, το ντοκιμαντέρ του Sky έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει ούτε ένα δευτερόλεπτο μιας προσωπικής αναφοράς των δύο δημοσιογράφων, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού, της κυρίας Δεντρινού και της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Μιλάνε μόνο οι πρωταγωνιστές. Από τη θετική πλευρά πρωταγωνιστές και από την αρνητική. Μιλάει, ας πούμε, από την αρνητική πλευρά ο παπάς. Έτσι. Μιλάει αυτός ο ήρωας που πρέπει να του στηθεί άγαλμα στο Σύνταγμα, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που κράτησε την Ελλάδα στο φως. Προσέξτε, αυτό που μας περίμενε εδώ και που είχε δρομολογήσει ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είχαν ούτε καν plan B, μας έλεγαν ότι είχαν plan B και μας έλεγαν ακόμα και σε αυτό ψέματα. Το plan B το ετοίμαζαν οι Ευρωπαίοι για μας. Αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν αιματοχυσία, προσέξτε, λοιμός. Θα σου πετάγανε τρόφιμα, εσύ που ήσουν τότε 10 χρόνια μικρότερος,
θα σου πετάγανε τρόφιμα για σένα και τους οικείους σου από τα στρατιωτικά αεροπλάνα. Διότι σε μία εβδομάδα δεν θα υπήρχε αλεύρι, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Θα πήγαινες στο νοσοκομείο, Θεός φυλάξει, να λάβεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θα ήταν κλειστό το νοσοκομείο. Θα πήγαινες να ανάψεις το βράδυ το φως για να δεις να πας στην τουαλέτα σου και θα ήταν σβηστό το φως. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω. Και αυτός ο τύπος παίρνει 15%, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, παιδιά. Μιλάμε για τέτοια ηλιθιότητα από τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δρομολογούσαν το θάνατο μιας χώρας, το θάνατο. Δεν τα λέω εγώ, εγώ δικαιώθηκα, εγώ τα έλεγα τότε. Εγώ τότε τα έλεγα και με προπυλάκιζαν, με απειλούσαν να μου πάρουν το κεφάλι. Εγώ σήμερα δεν τα λέω εγώ, είναι αυτά που λένε οι πρωταγωνιστές από το εξωτερικό και την Αθήνα. Αυτό δρομολογούσατε τότε. Και δεν σας κρύβω ότι με συγγενικό μου πρόσωπο που μίλησα προχθές, που ήταν τότε υπέρ του όχι, είπα το εξής, ότι για να κάθεσαι εκεί που κάθεσαι και να λειτουργείς την επιχείρησή σου, θα πρέπει να φυλάς τα χέρια όλων εμάς που τότε σας σώσαμε από τα χειρότερα. Διότι οι ψευδεστείς, οι οφθαλμαπάτες που είχατε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, θα το λέω κάθε μέρα από εδώ, ήταν τέτοιες που θα σας είχαν οδηγήσει και μαζί με εσάς και εμάς όμως που δεν φταίγαμε, στον πολιτικό θάνατο, στον οικονομικό θάνατο και στο σβήσιμο κάθε ελπίδας για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν θα είχαμε ελπίδα για τα 100 χρόνια. Θα πηγαίναμε για πορνεία στην Αλβανία και για επέτες στη Βουλγαρία. Διότι δεν θα μπορούσαμε να πάμε και παραπάνω. Ή στα Σκόπια. Αυτό δρομολογούσε η πρώτη φορά αριστερά. Αυτό δρομολογούσε ο Τσίπρας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει αυτός ο τύπος σήμερα και να λέει εγώ θέλω δεύτερη ευκαιρία. Τι δεύτερη ευκαιρία? Δεύτερη ευκαιρία για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα δεύτερη ευκαιρία? Και κλείνετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας και πιστεύετε αυτόν τον πολιτικό απατεώνα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Ότι πιστεύετε έναν άνθρωπο που ήθελε να σας κλείσει τα νοσοκομεία, είναι δεδομένο πλέον. Αυτό έχει αποδειχτεί. Είναι όπως ξέρουμε ότι τώρα είναι, είμαστε στην Ελλάδα στις 3 του Ιούνιου του 2026. Άλλο τόσο δεδομένο είναι αυτό το οποίο σας λέω για αυτόν τον άνθρωπο, τον πολιτικό αυτό απατεώνα. Και παίρνει 15% στις μετρήσεις. Δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά. Διότι εντάξει, οι δικοί του που τον ακολουθούν έχουν τους λόγους τους. Θέλουν να εξασφαλίσουν την καρέκλα για να είναι ο ποπός τους καλυμμένος και να παίρνουν αυτές τις πολύ ωραίες αποζημιώσεις από τη Βουλή και να απολαμβάνουν και όλα αυτά τα προνόμια που έχει ένας βουλευτής. Αυτούς εγώ τους καταλαβαίνω. Εγώ αυτούς τους καταλαβαίνω απόλυτα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες της πολιτικής, είναι αυτό που έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη, 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτούς τους καταλαβαίνω. Διότι αυτό είναι η αριστερά. 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Λοιπόν, τους υπόλοιπους δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα, τον ψηφοφόρο στο Αρκαλοχώρι, στις Αρχάνες, στα Δειλινά, στα Καμίνια, στην Αλικαρνασσό, εσένα δεν μπορώ να καταλάβω. Εσένα θέλω να μου εξηγήσεις τι πιστεύεις πάνω σε αυτό όταν έχουν γίνει πλέον αυτά τα απίστευτα αποκαλυπτήρια. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε, αν αντέχετε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Θα δούμε κι άλλα το επόμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι για μένα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβω τον τρόπο σκέψης εκείνων των ανθρώπων που ποντάρουν και πάλι τα λεφτά τους σε κουτσά άλογα, σε πολιτικά αναλφάβητους και σε δοκιμασμένους αποτυχημένους πολιτικούς. Αυτό. Αυτό, όποιος βρεθεί να μου το εξηγήσει αυτό το πράγμα, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ. Σας το λέω αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στηριχθεί για να υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση όταν θα έρθει η ώρα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Με πολιτικές θέσεις και απόψεις όπως αυτές που είδα στο Ολύμπιον και σούργελα, τα οποία δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να βάλουν μια σειρά στο σπίτι τους, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν μια σειρά στον τόπο και σε φλέγοντα θέματα, όντας αναλφάβητη πολιτικά, εγώ πραγματικά σας λέω ότι ανήσυχω. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στα δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, που δυστυχώς δεν δημιούργησαν ακαδημίες, να το πω έτσι πολύ απλά, πολιτικής. Διότι εντάξει, η αριστερά είναι μια ανεύθυνη πολιτική άποψη, με όλη τη σημασία της λέξεως, αποδεδειγμένα, αλλά υποτίθεται ότι το κέντρο και η δεξιά θα έπρεπε να έχουν φροντίσει για άλλα πράγματα, τα οποία δεν φρόντισαν. Είναι αυτό που λέω η ευθύνη της αστικής τάξης για κάποια άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το Ηράκλειο, στην τροπή που βρίσκεται σήμερα, ευθύνεται η αστική τάξη του Ηρακλείου, η οποία αντί να αφομοιώσει το χωριό που ήρθε στο Ηράκλειο, δεν το λέω υποτιμητικά, όλοι από χωριά είμαστε, άφησε το χωριό να αφομοιώσει το Ηράκλειο. Δηλαδή, αντί η πόλη να αφομοιώσει το χωριό, έτσι γίνεται. Εάν το δεις κοινωνιολογικά, πώς λειτουργεί ένα σύστημα, βάζει κάποιους κανόνες συγκεκριμένους. Κοινωνιολογικά λοιπόν, η αστική τάξη πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Κοινωνικά και κοινωνιολογικά πρέπει το χωριό που φεύγει στο πλαίσιο της αστιφιλίας και πηγαίνει στην πόλη να αφομοιωθεί από την πόλη. Αυτό λέει η λογική, δεν το λέω εγώ. Αντί λοιπόν να συμβεί αυτό, ήρθε το χωριό και αφομοίωσε την πόλη. Να, το Ηράκλειο σήμερα πώς είναι. Αυτό το Ηράκλειο είναι έτσι γιατί έχει συμβεί αυτό που σας λέω. Γιατί οι ψηφοφόροι του Ηρακλείου όλα τα χρόνια, διαχρονικά, ψήφιζαν τα γάρια. Κατσαπλιάδες, όπως ακριβώς σας το λέω. Και ανθρώπους οι οποίοι αυτό που τους ενδιέφερε ήτανε πώς θα κάνουν ρουσφέτια, πώς θα νομιμοποιήσουν τα παράνομα κτίσματα, πώς θα σβήσουν εκκλήσεις, πώς θα βολευτούν κάποιοι δικοί τους με κάποιες συμβάσεις, πώς θα πάρουν κάποιοι εργολάβοι. Αυτό ήτανε. Αυτοί όμως δεν φταίνε. Τους ψηφίζαμε εμείς οι πολίτες. Και να τα χάλια της πόλης. Απολαύστε την πόλη σήμερα. Αυτή η πόλη δεν θα φτιάξει ποτέ, να ξέρετε. Ποτέ δεν θα φτιάξει. Γιατί δεν θα φτιάξει καταρχήν νοοτροπία των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Όλοι εμείς δηλαδή. Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί, φίλες και φίλοι, και στην πολιτική σκηνή. Εξού και βλέπουμε τις εικόνες και τις παραστάσεις που δίνουν σήμερα αυτοί οι περιοδεύοντες πολιτική θίαση. Τα μπουλούκια δηλαδή. Παλιά στο θέατρο το λέγανε τα μπουλούκια. Αυτοί που ήτανε ατυχήσασες και άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποτύχει για να βγάλουν το μεροκάματο, που δεν μπορούσαν να το βγάλουν στην Αθήνα τότε, σε σανίδι στην Αθήνα, παίρνανε σβάρνα την περιφέρεια και κάνανε στον Τύρναβο, στα Φάρσαλα, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορούσαν να πάνε, έτσι, στην κάτω Αχαγιά,
παραστάσεις για να βγάλουν κανένα μεροκάματο, να φάνε κανένα πιάτο ψωμί λιγδό στο τάντερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα μπουλούκια έχουν μπει τώρα στην πολιτική. Τα ταγάρια αυτά. Και επειδή θα έχουμε πάρα πολλές πραγματικά παραστάσεις μέχρι τις εκλογές, αλλά και μετά από τις εκλογές, διότι αυτοί θα μπουν στη Βουλή, θα τους βάλετε στη Βουλή. Όλους αυτούς τους τύπους θα τους βάλετε στη Βουλή. Καριστιανού, οι οποίοι και όποιοι, εν πάση περιπτώσει, θα καταφέρουν να μπουν, Αυγερινοί κλπ. Θα μπουν στη Βουλή. Το ίδιο και οι Τσιπραίοι. Εκεί θα δείτε γέλια. Σας το λέω από τώρα. Αλλά όταν θα αρχίσουν να σφίγγουν τα ζωνάρια, τότε, και όταν θα αρχίσει να διακυβεύεται πάλι η σύνταξη, γιατί δεν είναι δεδομένη, τότε θέλω να δω τι κλάματα θα πέφτουν όταν θα πρέπει να πας να κάνεις χημειοθεραπεία στο Παγνί και ενδεχομένως θα σου λένε ότι δεν έχουν σκευάσματα γιατί το ταμείο είναι μείον. Σας έχω πει ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει και από την χρεοκοπία με αυτά που έγιναν το 2019 και μετά από τον κακό Μητσοτάκη, αφού θέλετε να το ακούτε αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε υπό επιτήρηση. Ο Τσίπρας κατάφερε και υποθήκευσε την Ελλάδα για 99 χρόνια. Αυτό λέει το τρίτο μνημόνιο. Και παράλληλα έδωσε εποπτεία και επιτήρηση, εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό όμως, σε κάποιους ξένους θεσμούς. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ο ασθενής που μπήκε στην εντατική, πέθανε και τον επανέφεραν 2-3 φορές, βγήκε από την εντατική, πήγε στην κλίνη στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έφτιαξε υγεία του. Είναι ένας οικονομικός ασθενής. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή ό,τι γουστάρει ο καθένας εδώ και δεν μπορεί πολύ απλά να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την οικονομία και την πολιτική και να σου λένε ότι εμείς θα επανιδρύσουμε το κράτος. Δεν θέλουμε τέτοια επανίδρυση. Δεν θέλουμε να επανιδρυθεί κανένα κράτος. Διότι ζήσαμε την επανίδρυση του κράτους το 2015. Αφήστε το. Προτιμούμε αυτό το στραβό που είναι σήμερα, που δεν είναι καλό. Προσέξτε, εγώ ανάμεσα στο μη καλό, αυτό που δεν είναι σήμερα, που δεν είναι καλό, και στο σκοτάδι που έφερνε ο Τσίπρας με τον Μπολάκη και όλους αυτούς, την Αχτσιόγλου, τον Κατρούγκαλο, τον Παπά και όλους αυτούς, όλο αυτό το συρφετό που θα μαζευτεί πάλι εκεί σαν τζιμίγες, γιατί μύγες είναι, ξέρω τι θα φέρουν. Ακούστε, όταν σπάς στο τηγάνι αυγά και ρίχνεις και πατάτες, ομελέτα θα βγει. Δεν μπορεί να βγει ψαρόσουπα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι για ομελέτα. Δεν είναι ούτε για αστακό μακαρονάδα, ούτε για ψαρόσουπα. Όταν επιλέξεις να βγάλεις από το ψυγείο αυγά και βάλεις το τηγάνι λάδι και κόψεις και πατάτες, τι καταλαβαίνεις ότι θα φτιάξει ο μάγειρας ή η μαγείρισα νοικοκυρά? Ομελέτα θα φτιάξει, αγόρι μου. Δεν μπορεί να κάνει ούτε παστίτσιο, ούτε αστακό μακαρονάδα. Λοιπόν, μην τρέφετε αυταπάτες και μην προσπαθείτε να ξεχάσετε αυτά τα οποία έκαναν. Δεν ξεχνιούνται.

0: Για πάμε λίγο. Να πατήσουμε λίγο πάνω στα ηχητικά που σας έλεγα λίγο νωρίτερα.
1: Το επόμενο βήμα πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
0: Μιλάει ο Γιάννης Τουρνάρας.
1: Όλοι, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Εμπορικοί Τραπεζίτες και τους είπαμε αυτό είναι το σχέδιο. Πρέπει να πάμε σε κλείσιμο τραπεζών και capital controls. Οι τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές μέχρι ότου βρεθεί συμφωνία.
2: Πέρα από τον Πρωθυπουργό, τον τότε Πρωθυπουργό, τα υπόλοιπα μέλη της οικονομικής ομάδας καταλαβαίνανε πώς λειτουργεί το ευρωσύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Όχι πολύ.
0: Όχι,
1: θα έλεγα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω να σας πω για τις επιστολές που διαρκώς έστελνα στον Πρωθυπουργό και του εξηγούσα τι θα συμβεί εάν δεν υπάρχει πρόγραμμα, ότι θα κοπεί χρηματοδότηση, θα πάμε σε ELA. Υπήρχε αυτή η διελκυστίνδα η συνεχής. Αναγκάστηκα να πάω στον κύριο Δραγασάκη τότε και να του πω ότι όπως πάμε, εάν δεν υπάρχει συμφωνία στο Eurogroup, φοβάμαι ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή bank run, του λέω αυτό είναι το manual. Αυτό.
0: Το καταλαβαίνετε. Τα ήξερα.
1: Αυτές θα είναι οι συνέπειες. Κάθε χώρα όφιλε να έχει ένα τέτοιο manual. Και είχαμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί τα ήξεραν όλα. Όμως δεν τους ενδιέφερε. Τζογαδόροι, κανονικοί τζογαδόροι. Προσπάθησαν δηλαδή να δημιουργήσουν μία κατάσταση η οποία, και παραλίγο να το καταφέρουν, η οποία κατάσταση, προσέξτε, δεν είχε γυρισμό, δεν είχε κανένα γυρισμό. Να το ακούτε αυτό που σας λέω. Δεν είχε κανέναν γυρισμό, δεν υπήρχε επιστροφή σε όλα αυτά. Και δεν υπήρχε επιστροφή γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε επόμενη μέρα, διότι θα είχε σβήσει η επόμενη μέρα. Όπως ακριβώς σας το λέω. Πραγματικά θα αρχίσω να πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι τέκνο του Θεού. Πιστεύω δηλαδή ότι σωθήκαμε κατά λάθος με τη θέληση του Θεού. Για να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που ίσως επίσης πρέπει να ακουστεί και έχει ενδιαφέρον να ακουστεί. Να το ακούσουμε αφού μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα να πάμε ακριβώς εκεί που πρέπει να πάμε, για να δούμε εδώ.
2: Τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη?
1: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε.
0: Πείνα θα υπήρχε.
1: Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτή? Ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του? Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα αυτά.
3: Όπως ξέρετε, ως οικονομολόγος ήμουν
4: φανατικός
3: της ιδέας ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Μια χώρα από το ευρώ δεν χρωστάει.
4: Σταθάκης.
3: Δεν
4: χρωστάει από μια χώρα.
3: Υπάρχει βάση για να...
2: Δεν γίνεται, δεν είναι πιθανό ή δεν είναι δυνατό ή θα βρεθεί μια λύση.
3: Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση οπωσδήποτε.
0: Τι νομίζανε? Τα πάντα τα νομίζανε. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε με το νομίζαμε. Αλλά δεν υπήρχε νομίζαμε, διότι το νομίζαμε το δικό υπήρχε πολύ απλά.
1: Με συμφωνία ότι τα έχουμε βρει. Είπαμε ότι 12 το βράδυ θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να δούμε πώς ακριβώς πάει, διότι η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους, στο οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
2: Σαν τι?
1: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Δεν θα είχε τράπεζες όμως η Ελλάδα πια. Θα ήταν μια κατάσταση πρωτόγονη.
0: Πρωτόγονη.
1: Και πάλι καλύτερη από το να ανοίγανε τράπεζες.
0: Δεν ξέρω. Θα πω κάτι πολύ ακραίο. Δεν ξέρω αν ο Στουρνάρας έπρεπε να ανοίξει τις τράπεζες τη Δευτέρα. Έπρεπε να ανοίξει την τράπεζα τη Δευτέρα, να γίνει η μαχητοχυσία. Προσέξτε, είναι πολύ κραυγαλαίο και ακραίο αυτό που λέω. Θα έπρεπε να ανοίξουν τράπεζες, να πηγαίνεις να ζητάς 1000 ευρώ που έχεις στο λογαριασμό σου και να μην τα έχεις. Και να αρχίσει ο ένας να σφάζει τον άλλο. Διότι αυτό θα έπρεπε να ζήσουμε για να καταλάβουμε πού είχαμε μπλέξει, με ποιους είχαμε μπλέξει, έτσι, και τι κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Φύγαμε άνοιξη, αλλά επιστρέψαμε καλοκαίρι σε αυτές τις λίγες ολιγοήμερες διακοπές, σε αυτή την ολιγοήμερη άδεια και πάλι επί των επάλξεων. Των επάλξεων της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης, των επάλξεων του Πολίτικα 89,8. Μπορούμε να το υπερηφανευτούμε αυτό, διότι από εδώ βλέπουμε το Ηράκλειο πανοραμικά. Βρισκόμαστε στις επάλξεις ενός κάστρου κατά κάποιο τρόπο.

ένα δικό μας κάστρο που ατενίζει το μεγάλο κάστρο. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ασφαλώς καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Ηρακλείου, καθώς οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές στις επιδοτήσεις. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ηλία Ηλιόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, για τα θέματα των συνταξιούχων του Δημοσίου, με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποιούν σήμερα στο Ηράκλειο. Καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά με συνδικαλιστικές διαστάσεις. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, και θα συζητήσουμε βέβαια τι άλλο, το επίκαιρο θέμα της δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς. Το θέμα βέβαια, άκρος επίκαιρον, το μέλλον όσων έφυγαν από το κόμμα και το μέλλον του ίδιου του κόμματος της Νέας Αριστεράς. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 23η εβδομάδα του 2026 και στην 155η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 31 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τις Αγίες Μάρθα και Μαρία, τις αδελφές του Λαζάρου. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Αγίου Μητροφάνη, του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε τον 4ο αιώνα και θεωρείται ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Όσιου Πετρόκιου του Εξουαλίας. Ο Όσιος Πετρόκιος έζησε τον 6ο αιώνα και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Αγίους της κελτικής χριστιανικής παράδοσης. Διακρίθηκε για την ασκητική του ζωή, την ιεραποστολική δράση και την προσφορά του στη διάδοση του χριστιανισμού στη Βρετανία. Η μνήμη του τιμάται τόσο στην Ορθόδοξη όσο και στη δυτική χριστιανική παράδοση. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και όπως διαβάζω από το sansimera.gr, η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική, λέει η δημοσίευση, και την Καραϊβική. Πολλά είναι τα παιδιά που πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης και ενδοοικογενειακής βίας και στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν είναι χιλιάδες, εδώ η κλίμακα είναι παγκόσμια, έτσι, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές να μιλάμε. Και μια και η σημερινή παγκόσμια ημέρα ξεκίνησε από το γεγονός της επιθετικότητας του Ισραήλ προς την Παλαιστίνη, να σας διαβάσω και την πιο πρόσφατη είδηση, καθώς και εκείνος ο πόλεμος που ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα τελειώσει, που λέει ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό Παλαιστινιακό θύλακο. Πέντε και δύο άνθρωποι αντίστοιχα σκοτώθηκαν σε πλήγματα εναντίον διαμερισμάτων στο βορειοδυτικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και άλλος ένας σε επιδρομή εναντίον οικίματος στον καταβλισμό προσφύγων, Ασάτι, έτσι λέει το καταβλισμός, στα δυτικά της πόλης, διευκρίνησε ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ. Στους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν άλλοι 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σας είπα στην αρχή ότι με άνοιξη διακόψαμε, με καλοκαίρι γυρίσαμε, αλλά φύγαμε με πανελλαδικές και γυρίσαμε με πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται. Οι πανελλαδικές συνεχίζονται.

εξέταση στα μαθήματα ηλεκτροτεχνία 2, αρχιτεκτονικό σχέδιο, προγραμματισμός υπολογιστών και ιστορία σύγχρονης τέχνης. Υπενθυμίζεται, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες. Εκτός από το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου, που η εξέταση διαρκεί 4 ώρες. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Επίσης, οι εκφωνήσεις των θεμάτων που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και ο σχολιασμός και οι λύσεις τους σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, θα είναι διαθέσιμα καθημερινά στην ειδική σελίδα του earthnews.gr, όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση.

Όμως με ροές μετανάστευσης επίσης φύγαμε, με ροές μετανάστευσης επίσης γυρίσαμε. Παραμένει το φαινόμενο, παραμένει το γεγονός, το κοινωνικό, διεθνές και πολιτικό φαινόμενο αυτό που άνθρωποι που αναζητούν τη μοίρα τους κάνουν σε αυτό το δρόμο προς την καλύτερη ζωή ως το πρώτο σκαλοπάτι την Κρήτη. Στο μεταξύ βέβαια δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα σχετικά με την δομή που πρόκειται να δημιουργήσει, να εγκαταστήσει η κυβέρνηση στο Ηράκλειο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Η τελευταία εξέλιξη από ό,τι γνωρίζουμε είναι η ανακοίνωση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ότι ουδέποτε υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση για την παραχώρηση του κτηρίου της στους Μαλάδες και ούτε πρόκειται να το κάνει. Άρα από ό,τι φαίνεται αλλού πάει τώρα το πράγμα, το που δεν ξέρουμε. Πάντως η είδηση πιο νεότερη, η πιο φρέσκια, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, είναι ότι δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε εν αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια αντίστοιχα ανοιχτά της Γάβδου. Και στις δύο περιπτώσεις τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη και την Παλαιόχωρα. Τις επιχειρήσεις που έγιναν με καλό καιρό, όπως αναφέρει το earthnews.gr, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού.

πολύ ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media. Ενδιαφέρον και αποδοχή από ό,τι βλέπω εδώ, από τα σχετικές αντιδράσεις. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε με τη σειρά της σήμερα, δηλαδή χθες, η χθεσινή είναι η ανάρτηση, ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η φράση αυτή, μακροοικονομικές ανισορροπίες, μέσα σε εισαγωγικά. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και μάλιστα σε μια στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Είναι καλά τα νέα. Θυμηθείτε τι έχουμε περάσει από το 2010 και μετά. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν φτιάξει, δεν είναι στο σημείο που θέλουμε σίγουρα, αλλά ένα σκαλοπάτι τη φορά. Τα πράγματα πάνε καλά, η οικονομία της Ελλάδας κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει, έχει τις δυνατότητες να φτάσει τις οικονομίες και των άλλων.

προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποκτήσει και ο μισθός του καταναλωτή ισχυρή καταναλωτική δύναμη, αλλά αυτά τα πράγματα, ξαναλέω, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Γράφει επίσης ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται σταδιακά σε ατομική ευημερία. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι απλώς με ανακούφιση, αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει. Γιατί παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε, βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής πρόοδου, με σιγουριά και με προοπτική.

Μια άλλη καλή εξέλιξη είναι ότι το βράδυ της Τρίτης κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος και σήμερα αρχίζουν οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το επόμενο βήμα λοιπόν, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα cnn.gr, το επόμενο βήμα ανήκει στη διάσκεψη των Προέδρων που θα καλέσει σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή, η οποία και θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Ακολούθως σε ειδική συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα, η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας έτσι το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, πως σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση καταθέτει έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, ταυτόχρονα όμως ανοίγοντας και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα. Και μετά αναφέρει από κάτω όλα τα άρθρα, τα 37 άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν. Υπάρχουν οι σχετικές δημοσιεύσεις στο ίντερνετ, παντού, ακόμα και στην ιστοσελίδα μας politika.gr. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν.

Και όλα αυτά μέσα σε ένα ταραγμένο διεθνές σκηνικό, και το λέω αυτό διότι κλιμακώνονται είναι τα νεότερα τα γεγονότα ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων ΗΠΑ και Ιράν, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα artnews.gr. Σε κλίμα λοιπόν αυξανόμενης έντασης και με αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο η εικόνα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνουν το πηγαίνουν καλά μέσα σε εισαγωγικά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Λίμανο ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Την ίδια ώρα, λέει η δημοσίευση, οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από πρόσφατο περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον αεροδρομίου της χώρας, όπου σύμφωνα με τις αναφορές ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Τώρα στην άλλη διάσταση του ίδιου πολέμου, τα νέα είναι κάπως καλύτερα, δηλαδή ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Και λέει η σχετική δημοσίευση, το Ισραήλ και ο Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών συμφώνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη.

Στο μεταξύ, να πούμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ενέκρινε σήμερα ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικάνων, φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους, όπως αναφέρει το earthnews.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρετήθηκε αντιδήμαρχος που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παρέτηση έκανε δεκτή ο Δήμος Μυλοποτάμου, δηλώνοντας σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης. Στην εισαγγελία Ηρακλείου προσέφυγε χθες ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για την έλλειψη ναυαγοσωστών στις παραλίες. Ο κύριος Δοξαστάκης σημείωσε ότι αναζητούνται λύσεις. Σε ανάδοχες οικογένειες θα δοθούν τα αδέρφια της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τη βαριά κακοποίηση, σύμφωνα με το politika.gr. Συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν 2 λέμβοι με 69 μετανάστες στα νότια του νησιού. Συνέχεια σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς για αιτήσεις που αφορούν οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Πρώτο βήμα για τον τίτλο από τον Ολυμπιακό που νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yedikule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
0: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Να παραμείνουμε, αγαπητοί ακροατές, σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω, στη WinMasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις στο WinMasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σας τη μεταφέρω. Εξάλλου αυτό πιστεύω για όλες τις ειδήσεις που σας μεταφέρω, ότι αξίζει τον κόπο. Μπαίνει λοιπόν οριστικό διαζύγιο ανάμεσα στα σχολικά κηλικία και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αμήν και πότε, θα πω εγώ. Καθώς μια νέα αυστηρή υγειονομική διάταξη έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο της μαθητικής σύντησης. Επίσης θα κάνω μια στάση εδώ για να πω για άλλη μια φορά. Γιατί στα κηλικία, τουλάχιστον εδώ της Κρήτης, των σχολείων τα κηλικία, δεν βάζουμε κριτικά προϊόντα? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε πάμπολα κριτικά προϊόντα που μπορούν να δουλέψουν ως snacks. Βέβαια κάποια τα χρησιμοποιούμε, αλλά χρησιμοποιούμε υλικά που χρησιμοποιούν και τα επεξεργασμένα. Γιατί βέβαια είναι θέμα κόστους. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να χρησιμοποιούνται τα κριτικά υλικά σε κριτικά προϊόντα που θα διατίθενται από τα σχολικά και ηλικία. Συνεχίζω την ανάγνωση της δημοσίευσης. Με στόχο την καταπολέμηση λοιπόν της παιδικής παχυσαρκίας και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, το Υπουργείο Υγείας βάζει στο μικροσκόπιο όσα καταναλώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Η απόφαση που φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη ξεκαθαρίζει με απόλυτο τρόπο ποια προϊόντα παίρνουν το πράσινο φως για τα ράφια των γυλικείων και ποια αποκλείονται οριστικά από αυτά. Στα σχολικά κηλικία θα μπορούν να διατίθενται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετα ζάχαρα και φρουτοσαλάτες ή κομπόστες σε φυσικό χυμό. Επιπλέον, επιτρέπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως φρέσκο γάλα, κεφίρ, αριάνι, γιαούρτι, ριζόγαλο και κρέμες, υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα και πληρούν συγκεκριμένα όρια λιπαρών. Αναφορικά με τα αρτοσκευάσματα και σνακ, επιτρέπονται προϊόντα ολικής άλεσης όπως κουλούρια, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών, σταφιδόψωμα και μουστοκούλουρα. Επίσης, μπορούν να προσφέρονται παστέλια, χαλβάς και φυτικά επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, ενώ οι ξηροί καρποί επιτρέπονται μόνο σε γυμνάσια και λύκεια. Στα σάντουιτς, τοστ και σαλάτες επιτρέπεται η χρήση ψωμιού ολικής, φρέσκων λαχανικών, ελληνικών τυριών, βραστού κοτόπουλου ή γαλοπούλας, τόνου και αυγού. Οι λιπαρές ύλες περιορίζονται σε ελαιόλαδο, πάστα ελιάς ή μαλακή μαργαρίνη. Για τις σαλάτες επιτρέπεται η προσθήκη δημητριακών και οσπρίων. Επιτρέπονται επίσης πίτες και πίτσες χωρίς αλαντικά με ζύμη που παρασκευάζεται αποκλειστικά από ελαιόλαδο ή φυτικά έλαια. Όσον αφορά τα ποτά, επιτρέπονται το εμφιαλωμένο νερό, η φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, τα φυτικά ροφήματα και τα αφεψίματα μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο καφές επιτρέπεται αποκλειστικά για το προσωπικό του σχολείου. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, λέει η δημοσίευση, απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων αλαντοποιίας και επεξεργασμένου κρέατος, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα και λουκάνικα. Δεν επιτρέπονται επίσης παρασκευάσματα όπως γύρος, σνίτσελ, μπιφτέκι ή κεμπάπ. Δεν έχω δει κηλικείο να παρασκευάζει. Εσύ, Δημήτρη, έχεις δει κηλικείο να παρασκευάζει κεμπάπ και μπιφτέκι και σνίτσελ? Έχεις, ε? Μάλιστα. Πρώτη φορά το ακούω. Απαγορεύονται οι πίτες και οι πίτσες με αλαντικά, τα επεξεργασμένα τυριά, τα τσιπς, τα γαριδάκια, οι σοκολάτες, τα παγωτά, οι καραμέλες και τα ενεργειακά ποτά. Επίσης, εκτός λίστας βρίσκονται προϊόντα όπως κέικ, τσουρέκια, κρουασάν, καθώς και αναψυχτικά και γλυκαντικά τύπου κέτσαπ, μαγιονέζα και αλήματα σοκολάτας. Ειδικές απαγορεύσεις για το δημοτικό. Για την αποφυγή επεισοδίων πνιγμονής, στα κηλικεία των δημοτικών και νηπιαγωγείων δεν επιτρέπεται η διάθεση στρογγυλών μικρών φρούτων, όπως σταφύλια και κεράσια, καθώς και ξηρών καρπών, οι οποίοι παραμένουν επιτρεπτοί μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η νέα υγειονομική διάταξη στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο υγιεινού και ασφαλούς διατροφικού περιβάλλοντος για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, ενισχύοντας τη σημασία της σωστής διατροφής μέσα στο σχολείο. Και εδώ θα κάνω επίσης μια διακοπή για να πω
Πάρα πολύ ωραία αυτά. Το θέμα είναι, θα υπάρχουν οι μηχανισμοί που θα ελέγχουν τα κηλικεία εάν τα τηρούν? Αυτό είναι το μέγα θέμα. Και επίσης, όλη αυτή η καινούρια διάταξη, αν και μέχρι πρότινος προτείνοντο αυτά, δεν εφαρμοζόταν, δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρχει μια διάθεση και μια πρόθεση του νόμου, να το πω έτσι, που να τον κάνει πιο αυστηρό. Αλλά ποτέ δεν εφαρμόζονταν. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου που να βλέπει εάν αυτά τα οποία προαναφέραμε εφαρμόζονται στα σχολικά και ηλικία. Έχει βέβαια μετά τους πίνακες, τους σχετικούς, και βέβαια μεγάλη ευθύνη είναι και του Δήμου, διότι πλέον ο Δήμος, η μισθώσεις των κηλικίων είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Θα πρέπει να ελέγχει και ο Δήμος εάν αυτός ο οποίος έχει μισθώσει το κηλικείο ενός σχολείου εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις σωστής διατροφής. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εξού και το τραγούδι, θα το ακούσουμε στη συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραίο κριτικό τραγούδι, το Βουσκαρουδάκι Αμούστακο. Θα μιλήσουμε, το κάναμε αυτό για να προλογίσουμε και την συζήτηση που θα έχουμε τώρα, όπως σας έχω προναγγείλει ήδη από την αρχή της εκπομπής, με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ζελάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας. Και να δούμε το θέμα αυτό, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από εσάς του κτηνοτρόφου σχετικά με τις επιδοτήσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν περικεκωμένες. Για άλλη μια φορά να πούμε, ή είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται περικεκωμένες?
1: Για πολλωστή φορά.
0: Για πολλωστή φορά. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι περικοπές και πόσοι κτηνοτρόφοι έχουν επηρεαστεί από αυτές?
1: Κύριε Ζελάκη, περιμέναμε την Παρασκευή να μπουν γύρω στα 300 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα χρήματα.
0: Ναι. Όταν λέτε 300 εκατομμύρια, για ποιο αφορά αυτό το ποσό?
1: Για τις συνδεδεμένες, για τις κτηνοτρόφους, για όλες τις συνδεδεμένες.
0: Για όλη την Ελλάδα ή για όλη την Κρήτη?
1: Ναι, για όλο το...
0: Για όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη τις... Ναι, ναι.
0: Για όλη την Ελλάδα.
1: Και έβαλαν τα 180 εκατομμύρια μόνο. Τα άλλα 120 που πήγανε? Για ποιο λόγο δεν τα έβαλα?
0: Είναι
1: πρώτον.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεύτερον, δεν προλάβανε να μπουν τα χρήματα και τα τράβηξε η ΑΕΔΕ. Η εφορία τα τράβηξε ο ΛΓΑ.
0: Ναι, τώρα ο ΠΚΠ είναι στην ΑΕΔΕ.
1: Ναι. Ναι, αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Να δώσουν το δικαίωμα στους ανθρώπους να ρυθμίσουν, να ψυχοστούν. Δεν λέω να τα χαρίσουν, να τα ρυθμίσουν, να κρατήσουν μερικά χρήματα, να μην τα κρατήσουν όλα τα λεφτά των ανθρώπων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα ούτε χούντα να έχουμε. Όλοι περιμένανε αυτά τα λεφτά. Να κάνουν τις υποχρεώσεις τους, είναι τα μόνα λεφτά που είναι στην παραγωγή απάνω. Δηλαδή βγάζεις έναν τόνο γάλα, παίρνεις 120 ευρώ, σου δίνουν στον τόνο. Και περιμένανε οι ανθρώποι, είχαν κανονίσει να τα δώσουν και που έχουν υποχρεώσεις και τα κρατήσαν όλα. Ακόμα και ο ΛΓΑ, που κανονικά τα κρατήσει ο ΛΓΑς κάθε Οκτώβρη που βάνουν έτσι πρώτες επιδοτήσεις και κάθε Δεκέμβρη που βάνουν τις υπόλοιπες. Mm-hmm. Μπήκε και τώρα πάλι ο ΛΓΑ και κάτσε πάλι χρήματα.
0: Κύριε Φρογάκη, τι είναι αυτό που θέλετε δηλαδή εσείς με σχετικά με τις επιδοτήσεις?
1: Θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν οι παραγωγοί πότε και πόσα λεφτά θα παίρνουν. Τόσο να πολύ δύσκολο είναι δηλαδή, τόσο να πολύ ανικανότητα υπάρχει. Μας έχουν αφήσει ξεκράμα στους όλους.
0: Όταν λέτε
1: μια φορά ξέραμε το.
0: Ναι.
1: Μια φορά γνωρίζαμε. Τον Οκτώβριο πέραμε αυτά τα χρήματα, τον Δεκέμβριο πέραμε τα υπόλοιπα. Και κάναμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας. Εδώ είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέραμε ούτε πότε, ούτε πόσα, τίποτα δεν γνωρίζουμε.
0: Για σας οι επιδοτήσεις προφανώς είναι εργαλείο για να ξεχρεώνετε χρέη τα οποία έχετε, να πληρώνετε ζωοτροφές, να πληρώνετε τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τέτοια πράγματα και πάλι το κράτος παίρνει τα περισσότερα πάλι. Πάλι αυτοί τα παίρνουν. Δηλαδή, υποχρεώσεις πάνε πάλι στο κράτος τα περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι ότι οι ανθρώποι είναι όλοι απογοητευμένοι, είναι όλοι... Ήταν να πω, κάθε μέρα τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Μου κόψαν λεφτά, μου κρατήσαν η εφορία αυτά τα λεφτά, μου κράτησε όλα τα άλλα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορούν τώρα 3-4-5 χρόνια να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα.
0: Θέλετε να πείτε ότι σας παίρνουν εσάς τηλέφωνο διαρκώς που είστε και πρόεδρος, έτσι?
1: Παραγωγή.
0: Για να σας κάνουν τα παραπονά τους.
1: Ναι, τι κάνει ο σύλλογος. Ο σύλλογος δεν θα κάνει. Και εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, θα σας ρωτούσα τι θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα. Εδώ λόγω της διαμαρτυρίας.
1: Κουβεντιάζουμε με τους υπόλοιπους συλλόγους της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Να συναντηθούμε και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε δηλαδή. Από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει συνεννόηση με την κυβέρνηση.
0: Ναι. Ως σύλλογος εσείς, ως σύλλογος, τι προτείνετε να γίνει, τι θέλετε δηλαδή να γίνει?
1: Εμείς θέλουμε να κάτσει η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: να μας λύσει τα προβλήματα τα οποία τα έχει δημιουργήσει η ίδια κυβέρνηση. Δεν τα δημιουργήσαμε εμείς. Έχουμε βρει τώρα ο ΠΚΠ, εντάξει δεν τα αφιβάλλουμε. Υπάρχουν παρανομίες, να τις ξεκαθαρίσουν αυτοί. Δεν μπορεί τώρα να μας βάζουν όλους το ίδιο, όλη την Κρήτη. Την έχουν στοχοποιήσει, μα όπως είπε, μα όπως είπε, και μας έχουν αλλακαλύψει τα δικά τους αυτοί, γιατί από πάνω είναι όλα. Τα χρήματα, τα πολλά, τα λεφτά τα έχουν βάλει πάνω. Ανοίξανε την πόρτα και αφήσανε τους ανθρώπους και κάνανε ό,τι θέλανε. Κάμανε και αυτοί σου λένε γιατί να μην, αφού μπορώ και εγώ να μην πάρω ένα χιλιάρκο, να μην πάρω. Αλλά τα πολλά λεφτά τα έχουν βάλει πάνω. Και ξανοίγουν τώρα να μας βάλουν όλους το ίδιο, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αυτό ήθελα να τους πω εγώ.
2: Μάλιστα. Οπότε για σας τώρα υπάρχει θέμα βιωσιμότητας.
1: Υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για τίποτα. Δηλαδή δεν ξέρω μετά μας εξημερώνει. Mm-hmm. Κάθε ποτέ λίγο μια αλλάζει τον ένα. Σε ένα χρόνο μέσα έχουν αλλάξει 4-5 υπουργούς. Δηλαδή μέχρι να δεις τον ένα να του πεις τα προβλήματα, να υποσχεθεί ότι θα τα λύσει, γιατί όλοι μόνο υποσχέσεις δίνουν, φεύγεις και μπαίνει ο άλλος. Άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πείτε θα κάνουνε. Εμείς δεν ζητούμε κάτι παράλογο. Εμείς ζητούμε τα χρήματα που δικαιούμαστε.
2: Κύριε Φρογάκη, ελπίζω το γεγονός ότι συνομιλούμε τώρα να συμβάλλει στο να ακουστεί η διαμαρτυρία σας προς την κυβέρνηση και να δούμε την αντίδρασή της τώρα μετά από αυτά που μας λέτε.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα λέμε και τα ξαναλέμε τα ίδια. Εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε ορισμένα πράγματα, γιατί από ότι τα μηνύματα που έρχονται θα πάμε για συλλαλητήριο. Θα πάμε να κλείνουμε τώρα τους δρόμους, να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους, να πάμε στο αεροδρόμιο, να πάμε στο λιμάνι. Για ποιο λόγο δεν μπορούν να κάτσουν να λύσουν τα προβλήματα? Θα μας φέρουν αντιμέτωπους με τους πολίτες. Έτσι, οι ανθρώπους θα μας φέρουν αντιμέτωπους πάλι.
2: Αυτά τα 120 εκατομμύρια πάτε στην αρχή ότι δεν δόθηκαν. Εννοείται ότι παρακρατήθηκαν ή θα σας δοθούν σε δεύτερη φάση?
1: Παρακρατήθηκαν.
2: Περιμένουμε
1: να βγει ο υπουργός να μας πει που πήγανε, για ποιο λόγο τα κρατήσανε. Mm. Για ποιο λόγο, γιατί ακούγονται πολλά. Πολλά ακούγονται. Αλλά δεν έχουμε στοιχεία. Ότι τα έχουν δώσει αλλού. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις.
2: Μάλιστα. Ελπίζω να δοθούν, κύριε Φρογάκη, και επαναλαμβάνω το γεγονός ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή να συμβάλλει σε αυτή την τάση, το να κάνει την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να απαντήσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Αυτός λοιπόν ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, απόψε ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Ηρακλείου διοργανώνει Φεστιβάλ Ζωής και Δημιουργίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, και με αφορμή το γεγονός θα παραστεί εδώ στην πόλη μας ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, ο κύριος Ηλίας Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα και σας και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Υποθέτω...
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Η σημερινή εκδήλωση, από ό,τι φαίνεται, στέλνει ένα μήνυμα ότι η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει μόνο απομόνωση και δημιουργία, αλλά και δημιουργία, έτσι δεν είναι? Και θέλω να πείτε πόσο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη σας, συνταξιούχοι να παραμένουν ενεργοί στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
1: Είναι άμεσα εξαρτώμενο με την ποιότητα της ζωής μας. Mm-hmm. Άμεσα εξαρτώμενο με το ότι δεν είμαστε περιθωριοποιημένοι, αλλά συνεχίζουμε να κάνουμε όλα όσα μπορούμε και αντέχουμε και έχουμε και τις δυνάμεις στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε παρόντες στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική ζωή, στην καθημερινότητα, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχει ο κάθε συμπολίτης μας. Εκτός από το κομμάτι εκείνο το εργασιακό, το οποίο το ολοκληρώσαμε μετά από 35, 40 και παραπάνω χρόνια εργασίας.
0: Και τώρα,
1: σε όλες τις δραστηριότητες είμαστε παρόντες.
0: Και τώρα απολαμβάνετε τη λεγόμενη ακαδημαϊκή ζωή, αλλά ήθελα να ρωτήσω, την απολαμβάνετε ή έχετε? Ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν, κύριε Ηλιόπουλε, ενώ εσάς τους πολιτικούς συνταξιούχους? Τους συνταξιούχους, ναι, του δημοσίου, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς είμαστε τους συνταξιούχους του δημοσίου, αλλά έχουμε μία ενωμένη και δημιουργική κίνηση αυτή την περίοδο. Είναι η τρίτη μέσα στον χρόνο και ξεκινάμε από την ΔΕΘ, από εκεί ξεκινάνε οι πρώτες εκδηλώσεις μας και ολοκληρώνονται τώρα στο τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε στο τρίτο στάδιο της ολοκλήρωσης. Αυτή τη στιγμή σε όλη σχεδόν την Ελλάδα υπάρχουν δραστηριότητες, κινητοποιήσεις, ενημερώσεις και συλλαλητήρια. Για να δηλώσουμε ότι δεν τέλειωσε για μας η περίοδος των μνημονίων. Μετά τη μεγάλη απώλεια του 40% κατά μέσο όρο των συντάξεών μας, συνεχίζει μια διαδρομή με την ακρίβεια, με τον τιμάριθμο να αφαιρεί δυνατότητες για να επιβιώσουμε στη ζωή μας, τουλάχιστον με αξιοπρέπεια.
0: Τώρα θα σας δώσω τροφή για σχόλιο, κύριε Ηλιόπουλε. Πριν από λίγο διάβαζα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον μας έχει βγάλει από τις οικονομίες που είναι υπό επιτήρηση, ότι αυτό είναι ένα καλό νέο, αλλά και ότι τα πλεονάσματα τα οποία δημιουργούνται θα αποδοθούν βήμα-βήμα, βέβαια, λέει στην ανάρτησή του, στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό δεν είναι κάτι για σας καλό?
1: Είναι ένα μήνυμα. Γιατί πρέπει να το δούμε και στην πράξη τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να σας πω το εξής, ότι από το 22 που πλέον αποδεσμεύτηκε η απαγόρευση να μην δίνονται τίποτα στις συντάξεις στους μισθούς, ξεκίνησε μια διαδικασία τουλάχιστον να καλύπτει το τιμάριθμο. Σας λέω λοιπόν, από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων που είμαστε, το πρώτο έτος που ο τιμάριθμος ήταν 9,90, 1.400.000 πήραν 0 λόγω προσωπικής διαφοράς. Το δεύτερο έτος, το 20, για το 24 δηλαδή, 1.200.000 ξανά 0. Το τρίτο έτος, το περσινό, επίσης 1.000.000 περίπου ξανά 0. Φέτος, για πρώτη φορά, στις 670.000 δόθηκε 1.2. Όταν ο τιμάριθμος, και μιλάω για τη μεταμνημονιακή περίοδο, έχει ξεπεράσει το 20% και δόθηκε 1.2, καταλαβαίνετε ότι έχουμε συνεχόμενη μείωση των δυνατοτήτων μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε βασικές μας ανάγκες. Σας λέω και το εξής. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε η ΔΙΚΑ με το σύστημα Ήλιος του Υπουργείου Εργασίας, το υπηρεσίες, ότι από τα 2.503.000 που είμαστε συνταξιούχοι, τότε αυτή είναι η καταμέτρηση, οι 414.000 έχουν καθαρό βασικό μισθό, βασική σύνταξη, μηνιαία, 470 ευρώ. Οι υπόλοιποι 670.654 ευρώ, οι υπόλοιποι 860.658 ευρώ το μήνα και οι υπόλοιποι, αυτοί είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Για μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια, κατά μέσο όρο είμαστε 940.
0: Συγγνώμη, αυτά τα ποσά που αναφέρετε είναι μέση όρη?
1: Είναι, σας είπα αριθμό, αριθμό συγκεκριμένο. 414.000 παίρνει καθαρά σύνταξη μηνιαία 470 ευρώ. Συγκεκριμένα σας λέω, όχι μέση όρη.
0: Α, συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα,
0: 414.000 άνθρωποι παίρνουν αυτή τη...
1: Οι βασικές. Τώρα, όσοι έχουν την τύχη να παίρνουν και επικουρική σύνταξη, κατά μέσο όρο είναι περίπου 160 ευρώ ακόμα. Και όσοι έχουν και παίρνουν και αυτοί πολύ λιγότερο ακόμα ένα επίδομα, ένα μέρισμα, είναι γύρω στα 100 με 110 ευρώ.
0: Κύριε Λιόπουλε, θα περίμενε κανείς για ένα συνταξιούχο του δημοσίου να μην έχει τέτοια ποσά? Πώς εμφανίζονται οι ποσά για ένα συνταξιούχο του δημοσίου?
1: Κοιτάξτε, μετά την μείωση πλέον, γιατί μας κόψανε επιδόματα.
0: Ναι.
1: Μας μειώσανε τη συντάξη με κατά 40%. Κατήργησαν τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και μιλάω για αυτά είναι πληρωμένα, δεν είναι δώρα που συνηθίζουν να τα λέμε, δηλαδή είναι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί.
0: Ναι.
1: Αύξησαν την παρακράτηση για τον ΕΟΠΗ από 4 σε 6% για την κύρια σύνταξη και από 0 σε 6% για την επικουρική σύνταξη. Συγχρόνως υπάρχει η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που μας έχουν επιβάλει, που ήδη αυτή όταν ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ, μεικτά μιλάω, τότε γίνεται μια παρακράτηση από το 1 ευρώ 3%. Στα 670 ευρώ γίνεται 6% και πάει λέγοντας φτάνει το 15% περίπου σταδιακά. Συνολικά έχει αφαιρεθεί από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα 130 δισεκατομμύρια ευρώ από τις παροχές των συντάξεων.
0: Mm-hmm.
1: Και αν συνεχίσει αυτό το είδος, δηλαδή αντιμετώπιση των συνταξιούχων, κάθε χρόνο μειώνονται οι παροχές κατά 10 περίπου δισεκατομμύρια. Ελπίζουμε αυτά που ανακοινώθηκαν, ότι και ο κ. Πρωθυπουργός τα ξέρει όλα αυτά και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί τον έχουμε ενημερώσει και με υπομνήματα έχουμε ενημερώσει και όλο το πολιτικό πεδίο, όλα τα πολιτικά κόμματα, και ξέρουν άπαντες τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο του συντάξεων.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν, ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία σκέπτεστε να κάνετε επί του θέματος, σε πάση περιπτώσει, πέρα από αυτές τις πλούσιες δραστηριότητες?
1: Να σας πω 4-5 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που επιτέλους η προσωπική διαφορά από το έγκλημα που κάθε χρόνο ό,τι εμφανιζόταν για να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό συνταξιούχοι ήξεραν κατά βόθρα και δεν άφηνε τίποτα, καταργείται από το 27.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως ό,τι δοθεί θα το παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω αυτό που θα δίνεται να είναι τουλάχιστον πλήρης οτιμάρισμος για να μην χειροτερεύσει άλλο η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και χωρίς μαθηματικό τύπο αυτή την επέμβαση που είναι άλλο κλέψιμο, δηλαδή προσθέτουμε τώρα το ΑΕΠ με τον τιμάτο, διαιρούμε δια δύο για να παίρνουμε λιγότερα. Το δεύτερο πρέπει να γίνει, να δοθούν αναδρομικά από όλα τα δικαστήρια πλέον, και το ανώτιο ειδικό δικαστήριο αποφάσισε ότι το 11μηνο 15-16 είναι παράνομες κρατήσεις και πρέπει να επιστραφούν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία, 375.000 αγωγές συναδέλφων έχουν, ολοκληρώνονται σχεδόν και είναι όλες δικαιωμένες, και είναι άλλοι 850.000 που δεν έχουν προσφύγει γιατί είχαν πιστέψει αυτά που είχαν πει το πολιτικό πεδίο, ότι μην προσφεύγετε, εάν δικαιωθεί έστω και ένας θα τα πάρετε όλοι. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την ειλικρίνεια αυτής της διαβεβαίωσης. Το τρίτο είναι, έχουμε ένα πρόβλημα με τη 13η και 14η σύνταξη, πληρωμένες όπως σας είπα και προηγουμένως, οι οποίες πραγματικά έχουν καταργηθεί. Έχουν προσφύγει στο δικαστήριο βέβαια, ελπίζουμε το δικαστήριο σε αυτή τη φάση να μας δικαιώσει και να επιστρέψουν ξανά αυτές οι δύο παροχές, οι δύο αυτές συντάξεις, η 13η και η 14η. Το τέταρτο είναι η συντάξη κυρίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πεθαίνει αυτός που υποστηρίζει την οικογένεια και αμέσως η σύνταξη να πηγαίνει στο 70%. Και όταν υπάρχει δεύτερη σύνταξη, το 70% να γίνει 35%. Υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη απώλεια για τις ανάγκες των οικογενειών, που όταν χάνουν δηλαδή τον έναν υποστηρικτή που είναι συνταξιούχος με πληρωμένες όλες τις εισφορές του.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε λοιπόν αυτά τα βασικά πράγματα που πρέπει να δρομολογηθούν, όπως επίσης το 300 που δρομολογήθηκε ο πέρας με 250 ευρώ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είμαστε για ένα μεγάλο κομμάτι που είναι γύρω στους 800.000 που εξαιρείται, για ποιο λόγο. Δηλαδή μας θεωρούν πλούσιοι όταν πήραν 940 ευρώ σύνταξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σειρά πραγμάτων βασικών για μας, αναγκαίων για μας, για να προστατεύσουμε την ποιότητα της ζωής μας και τις ανάγκες που έχουμε.
0: Ελπίζουμε, κύριε Ηλιόπουλε, το γεγονός ότι συζητάμε τώρα να είναι ακόμα μια συμβολή, έστω και μικρή ή μεγάλη, δεν ξέρω αναλόγως πόσο θα ακουστεί, έτσι, στο να γίνουν αυτά πράγματα που ζητάτε πραγματικότητα.
1: Είμαστε μια διαδικασία, αυτές τις μέρες ελπίζω θα δούμε τον Υπουργό, τον κ. Πιερακά, των Οικονομικών, που το έχουμε στείλει βέβαια γραπτό στα αιτήματα για να μας δώσει και τις συγκεκριμένες απαντήσεις, και πολύ περισσότερο περιμένουμε τη συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό που το έχουμε ζητήσει. Ελπίζουμε, όπως μας έχει διαβεβαιώσει το γραφείο του, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και συνάντηση μαζί του για να ξανασυζητήσουμε τα θέματα, να κάνουμε την ανάλυση και την τεκμηρίωση που πιστεύουμε, γιατί ξέρετε ότι όσα έχουμε θέσει δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση περί του δικαίου και της αναγκαιότητας. Όλοι επικαλούνται οι δυνατότητες της χώρας, δημοσιονομικά προβλήματα που καταλαβαίνουν. Άρα όπως καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ανάγκη στο συνταξιούχο που δεν μπορεί να εξαντλείται συνταξή του στο 20ήμερο. Μετά τι θα κάνει δηλαδή, θα ζητάει δανεικά και από ποιον.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και καλώς να ορίσατε στην Κρήτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ηλίας Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων. Έρχεται στο Ηράκλειο για αυτή την καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά και εκδήλωση έκφρασης του Συλλόγου εδώ, του Ηρακλείου, του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων του Νομού Ηρακλείου. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

πιστεύω σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

0: Φίλοι του Πολίτικα 89,8 είναι η ζωντανή εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp. Δύο μεγάλα, θα έλεγα, πολιτικά θέματα είναι στην επικαιρότητα. Σας τα είπα και στην αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι η εμφάνιση του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία μάλιστα πάει πολύ καλά και στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα δούμε αν αυτό θα διαρκέσει, και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα σταθούμε προς το παρόν στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θέμα, που είναι η εμφάνιση του νέου κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Για την εμφάνιση αυτή θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε σχετικά τις πτυχές της με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Βαρδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, καλημέρα, και να πούμε και καλό καλοκαίρι, μια και σήμερα από ό,τι φαίνεται η ζέστη είναι άρση, οι θερμοκρασίες άρχισαν να ανεβαίνουν αισθητά πλέον.
0: Πολύ σωστά, κύριε Βαρδάκη. Καλό καλοκαίρι. Έτσι ξεκίνησε και εγώ την εκπομπή μου, γιατί είχα και μια ολιγοήμερη διακοπή και ξεκίνησε την εκπομπή μου με αυτή τη φράση. Καλό καλοκαίρι. Πραγματικά είναι κέρια ευχή για την εποχή.
1: Χρειάζεται, γιατί αν χάσουμε και την ελπίδα και την αισιοδοξία μας,
0: βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο κύριε Βαρδάκη. Πάντα αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε, παρά τις δυσκολίες. Γιατί ξέρετε, άμα είναι κανείς αισιόδοξος, μπορεί και πιο εύκολα να τις αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Ενώ αν είσαι σε χαμηλή ψυχική κατάσταση και διάθεση, σίγουρα δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθεις.
1: Χειροτερεύουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσετε, είναι αυτό που κάνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το πολιτικό εγχείρημα, είναι μια επανακίνηση του πολιτικού χώρου που εξέφραζε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι κάτι πραγματικά καινούριο? Τι πιστεύετε εσείς? Είναι μια επανακίνηση του πολιτικού χώρου που εξέφραζε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι κάτι πραγματικά καινούριο? Τι πιστεύετε?

0: Εύκολο θα ήταν, κύριε Αγγελάκη, σήμερα. Εμείς, εγώ που δεν κρύβω, δεν έκρυψα ποτέ ότι ο Αλέξος Τσίπρας είναι καλός φίλος, σύντροφος, χαρισματικός ηγέτης, εύκολα θα πανηγύριζα σήμερα σύμφωνα με τα δημοσιοποιητικά δεδομένα είναι, και να λέω...
1: Είναι προφανώς ένας άνθρωπος με τον οποίο συντονίζεστε, εν πάση περιπτώσει, συνεννοείστε.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Και φαίνεται σύμφωνα με τα δημοσιοποιητικά ευρήματα ότι...
1: Αυτό είπα και εγώ στην αρχή. Ναι, πάει καλά.
0: Σοβαρή ανταπόκριση από την κοινωνία. Αλλά κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός, όχι ως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή μ' αρέσει να λέω τα πράγματα όπως εγώ τα νιώθω και όπως τα αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή δεν είμαστε χθεσινοί στην πολιτική σκηνή.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό το εγχείρημα που δεν στερεί κανείς και σε κανένα το δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα, να βγει στον πολιτικό στίβο είτε εκ νέου είτε με κάτι διαφορετικό από κάτι προηγούμενο που είχε κάνει, αλλά αυτό φτάνει. Δηλαδή φτάνει σήμερα που εμείς βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξου Τσίπρα να είναι δεύτερο δημοσκοπικά, ο Τσίπρας δεύτερος σε δημοτικότητα όσον αφορά
1: κατάλληλος για πρωθυπουργός.
0: Καταλληλότητα πρωθυπουργού. Κατά την άποψή μου όχι. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, γιατί πρέπει όλα να τα βάζουμε στο τραπέζι, να βλέπουμε ότι κάποιοι προτείνουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ελέω Θεού, χωρίς να ενστερνίζονται την ιστορικότητα του χώρου, αλλά και άλλα δεδομένα, και χωρίς βέβαια να υπολογίζουν τι ρόλο μπορεί να παίξει ο ίδιος ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα σε μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλες προοδευτικές δυνάμεις κλπ. Τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, αυτό που διαφαίνεται σήμερα, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι τα κόμματα δυστυχώς, είπαμε για τον Τσίπρα καλά πάει και το ευχόμαστε να πάει ακόμα καλύτερα. Αλλά όταν εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν ό,τι μπορούν, και πιστέψτε με, αυτό το λέω με, όχι με θυμό, αλλά με πόνο ψυχής, κάνουν ό,τι μπορούν για να γιγαντώνουν την αναξιοπιστία των πολιτών έναντι του πολιτικού συστήματος, η οποία ήδη είναι επιβαρημένη, θα έλεγα. Επιβαρημένη, δηλαδή αυτή η αναξιοπιστία πλέον στο πολιτικό σύστημα. Για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μάλλον να το συνειδητοποιήσουν ή να το ακούσουν και οι ακροατές μας, να πω ότι ήδη, ακούστε τώρα, κάτι που νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί, κύριε Αγγελάκη, ήδη αυτή τη στιγμή η ανεξαρτοποίηση των βουλευτών
1: της αριστεράς,
0: βέβαια, είναι άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, ναι.
0: Και έρχεται η κυβέρνηση, χθες ο κύριος Μητσοτάκης να αρχίσει, καλά αυτό γίνεται για λόγους αντιπερισφασμού, να μας πει για τη συνταγματική αναθεώρηση κλπ. Και λέω τώρα εγώ, ο αδαής πολίτης, αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, δηλαδή οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Μια ομάδα βουλευτών που είναι από κάθε καρυδιά σκαρίδι, με ιδεολογικές προσεγγίσεις εντελώς διαφορετικές, και απαρτίζουν την αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα γιατί έχουν τον αριθμό 40, υπάρχει περίπτωση να συνοηθούν σε τίποτα? Μπορούν να αντιπαλέψουν τις πολιτικές σήμερα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη? Μπορούν να δώσουν στην κοινωνία αυτή τη στιγμή την εικόνα, εννοώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, σε μια, την απάντηση των προβλημάτων μιας κοινωνίας που προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα αβέβαιο περιβάλλον? Βλέπουμε, κύριε Αγγελάκη, διαφθορά, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου ανύπαρκτο, πληθωρισμός. Δηλαδή, λέω πράγματα που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Ακρίβεια, καρτέλες, φλοκέρδια, αναξιοπρέπεια, σκάνδαλα. Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, κύριε Αγγελάκη, απροσδιόριστο. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Για να καταλήξω κάπου θέλω. Ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, δεν μπορεί από μόνος του. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Χαρίτσης μέχρι προχθές, τώρα ο Σακελαρίδης, ούτε η Κωνσταντοπούλου, να τα αντιμετωπίσουν από μόνοι τους. Όσο λοιπόν γρηγορότερα καταλάβουν ότι η σύμπραξη προοδευτικών

0: δυνάμεων. Έστω σε μια προγραμματική βάση θα είναι καλύτερο όχι για την πολιτική στη χώρα, αλλά για την κοινωνία, για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πιστεύετε, ότι... Ναι. Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό πράξη που λέτε? Γιατί εγώ το πιστεύω κι εγώ αυτό, γιατί δεν είναι εικόνα αριστεράς αυτή, δηλαδή και γενικά πολιτικού, γιατί αυτή η εικόνα της αριστεράς αντικατοπτρίζει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή περί αναξιοπιστίας, αντικατοπτρίζει όλο το πολιτικό σκηνικό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Διαχέεται σε όλο το πολιτικό σκηνικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αντί να χαϊδεύουμε τα δικά μας αυτιά, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Όχι στον κόσμο.
1: Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό που εστερνίζεστε?
0: Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει...
1: Κάποιος πρέπει να το κάνει πάντως. Δηλαδή κάπου πρέπει, κάποτε πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το πράγμα, έτσι.
0: Κοιτάξτε τώρα,
1: να σας πω κάτι. Αυτό κάνει κακό και στην κυβέρνηση. Δηλαδή το να υπάρχει μια αντιπολίτευση που δεν υπάρχει. Όπως καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση θα κάνει αυτά που θέλει, ανεξάρτητα δεν θα την νοιάζει κιόλας εάν θα κάνει λάθος ή δεν θα κάνει. Καταλάβατε, το να μην υπάρχει δηλαδή μια ισχυρή αντιπολίτευση, μια συσπηρωμένη αντιπολίτευση, κάνει κακό σε όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτή είναι η άποψή
0: μου. Ακριβώς. Κοιτάξτε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας, σας είπα, είναι καλός φίλος, σύντροφος, χαρισματικός ηγέτης. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, από μόνος του κανείς. Κανείς. Και θα πω και τα λάθη. Εγώ δεν κάνω πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ούτε προσδοκώ σε κάτι που να μπορώ να κρύψω αυτά που σκέφτομαι.
1: Mm-hmm.
0: Ο κακός ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνω συνεργασία. Ίσως να εννοούσε προεκλογικά.
1: Ναι.
0: Προεκλογικά. Αυτό μένει να το εξηγήσει.
1: Mm-hmm.
0: Με κόμματα. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης, είδατε από την πρώτη στιγμή,
1: mm-hmm.
0: ένα ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού φαίνεται, είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, δηλαδή πέστε ότι γίνονται εκλογές μετά από ένα μήνα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, δεν είναι εφικτό.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, τι τους εμποδίζει, οι διαφορές ποιες είναι? Έχουν καθίσει κάτω να δουν ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα αυτά στα κόμματα, σε αυτά τα κόμματα? Και να σου πω ένα παράδειγμα. Πριν 1,5 χρόνο, για να δείτε, να δικαιολογήσω και αυτό που σας είπα, ότι νιώθω και λίγο θυμό. Πριν 1,5, 13 μήνες περίπου, 14, είχαμε στείλει μια επιστολή 4 πρώην βουλευτές και κάποια άλλα στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίαζε τότε και στην Κεντρική Επιτροπή της Αριστεράς που συνεδρίαζε την επομένη. Τι ζητούσαμε με αυτή την επιστολή? Αυτά που μόλις σας προείπα. Τη σύμπραξη σε μια προγραμματική βάση προοδευτικών δυνάμεων. Εάν υιοθετούσαν την επιστολή, και ακούστε τώρα ποιο είναι το οξύμορο, εάν υιοθετούσαν αυτή την επιστολή τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι την υιοθέτησε. Η Νέα Αριστερά την απέρριψε. Εάν η Νέα Αριστερά δεν την απέρριπτε, σήμερα τα πράγματα, πιστέψτε με, θα ήταν εντελώς διαφορετικά και για τη Νέα Αριστερά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί εμείς ξέραμε από τότε ότι ο Τσίπρας αργά ή γρήγορα θα έκανε αυτό το εγχείρημα. Άρα θα έβρισκε αυτές τις κοινοβουλευτικές ομάδες ενωμένες στο μέτρο του δυνατού που μπορούσε να γίνει, στο μέτρο του δυνατού, και θα βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος να πει «Ναι, αλλά ο Τσίπρας είπε ότι τα βαρύδια κλπ.» Δεν ήταν τα βαρύδια που καλώς ή κακώς εννοούμενα σε αυτή τη διαδικασία που εμείς στοχεύαμε.
1: Μάλιστα.
0: Όμως, βλέπετε μετά από 1,5-14 μήνες, αυτά που εμείς είχαμε πει τότε έρχεται σήμερα να τα πούν 7 βουλευτές παρετούμενοι από τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Που τότε δεν υιοθέτησαν. Εγώ θα λέω τις αλήθειες. Και ας κρίνομαι γι' αυτό. Αν τις υιοθετούσαν τότε, δεν θα φτάναν σήμερα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που στην ουσία υιοθετούν και λένε αυτό, μάλλον υπενήσονται όλα αυτά που εμείς είπαμε τότε, παρατήθηκαν από τη Νέα, διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με οποιαδήποτε συνέπεια.
1: Μάλιστα.
0: Και ερχόμαστε να πω μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί που λένε, και το λέω με παρησία κύριε Αγγελάκη, όλοι αυτοί που λένε για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν μπορώ να κάνω χαρακτηρισμό γιατί θα εκτεθώ.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία, είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες,
1: mm-hmm.
0: απέναντίας, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και μάλιστα είδαμε το λαλίστα του κύριο Γεωργιάδη να λέει με έπαρση προχθές και δεν κινείται φίλο ότι δεν πρόκειται και δεν μπορούν να πληρωθούν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, ένα δισεκατομμύριο. Ξέρετε πως δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί που μιλάνε σήμερα για την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν ξέρω ούτε για την ιστορία του, ούτε για το βάρος που έπεσε στις πλάτες των βουλευτών που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα το 2015-19, που πλήρωναν 2.100 ευρώ το μήνα για να ξεπληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δάνειά του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αυτά Βαρδάκη, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το σχόλιο σας. Είναι μια πρόταση ουσιαστικά κάνετε, η οποία ελπίζω να ακουστεί αυτό και να συμβάλαμε και εμείς αυτό τη συζήτηση που κάνουμε εδώ τώρα.
0: Για το καλό του ελληνικού λαού και να μην έχουμε απρόβλεπτες συνέπειες.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εσείς,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε την πρότασή του, μια συσπειρωμένη αριστερά. Γιατί τώρα είμαστε από κάθε χωριό χωριάτες, έτσι που έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Η διάλυση αυτή που εμφανίζει η αριστερά στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Γιατί όπως είπα, χρειάζεται μια κυβέρνηση, χρειάζεται και μια αντιπολίτευση. Και αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Ουσιαστικά την αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητοι βουλευτές που έχουν προκύψει τώρα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, είναι ζυμώσεις είναι αυτές, πιστεύω εγώ. Κάπου θα καταλήξει το πράγμα. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό, αλλά κάπου θα καταλήξει. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παραιτήθηκε αντιδήμαρχος που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραίτηση έκανε δεκτή ο Δήμος Μυλοποτάμου, δηλώνοντας σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης. Στην εισαγγελία Ηρακλείου προσέφυγε χθες ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για την έλλειψη ναυαγοσωστών στις παραλίες. Ο κύριος Δοξαστάκης σημείωσε ότι αναζητούνται λύσεις. Σε ανάδοχες οικογένειες θα δοθούν τα αδέρφια της Τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τη βαριά κακοποίηση, σύμφωνα με το politika.gr. Συνεχείς αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εντοπίστηκαν 2 λέμβοι με 69 μετανάστες στα νότια του νησιού. Συνέχεια σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοιξε η πλατφόρμα Ανταντάδες της Γειτονιάς για αιτήσεις που αφορούν οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Πρώτο βήμα για τον τίτλο από τον Ολυμπιακό που νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά και στο μέσο της εκπομπής, ασχολούμαστε με δύο μεγάλα πολιτικά θέματα. Το ένα είναι η εμφάνιση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το άλλο είναι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ήδη το πρώτο θέμα το συζητήσαμε με τον κύριο Βαρδάκη. Τώρα θα δούμε το άλλο θέμα, συζητώντας με τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, ο οποίος ήταν πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς και ο οποίος ήταν μεταξύ των 147-143 που υπέγραψαν εν πάση περιπτώσει το μανιφέστο αποχώρησής τους από τη Νέα Αριστερά. Εκτός δηλαδή από τους 7 βουλευτές είχαμε και την αποχώρηση 143 μελών. Είναι λοιπόν ο κύριος Κλάδος στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Κλάδε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Δασκαλάκη.
0: Αγγελάκης.
1: Αγγελάκη.
0: Ναι.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλημέρα για στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Σωστά τα είπατε.
0: Ναι.
1: 150 μαζί με τους 7 βουλευτές υπογράψαμε ένα κείμενο αποχώρησης και ήμασταν 150 που ήμασταν τουλάχιστον μέλη συντονιστικών επιτροπών.
0: Μάλιστα. Στελέχη δηλαδή, λοιπόν ήσασταν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήσασταν απλά μέλη, ήσασταν στελέχη.
1: Ακριβώς. Δεν κλείθηκαν να υπογράψουν απλά μέλη. Άλλωστε δεν λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα σαν μια οργανωμένη πράξη. Γνωρίζαμε όμως τα στελέχη ποιοι έχουμε αυτού του είδους την αντίληψη που μας οδηγούσε στην ίδια πράξη.
0: Ναι, τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την ενέργειά σας, κύριε Κλάδε?
1: Κοιτάξτε, όπως εξηγούμε και στο κείμενό μας, θεωρούμε ότι η πορεία της Νέας Αριστεράς μετά την ιδρυτική της συνθήκη είχε απομακρυνθεί λίγο από αυτήν. Δηλαδή,
0: με ποια
1: όταν
0: ιδρυθήκαμε,
1: ήταν φανερό ότι αυτό που τονίζαμε ήταν μας αφορά το πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Και επειδή ήμασταν βέβαια μικρός χώρος, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, στην προοδευτική παράταξη παντού ένα εργαλείο, θα το έλεγα, μια στρατηγική για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί μια χώρα, είναι το λαϊκό μέτωπο που λέμε ότι μπορεί να συσπυρώσει την αριστερά, την οικολογία, την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, δυνάμεις ευρύτερα δηλαδή προοδευτικές. Αυτή ήταν βασικό στοιχείο της ιδρυτικής μας συνθήκης. Από εκεί και πέρα άρχισε να απομακρύνεται η Νέα Αριστερά και παρά το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις της και η πολιτική της, κυρίως η κοινοβουλευτική αλλά και γενικότερα, ήταν σε μια κατεύθυνση που όλους εμάς μας συμπεριελάμβανε και μας έκανε και περήφανος, σιγά σιγά φαινόταν ότι απομακρύνεται από αυτή τη λογική της απάντησης στο κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Τούτη τη στιγμή δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, τη στιγμή της αποχώρησης, υπάρχει μια στρατηγική στην Νέα Αριστερά που λέει πρέπει να δούμε το σπίτι μας, να συγκροτήσουμε την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά πρώτα και μετά θα δούμε συμμαχίες. Και η λογική η δική μας που λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χώρια. Δεν μπορεί να περιμένει η χώρα τη συγκρότηση ενός υποκειμένου για να απαντήσει στο κεντρικό της πρόβλημα. Και το κεντρικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, είναι αυτό που βάζει ο πολίτης. Και λέει τι θα γίνει. Θα πάμε σε ακόμα μία τετραετία αυτού του καθεστώτος Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας που για τον πολύ κόσμο είναι καταστροφικό. Και πιθανόν αυτό να είναι και το πολύ βασικό που θα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τι θα κάνετε, τι είναι αυτό που σκέφτεστε να κάνετε, εσείς οι 150?
1: Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι δεν λειτουργούμε σαν μια οργανωμένη φράξια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια κοινή αντίληψη. Αυτό που συμφωνούμε όλοι μας είναι ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να τελειώνει. Και οι πολιτικές που υπηρετεί αυτό το καθεστώς, για να το πούμε μια φράση, είναι πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα λίγων και δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των πολλών. Οι πολλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της εργασίας υποφέρουν. Και θα έλεγα γενικότερα, ότι η χώρα φτάνει να μην μπορεί να αναπαραχθεί. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν με την εργασία τους, φεύγουν στο εξωτερικό, δεν μπορούν να κάνουν την οικογένεια. Αυτό όλο το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Επομένως, σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να πέσει αυτό το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις πολιτικές μας. Είναι σίγουρο ότι άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, οι πιο πολλοί θα στηρίξουν την λύση που τούτη τη στιγμή φαίνεται μπροστά μας,
0: ναι,
1: και που προκύπτει από την κίνηση του κόμματος από τον Τσίπρα.
0: Από την Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα.
1: Για να μην, ναι, για να μην λέμε πολλά, ας πούμε, ναι, γύρω από αυτό.
0: Ναι, μα θα σας ρωτούσα έτσι αλλιώς. Ναι.
1: Όπως είδατε όμως, δεν υπάρχουν ίδια στάσεις σε όλους τους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Η Έφη Αχτιόγλου παραιτήθηκε από την έδρα της.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι δεν παραιτήθηκαν. Δεν κινούμαστε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο με ένα συγκροτημένο τρόπο.
0: Δηλαδή άλλοι ενδεχομένως να εγκαταλείψουν ακόμα και την πολιτική, άλλοι να πάνε με τον Τσίπρα, άλλοι να δουν τι θα κάνουν, ναι, έτσι.
1: Ξέρετε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αυτοί που πάνε στο σπίτι τους, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σταματούν να ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και πολύ καλό αυτό που λέω. Ναι. Αλλά όταν δεν βλέπει, ναι, κανείς.
0: Είναι και τι νιώθει ο καθένας. Είναι και υποκειμενικό, ναι, το θέμα. Δεν είναι μόνο
1: σωστό
0: θέμα ακριβώς και εμφάνιση στην πολιτική, ας πούμε, και στα κοινά. Είναι και υποκειμενικό.
1: Σωστό.
0: Μπορεί κάποιος να έχει αγανακτήσει να, τα όρια του καθενός δεν τα γνωρίζει κανείς. Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά ναι. Θα σας έλεγα όμως ότι δεν υπάρχει κανείς από όλους αυτούς ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν θα ασχολείται με τα κοινά.
0: Mm-hmm.
1: Άσχετα αν ενταχθεί σε ένα ή άλλο κόμμα, έτσι.
0: Ναι. Τώρα, πώς βλέπετε τους ανθρώπους που αφήσατε πίσω σας? Ο κύριος Γαβριλίδης τώρα ηγείται της Σακελαρίδη, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Σήμερα, εσείς με τα ονόματα έχουμε ένα θέμα και δυο. Ο κύριος, ναι, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης λοιπόν ηγείται τώρα του κόμματος. Εσείς κάποιοι από εσάς, κάποιοι θα πάτε στον Τσίπρα. Πώς βλέπετε το κόμμα τώρα με τον Σακελαρίδη επικεφαλής? Βλέπετε να επιβιώνει? Τι ακριβώς βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ναι, μακάρι να επιβιώσει. Αφήσαμε πίσω μας σεβαστούς και άξιους συντρόφους.
0: Mm-hmm.
1: Και αναφερόμαστε σε αυτούς πάντα με σεβασμό και αγάπη. Η πολιτική όμως στρατηγική που επιλέγουν δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν επιδιώκουμε την αποτυχία του εγχειρήματος όπως τη βλέπουν. Δεν το θεωρούμε εμπόδιο αυτό σε αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά δεν βοηθάει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε, δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να απαντάμε στο ζήτημα. Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης? Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα ασκηθούν άλλες πολιτικές στη χώρα?
0: Άρα να κάνετε, είναι ερώτημα για δημιουργία προτάσεων.
1: Ναι, να σας πω κάτι, οι προτάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και είναι κοινές. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα από την άποψη των προτάσεων θα δείτε κοινά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στο νέο κόμμα του Τσίπρα, την ΕΛΑΣ. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και μικροδιαφορές. Αλλά αυτό που είναι το σημαντικό είναι πώς για αυτά τα κοινά πράγματα όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπετε την εικόνα της αριστεράς σήμερα, δηλαδή τη βλέπετε κι εσείς βέβαια, δεν τη βλέπω μόνο εγώ ούτε ο κόσμος, πώς βλέπετε να αλλάζει, γιατί είναι κατακερματισμένη?
1: Έχετε δίκιο, δεν είναι μόνο κατακερματισμένη, είναι και απαξιωμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος βλέπει πρακτικές που ο κόσμος της αριστεράς, δηλαδή και ο προοδευτικός κόσμος, βλέπει πρακτικές που τον στεναχωρούν, τον απογοητεύουν, αλλά έτσι γίνεται πάντα σε αυτές τις εποχές της ρευστότητας. Αυτό που βλέπω δεν θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Mm. Όμως υπάρχει ένα γεγονός, μια κατάσταση που πιστεύω ότι θα μας προσανατολίσει όλους διαφορετικά, και αυτή η κατάσταση είναι αυτό που βιώνει ο πολλής κόσμος, ο κόσμος της εργασίας, που δεν τον φτάνει ο μισθός του για να ζήσει, που δεν μπορεί να βρει στέγη, που βλέπει ότι οι θεσμοί υπολειτουργούν, η δικαιοσύνη δεν μας γεννά αισθήματα εμπιστοσύνης, ότι το περιβάλλον καταστρέφεται και δεν βλέπουμε αντιδράσεις ή δεν βλέπουμε φροντίδα από τις πολιτικές που ασκούνται, και ένα πάρα πολύ βασικό επίσης, βλέπει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο παγκόσμια, όχι μόνο έξω από εμάς, αλλά και στην Ευρώπη, έχουν αρχίσει και μιλάνε για τον πόλεμο και το Rearm Europe κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι θα ενοποιήσουν όλο τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον κόσμο της αριστεράς.
0: Θα δημιουργήσουν δηλαδή μια... Οι καταστάσεις αυτές που περιγράφεται θα δημιουργήσουν δηλαδή μια αυτοματοποίηση προς την αριστερά και θα αρχίσει να συσπυρώνεται. Αυτό εννοείται.
1: Αυτοματοποίηση δεν θα το έλεγα, θα το έλεγα όμως έφορο έδαφος για να λειτουργήσουν ενωτικές πολιτικές.
0: Μάλιστα. Κύριε Κλάδε, δεν ξέρω αν θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα πριν κλείσουμε την συζήτησή μας για την πολιτική κατάσταση γενικότερα και για τη θέση της αριστεράς μέσα σε αυτή την πολιτική κατάσταση.
1: Ένα μήνυμα που θα μπορούσα να πω είναι η κατάσταση που ζούμε στη χώρα θα πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν πολιτικές που μπορούμε να μας βγάλουν από αυτή την κατάσταση της απαξίωσης της εργασίας και του κινδύνου για το περιβάλλον και την ειρήνη. Πρέπει να εργαστούμε όλοι από το δικό του μετερίζει, το δικό του τρόπο ο καθένας. Θα συναντηθούμε όλοι στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κύριε Κλάδε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Χαιρετώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κλάδος, πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, από τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Βλέπει με καλό μάτι, να το πούμε έτσι, και με καλή έννοια το λέμε το καλό μάτι, την κίνηση Τσίπρα. Πολλοί από αυτούς που φύγανε από την Αριστερά θα πάνε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται. Ποιοι θα είναι θα το δούμε στην συνέχεια του, όπως κυλάει ο καιρός. Έχουμε μπει κανονικά σε προεκλογική περίοδο, γι' αυτό εξάλλου εμφάνισε και το κόμμα τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Καταλήτης λοιπόν ήταν η ανακοίνωση.

Βλέπω εδώ το ρεπορτάζ από τα νέα, τανέα.gr, για το θερισμό. Είναι και πολύ συμβολικό η ονομασία αυτή που έδωσε η αστυνομία στην καταπολέμηση του κυκλώματος που δρούσε εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σπύρα, που δρούσε σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Θερισμό ονόμασε την επιχείρησή της η ελληνική αστυνομία εναντίον αυτού του κυκλώματος, και λέω ότι είναι πολύ εύστοχο, αν θέλετε, ή σίγουρα ταιριάζει με τον καιρό, λόγω του θεριστή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιούνιος στη λαϊκή παράδοση έχει την ονομασία του θεριστή. Οπότε ονόμασαν λοιπόν για αυτή την επιχείρησή του θερισμό. Κατά την επιχείρηση λοιπόν αυτή, λένε τα νέα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη Δυτική Μακεδονία με σκοπό την κατεπάγγελμα και κατ' εξακολούθηση τέλεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνελήφθησαν συνολικά 14 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες. Οι αρχές εξετάζουν το ρόλο καθενός από αυτούς στο δίκτυο. Η εγκληματική δράση της οργάνωσης εκτείνεται χρονικά τουλάχιστον από το 2019 έως το 2025, με συνεχή και οργανωμένη δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες φέρονται να αξιοποιούσαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από την οικονομική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για φορολογικές παραβάσεις ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων. Και αναφέρεται κατόπιν η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Συνολικά, και διαβάζω το απόσπασμα από την ανακοίνωση, συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα, νομικά πρόσωπα και κέντρα υποδοχής δηλώσεων με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 16.820 ευρώ, 5 χρυσές λίρες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα, εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης, USB, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μια πλαστή με ανύπαρκτο αριθμό φορολογικού μητρώου, βιβλιάρια τραπέζης και 2 κυνηγετικά τυφέκια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης 14 δεδρύλια κάναβης. Α, επεκτηνόταν η καλλιέργεια. Η κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων. Βάζω περιέχονα κατέργαστη κάναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίων και μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάναβης. Αυτά είναι τα ευρήματα της ελληνικής αστυνομίας σε αυτήν. Μετά από αυτά, αφού είχε μέσα και κάναβη το πράγμα, η ονομασία θερισμός πάει γάντι.

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, να είπε, και σύμφωνα με την άρτηση του Πρωθυπουργού, και το είπε βέβαια, ότι δεν είμαστε πια οικονομία υπό επιτήρηση, αλλά παρουσιάζει κάποιες παρατηρήσεις ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες υποχωρούν και τα διαρθρωτικά αγκάθια στην οικονομία παραμένουν. Και λέει η σχετική δημοσίευση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, το earthnews.gr, στο σελίδα της. Η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να γνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Να κάνω μια διακοπή εδώ για να σχολιάσω ότι εάν πράγματι λυθούν αυτά τα θέματα, σίγουρα θα έχουμε την ιδανική οικονομία. Την οικονομία που δεν θα έχουμε δει ποτέ, ποτέ σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα. Αλλά αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ο ΟΣΑ δηλαδή, στη δική του έκθεση, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Στον κατάλογο με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει και το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο συνδυασμό της ισχυρής ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς κατοικιών, που είναι αποτέλεσμα της χαμηλής οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι πολιτικές παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί, όπως η Εθνική Στεγαστική Στρατηγική και τα προγράμματα αξιοποίησης ακινήτων για κοινωνική κατοικία, βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο εφαρμογής και δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Κάτι όμως που επίσης δεν θα αρέσει είναι αυτό που λέει για τις φοροαπαλλαγές. Ακόμα δύο οργανισμοί βάζουν στην πρώτη γραμμή το ζήτημα των φοροαπαλλαγών, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο ντίζελ και τα χρέη των νοσοκομείων. Αναφέρουν ότι πολλές φοροαπαλλαγές θα πρέπει να επανεξεταστούν, όχι μόνο λόγω του κόστους για τον προϋπολογισμό, αλλά και για το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Σαν μαστίγιο με καρότο μου φαίνεται εμένα αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Θα δούμε. Είπαμε, δεν γίνονται τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Από τη μια μέρα στην άλλη όμως γίνεται αυτή η εκπομπή, τουλάχιστον τις εργάσιμες μέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αν και την ακούτε και σε επανάληψη, τουλάχιστον της Παρασκευής, την ακούτε και το Σάββατο. Μια εκπομπή η οποία και σήμερα, η εκπομπή της 4ης Ιουνίου, έφτασε στο τέλος της. Να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη, να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην εκπομπή μιλήσαμε είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, για τη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων ότι έχουν περικοπεί οι επιδοτήσεις για το γάλα. Μιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων,
για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί συνταξιούχοι, με αφορμή την εκδήλωση που έχουν σήμερα οι πολιτικοί συνταξιούχοι του Ηρακλείου στο πολιτιστικό κέντρο. Μιλήσαμε και με τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη για το θέμα της εμφάνισης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Νέα εμφάνιση, νέο κόμμα, brand new που λένε. Και συνομιλήσαμε και με το πρώην πλέον στέλεχος της ελληνικής αριστεράς, τον κύριο Μιχάλη Κλάδο, για τη διάλυση της συνοβουλευτικής ομάδας και την αποχώρηση συνολικά μαζί με τους βουλευτές 150 στελεχών από το κόμμα. Ο κύριος Κλάδος ευθαρσώς μας είπε ότι θα πάμε πως δεν ξέρω αν θα είναι περισσότεροι, αλλά σίγουρα κάποιοι θα πάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως την Ελλάς, όπως έβγαλε το κόμμα του. Θα πάνε λοιπόν προς τα εκεί, γιατί τον θεωρούν πολύ καλό φορέα να εκφράσει τα της αριστεράς. Ο κύριος Βαρδάκης από την πλευρά του εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις. Θα δούμε. Όλα θα τα δείξει ο καιρός. Θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα. Οι ευχές είναι και από μένα και από τον Δημήτρη το Σιφάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Γενικά οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και πάμε και σήμερα να περάσουμε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα θα περιέχει, θα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε σας στέλνουμε εδώ συνοδοιπόρους και στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 4η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική, αλλά και την Καραϊβική.

Ημέρα μνήμης για την αφαιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου εκτός από την Κίνα όπου απαγορεύεται διαροπάλου. Η ημέρα του τραπεζίτη στην Μολδαβία, η ημέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, η ημέρα ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αγκαλιάστε τη γάτα σας, προτρέπουν για σήμερα οι φιλόζωοι επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάμε και στην στήλη του Σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1456 όπου σαν σήμερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827 και σαν σήμερα υπήρξε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κοχράν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936 και σαν σήμερα το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. 1989 και σαν σήμερα το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με την ασφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 και σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσο στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017 και σαν σήμερα η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός και κούκλα θεά Ατζελίνα Ζολή. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 2007 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 2007

Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 16 έως 30. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στην Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια, σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιο-βυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια, όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τέλος για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να μπούμε στο politica.gr και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Εκεί ψηλά στην πρώτη σελίδα γράφει «Ακούστε ζωντανά» και έχει ένα μικροφωνάκι ακριβώς δίπλα από την συχνότητα κάθε σταθμού. Πατάτε πάνω εκεί και ακούτε ζωντανά τον σταθμό που εσείς επιθυμείτε.

Ταμείο Ανάκαμψης. Επενδύσεις 46 δις ευρώ στην οικονομία. Ποιοι πήραν τα δάνεια και ποιοι έμειναν εκτός. Ο ΠΚΕΠΕ, η έκτη εγκληματική οργάνωση που θέριζε εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις. Νέο ισχυρό πλήγμα από το ελληνικό FBI. Κύριε Υπουργέ, ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Κραυγή αγωνία σεισμόπληκτης για αμαία στο Αρκαλοχώρι. ΒΑΕ για νοσηλευτές και διασώστες. Σύνταξη στα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης. Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση. Ηράκλειο, στην φυλακή 49χρονος για το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του. Δικαίωση μετά από 14 χρόνια σιωπής. Επιστολή προς Χρυσοχοΐδη. Ανησυχία για την καθυστέρηση ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών. Δύο καραβιές με μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, οι όροι για Χεσμπολάχ και οι πιλωτικές ζώνες.

0: Χανιά, επιχείρηση διάσωσης μετά από τραυματισμό περιπατήτρια στο Φαράγγι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Πάμε όμως να πούμε δύο λόγια για τον χορηγό μας, για το VNY Concept Store, το οποίο βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση, στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ έχει έλθει στο φως της δημοσιότητας. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παραιτήθηκε αντιδήμαρχος που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραίτησή έκανε δεκτή ο Δήμος Μυλοποτάμου, δηλώνοντας σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης. Στην εισαγγελία Ηρακλείου προσέφηκε χθες ο Δήμαρχος Χερσονήσου για την έλλειψη ναυαγωστών στις παραλίες του Δήμου του. Ο κ. Δοξαστάκης σημείωσε ότι αναζητούνται λύσεις. Συνεχίζει η αφήξη μεταναστών. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 69 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Στη Βουλή έχουν ήδη κατατεθεί 30 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανάδοχες οικογένειες θα δοθούν τα αδέρφια της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την βαριά κακοποίηση, σύμφωνα με το politica.gr. Στη φυλακή 49χρονος για το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του μετά τη δίκη που ολοκληρώθηκε χθες στο Ηράκλειο. Συνέχεια σήμερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς για αιτήσεις που αφορούν οικογένειες με βρέφη και ενήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για τη συμφωνία κεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρώτο βήμα για τον τίτλο από τον Ολυμπιακό που νίκησε 82-76 στον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού κάναμε και την διακοπούλα μας την απαραίτητη. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Μπαίνουμε τώρα στο politika.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Στη φυλακή 49χρονος για τον αβιασμό και την ασεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του δικαίωση μετά από 14 χρόνια σιωπής. Στην αφυλακή λοιπόν επέστρεψε ένας 49χρονος άνδρας μετά την καταδίκη του από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και ήρθε στο φως έπειτα από πολλά χρόνια σιωπής. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο 49χρονος οδηγείται εκ νέου στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Να σας πω πως όλη αυτή η ιστορία αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2025, όταν ο συγκεκριμένος άνδρας από το Ηράκλειο, ηλικίας τότε 31 ετών, προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύζυγο της θείας του κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στις αρχές, η κακοποιητική συμπεριφορά ξεκίνησε το 2003, όταν ήταν μόλις 9 ετών, και συνεχίστηκε επί σειρά ετών μέχρι το 2011, λίγο πριν ενηλικιωθεί. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε να περάσουν περίπου 14 χρόνια από το τελευταίο περιστατικό, προκειμένου να βρει τη δύναμη να μιλήσει δημόσια και να καταγγείλει όσα, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά την διάρκεια της ανηλικότητάς του. Μετά την καταγγελία ακολούθησε πολύμινη έρευνα των διοκτικών αρχών, ενώ ο κατηγορούμενος είχε προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας μάλιστα βαριές κατηγορίες για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ανήλικου τότε συγγενή του. Έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου κρίνε ένοχο τον 49χρονο, υιοθετώντας την κατηγορία και επιβάλλοντας ποινή κάθριξης 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος, μετά την έκδοση της απόφασης, ο 32χρονος άνδρας εξέφρασε αισθήματα ανακούφισης και δικαίωσης, καθώς η δικαστική εξέλιξη σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος μιας μακράς και ιδιαίτερα επώδυνης προσωπικής διαδρομής. Όπως είχε αναφέρει κατά την καταγγελία και τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι εμπειρίες που βίωσε κατά την παιδική του ηλικία επηρέασαν βαθιά την ψυχική και σωματική του υγεία, αφήνοντας τραύματα που τον συνόδευσαν για πολλά χρόνια. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της καταγγελίας περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τέλεσή τους, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της δικαιοσύνης στην αναζήτηση λογοδοσίας και δικαίωσης των θυμάτων.

Αδιάκοπες είναι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα, τα οποία εντόπισε εν αέριο μέσω της Frontex.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Καντάνου Χανίων, όταν γυναίκα που πραγματοποιούσε πεζοπορία στο φαράγγι των Ανίδρων τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο της διαδρομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς της τραυματισμένης γυναίκας σε ασφαλές σημείο. Ακολούθως η περιπατήτρια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΦ, το οποίο τη μετέφερε σε υγειονομική μονάδα για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μια τουρίστρια από τη Γαλλία που ανασύρθηκε αργά εχθές το απόγευμα από παραλία στις Γούβες χωρίς τις αισθήσεις της. Η 72χρονη που ήρθε για διακοπές στο Ηράκλειο έπαθε ανακοπή, ωστόσο με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών που της έκαναν ασταμάτητα κάρπα αφού του εντοπίστηκε, κατάφερε ουσιαστικά να επανέλθει στην ζωή. Η γυναίκα ωστόσο διασωληνώθηκε και εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των γιατρών του Βενιζελίου, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη και τα επόμενα 24 ώρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας της.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καταγγελίες δέχεται καθημερινά ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων για τα προβλήματα που αφορούν την αποκατάσταση των σπιτιών και καταστημάτων. Να σας πω πως μάλιστα δημοσίευσε ενδεικτικά μία επιστολή συμπολίτησας για τους γονείς της, ο πατέρας της είναι αμαία, οι οποίοι διαμένουν σε κίτρινη επικίνδυνη κατοικία. Στην επιστολή αναφέρεται «Ως πότε θα διαμένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Αξιότιμοι κύριοι, με την παρούσα επιστολή διαμαρτύρομαι έντονα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέλιξης και εξέτασης του φακέλου μου για το ακίνητο στο Αρκαλοχώρι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο από το Σεπτέμβριο του 2021. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αρμόδιου ελεγκτή, δεν ανταποκρίνεται και ο φάκελος παραμένει στάσιμος χωρίς καμία ενημέρωση. Σας καθιστώ υπεύθυνους για την ασφάλεια των ενίκων, καθώς το εν λόγω σπίτι διαμένουν οι ηλικιωμένοι γονείς μου, με τον πατέρα μου να είναι άτομο με αναπηρία. Η διαμονή τους σε ένα κτίριο με σοβαρές βλάβες δημιουργεί καθημερινούς κινδύνους, ζημιές, πτώσεις κλπ. Και είναι άκρως επικίνδυνη. Επιπλέον, η καθυστέρηση αυτή παραβιάζει το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση εργασιών του φακέλου σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Κύριε Υπουργέ, ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια?

Παίρναμε τώρα στην άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία επίσης μας έχει συγκλονίσει και αναφέραμε βεβαίως τον θάνατο της 39χρονης από το σύζυγό της στη Καλαμάτα. Με κάμερες, λέει, και GPS παρακολουθούσε την 39χρονη ο σύζυγοκτόνος. Με κάμερες, GPS και κοριούς παρακολουθούσε την 39χρονη μητέρα, ο σύζυγός της, ο οποίος την δολοφόνησε με περισσότερες από 40 μαχαιριές, ενώ μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Έτσι. Ο 41χρονος φαίνεται πως ζήλευε πάρα πολύ την σύζυγό του, με την νεαρή γυναίκα να εκμυστηρεύεται στην αδελφή της ότι πίστευε πως της είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο αυτοκίνητό της, καθώς ήξερε ανά πάσα στιγμή που βρισκόταν και εμφανιζόταν μπροστά της ευνηδιαστικά. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο εσωτερικό του διαμερίσματος, εντοπίστηκε σύστημα παρακολούθησης με κάμερα που κατέγραφε ήχο και εικόνα. Ο εισαγγελέας, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, έχει ζητήσει να γίνει ανάκτηση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, εστιάζοντας το χρονικό διάστημα της άγριας δολοφονίας της γυναίκας. Μάλιστα, όπως έχει διαπιστωθεί, το θύμα είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο για να πάρει συμβουλές για το διαζύγιό της, αλλά τελευταία στιγμή είχε κάνει πίσω. Συγκεκριμένα, ένα μήνα περίπου πριν, είχε επισκεφθεί μια δικηγόρο από την οποία ζήτησε πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου, ενώ το θύμα της αποκάλυψε πως ο σύζυγός της την κακοποιούσε για χρόνια. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες φίλων της 39χρονης μιλούν για έναν εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα, με άγριους ξυλοδαρμούς και σκηνές ζηλοτυπίας. Σήμερα Πέμπτη ο καθομολογίας δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Να σημειωθεί ότι εχθές Τετάρτη συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν εχθές το απόγευμα στο Δημοτικό Κημητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν την 39χρονη Βασιλική σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Απανωτές και συνεχόμενες μαχαιριές κατάφερε ο 41χρονος στη σύζυγό του. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν για πάνω από 40 μαχαιριές που έπληξαν την γυναίκα εσωτερικά των ιστών, ενώ υπάρχουν και άλλα 15, λέει, περίπου επιδερμικά αμυντικά τραύματα. Η γυναίκα εντοπίστηκε γεμάτη αίματα σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό της χέρι, παρά το γεγονός ότι ήταν δεξιόχειρας, με τους αστυνομικούς να μην αποκλίνουν ακόμα και να σκηνοθέτησε όσα έγιναν μετά την δολοφονία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το θύμα είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με τον δράστη, να μην θέλει να χωρίσουν και να προσπαθεί την επανασύνδεση. Το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας εκτιμάται πως έγινε κάτι που εξόργησε τον 41χρονο, με τους αστυνομικούς να το αναζητούν. Μάλιστα, πιθανολογούν το θύμα να έστειλε ή να δέχτηκε κάποιο μήνυμα, κάτι που θα προκύψει ή όχι από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου.

Και περνάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία ακόμη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι το λεγόμενο ελληνικό FBI συνεχίζει μεθοδικά τον θερισμό των κυκλωμάτων που λιμένονταν επί χρόνια ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Θερισμός οδήγησε στην εξάρθρωση της έκτης κατά σειρά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό παράνομης σύσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατάφερε να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019 έως το 2024, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη της συνέχισαν τη δραστηριότητά τους ακόμα και το 2025. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, μεταξύ των οποίων το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος και ο επιχειρησιακός συντονιστής του κυκλώματος. Παράλληλα στην αδικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ 2 ακόμη εμπλεκόμενοι έχουν αποβιώσει. Η έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης. Τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, ενώ στην πραγματικότητα ανήκαν σε δήμους, δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιώτες. Παράλληλα, εμφανίζονταν ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκαν, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών μισθώσεων, το οποίο προσέδιδε νομιμοφανή εικόνα στις αιτήσεις επιδότησης. Οι εκτάσεις διαμοιράζονταν σε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους, ώστε να αυξάνεται το συνολικό οικονομικό όφελος και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της απάτης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι διατηρούσαν συγγενικές, επαγγελματικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ αξιοποιούσαν τα ίδια ή συνδεδεμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι αιτήσεις εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ίδιους εκμισθωτές, κοινές ημερομηνίες υποβολής και διασταυρούμενες μισθωτικές σχέσεις. Σύμφωνα με την δικογραφία, σημαντικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι κήδοι, οι οποίοι όχι μόνο συνέδραμαν στη διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης των αιτήσεων, αλλά φέρονται να υπέβαλαν και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις για την ίσπραξη επιδοτήσεων. Μάλιστα, η οργάνωση φέρεται να άλλαζε κατά διαστήματα τα κίδ που χρησιμοποιούσε, επιλέγοντας διαφορετικά συνδεδεμένα κέντρα, ώστε να αποφεύγει την δημιουργία εύκολα ανιχνεύσιμων προτύπων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα και κίδ κατασχέθηκαν 16.820 ευρώ σε μετρητά, 5 χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, βιβλιάρια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, χειρόγραφες σημειώσεις, πλήθος εγγράφων καθώς και σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο αφημί. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 2 κυνηγητικά όπλα, ενώ σε μία από τις έρευνες εντοπίστηκαν 14 δενδρίλια κάναβης, ποσότητες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους άνω των 200 γραμμαρίων και εξοπλισμός χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Και κάπως έτσι πήρατε έτσι μια γεύση για το τι ακριβώς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Έγκαιρα και έγκαιρα. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή, μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε αυτό εδώ το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, μιας που αφορά σε στοιχήματα. Να σας πω λοιπόν πως στην Winmasters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Αυτό νομίζω ακούγεται περίφημα, μιας που πολλές φορές έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στην Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά που αλλού στην Winmasters.

Και περνάμε τώρα σε θεματάκια έτσι πιο πρακτικά, όπως κάνουμε πάντα σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θεματάκια έτσι που ενδεχομένως ακούγοντάς τα να σας φανούν χρήσιμα. Θα μιλήσουμε για θερινές εκπτώσεις, θα μιλήσουμε για το νέο ανακαινίζω, θα μιλήσουμε για νοσηλευτές και διασώστες και τα βαρέα ανθυγιεινά. Γιατί άλλο θα μιλήσουμε, και για πανελλαδικές, έτσι, πανελλαδικές 2026, με αυτό θα ξεκινήσουμε, με 4 μαθήματα ειδικότητας λοιπόν συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στον ΕΠΑΛ. Οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα, όπως είπαμε, ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας 2, των αρχών οικονομικής θεωρίας, των δικτύων υπολογιστών και των αρχών βιολογικής γεωργίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σημαντική ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για χιλιάδες, η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για χιλιάδες υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατ' επέκταση στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Προγραμματισμός υπολογιστών και Ιστορία σύγχρονης τέχνης. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά στα παιδιά, καλή δύναμη και κουράγιο, έτσι, εντάξει. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτή η διαδικασία και σε λίγες ημέρες θα είσαστε χαλαροί να απολαύσετε τις διακοπές σας, να κάνετε τις βουτιές σας, έτσι, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε.

Όμως, νέα δυνατότητα σταξιοδότησης στα 62 ετή αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο ΕΚΑΒ μετά την ένταξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο καθεστώς των ΒΑΕ, δηλαδή των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και διασώστες που εργάζονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ. Πρόκειται για ένα αίτημα που είχε τεθεί εδώ και χρόνια από τους εργαζόμενους του χώρου της υγείας, καθώς οι συγκεκριμένες ειδικότητες εκτίθενται καθημερινά σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Η νέα διάταξη δίνει την αδυνατότητα εξόδου στη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης συνολικά, ενώ από αυτά τα 12 χρόνια πρέπει να έχουν διανυθεί στις ειδικότητες που εντάσσονται στα ΒΑΕ. Παράλληλα, απαιτείται να έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στις ίδιες ειδικότητες κατά τα τελευταία 17 έτη, πριν από την συνταξιοδότηση ή πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Στο νέο καθεστώς εντάσσονται όσοι εργάζονται αποκλειστικά ως νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες. Η διάταξη καλύπτει προσωπικό που απασχολείται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, κέντρα υγείας, μονάδες του ΕΚΑΒ, αλλά και σε κλινικές, μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Η υπαγωγή στα ΒΑΕ συνοδεύεται από πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές. Για την κύρια σύνταξη προβλέπεται ειδική εισφορά 3,60% επί των συντάξιμων αποδοχών. Από το ποσοστό αυτό, το 2,20% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο και το 1,40% από τον εργοδότη. Παράλληλα, για την επικουρική ασφάλιση προβλέπεται πρόσθετη εισφορά 2%, η οποία επιμερίζεται σε 1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη. Οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Σημαντικό είναι ότι η υπαγωγή στο καθεστώς των ΒΑΕ δεν πραγματοποιείται αυτόματα. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της διάταξης. Η ένταξη ενεργοποιείται από την πρώτη μέρα του μεθεπόμενου μήνα μετά την υποβολή της αίτησης και καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι η δυνατότητα αναγνώρισης παλαιότερου χρόνου απασχόλησης στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που έχουν ήδη εργαστεί ως νοσηλευτές ή διασώστες πριν από την ένταξή τους στα ΒΑΕ, ώστε να τον χρησιμοποιήσουν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και απαιτεί την καταβολή των αντίστοιχων πρόσθετων εισφορών. Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και απαιτεί την καταβολή των αντίστοιχων πρόσθετων

ασφάλισης και όχι πλασματικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσμετράτε στο ανώτατο όριο πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Με τη νέα ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος για ευνοϊκότερη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι οποίοι υπηρετούν καθημερινά σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και επίγουσας φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Ελλάδας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στην συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε από την Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του είδου του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών. Η όλη προσπάθεια, διευκρίνησε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα επιστρέψει στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο κύριος Παπαθανάσης αγνωστοποίησε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αλλά και για επιχειρήσεις στο φάσμα του Γενικού Απαλλακτικού Μηχανισμού, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, λέει, στο de minimi των 300.000 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 5 εκατομμύρια ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ, για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Υπενθύμησε δε ότι εξακολουθεί να τρέχει το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους. Ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε την δραστηριότητά του από 1η Ιανουαρίου 2025 και συνεχίζει να λειτουργεί, θα πάρει σε 3 δόσεις 13.000 ευρώ, και αν είναι 2 πτυχιούχοι που συνεταιρίζονται θα λάβουν 21.000 ευρώ. Αν θέλουν δε να έχουν και έναν εργαζόμενο θα πάρουν άλλες 15.000 ευρώ με απλές διαδικασίες, σημείωσε. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του οποίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει με επιδότηση επιτοκίου το 40% του κόστους δανεισμού των δικαιούχων.

πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026 στις 6 το απόγευμα, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025. Για την χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά η σχολική μονάδα, η τάξη, ο αριθμός μητρώου του παιδιού. Εάν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Εάν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό. Να σημειωθεί ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Το λέω και το ξαναλέω. Εάν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγορά για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και τους εμπόρους να προσδοκούν βεβαίως τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης. Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά την Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Να θυμάστε όμως ότι ουσιαστικά με το που μπαίνει ο Ιούλιος, τα καταστήματα ξεκινούν προσφορές, έτσι, οπότε μπορείτε να επωφεληθείτε και από αυτήν την περίοδο, την περίοδο δηλαδή των προσφορών. Στο πλαίσιο της έναρξης των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν την δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Καθώς περιλαμβάνονται και τα outlets στις θερινές εκπτώσεις, η χαμηλότερη τιμή προμηνός που είχαν τα ίδια πρέπει να αναγράφεται, όχι εκείνη του κύριου καταστήματος. Τα ποσοστά της έκπτωσης είναι οπωσδήποτε ζήτημα. Η αναγραφή ενδείξεων όπως μείον 30 ή μείον 50% δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Γίνεται όμως υποχρεωτική όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος. Ενώ σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανακατηγορία, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα από 20 έως 50%. Η διαφάνεια στις τιμές παραμένει βασικό ζήτημα για τη φετινή περίοδο. Προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό όφελος, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εμφανίζουν με καθαρό τρόπο την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή. Στο ισχύον πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς, λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο και θα σας θυμίσω βεβαίως να ανακαλύψετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τα reels μας politica.gr, έτσι μας βρίσκεται, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε πολύ δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε η ομάδα μας αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας, έτσι με reels μικρής διάρκειας, σύντομα δηλαδή βιντεάκια, περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Οπότε ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο εύκολα και γρήγορα. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των ρούχων μου το κατάστημα Νικάλεξ, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, το Ρούσλαντ, τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2813-017-987, 2813-017-987. Στο Ρούσλαντ μπορείτε να δεχτείτε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης προσώπου αλλά και σχηματισμού φρυδιών. Τέλος, να ευχαριστήσω το κατάστημα Αμπρακατάμπρα, το κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετραγιώργη 3, στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2811-115-395, 2811-115-395. Το ωράριο είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Αμπρακατάμπρα λοιπόν, για κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης και όλες εκείνες έτσι τις τεχνικές εργασίες που μπορείτε να κάνετε στα μαλλιά σας, ώστε να είναι υγιή, λαμπερά, φροντισμένα. Η ομάδα του Άμπρα Κατάμπρα κάνει τα μαγικά της και σας μεταμορφώνει, γιατί η ανανέωση είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, κακά τα ψέματα. Παίρνουμε μία ανάσα κάπου εδώ, περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στη φυλακή 49χρονο στο Ηράκλειο για το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει σε σπίτι στο Αρακαλουχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Μεθυσμένος Άγγλος προκάλεσε αναστάτωση στη Χερσόνησο, καθώς κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης σκάφους χθες προσέκρουσε σε άλλα. Παρετήθηκε αντιδήμαρχος που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παρέτηση έκανε δεκτή ο Δήμος Μυλοποτάμου, δηλώνοντας σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης. Συνεχίσουν οι αφίξεις μεταναστών. Εντοπίστηκαν 2 Λέμβοι με 69 μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Συνέχεια σήμερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς για αιτήσεις που αφορούν οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στα νότια της Αλβανίας για τουριστικό θέρετρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Πρώτο βήμα για τον τίτλο από τον Ολυμπιακό που νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της ανανέωσης του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα από τον Όφη, καθώς μέσω social media προανήγγυλαν την παραμονή του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Στην παρέα μας βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, ο οποίος επέστρεψε μετά από την άδειά του και είναι ξεκούραστος και με γεμάτες μπαταρίες. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη. Η μήνυα άδεια ήταν αυτή.
0: Ναι. Αλλά ήταν καλή, έτσι.
1: Καλή ήταν, καλή.
0: Ναι. Ναι. Χρειάζεται που και που για να ξέρεις, να συντάσσουμε δυνάμεις, να γεμίσουμε μπαταρίες, όπως λέω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα επέστρεψες, είχες αρκετούς καλεσμένους στην εκπομπή σου. Εμείς θα εστιάσουμε έτσι σε 2-3 συγκεκριμένα θεματάκια. Το πρώτο αφορά στους ακτινοτρόφους, έτσι, στην διαμαρτυρία των ακτινοτρόφων για τις περικοπές της επιδοτήσης. Είχες καλεσμένο τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο ακτινοτρόφων Ηρακλείου, και στην συνέχεια θα μιλήσουμε για τα του
1: αριστερού χώρου,
0: ναι, μιας που είχες καλεσμένο τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Και συζητήσατε ουσιαστικά για το νέο κόμμα Τσίπρα,
1: ναι.
0: Έτσι, είχες όμως καλεσμένο και τον κύριο Κλάδο, τον Μιχάλη,
1: ναι.
0: Πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, όπου μιλήσατε ουσιαστικά για το μέλλον όλων όσων έφυγαν από το κόμμα.
1: Ακριβώς, ναι. Μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο κύριος Κλάδος.
0: Ωραία, ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τους ακτινοτρόφους.
1: Ναι, βέβαια, να ξεκινήσουμε με τους ακτινοτρόφους. Να πούμε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Φρογάκης για κινητοποίηση, διότι διαμαρτύρονται πάρα πολλοί ακτινοτρόφοι για το γεγονός ότι έχουν περικοπεί οι επιδοτήσεις τους. Αυτό το μήνα είναι να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Επιδοτούνται με 120 ευρώ τον τόνο, να το πούμε αυτό, οι κτηνοτρόφοι μας. Ήταν να δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας και έχουν δοθεί 180. Γιατί όλα τα υπόλοιπα 120 πήγανε σε παρακρατήσεις και περικοπές. Άλλες από την ΑΔΕ, άλλος από τον ΕΛΓΑ.
0: Εντάξει, οπότε εύλογη διαμαρτύρια.
1: Εύλογη διαμαρτύρια. Τι διαμαρτύρονται τώρα οι κτηνοτρόφοι? Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν ελέγχουν αυτή τις επιδοτήσεις τους. Δηλαδή θέλουν να παίρνουν τα χρήματα στα χέρια τους και αυτοί να κανονίζουν τα χρέη τους και όχι να τους περικόπτονται, γιατί κάνουν άλλο προγραμματισμό σχετικά με τα χρέη που έχουν. Ξέρεις, οι επιδοτήσεις βέβαια δεν έπρεπε να λειτουργούν έτσι, αλλά δυστυχώς λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις υποτίθεται ότι δίνεται για να αναπτύξεις την εταιρεία σου, να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Γιατί και οι κτηνοτρόφοι επιχείρηση ουσιαστικά είναι έτσι.
0: Σωστά.
1: Εμπορεύονται γάλα.
0: Σωστά.
1: Ή άλλα αναλόγως.
0: Ναι, ανάλογα την.
1: Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση μιλάμε για το γάλα, επειδή αυτό επιδοτείται. Λοιπόν, οπότε. Το πάρουν για να αναπτύξουν την εταιρεία τους. Αλλά εκείνοι, επειδή είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, το κόστος έχει πάρα πολύ ακριβή, χρησιμοποιούν και την επιδότηση για εκείνα τα οποία οφείλουν από την παραγωγή τους. Ζωοτροφές, ενδεχομένως καύσιμα, ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, κοστοβόρο είναι για να παράγει κανείς το προϊόν του. Αυτό λοιπόν, αυτό που θέλουν λοιπόν οι κτηνοτρόφοι είναι να χειρίζονται αυτή τα χρέη τους. Να παίρνουν την επιδότηση και να χειρίζονται αυτή τα χρέη τους και όχι να λογαριάζουν θα πάρουν 100 ευρώ και να παίρνουν 30 ή 50 ή δεν ξέρω πότε θα τους έρθει, όσα τους έρθουν. Αυτή είναι, εκεί έγκυται η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων. Για άλλη μια φορά βέβαια ο κύριος Φρογάκης βρήκε αφορμή να επικρίνει την κυβέρνηση γενικά για την πολιτική της που ασκεί στον κτηνοτροφικό τομέα. Και όπως είπα και στην αρχή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν νέες κινητοποίησεις. Αυτό θα το δούμε. Θα συνοηθούν, λέει, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι μεταξύ τους. Πάντως υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία, διότι ήταν, από ό,τι μου είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν το είπε στον αέρα, μου το είπε εκτός αέρα ο κύριος Φρογάκης, ότι αυτή την εποχή ανεβάζουν οι κτηνοτρόφοι τα πρόβατα στα βουνά. Και μου είπε ότι αυτός ανεβάζει τα πρόβατα, το πούμε, στον Ψιλωρίτη. Κατέβηκε λοιπόν από τον Ψιλωρίτη και βρήκε, λέει, στο κινητό του 60 αναπάντητες κλήσεις, που ήταν όλοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαμαρτυρόταν για το γεγονός αυτό. Έτσι λοιπόν, μιλήσαμε για το γεγονός και στην εκπομπή μου και βγήκανε αυτά τα αποτελέσματα από αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Που περιέγραψα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα τα της αριστεράς.
1: Ναι, τα της, η οποία αριστερά είναι κατακαιρματισμένη, το ξέρουμε.
0: Εντελώς.
1: Και οι δύο συνομιλητές μου πάντως, και ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Κλάδος, είχαν την γενή συνισταμένη ότι ναι, πρέπει να ενοποιηθεί η αριστερά.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα να είναι κατακαιρματισμένη. Μάλιστα, παρατηρήσαμε, και όχι μόνο βέβαια εμείς, και άλλα δημοσιεύματα το λένε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, βέβαια δεν είναι μόνο από την αριστερά, είναι ουσιαστικά μια άτυπη αντιπολίτευση. Είναι δηλαδή περισσότεροι από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι πολύ στον αριθμό, εννοείς.
1: Ναι, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι,
1: και ουσιαστικά είναι τόσοι πολλοί που δημιουργούν, σχηματίζουν μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτός λοιπόν ο κατακαιρματισμός κατά τον κύριο Βαρδάκη πρέπει να αρχίσει να μην υπάρχει, πρέπει να αρχίσει να κινούνται εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα συσπυρώσουν την αριστερά, γιατί και ο ίδιος λέει ότι τον στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός, ως παιδί και αυτός της αριστεράς που είναι. Το ρώτησα πώς σχολιάζει το γεγονός της δημιουργίας του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον βλέπει με καλό μάτι.
0: Ναι.
1: Όμως περιμένει να ακούσει πρόγραμμα. Διότι μέσα στην κουβέντα μας πάντα υπέβος και περίπτωση κάποιοι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός προς το παρόν, ο ίδιος ο κύριος Βαρδάκης δηλαδή, δηλώνει ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να δει, εξέφρασε βέβαια θετική άποψη για το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, είναι φίλος του καταρχάς, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεννοείται, είναι ένας άξιος ηγέτης όπως τον χαρακτήρισε,
0: ναι,
1: αλλά περιμένει να ακούσει το πρόγραμμα και μάλλον εκεί θα πάρει και τις αποφάσεις του ο κύριος Βαρδάκης. Και ενδεχομένως και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Όπως υπάρχει και η Νέα Αριστερά, αυτό για να αλλάξουμε και το θέμα μας, η Νέα Αριστερά η οποία τώρα πορεύεται με τον κύριο Σακελαρίδη ως επικεφαλής. Έφυγαν 7 βουλευτές, διαλύθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και 143 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κλάδος με τον οποίο μιλήσαμε. Ο κύριος Κλάδος τον είδα να είναι πιο θετικός προς το κόμμα Τσίπρα και να λέει ότι πολλοί από αυτούς που έφυγαν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Οπότε από την Νέα Αριστερά βλέπω προς το παρόν να φεύγουν περισσότεροι σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Κλάδου και να πηγαίνουν στην Ελλάς, την ελληνική αριστερή και συμπαράταξη, όπως επέλεξε να ονομάσει, όπως επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να ονομάσει το κόμμα του. Ένα κόμμα βέβαια πρέπει να σημειώσουμε, αγάπη, σημειώνει πολύ καλή πορεία στις δημοσκοπήσεις αυτές τις πρώτες.
0: Δεύτερο το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια με double score.
0: Με διψήφιο αριθμό, έτσι, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω με μονοψήφιο, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: οπότε θυμάμαι χθες.
1: Μετά είναι η κυρία Καριστιανού, δηλαδή τα δύο νεόφαντα κόμματα ακολουθούν της Νέας Δημοκρατίας και μετά είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να προβληματίσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: εννοείται.
1: Αυτά από την πλευρά της αριστεράς, όπως μας τα παρουσίασαν τόσο ο κύριος Βαρδάκης όσο ο κύριος Κλάδος.
0: Νομίζω ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας.
1: Βέβαια.
0: Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει σε άτυπη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι, εξάλλου, αν θέλεις το δικό μου σχόλιο, νομίζω ότι γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας επέλεξε τώρα να παρουσιάσει το κόμμα του, διότι θέλει να είναι έτοιμο στις εκλογές που θα γίνουν.
0: Έτσι είναι. Έτσι.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται και μετά τον κύριο Μητσοτάκη ο δεύτερος σε καταλληλότητα πρωθυπουργός. Εντάξει. Ναι. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν τον φορτώνουν αρνητικά σε σχέση με το παρελθόν.
0: Με το παρελθόν, έτσι. Ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Βεβαίως,
0: για χαρά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στον Ντίλαν, έναν καταπληκτικό σκυλάκο θεραπείας του ΕΣΥ, που μάλιστα έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά. Ο Ντίλαν, να σας πω πως θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έχει έτσι αυτήν την ιδιαιτερότητα. Αναφέρεται σε ένα ζώο συντροφιά, το οποίο θα προσφέρει με την παρουσία του θεραπεία σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε λοιπόν επίσημα τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν βεβαίως κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Μιλάμε για έναν κούκλο, έναν καλονό στην κυριολεξία. Λαμπραντόρ μου φαίνεται σε ράτσα. Να σας πω πως καθίσταται ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ. Η πρώτη μέρα στην δουλειά για τον Ντίλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το νοσοκομείο, ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελου, μέσα από την μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κύριου Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και την συνδρομή του οργανισμού Wing Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα αυτό συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό αλλά και προσφορά.

νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών, αποδεικνύοντας ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα υπόθεση ανθρωπιάς. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
8: Delta 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
10: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα που ξεκινά την ραδιοφωνική της διαδρομή και παρουσία στον Πολίτικα στο 89.8 και διαδικτυακά στο politika.gr. Είμαστε μαζί με την Μαρία την Μαυρομάτη, τη φιλία της Σαριδάκη και τον Μανούλη το Σαρίκη να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σωσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα Κολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Πολλά θέματα και σήμερα, πλούσια επικαιρότητα και στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πολιτικά κυριαρχούν και θα κυριαρχούν έτσι κι αλλιώς. Στο προσκήνιο θα βρίσκονται, θα έλεγα, από εδώ και πέρα καθημερινά, λόγω του ότι είμαστε στην ευθεία για την εθνική κάλπη.

0: Έλεγα λοιπόν για τα πολιτικά και με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τις μετακινήσεις, με τα νέα κόμματα, με την όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει ντόμινο εξελίξεων και έχει και, να το πω έτσι, φυσικές ακολουθίες και συνεπαγωγές. Το λέω διότι βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε κινήσεις, βλέπουμε επαφές και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε, ξεκινώντας από αυτό το θέμα σήμερα, σεβόμενη και το πρόγραμμα του καλεσμένου μας, που είναι ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, με κριτική όμως καταγωγή, δεν θα πάψω να το λέω κάθε φορά που θα μιλάμε αυτό, εκ Μεραμβέλου ορμόμενος. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολίτικα.
1: Να είστε καλά, κύριε Σιγάρδο. Θέλουμε πάρα πολύ που συνομιλώ με εσάς και με, μέσω εσάς και με τους συμπατριώτες μου στην Κρήτη. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, δεν ξεχνούμε την κριτική καταγωγή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε, είσαστε ένας έμπειρος πολιτικός, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω.
1: Καλά, αυτό φαλμοφανές ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα αρχές φθινοπόρου θα έχουμε πρόγραμμα εκλογές και πιθανότατα όχι μόνο ένα γύρο. Όλα κινούνται γύρω από μια προεκλογική κατεύθυνση και τροχιά και καταλαβαίνετε ότι πλέον και τα κόμματα προσανατολίζονται και κάνουν στρατηγική τους με βάση αυτά τα δεδομένα.
0: Έχετε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τι, θέλω να μου πείτε λίγο ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε έτσι ποιες ζυμώσεις γίνονται. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένο ερώτημα. Θέλω να σας αφήσω να μου το πείτε όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, το ζείτε και θα το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εντάξει, εμείς κύριε Σιλιγάλη, έχουμε ένα καθαρό στόχο να κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, άρα να απαιτήσουμε την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή που ζητάει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτός είναι ο μοναδικός και καθαρός στόχος του ΠΑΣΟΚ και με το στόχο δουλεύουμε εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα και με συγκεκριμένες προτάσεις νόμου και πρωτοβουλίες εντός Βουλής, αλλά και με συνολική επαφή με φορείς με την κοινωνία των πολιτών, ακούγοντας τα μηνύματα, τα αιτήματα της αρτήρας της προσδοκίας και προσπαθώντας ως αντιπολίτευση αξιωματική της χώρας να πιέσουμε για να γίνουν. Άρα εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το στόχο και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι σε ένα κλίμα το οποίο οι 7-10 Έλληνες ζητούν πολιτική αλλαγή και υπάρχει μια έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια για τη σημερινή κυβέρνηση, κάποιοι προσπαθούν αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας και αντίδρασης προς το σύστημα και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν και να ψαρέψουν σε θολά νερά, γι' αυτό είναι ακριβώς βλέπουμε ξαφνικά να υπάρχει ένας τολμηρός της δημιουργίας κομμάτων, τα οποία μάλιστα παίρνουν και υπερβολική προβολή, αναντίστοιχη ίσως των προτάσεων και του μεγέθους του πολιτικού σχηματισμού που εμφανίζεται στο προσκήνιο. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Με αυτό το σκηνικό εμείς συνεχίζουμε και βεβαίως αναπροσαρμόζουμε και τη στρατηγική μας, όμως δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό το οποίο μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή η αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, η απαλλαγή της χώρας στην Δημοκρατία και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης.
0: Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι. Πόσο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Το ρωτώ αυτό υποχρεωτικά. Λόγω του ότι βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα πράγματα. Και μάλιστα εγώ θα το εστιάσω και θα πω ότι τούτη την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στο νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση. Μάλιστα με μια διψήφια διαφορά και των δύο κομμάτων από την πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα ανατραπεί αυτό το σκηνικό?
1: Κύριε Φιλιάρδο, ευτυχώς δεν καθορίζουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα, πολλές φορές βρίσκονται και μακριά ή αρκετά μακριά. Σας θυμίζω το 24 ευρωεκλογές υπήρχε μια πρόβλεψη στην Δημοκρατία να πέσει κάτι από το. Βρίσκονται και μακριά ή αρκετά μακριά. Σας θυμίζω το 24 ευρωεκλογές Υπήρχε μια πρόβλεψη ότι αν η Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το

0: με το μέγεθος του κωδικού συμβανισμού. Άρα είναι λογικό να δημιουργούνται στιγμές αντιπόσεις και στιγμές αποτυπώσεις. Αυτές όμως δεν αλλάξουν και αυτό μας φανείται αυτόν τον χρόνο, το ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πορεία φθοράς και πτώσης. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως θα πρέπει να κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις συντηρηματικές ή διορθωτικές ακριβώς ώστε να απειλήσει την αγκοφωτιά και να την κερδίσει. Εγώ λοιπόν δεν είμαι πολιτικός, κύριε Σιλιγάρδο, για να κάνω προβλέψεις της εκπομπής σας. Εγώ είμαι πολιτικός για να μάχομαι καθημερινά, να λύνω τα προβλήματα των συμπολιτών μου και της περιφέρειάς μου και την εθνική άμυνα, αλλά και σωστά της χώρας, και να μεταφέρω αυτά τα προβλήματα και να δίνω τις μάχες όνομα των πολιτών για να γίνει η ζωή τους καλύτερη και η καθημερινότητά τους ευκολότερη. Άρα αφήνω τις προβλέψεις και συνεχίζω τη σκληρή δουλειά όπως κάνουμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
1: Και θα το δεχτώ, κλείνω, σεβόμενος και πάλι το πρόγραμμά σας, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, γιατί είναι περιορισμένο και πιεσμένο. Θέλω να μου κάνετε μια κρίση για την πρωτοεμφανιζόμενη κυρία Καριστιανού. Πώς την ακούτε, την κυρία Καριστιανού, πώς την βλέπετε? Γιατί έχω κάνει κάποιους χαρακτηρισμούς από εδώ, δημοσιογραφικούς χαρακτηρισμούς. Ακούγοντάς την με προσοχή, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικά αναλφάβητη. Το ενστερνίζεστε αυτό το πράγμα? Το πιστεύετε, ή είναι κάποια άλλη άποψη που έχετε?
0: Κύριε Σιλιάδη, κοιτάξτε, όλα τα κόμματα και όλα τα πρόσωπα θα κρυφθούν από τους πολίτες. Και στη δημοκρατία οι πολίτες ψηφίζουν με ποικίλα κριτήρια, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην είναι αποδεκτά από κάποιους που συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό το μεγαλείο της δημοκρατίας. Οι πολίτες ψηφίζουν, οι πολίτες επιλέγουν, οι πολίτες προκρίνουν και ψηφίζουν ή καταψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα ή πρόσωπα. Τώρα, σε μια εποχή όπου τα προβλήματα της καθημερινότητας με την ακρίβεια, με την εγκατάλειψη του συστήματος υγείας, με τον δημογραφικό, με την αδυναμία όχι μόνο των νέων αλλά κυρίως των νέων να βρουν στέγη για να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και πάρα πολλά άλλα ζητήματα, των συνταξιούχων περιμένουν ακόμα να βρουν πιτσάκια, την κατάργηση της φόρας αλληλεγγύης και την κατάργηση του κατρούγκαλου, να είχαμε χρόνο να μιλάγαμε. Σε μια εποχή λοιπόν που όλα αυτά τα προβλήματα πιέζουν τον μέσο πολίτη, ο οποίος ασφιχτιά, και γι' αυτό θέλει πολιτική αλλαγή, γι' αυτό θέλει άλλη πολιτική και άλλη στρατηγική, νομίζω ότι τα δομημένα κόμματα που έχουν ρίζες, έχουν πορεία, έχουν παρακαταθήκη, κυρίως όμως έχουν πρόγραμμα λύσεις και απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα και όχι στην εκπομπή του Σιλιγάρδου ή σε ένα καφενείο στο χωριό μου το Καρύδι, στο Λασίφι ή στην εκλογική μου περιφέρεια στο νομό Ηλίας, αλλά με προτάσεις νόμου και σχέδια νόμου στη Βουλή, κύριε Σιλιγάρδο. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την υψηλή ευθύνη, την κυβερνητική ευθύνη, ανταποκρίνεται έχοντας πρόγραμμα προτάσεις. Δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα που προσπαθεί να πάρει ψήφους γύρω από την ακτινοβολία, την εμβέλεια ή τη συναισθηματική φόρτιση που μπορεί να προκαλεί ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, και αυτό αφορά όλα τα προσωποπαγή κόμματα που εσχάτως ενέσκυψαν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με ιστορία, με πορεία, με προσφορά, με παρακαταθήκη, με στελέχη, με πρόγραμμα, με θέσεις, με κοινωνική αντιστοίχηση στην αυτοδιοίκηση, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με κοινοβουλευτική εμπειρία και επάρκεια, είναι ένα κόμμα που μπορεί, κύριε Σιλιγάρδο, να κοιτάξει Έλληνες πολίτες και να πει ότι ναι, εγώ έχω όλες τις προτάσεις, το στελεχειακό δυναμικό, τη διάθεση, τη βούληση, αλλά κυρίως και το know-how να μπορούσε την επόμενη μέρα, αναλαμβάνοντας την κυβερνητική ευθύνη, να κάνω τη ζωή καλύτερη και να διορθώσω το κακό κείμενα αυτά που μας προσβάλλουν ως Έλληνες πολίτες εν έτη 2026 και με το θεματικό άνθρωπο δικαίου, αλλά δυστυχώς και με την εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα των αγροτών μας, των μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που άκουσαν πολλά από τον κύριο Μητσοτάκη 19. Όμως τώρα, 7 χρόνια μετά, σε ένα μήνα κλείνουμε 7 χρόνια, Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία της χώρας, πάνω στο πολιτικό ταμείο βλέπουν ότι πολύ λίγα από αυτά που υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης έγιναν πραγματικότητα, και δυστυχώς η ζωή τους γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Ενώ λοιπόν έχει το ΠΑΣΟΚ και λέει, δεν έχουμε μαγικές λύσεις, έχουμε αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να τις κάνουμε γιατί τις έχουμε ξανακάνει και τις έχουμε προστολογήσει και μπορούν να είναι πραγματικότητα, και αυτό ζητάμε τη θετική ψήφο των πολιτών και δεν ψαρεύουμε στα φωλά νερά της αντίδρασης και διαμαρτυρίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Σιλιγάρδο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κρατήρινης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ.
2: με ρίζα, όπως έλεγα, όχι

0: πλακρητική με ραμπελιωτική. Λοιπόν, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Μαυρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Τίμπερλαντ παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε ευρεία αστυνομική επιχείρηση να έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα στα Βορίζια από στελέχη της ασφάλειας Ηρακλείου και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Έπειτα από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντασης, διαπληκτισμών και αντιπαραθέσεων μεταξύ δύο οικογενειών που το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει αναστάτωση και πάλι στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η επιχείρηση αποφασίστηκε μετά από σειρά συμβάντων που είχαν αυξήσει την ανησυχία των κατοίκων και είχαν δημιουργήσει κλίμα έντασης στην περιοχή. Βασικός στόχος της αστυνομικής παρέμβασης ήταν η αποκατάσταση της τάξης, η πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν μέχρι στιγμής σε 4 προσαγωγές που φέρονται να εμπλέκονται στις αντιπαραθέσεις προερχόμενων και από τις δύο οικογένειες. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι σκοπός της επιχείρησης δεν ήταν μόνο η αντιμετώπιση τυχών παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και η αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να δοθεί τέλος στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας εστίας έντασης, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό και ενώ θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είναι εδώ με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής, στο Messenger, οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί κάποιοι επιλέγουν και άλλους τρόπους, όπως το Viber, το WhatsApp, όσοι έχουν τουλάχιστον το προσωπικό μου αριθμό ή ακόμα και SMS, να τους ευχαριστήσω. Διαβάζω πάντα αυτά που γράφουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δω, έτσι, να παίρνω το feedback που λέμε από αυτά τα οποία σκέφτεστε, από αυτά τα οποία σας απασχολούν και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στα λεγόμενα και στις θέσεις της πηξίδας. Θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος και θα σας ζητούσα να μείνετε μαζί μας εδώ στη συχνότητα του Πολίτικα ή στο site του Πολίτικα, στο politica.gr.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ δύο οικογενειών. Έγιναν 4 προσαγωγές. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει έλθει στο φως δημοσιότητας. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παραιτήθηκε ο αντιδήμαρχος που φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Την παραίτηση έκανε δικτύο ο Δήμος Μυλοποτάμου, δηλώνοντας σεβασμό προς το έργο της δικαιοσύνης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, μιλώντας στον Πολίτικα. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις παρακρατήσεις στις επιδοτήσεις τους. Η προοδευτική παράταξη πρέπει να ενωθεί. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον Πολίτικα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης, σχολιάζοντας την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Αρκετά από τα στελέχη που αποχώρησαν βλέπουν θετικά τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενιαία ή οργανωμένη κατεύθυνση για όλους, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον Πολίτικα, ο Μιχάλης Κλάδος, εκ των στελεχών της Νέας Αριστεράς που αποχώρησαν από το κόμμα. Συνεχής είναι η αφίξη μεταναστών στην Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν δύο λέμβοι νότια της Γάβδου με συνολικά 69 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη και την Παλαιόχωρα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Στη Βουλή έχουν ήδη κατατεθεί οι 30 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανάδοχες οικογένειες θα δοθούν τα αδέρφια της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά την βαριά κακοποίηση, σύμφωνα με το politica.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες της γειτονιάς για αιτήσεις που αφορούν οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρώτο βήμα για τον τίτλο από τον Ολυμπιακό που νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ηλιοφάνεια μελής νεφός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επιστρέφοντας και λίγο πριν πάω στην επόμενη τηλεφωνική μου επικοινωνία, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο σήμερα και θα στρέψουμε λίγο το ενδιαφέρον μας προς τα εκεί, να αναφερθώ σε ένα, θα έλεγα, φαινόμενο που δεν ξέρω αν παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, αλλά προκαλεί πάντως αφενός πάρα πολύ μεγάλο γέλιο. Αυτό είναι η μία διάσταση για αυτούς που καταλαβαίνουν. Για τους άλλους που δεν καταλαβαίνουν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι μια σοβαρή περίπτωση που πρέπει να ελέγξουμε και να εξετάσουμε, διότι υπάρχει κόσμος που ψεκάζεται, συγγνώμη που το λέω, ή αυτοψεκάζεται. Το λέω διότι εδώ και μια-δυο εβδομάδες παρακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κυκλοφορούν κάποιες φτιαγμένες από το AI και μάλιστα με πολύ πρόχειρο και φτηνό τρόπο αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Βλέπω, ας πούμε, μία σήμερα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος με αφορμή το ζήτημα που μου ζητάτε να σχολιάσω, που γράφει «αποτέλεσμα δημοσκόπησης». Αν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και λέει από κάτω ο κόσμος. Προσέξτε τώρα, δεν αναφέρει ούτε ποια δημοσκοπική εταιρεία το έχει κάνει αυτό, ούτε για λογαριασμό ποιου το έκανε αυτό. Το έκανε για κάποιο μέσο, το έκανε για κάποιο κόμμα, το έκανε για κάποιο πολιτικό, το έκανε για κάποιο επιχειρηματία. Για ποιον γίνεται αυτή η δημοσκόπηση? Και βάζουν εκεί τα νούμερά τους. Το περίεργο το οποίο θέλω να σχολιάσω και συνάμα το ανησυχητικό είναι ότι ουδείς από αυτούς που αναπαράγει αυτές τις ψεύτικες, βεβαίως, κάρτες δημοσκοπήσεων, δεν είναι ψεύτικη δημοσκόπηση, δεν υπάρχει η δημοσκόπηση αυτή. Μπορώ να βάλω κι εγώ να φτιάξω στον υπολογιστή ή στο AI ακόμα πιο εύκολα, να στείλω και να πω γράψε ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργό στη χώρα είναι ο Σιλιγάρδος με 64%, ακολουθεί ο Σιφάκης με 62% και μετά είναι ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, με 35%. Αν αθροίσεις αυτά τα νούμερα, θα δεις ότι υπερβαίνει το 100%. Είναι λοιπόν τόσο αγράμματοι και αστοιχείωτοι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν αυτές τις ανοησίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές, αν αθροίσεις τα νούμερα, βγαίνουν πάνω από 100% ή βγαίνουν πολύ κάτω από 100%. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή δηλαδή τη δημοσκόπηση που μου στέλνει ο φίλος ο Θανάσης εδώ, βλέπω έτσι αθροιστικά, καλά δεν θα μπορώ να πω ποιο είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ ας πούμε βλέπω 30 και 20, 50 και 6, 56 και 7, 63 και 6, 69 και 5, 74 και 1,75 75%. Και έχει και τα λοιπά που είναι άλλα 12%. 75 και 12, 87. Το υπόλοιπο 13, ρε εσείς. Προσέξτε τώρα, ξαναλέω. Αυτά είναι τώρα κάτι πράγματα τα οποία κάποιος αγράμματος άνθρωπος το έβαλε και το φτιάξε. Καλά έκανε. Για καλαμπούρι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, οφείλω να σου πω, είναι ότι σου δίνουν μία μασημένη τροφή, η οποία δεν ξέρεις τι είναι, την έχει μασίσει κάποιος άλλος και σου λένε κατάπιετη και εσύ την καταπίνεις. Δεν ξέρεις αν είναι φάρμακο, αν είναι δηλητήριο, αν είναι κόπρανα. Έτσι, επειδή σου το δώσανε στο Facebook. Αυτό το φαινόμενο, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι γύρω μας κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι αστοιχείωτοι, εντελώς αστοιχείωτοι, είναι εντελώς ψεκασμένοι, διότι όταν δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να σκεφτείς απλά πράγματα και αποδέχεσαι αυτό που κάποιος, με άτεχνο τρόπο μάλιστα, σου έχει πλασάρει, πάει να πει ότι είσαι ικανός για όλα. Ρωτώ, αν αυτός ο άνθρωπος που κάνει αυτές τις αναπαραγωγές και που συζητάει ή βάζει πολλές φορές αυτό το πολύ άλλο αστείο που τα έχω πάρει και τα έχω βάλει και στα story μου τις τελευταίες μέρες. Λέει κρυφή δημοσκόπηση πρεσβείας στα Λιώσα. Πρώτο κόμμα τάδε, δεύτερο κόμμα τάδε, το τρίτο κόμμα. Και το δέχονται, παιδιά, το αποδέχονται. Να γιατί στο αστυνομικό ρεπορτάζ συχνά ακούμε και διαβάζουμε ειδήσεις υποθέσεων όπου μαθαίνεις ότι χτυπήσανε την πόρτα μιας κυρίας και της είπανε βγάλε όλα σου τα υπάρχοντα στην πόρτα, χρυσαφικά, οικονομίες, κουμπαράδες, ό,τι έχεις στο σπίτι, γιατί παρουσιάζει ένα πρόβλημα και βραχυκλώνει ο πίνακας του ηλεκτρισμού και τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να σου πέφτει. Και εσύ τα βγάζεις, τα βουτάνες, τα παίρνουν και όταν πας και κάνεις κάτι, λέει με εξαπάτησαν, λέει. Πώς να μην σε εξαπατήσουν. Αφού, ξέρετε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ηλίθιος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Η εξυπνάδα, η ευφυΐα και η ηλιθιότητα είναι ένα γενετήσιο χαρακτηριστικό. Πώς κάποιος γεννιέται για να γίνει ψηλός, κάποιος γεννιέται με γαλάζια μάτια, κάποιος γεννιέται με λαχρινός, κάποιος άλλος γεννιέται να έχει, ξέρω εγώ, ωραία χέρια, μεγάλα αυτιά, μικρή μύτη. Αυτά είναι γενετήσια χαρακτηριστικά. Ωραία φωνή να τραγουδήσει, ικανότητα να κάνει μπαλέτο ή να παίξει μπάλα καλή. Μπορεί να το εξασκήσει και να το πας καλύτερα, αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εκγενετής χαρακτηριστικά. Και λυπάμαι που σας το λέω, αλλά επιστημονικά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το αποκτάς με τη γέννησή σου. Δηλαδή το έχεις μέσα. Έχεις τα κύτταρα της βλακείας, τα οποία βεβαίως στην πορεία τα γυμνάζεις. Έτσι, όπως κάποιος που γεννιέται με καλή φωνή και τη γυμνάσει τη φωνή του, θα γίνει ένας καλός τραγουδιστής. Όπως κάποιος που γεννιέται με ικανότητα υποκριτικού ρόλου και το εξασκήσει αυτό, δουλέψει πάνω σε αυτό, θα έχει μια καλή πορεία αντίστοιχα στο σανίδι. Το ίδιο είναι και η βλακεία. Και επειδή πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο, πρέπει να αρχίσω να το φέρνω να διαβάζω κάθε μέρα και από κάτι, του Τσίπολα, του Ανδρέα Τσίπολα, ο νόμος της ανθρώπινης ηλιθιότητας, θέλω να σας πω ότι κάνω αυτή την αναφορά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό που γράφει ο Τσίπολα σε μία από τις σελίδες του βιβλίου του, που λέει ότι η διαφορά του ηλίθιου από τον απατεώνα είναι η εξής, ότι ο απατεώνας μπορεί να σου προξενήσει μία βλάβη, προσέξτε το πως το λέει ο Τσίπολα, με σκοπό να αποκομίσει εκείνος όφελος. Παράδειγμα, μπαίνω στο σπίτι και σου κλέβω το πορτοφόλι ή βάζω το χέρι μου στην τσάντα μιας κυρίας στο μετρό, στο λεωφορείο και της παίρνω τα λεφτά. Τι έχω κάνει? Έχω αποκομίσει ένα όφελος, εγώ που είμαι ο απατεώνας, εις βάρος του θύματος που έχασε το πορτοφόλι, που έχασε τα λεφτά. Ο απατεώνας τι κάνει? Ο απατεώνας κάνει λοιπόν αυτή την ενέργεια που έχει αυτή τη συνέπεια. Ο ηλίθιος σου προξενεί ζημιά χωρίς να έχει κανένα απολύτως όφελος. Ανδρέα Τσίπολα στο βιβλίο των νόμων της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε απλά ένα ποσοστό, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ηλιθίων αποδεδειγμένα, που άλλοτε πέφτει θύμα μιας απάτης που κάποιοι του έστησαν, που τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν βάλε μας 15.000 γιατί η κόρη σου πάτησε ένα παιδάκι, και μπορεί να έχει ξεχάσει ότι έχει κόρη. Θα βάλει τα 15.000 και μετά να πει κάτσε ρε φίλε, εγώ δεν έχω κόρη, δύο γιους έχω. Και να βγει μετά να το καταγγείλει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι που με ανησυχεί, ή που μπορεί να πιστεύει θεωρίες συνωμοσίας, ότι για παράδειγμα σε αυτό το γεγονός και σε αυτό το περιστατικό έχει συμβεί αυτό και το έχει καθοδηγήσει αυτό, ή να πιστεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, να είσαι ένας κοινός θνητός και να πιστεύεις ότι σε παρακολουθούν και ότι έχουν σκοπό, ας πούμε, ξέρω, σε φακελό σου. Όταν αυτοφακελώνεσαι μόνος σου, έτσι, με χίλιους δύο τρόπους, ή πιστεύεις ότι παίζεις κάποιο ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα και πρέπει να σε παρακολουθήσει, ας πούμε, από την κάτω ραχούλα το ίδιο το σύστημα. Λέω κλείνοντας, για να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, ότι λυπούμε πραγματικά που αντί στην Ελλάδα της φιλοσοφίας, αντί στην Ελλάδα αυτών των ανθρώπων που κάποτε έδωσαν πραγματικά σπουδαία παραδείγματα για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, για το πώς θα πρέπει να είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, για το πώς μια κοινωνία μπορεί να προοδεύσει με αξίες, αρχές, με ρητά που έμειναν χιλιάδες χρόνια. Σήμερα φτάνουμε στο σημείο αυτό και ψωνίζουμε ειδήσεις άλλοτε από το διαδίκτυο ή πληροφορίες τις οποίες τις θεωρούμε ότι είναι πραγματικές, απόλυτα πραγματικές. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι κοντά μας τηλεφωνικά, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος. Έχουν ένα συνέδριο που έχει ενδιαφέρον να στρέψουμε λίγο τα βλέμματά μας εκεί και στο βάθος εκλογές το επόμενο διάστημα, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω σήμερα δύο κουβέντες για το συνέδριο και θα το απευθύνω και μια δημόσια πρόσκληση για τις εκλογές να είναι μαζί μας τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, να κουβεντιάσουμε για τον Ιατρικό Σύλλογο, για τα μεγάλα ζητήματα που διακυβεύονται και βεβαίως τις προκλήσεις που έχει διαχειριστεί με επιτυχία, οφείλω να σημειώσω, το Διοικητικό του Συμβούλιο. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το βήμα που μου δίνετε και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι χαρά μας. Και είναι χαρά μας γιατί, επιτρέψτε μου να πω, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει αποδείξει επί των ημερών σας ότι είναι πιστός στις αρχές και στις αξίες που υπαγορεύουν τη λειτουργία ενός επιστημονικού φορέα όπως ο δικός σας. Νομίζω ότι έχετε κάνει αρκετά βήματα. Νομίζω ότι έχετε αγκαλιάσει τους συναδέλφους σας και πρόσφατα διάβασα και μια κρίση από κάποιο συναδελφό σας. Είπε κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι αν και ιδεολογικοπολιτικά διαφοροποιούμε από αυτό που πιστεύουν οι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλω να ομολογήσω ότι τα βάλαν με όλους, διεκδίκησαν από όλους και κατάφεραν αρκετά πράγματα στη θητεία τους οι συνάδελφοι που είναι η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πριν πάμε λοιπόν στο βάθος εκλογές, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα συνέδριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει το συνέδριο το Palace of Cardioelectrics, που είναι ένας θεσμός πλέον στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω, γίνεται κάθε χρόνο και προσπαθούμε κάθε χρόνο να διατηρήσουμε και να φέρουμε ό,τι πιο σύγχρονη ιδέα, γνώση και τεχνική εφαρμόζεται αυτή, έτσι ώστε να την διδάξουμε και εμείς, να την πούμε.
0: Μάλιστα. Είναι ένα συνέδριο που αφορά, από ό,τι κατάλαβα, την ειδικότητά σας.
1: Την καρδιολογία. Έτσι,
0: την καρδιολογία, ακριβώς. Όπου η καρδιολογία, πρέπει να πούμε, κύριε Πατριανάκο, ότι έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη πρόοδο και το σπουδαίο είναι ότι έχετε πείσει ότι με σωστή πρόληψη και με πρόληψη γενικότερα αποφεύγονται τα χειρότερα σε αυτό το τίμιο όργανο που λέγεται καρδιά, που αν το προσέξεις στην ώρα του και όπως πρέπει, δεν θα σε προδώσει ποτέ.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι. Δεν μιλάμε βέβαια για το 100% των περιπτώσεων, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εάν προσέξουμε και αν εφαρμόσουμε καλά την προληπτική ιατρική, θα μειώσουμε πάρα πολύ τα καρδιακά συμβάντα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της εφανείας νόσου, όσον αφορά την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Πλέον έχουμε αρχίσει και βάζουμε διακαθητηριακά βαλβίδες, αποφεύγοντας έτσι τα χειρουργία, μειώνοντας τα χειρουργία, προσεγγίζουμε τους βαρέους πάσχοντες, ότι με αυτές τις επεμβάσεις μπορούμε και τους αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τους δίνουμε μια νέα ελπίδα για τη ζωή τους. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Και συνεχώς αυτή τη στιγμή μπαίνουν καινούργια φάρμακα, μπαίνουν φάρμακα όπου εφαρμόζουμε και ιατρική ακρίβεια, σε εξατομικευμένη ιατρική, αυτό το νόσημα, αυτό το φάρμακο με αυτό το γονιδιακό έλεγχο.
0: Κύριε Πατριανάκο, είμαστε σε μια χώρα όπου βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και να συμβαίνουν περίεργα πράγματα που μας ενοχλούν, μας ταλαιπωρούν κλπ. Όμως κάποια πράγματα σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες είναι σε καλό επίπεδο. Θα πω ένα παράδειγμα, ακούγοντάς σας να το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το άκουσα πρώτη φορά σε συνέδριο όπου μιλήσατε, για το πόσο φτηνός, προσιτός και εύκολος είναι ένας καρδιολογικός προληπτικός έλεγχος σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες που πρέπει να ξυλωθείς στην κυριολεξία για να κάνεις αυτό τον έλεγχο ρουτίνας, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τόσο ουσιαστικό
2: για την υγεία και την ίδια τη ζωή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο σε αυτό.
1: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι εύκολα προσεγγίσιμος ο καρδιολόγος στην Ελλάδα, όπως και η κάθε ειδικότητα. Δηλαδή ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ειδικευμένο ιατρό. Γι' αυτό και ήμασταν και κάθετα απέναντι σε αυτήν τον gatekeeping, το οποίο πήγε να εφαρμοστεί από το Υπουργείο, που ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε, ότι δηλαδή θα πρέπει να σε δει πρώτα ο γενικός γιατρός και μετά να παραπευθεί στην ειδικότητα μέσα από έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό. Δεν υποτιμώ καθόλου τον προσωπικό γιατρό ή τον γενικό γιατρό, που η σημασία του είναι τεράστια. Αλλά από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουμε μια εύκολη πρόοδος στον εξειδικευμένο ιατρό που στο εξωτερικό δεν δημιουργεί. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα και οι τιμές σαφώς είναι πολύ πιο φθηνές. Και με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οφείλουμε να το πούμε, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο εφαρμόστηκε, ήταν πάρα πολύ καλό και έφερε τον κόσμο κοντά μας στο να κάνει προληπτικό έλεγχο και είχαμε και ευρήματα ασυμπτωματικά εντός εισαγωγικών ασθενείς. Γιατί ο ασυμπτωματικός ασθενής είναι αυτός που λέει δεν έχω τίποτα, αλλά τον εξετάζει, έχει συμπτώματα. Δεν είναι πάντα ασυμπτωματικός.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λέτε, το αναφέρετε, και εγώ θα πω ότι με αφορμή την σημερινή μας συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε έκκληση στον κόσμο που ειδικά, και είναι αρκετοί αυτοί, δεν έχουν πάει ποτέ σε καρδιολόγο. Δηλαδή, ξέρω συνομήλικους μου οι οποίοι πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό τολμούν να λένε ότι στα 45 ή στα 55 δεν έχω επισκεφτεί ποτέ καρδιολόγο γιατί δεν είχα καμία ενόχληση. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά θα έπρεπε να τους τρομάζει, θα έλεγα εγώ, και ότι το μόνο εύκολο είναι να πάρουν την απόφαση και να επισκεφτούν ένα καρδιολόγο, είτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είτε στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, να κάνουν τα βασικά. Ένα απλό check-up, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Φαντάζομαι ότι όχι απλά συμφωνείτε, κύριε Πατριανάκο, αλλά θα προτρέψετε τον κόσμο να το κάνει αυτό.
1: Επαυξάνω. Διότι σας είπα ότι πολλές φορές μας έρχονται ασυμπτωματικοί εντός εισαγωγικών, ο οποίος λέει εντάξει, τώρα έχω λίγο δύσκολη, αλλά ξέρεις, είναι επειδή πήρα κάτι ετηλά ή καπνίζω ή αυτό. Και δεν είναι πάντα έτσι. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία το να του πάρουμε ένα καλό ιστορικό, το να του δούμε ένα καρδιογράφημα, να δούμε τις εξετάσεις αίματος. Αν έχουμε δείξει, να δούμε το υπερικό του, να του κάνουμε τον έλεγχο τον οποίο χρειάζεται, διότι έτσι, ας λέω, με το πρόγραμμα που προλαμβάνω, είχαν κάποια ευρήματα σε ασυμπτωματικούς εντός εισαγωγικών ασθενείς.
2: Από ποια ηλικία άνδρες και γυναίκες πρέπει να επισκέπτονται τον καρδιολόγο και μετά, εφόσον δεν έχουν κάποιο πρόβλημα εκγενετής, να το πω έτσι πολύ απλά?
1: Άνω των 40 πρέπει να κάνουμε εξετάσεις αίματος, να ξέρουμε ποιο είναι το λιπηδεμικό προφίλ τους και τι συμβαίνει με το ζάχαρο, αν έχουν ζάχαρο ή όχι. Άνω των 40 ο άντρας, άνω των 50 η γυναίκα, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα λιπηδεμικό προφίλ. Όλα αυτά αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, είναι καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Ή αν έχει ιστορικό ζαχαρόδη διαβήτη.
2: Μάλιστα. Για το συνέδριο επιστρέφω να μας πείτε δύο κουβέντες για την επιστημονική διάσταση. Ποιοι μιλούν, πόσο θα κρατήσει. Φαντάζομαι ότι απευθύνεστε μόνο στους συναδέλφους σας, έτσι δεν είναι?
1: Απευθυνόμαστε μόνο στους καρδιολόγους. Έχουμε κάποια θέματα γενικότερης ιατρικής παθολογίας, αλλά ουσιαστικά απευθυνόμαστε κυρίως στον καρδιολόγο. Θα έρθουν και από το εξωτερικό να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι εγνωσμένοι κύρους και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά κρατάει στην αφρόκρεμα των συνεδρίων που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και που φέρνει κάθε πληροφορία σύγχρονη η οποία υπάρχει.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε?
1: 14-15 Ιουνίου, Κυριακή Δευτέρα.
2: Κυριακή Δευτέρα. Θα απευθύνω μια δημόσια πρόσκληση και αφού συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα θα χαρώ πάρα πολύ να σας φιλοξενήσω εδώ, να κάνουμε και ένα απολογισμό, να μας βάλετε και τις προτεραιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας και είναι προϊόν διαπραγμάτευσης ή ετούμενο προς διαπραγμάτευση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και να μας εξηγήσετε γιατί είστε εκ νέου υποψήφιος για μια ακόμα θητεία. Συνεπώς, θα σας περιμένω να έχουμε όλο το χρόνο να τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και να απαντήσω στο σχόλιο το οποίο κάνατε, ότι εμείς κινηθήκαμε με βάση τη λογική και με βάση το είχαμε μια ιατρική πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να διατηρήσουμε ιατρική αξιοπρέπεια, πρέπει να διατηρήσουμε ιατρικό κύρος, πρέπει να διατηρήσουμε δημόσια υγεία. Δεν είχαμε κανέναν λόγο να παραβιαστεί η λογική η οποία υπάρχει σε αυτά τα τρία. Αυτή είναι και η πολιτική μας.
2: Πολύ καλά. Θα τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριο και βεβαίως κάθε νέα είδηση, κάθε νέα πληροφορία είναι σημαντική γιατί ουσιαστικά μπαίνει στην εργαλειοθήκη του επιστήμονα και είναι ένα όπλο υπέρ της ανθρώπινης υγείας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, με πολιτική ξεκινήσαμε, με πολιτική θα τελειώσουμε. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι στο Open πήγε ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε τρία πράγματα. Θα συνεργαζόμουν με την Καριστιανού, λάθος το όνομα Ελλάς από Τσίπρα και ότι το Πασόκ πεθαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Πάνου Καμένου, ο οποίος βεβαίως και αυτός πήρε την εντολή και εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή μετά από αυτά τα οποία έκανε το 2015-2019.
3: Μάνετα. Και με το Βελόπουλο θα συνεργαστείτε.
4: Α, και με το Βελόπουλο.
3: Βεβαίως.
4: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
5: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
3: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
4: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει
4: γιατί
3: με την κυρία Καριστιανού.
4: Λένε ότι μπορεί να είναι
3: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη.
5: Α, βλέπετε. Ναι.
3: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε στο πρώτο απόσπασμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει, όπου εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Καμένος λέει ότι δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, αλλά θα δω τι θα στηρίξω. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Και καλώς ορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Πάνο Καμένο, πρώην αρχηγό των Εξάρτητων Ελλήνων, πρόεδρο και έχει κυβερνήσει.
5: Καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Καλώς ήρθατε. Επομένως, τι καταλληλότερο.
5: Άσε που όταν κυβέρνησε με τον Τσίπρα, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος τότε που περιμέναμε ότι θα έκανε κυβέρνηση με τον Τσίπρα.
4: Ο καταρχήν.
3: Εγώ το είχα προαναγγείλει.
5: Εσύ είσαι εντάξει με έναν τρόπο, αλλά όταν σας είδαμε τελικά μαζί, ήσασταν
3: ήδη
5: τότε.
3: Εγώ θα σας θυμίσω ότι οι ανεξάρτητες, γιατί λένε διάφορα μετά από τόσα χρόνια, όταν κάναμε στις εκλογές του 2015, είχα βγάλει το διαφημιστικό με το τρενάκι.
5: Βέβαια.
3: Με το μικρό Αλέξη.
5: Ναι, και συνεχεία,
3: με το σπασμένο χέρι που λέει θα το γράφω, να το μάθω να γράφει από δεξί, με το δεξί.
4: Τώρα που το λέτε, γιατί θέλω να ξεκινήσω.
3: Αυτό είναι γιατί ήθελα να είμαι ξεκάθαρος.
4: Αν είχατε τώρα δίπλα σας τον Αλέξη Τσίπρα, τότε του λέγατε έλα Αλέξη να σε μάθω να γράφεις.
3: Με το δεξί.
4: Με το δεξί, ναι. Τώρα που έχει βάλει και το μπλε μέσα. Δηλαδή είναι το μπλε της πατρίδας και το, πώς το λέμε εμείς, μπορδο-ρογοκόκκινο των αγώνων. Τι θα του λέγατε?
3: Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
4: Παραπέμπει στον Ελλάς.
3: Ναι, η συνεργασία τότε ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητες Έλληνες ήταν ουσιαστικά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Εγώ προέρχομαι τη δεξιά, ξεκαθάρω, και εκείνος από την αριστερά. Συναντηθήκαμε μαζί, και αν θα σας θυμίσω και την δήλωση που είχα κάνει όταν είπα ότι έχουμε κυβέρνηση, είπα ότι για να πέσει ο Γοργοπόταμος ήθελε συνεργασία του Ελλάδα με τον ΕΔΕΣ. Και έτσι τώρα ανατείναξε τον Γοργοπόταμο. Τότε λοιπόν η ανάγκη ποια ήταν? Να φύγει η γερμανική κατοχή και τα κόμματα τα οποία υπακούαν στις Βρυξέλλες. Και αυτό κάναμε. Τότε υπήρξε ανάγκη συνεργασίας ξεκάθαρης, προκειμένου εκεί που έχουμε μια κοινή γραμμή να φύγουμε από τα μνημόνια και γλιτώσαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Εκεί που συμφωνούσαμε σε σχέση με την πίεση και τη στροφή της χώρας.
0: Πώς μπορεί να το λένε αυτό, γλιτώσαμε λέει τη χώρα από τα μνημόνια, αφού υπογράψαν το πιο επωνίδιστο, το πιο βαρύ μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που υποθηκεύει τη χώρα 99 χρόνια. Τώρα το λένε όμως και είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος μπορεί να ακούει, να καταλαβαίνει ό,τι θέλει, να εισπράττει ό,τι θέλει και να αναπαράγει ό,τι θέλει, ακόμα κι αν είναι η μεγαλύτερη μπούρδα από όπου κι αν προέρχεται. Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν θα πούμε μπούρδες. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, στην Πηξίδα, αύριο πάλι μαζί, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, μην το ξεχνάτε αυτό, και να επικαιροποιούμε και την ακρόαση, να το πω έτσι πολύ απλά, που είναι 12 με 1 το μεσημέρι στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου, εσάς που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που μπήκαν στον κόπο και επικοινώνησαν, και βεβαίως αύριο πάλι μαζί. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Πάρε με το τσιμπουκάκι.
1: Χερ... Είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στη Βουλή η πρόταση του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεντεύξει στον Πολίτικα τον Κώστα Τσουκαλά, Γρηγόρη Θεοδωράκη, Σοκράτη Βαρδάκη και Μιχάλη Κλάδου. Αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια μετά τις συνεχείς εντάσεις που καταγράφονται. Νέο μεικτό μοντέλο στην αποκομιδή των σκουπιδιών στο Ηράκλειο. Ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου περιγράφει στον Πολίτικα τι αλλάζει. Εξανεμίστηκαν πριν καν μπουν στους λογαριασμούς οι επιδοτήσεις για το γάλα. Τι λένε οι κτηνοτρόφοι στο σταθμό μας. Χωρίς ναυαγοσώστες οι παραλίες της Χερσονήσου. Γιατί φτάσαμε στην πρωτοφανή κατάσταση, εξηγεί ο πρόεδρος των ναυαγοσωστών στον Πολίτικα. Και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία εκεχηρίας Ισραήλ και Λιβάνου.

0: Αναλυτικά ειδήσεις. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στα Βορίζια από στελέχη της ασφάλειας Ηρακλείου και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, έπειτα από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντασης, διαπληκτισμών και αντιπαραθέσεων. Είχαμε και προσαγωγές και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Είχαν επιβδίσει πια οι άντρες ασφάλειας του Ηρακλείου. Συνεχώς υπήρχαν εγκλήσεις, αντεγκλήσεις, υπήρχαν μηνύσεις εκατέρωθεν, υπήρχαν τσακωμοί, υπήρχαν τσαμπουκάδες, να το πούμε έτσι απλά, σε όλη την περιοχή των Βοριζίων. Το αστυνομικό τμήμα είχε δεχτεί πάρα πολλές καταγγελίες. Η αστυνομική δύναμη που υπάρχει εκεί γύρω συνεχώς ασχολόταν με το ποιος θα βγει από το σπίτι του, ποιος δεν θα βγει. Και αυτές οι συνεχόμενες κόντρες και τσαμπουκάδες που είπαμε και πριν ανάγκασαν την ασφάλεια του Ηρακλείου να κάνει μια μεγάλη επιχείρηση σήμερα, νωρίς το πρωί, στην περιοχή των Βολουζίων. Έχουν γίνει 4 προσαγωγές και από τις 2 οικογένειες, προκειμένου να ενταθεί λίγο το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων, γιατί και οι κάτοικοι της περιοχής είχαν επιβδίσει. Δεν μπορούσαν άλλο πια να βλέπουν, να περπατάνε στον δρόμο και να βλέπουν ακόμα και, πώς να το πω, σκληρές έτσι, σκληρές
0: διαρκείς εντάσεις.
1: Σκληρές εντάσεις, ναι. Και η ασφάλεια του Ηρακλείου με μια μεγάλη αστυνομική δύναμη πήγε στην περιοχή, έχει κάνει τις προσαγωγές που είπαμε και πριν, αλλά είναι προληπτικό πιο πολύ το μέτρο, προκειμένου να καταλάβουν όλοι στην περιοχή ότι πλέον δεν μπορούν να κάνουν ό,τι έκαναν στο παρελθόν. Η ασφάλεια του Ηρακλείου έκανε μια πολύ συγκεκριμένη και στοχευμένη επιχείρηση. Έχει αυτά τα άτομα τώρα αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Προσγνώση και συμμόρφωση ήταν αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μίλησα με κάποιους αξιωματικούς, αυτό δεν θα σταματήσει εδώ. Εάν συνεχιστούν αυτές οι κόντρες που έχουν μεταξύ τους και δεν ηρεμήσουν, θα προχωρήσουν παρακάτω.
0: Και θα μας ενημερώσεις για ένα ακόμη θέμα, Νίκο, καθώς σε ανάδοχες οικογένειες θα δοθούν τα αδέρφια της τρίχρονης που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνί μετά τη βαριά κακοποίηση. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής είναι ότι τα παιδιά αυτά φιλοξενούνταν σε νοσοκομείο, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Δεν είναι κατάλληλος χώρος το νοσοκομείο για τα παιδιά, οπότε δίνεται αυτή η λύση.
1: Το Σάββατο είδα το χώρο που μένουν τα παιδάκια στα Χανιά. Ήμουν στα Χανιά. Ο χώρος έχει φτιαχτεί έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν ότι είναι σε ένα δωμάτιο.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή είναι υγιή παιδιά, το λέμε, δεν μπορούν να διαμένουν για πάντα σε ένα δωμάτιο.
1: Θα σου πω τώρα λοιπόν γιατί γίνεται αυτό. Τα παιδιά διαμένουν ακόμα στο νοσοκομείο γιατί περιμένουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του αιτήματος που έχει κάνει η ασφάλεια των Χανίων, η υποδιεύθυνση εξυχνίας εγκλημάτων Χανίου. Για το DNA. Δεν μπορούν να φύγουν τα παιδιά ακόμα γιατί η δικογραφία είναι ανοιχτή. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα παιδιά είναι παιδιά αυτών των δύο ή κάποιων άλλων. Mm-hmm. Ή αν είναι δικά τους παιδιά. Ακόμα και αυτό ερευνά η ασφάλεια. Καταλαβαίνεις ότι είναι 3 παιδιά και ένα το κοριτσάκι 4 που είναι στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όταν διαπιστωθεί αν αυτά τα παιδιά έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους ή έχουν συγγενική σχέση με έναν από τους δύο φερόμενους πλέον ως γονείς, τότε θα κινηθεί και πιο γρήγορη η διαδικασία για την αναδοχή τους. Πάνω από 180 ανάδοχες οικογένειες που είναι στο πρόγραμμα έχουν ενδιαφερθεί για αυτά τα παιδιά. Να σου πω ότι
0: όλοι. Είναι συγκινητικό αυτό, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολλοί κριτικοί θέλουν να αγκαλιάσουν αυτά τα παιδιά τα οποία πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο αν βάλουμε και τις οικογένειες που είναι στο πρόγραμμα από την Αθήνα ή από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για ανάδοχες οικογένειες, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε όταν τα παιδιά φεύγουν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον να πηγαίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και μυστικό. Κρυφό, να μην το ξέρουν πολύ. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από την κοινωνική υπηρεσία. Το μόνο που περιμένουν τώρα είναι τα αποτελέσματα του DNA. Αυτό θα καθορίσει τα πάντα. Και την ταχύτητα, αλλά και το πώς θα γίνει η διαδικασία. Να πούμε για το κοριτσάκι το τρίχρονο, ότι έχει ξεπεράσει το κίνδυνο. Ξύπνησε, να το πούμε έτσι απλά, από την καταστολή. Του δώσανε και ένα τάμπλετ στο νοσοκομείο να βλέπει κάποια παιδικά και το έκανε με πολύ μεγάλη χαρά. Όλοι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι δίπλα του. Πήγε πολλοίς κόσμος να δώσει πράγματα στο νοσοκομείο. Έχει μεριμνήσει η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου και στο κοριτσάκι δεν λείπει τίποτα. Αυτό είναι μια επισήμαση που μας κάνανε. Και όλα δείχνουν ότι το κοριτσάκι έχει ξεπεράσει τελείως τον κίνδυνο. Αυτό που μένει τώρα πλέον είναι να κινηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε και τα 4 παιδιά να βρουν ένα σπίτι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο, για όλες τις πληροφορίες και αλλάζουμε εμείς θέμα για να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και θα παραμείνουμε στο θέμα για να πάμε στο δικό του σχόλιο και στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Η συνταγματική αναθεώρηση νομίζω ότι είναι μια αναγκαιότητα. Είναι η αρχή στη δική μου την άποψη και στο σχόλιο. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να επικαιροποιείται και πρέπει να επικαιροποιείται. Εδώ έχουμε την αναθεώρηση στο άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι έχει αργήσει πάρα πολύ. Όχι απλά είναι στην ώρα του, θα πρέπει να έχει γίνει χρόνια πριν. Όπως επίσης στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών με κρίση από δικαστικό συμβούλιο χωρίς το φίλτρο της Βουλής. Να πούμε επίσης ότι συζητείται η καθιέρωση μιας και μοναδικής εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί του ισχύοντος συστήματος που προβλέπει 2 πενταετής θητείες. Στο οικονομικό πεδίο, η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει και την συνταγματική κατοχήρηση δημοσιονομικού κόφτη, με στόχο να αποτραπεί η επιστροφή της οικονομίας σε συνθήκες υπερβολικών ελλειμμάτων. Αυτό κι αν είναι πραγματικά σημαντικό. Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες, ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα παραμένει ποια από τα προτινόμενα άρθρα μπορούν τελικά να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πολιτική συνένεση. Παρότι βάση συντάγματος είναι ζητούμενο η συνένεση, ήδη στην αντιπολίτευση υπάρχει μια προετοιμασία για τη στάση που θα τηρηθεί εν ώψη των κοινοβουλευτικών ραντεβού απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, αλλά και νέο σύστημα ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης, εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, και την συνταγματική καθιέρωση δημοσιονομικού κόφτη. Μένει να τα δούμε ποια από αυτά θα έχουν συνένεση και ποια θα περάσουν. Ξαναλέω όμως ότι είναι καλό να επικαιροποιείται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία για τη στάση της απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η πολιτική νίκη και η κυβερνητική προοπτική και όχι η διαχείριση της δεύτερης θέσης. Απαντώντας το ερώτημα για το πώς το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση βρέθηκε να καταγράφεται ακόμη και στην τέταρτη θέση ορισμένων δημοσκοπήσεων, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνοδεύει διαχρονικά την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.
3: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα πολύ πιο προοδευτικό από τις γενικόλογες διακηρύξεις που έχουμε δει ως τώρα του κόμματος Ελλάς. Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι ριζικά αντιπαραθετικό και συγκρουσιακό με τη σημερινή κατάσταση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε δει κάποιες γωνίες στο πρόγραμμα του νέου κόμματος Ελλάς. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σαφές.
4: Καλά, δεν έχουμε, δεν έχουμε δει ακόμη καν πρόγραμμα. Έχουμε δει 7 βασικές αρχές.
3: Μα πρώτα απ' όλα έχουμε και ένα κόμμα το οποίο τι λέει. Λέει ότι ακόμα δεν έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ποιος είχε έτοιμος για τέτοια χώρα. Δεν έχουμε χρόνο για πειράματα, ούτε για 3η τετραετία, Μητσοτάκη. Εμείς δεν αγωνιζόμαστε να βγούμε δεύτερη. Εμείς λέμε ότι αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, η χώρα θα ζήσει μια 3η καταστροφική τετραετία, Μητσοτάκη.
4: Μάλιστα. Ο Χάρης Λουκάς, λοιπόν, την ίδια ώρα.
3: Το ΠΑΣΟΚ να βγούμε ακόμα. Για ποιο λόγο δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Για το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά, γιατί είχε ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στο κράτος πρόνοιας. Μπορεί να πάρει και από το κέντρο, γιατί έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα, δείχνει ρεαλιστικό, είναι κοστολογημένο. Μπορεί να πάρει όμως κόσμο και από την παλιά δεξαμενή της κεντροδεξιάς, της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα βλέπει ότι το κόμμα έχει παραδοθεί στον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Βορύδη, και πολύ πιο εύκολα μπορεί να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ από ότι ένα κόμμα της παραδοσιακής αριστεράς.
4: Την ίδια ώρα βέβαια, ένα από τα διακεκριμένα στελέχη σας, Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, άνοιξε δημόσια συζήτηση για διάλογο και πιθανές προγραμματικές συγκλήσεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας και αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτές οι απόψεις είναι μεμονωμένες, δηλαδή εκφράζονται μόνο από τον κύριο Δούκα, ή είναι ένα υπαρκτό ρεύμα μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
3: Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν την έχετε ακούσει από κάποιον άλλον, αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι εκ του περισσού συζήτηση, διότι ανεξάρτητα ότι η δική μας θέση είναι πολύ καθαρή και είναι αυτόνομη εκλογική πορεία, μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και πρωτιά του Πασόκ. Και το ίδιο το κόμμα Ελλάς απέρριψε την πρόταση του κυρίου Ρούκα. Είπε μάλιστα ότι οι συνεργασίες ποτέ ούτε μετακλογικά. Άρα νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία όπως διατυπώθηκε, mm-hmm. μετά να είμαστε ειλικρινείς, ο Δήμαρχος Αθήνας έκανε μια άλλη ανάρτηση η οποία ήταν επεξηγηματική και σε σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιο να συζητηθεί. Είναι κάτι το οποίο για ποιο λόγο να κληθεί το Πασόκ να απαντήσει σε κάτι όπου και το κόμμα Ελλάς το απορρίπτει.
0: Την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην κυβέρνηση, υπογράμμισε μιλώντας τον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης. Σχολιάζοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε θετικός αλλά επιφυλακτικός, ενώ άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σημερινή εικόνα κατακαιρματισμού.
5: Αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Για να καταλήξω κάπου θέλω. Ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, δεν μπορεί από μόνος του. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Χαρίτσης μέχρι προχθές, τώρα ο Σακελαρίδης, ούτε η Κωνσταντοπούλου να τα αντιμετωπίσουν από μόνοι τους. Όσο λοιπόν γρηγορότερα καταλάβουν ότι η σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων έστω σε μια προγραμματική βάση θα είναι καλύτερο όχι για την πολιτική στη χώρα, αλλά για την κοινωνία, για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
6: Πιστεύετε ότι, ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό πράξη που λέτε? Γιατί εγώ το πιστεύω κι εγώ αυτό, γιατί δεν είναι εικόνα αριστεράς αυτή, δηλαδή και γενικά πολιτικού, γιατί αυτή η εικόνα της αριστεράς αντικατοπτρίζει, όπως είπατε και εσείς στην αρχή περί αναξιοπιστίας, αντικατοπτρίζει όλο το πολιτικό σκηνικό, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς.
6: Διαχέεται σε όλο το πολιτικό σκηνικό.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο, και αντί να χαϊδεύουμε τα δικά μας αυτιά, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Όχι στον κόσμο.
6: Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό που εστερνίζεστε?
5: Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει στον κόσμο.
6: Πιστεύετε λοιπόν ότι ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό που εστερνίζεστε?
5: Κοιτάξτε, αυτό θα φανεί. Αλλά

0: αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, από μόνος του κανείς. Κανείς. Και θα πω και τα λάθη. Εγώ δεν κάνω πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ούτε προσδοκώ σε κάτι που να μπορώ να κρύψω αυτά που σκέφτομαι.
1: Mm-hmm.
0: Ο κακός ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνω συνεργασία. Ίσως να εννοούσε προεκλογικά.
1: Ναι.
0: Προεκλογικά. Αυτό μένει να το εξηγήσει.
2: Η εντυπωσιακή δημοσκοπική εκκίνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οργανωτική πολιτική συγκρότηση του νέου φορέα και τα κριτήρια με τα οποία θα στελεχωθεί το εγχείρημα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα το στέλεχος της Ελλάς και πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως το κόμμα απευθύνεται σε ολόκληρο τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς προνομιακές μεταχειρίσεις για κανέναν, και τόνισε πως η συζήτηση για συνεργασίες δεν μπορεί να ανοίξει πριν τις εκλογές.
3: Το κομμάτι είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε είναι το πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
3: Έχει γίνει ήδη μια εξαιρετική δουλειά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα. Κορυφαίοι επιστήμονες έχουν δουλέψει, δουλεύουν καιρό. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ο βασικός κορμός είναι έτοιμος και το επόμενο διάστημα θα εξειδικευτούν και θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα τα οποία προτείνουμε. Η διακήρυξη προφανώς, όπως είπατε, περιλαμβάνει τις γενικές αρχές. Νομίζω όμως και αυτή η διακήρυξη δίνει έναν τόνο. Δίνει έναν τόνο για το ότι δίνουμε βάρος σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, όπως είναι η αποκατάσταση των θεσμών στη χώρα, όπως είναι η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, όπως είναι το πρώτο που λέμε, η ζωή με αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μπορεί να ακούγεται ως κάτι που το λένε όλοι και κλισέ, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδύρυτη ανάγκη σήμερα ο Έλληνας πολίτης που δεν βρίσκει, που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, υποφέρει από την ακρίβεια και την ισχροκέρδεια και ταυτόχρονα βλέπει και μια θεσμική υποβάθμιση. Είναι πολύ βασικό συστατικό στοιχείο να ξανανιώσει ότι υπάρχει ένα κράτος και μια πολιτεία που τον σέβεται και του δίνει τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα εξειδικευτεί το πρόγραμμά μας και βέβαια το τρίτο στοιχείο είναι τα στελέχη. Εδώ έχουμε και μια νέα γενιά στελεχών, άνθρωποι από την κοινωνία, άνθρωποι από την αγορά, άνθρωποι από την παραγωγή. Πολλούς από αυτούς τους βλέπετε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Θα υπάρχουν και άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Επομένως, κάποιους ανθρώπους βέβαια με εμπειρία από παλιά, αλλά δίνουμε μεγάλη βάση στην ανανέωση του πολιτικού δυναμικού της συμπαράταξης.
4: Η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική, και το ρωτώ αυτό με αφορμή και τη σημερινή εξέλιξη της διάλυσης ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές, οι 7, 6 συν 1, δηλαδή το λέω και με την αφορμή την κυρία Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε, οι 6 που έχουν ανεξαρτοποιηθεί συν 1 σημεία συγκεκριμένα και η Αξιόγλου που παραιτήθηκε, προέρχονται από την ομάδα των στελεχών, των νέων στελεχών τότε που ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το 2015. Άρα η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική σε τι επίπεδο?
3: Κύριε Κόνστα, είναι εύλογο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, καλά κάνετε και ρωτάτε. Εγώ όμως θα μείνω σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία, να πάμε από κάτω, να γεωθούμε, να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, ειδικά τους νέους ανθρώπους.
2: Ραυδαίες είναι γενικότερα οι εξελίξεις στο χώρο της κέντρου αριστεράς μετά την αποχώρηση 150 στελεχών από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Ο Μιχάλης Κλάδος, ένα από τα στελέχη που υπέγραψαν το κείμενο αποχώρησης, μίλησε στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη, εξηγώντας τους λόγους της ρήξης, τις πολιτικές προοπτικές που διαμορφώνονται και τις προσδοκίες για τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου απέναντι στην κυβέρνηση.
5: Γενικότερα, ήταν σε μια κατεύθυνση που όλους εμάς μας συμπεριελάμβανε και μας έκανε και περήφανους. Σιγά σιγά φαινόταν ότι απομακρύνεται από αυτή τη λογική της απάντησης στο κεντρικό πολιτικό ζήτημα.
1: Mm-hmm.
5: Τούτη τη στιγμή δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, τη στιγμή της αποχώρησης, υπάρχει μια στρατηγική στη Νέα Αριστερά που λέει πρέπει να δούμε το σπίτι μας, να συγκροτήσουμε την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά πρώτα και μετά θα δούμε συμμαχίες, και η λογική η δική μας που λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται χώρια. Δεν μπορεί να περιμένει

0: η χώρα τη συγκρότηση ενός υποκειμένου για να απαντήσει στο κεντρικό της πρόβλημα. Και το κεντρικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, είναι αυτό που βάζει ο πολίτης. Και λέει, τι θα γίνει? Θα πάμε σε ακόμα μία τετραετία αυτού του καθεστώτος Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, που για τον πολύ κόσμο είναι καταστροφικό? Και πιθανόν αυτό να είναι και το πολύ βασικό που θα συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Τι είναι αυτό που σκέφτεστε να κάνετε εσείς οι 150?
0: Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι δεν λειτουργούμε σαν μια οργανωμένη φράξια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια κοινή αντίληψη. Αυτό που συμφωνούμε όλοι μας είναι ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να τελειώνει, και οι πολιτικές που υπηρετεί αυτό το καθεστώς, για να το πούμε μια φράση, είναι πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα λίγων και δεν υπηρετούν τα συμφέροντα των πολλών. Οι πολλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της εργασίας υποφέρουν. Και θα έλεγα γενικότερα ότι η χώρα φτάνει να μην μπορεί να αναπαραχθεί. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν με την εργασία τους. Φεύγουν στο εξωτερικό, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Αυτό όλο το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Επομένως, σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να πέσει αυτό το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις πολιτικές μας. Είναι σίγουρο ότι άλλος έτσι και άλλος αλλιώς, οι πιο πολλοί θα στηρίξουν τη λύση που τούτη τη στιγμή φαίνεται μπροστά μας,
1: ναι,
0: και που προκύπτει από την κίνηση του κόμματος από τον Τσίπρα.
1: Από τα λέξη Τσίπρα, μάλιστα.
0: Για να μην λέμε πολλά, ας πούμε, ναι, γύρω από αυτό.
1: Ναι, μα θα σας ρωτούσα έτσι όπως αλλιώς.
0: Όπως είδατε όμως, δεν υπάρχουν ίδια στάσεις σε όλους τους βουλευτές. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από την έδρα της.
1: Ναι.
2: Έντονες αντιδράσεις, για να αλλάξουμε θέμα, προκαλεί στον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης η καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, καθώς σύμφωνα με τους παραγωγούς, σημαντικό μέρος των χρημάτων είτε δεν καταβλήθηκε, είτε παρακρατήθηκε για οφειλές προς το δημόσιο. Εξανεμίστηκαν, Νίκο Αγγελάκη, τα χρήματα. Καλησπέρα. Θα μας πεις περισσότερα, γιατί εδώ προειδοποιούν ακόμη και με κινητοποιήσεις.
3: Όχι ακριβώς εξανεμίστηκαν, αλλά τα μισά, περίπου τα μισά, τα κατακράτησε η. Τα παρακράτησε η ΑΔΕ ή ο ΕΛΓΑ. Λοιπόν, συγκεκριμένα ο κύριος Φρογάκης, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, είπε ότι σε όλη την Ελλάδα αναμενόταν καταβολή 300 εκατομμύρια ευρώ για τις επιδοτήσεις, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις όπως λέγονται, όμως καταβλήθηκαν μόνο τα 180. Και αυτό βέβαια προκάλεσε την έντονη αναστάτωση στον χώρο των κτηνοτρόφων. Μεγάλο μέρος των επιδοτήσεων, είπε, παρακρατήθηκε άμεσα από εφορία, ΕΦΚΑ και άλλες οφειλές, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να μην δουν ουσιαστικά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Και είπε ότι ζητά να δοθεί στους παραγωγούς τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους και όχι η αυτόματη κατάσχεση του συνόλου των επιδοτήσεων. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι απογοητευμένοι οι κτηνοτρόφοι από την κυβερνητική διαχείριση και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, καθώς, όπως είπε, πρώτα θα το συζητήσουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι μεταξύ τους και μετά θα δούνε εάν θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Απέδωσε δε πλήρη ευθύνη προς την κυβέρνηση και για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κτηνοτροφικός τομέας γενικότερα, όχι μόνο για το θέμα των επιδοτήσεων. Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν αυτά τα οποία μας είπε σήμερα ο κύριος Φρογάκης.
2: Έντονη απογοήτευση των κτηνοτρόφων, και θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φρογάκης νωρίτερα το πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Είναι τα μόνα λεφτά που είναι στην παραγωγή απάνω. Δηλαδή βγάζεις ένα τόνο γάλα, παίρνεις 120 ευρώ, σου δίνουν στον τόνο. Και περιμέναν οι ανθρώποι, είχαν κανονίσει να τα δώσουν και που έχουν υποχρεώσεις και τα κρατήσαν όλα. Ακόμα και ο ΕΛΓΑ που κανονικά τα κρατήσει ο ΕΛΓΑς κάθε Οκτώβρη που βάνε τι πρώτες επιδοτήσεις και κάθε Δεκέμβρη που βάνε τις υπόλοιπες. Μπήκε και τώρα πάλι ο ΕΛΓΑ και χάτσε πάλι χρήματα.
1: Κύριε Φρογάκη,
4: τι
1: είναι αυτό που θέλετε δηλαδή εσείς με σχετικά με τις επιδοτήσεις?
4: Θέλουμε να τα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να γνωρίζουν οι παραγωγοί πότε και πόσα λεφτά θα παίρνουν. Τόσο να πολύ δύσκολο είναι, δηλαδή τόσο να πολύ ανικανότητα υπάρχει. μας έχουν αφήσει ξεκρά μας τους όλους.
1: Όταν λέτε
4: μια φορά ξέραμε το,
1: ναι.
4: Μια φορά γνωρίζαμε, τον Οκτώβριο πέραμε αυτά τα χρήματα, τον Δεκέμβριο πέραμε τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας. Εδώ είμαστε ξεκρέμαστοι. Δεν ξέραμε ούτε πότε, ούτε πόσα, τίποτα δεν γνωρίζουμε.
1: Για σας οι επιδοτήσεις προφανώς είναι εργαλείο για να ξεχρεώνετε χρέη τα οποία έχετε, να πληρώνετε ζωοτροφές, να πληρώνετε τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, τέτοια πράγματα και πάλι το κράτος παίρνει τα περισσότερα πάλι. Πάλι αυτοί τα παίρνουν. Δηλαδή υποχρεώσεις πάνε πάλι στο κράτος τα περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι είναι όλοι απογοητευμένοι, είναι όλοι... Ήταν να πω, κάθε μέρα τηλέφωνα, τηλέφωνα.
1: Ναι.
4: Μου κόψαν αυτά, μου κρατήσαν η εφορία αυτά τα λεφτά, μου κράτησε όλα τα άλλα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορούν τώρα 3, 4, 5 χρόνια να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα.
1: Θέλετε να δεν πείτε ότι να... σας παίρνουν εσάς τηλέφωνο διαρκώς που είστε και πρόεδρος, έτσι?
4: Παραγωγή, ναι, παραγωγή.
1: Για να σας κάνουν τα παραπονά τους.
4: Ναι, τι κάνει ο σύλλογος. Ο σύλλογος δεν θα κάνει. Και εμείς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, θα σας ρωτούσα, τι θα κάνετε?
2: Ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική αστυνομία σχετικά με την επιχείρηση Θερισμός και την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Στη φυλακή επέστρεψε ένας 49χρονος άνδρας μετά την καταδίκη του από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και ήρθε στο φως έπειτα από πολλά χρόνια σιωπής. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Με κάμερες, GPS και κοριούς, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθούσε την 39χρονη μητέρα ο σύζυγός της, ο οποίος τη δολοφόνησε με περισσότερες από 40 μαχαιριές, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά του στην Καλαμάτα. Στην εισαγγελία Ηρακλείου προσέφυγε χθες ο δήμαρχος Χερσονήσου για την έλλειψη ναυαγοσωστών στις παραλίες του Δήμου. Ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης σημείωσε ότι αναζητούνται λύσεις, καθώς πρόκειται για θέμα ασφάλειας των λουωμένων. Τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων, εξήγησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυαγοσωστών Νομού Ηρακλείου, Γιάννης Σταμαθιουδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Όπως ανέφερε, η διάρκεια εργασίας είναι μόλις 4 μήνες, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά και υπάρχει έλλειψη από επαγγελματίες ναυαγοσώστες.
5: Τώρα που δεν έχει ανταποκριθεί κανείς, είναι διότι τα πόστα, ας πούμε, οι ναυαγοσιοί πύργοι που υπήρχαν πέρυσι ήταν 16 και από τους 16 φέτος έχουμε πάει στους, 36.
2: Mm-hmm.
5: 36 ναυαγοσιστικούς πύργους με σωστικούς λέμβους, με jet ski και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται για να στηρίξει όλο αυτό το έργο ανέρχεται περίπου στα 55 άτομα, 55 επαγγελματίες ναυαγοσώστες ημερησίως.
2: Mm-hmm.
5: Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό. Ακόμα και εργολάβοι είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εργολάβος σε όλη την Ελλάδα να μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο έργο. Ο υπερπολογισμός...
2: Αυτό τι σημαίνει απλά, να μας το κάνετε κατανοητό, τι σημαίνει για τους ναυαγοσώστες να αναλάβουν τόσους ναυαγοσωστικούς πύργους?
5: Σημαίνει ότι είναι... Mm-hmm. Έχει μεγάλη ανάγκη σε θέματα εξοπλισμού.
2: Mm-hmm.
5: Δηλαδή ο εξοπλισμός διπλασιάζεται σε σύγκριση με τις περισσότερες ανάγκες του Δήμου. Το ναυαγοστικό προσωπικό, και αυτό τα νούμερα είναι μεγάλα, δηλαδή 55 επαγγελματίες ναυαγοσώστες, όταν αυτό το διάστημα υπάρχει τρομερή έλλειψη στο συγκεκριμένο στο θέμα
2: συγκεκριμένο
5: των ναυαγοστών, στο κλάδο, ναι, δηλαδή επαγγελματίες ναυαγοσώστες, υπάρχει τρομερή ζήτηση, δηλαδή δεν βρίσκουμε εύκολα άτομα να καλύψουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
2: Και έχει παίξει και το δικό του ρόλο το γεγονός ότι είναι μια εποχική δουλειά η οποία ενδεχομένως να μην αμείβεται και πολύ καλά. Αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε έτσι ένα παράδειγμα για έναν ναυαγοσώστη που θα πιάσει αύριο το πρωί δουλειά σε μια τουριστική περιοχή της Κρήτης, πόσες ώρες θα δουλεύει, για πόσους μήνες, πώς περίπου θα αμείβεται?
5: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Δυστυχώς η ναυαγωσική περίοδος, η ναυαγωσική διάρκεια είναι 4 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όλο τον χρόνο βλέποντας μόνο τις 4 μήνες που ορίζει το προοδευτικό διάταγμα του 20. Και δεν γίνεται εύκολα κάποιος ναυαγωσώστης. Πρέπει να δώσει κάποιες θεωρητικές εξετάσεις πρώτων βοηθειών. Θα πρέπει να έχει τα αθλητικά προσόντα να μπορεί να ανταποκριθεί και να περάσει τις κολυμβητικές εξετάσεις που γίνονται υπό την εποπτεία και την πιστοποίηση της λιμενικής αρχής. Και με την αλλαγή του νόμου, όπου αναγκάζει τους ναυαγωσώστες κάθε 4 χρόνια να ξαναπερνάνε κολυμβητικές εξετάσεις, και σε περίπτωση που δεν κάποιος ξεχαστεί και δεν δώσει εξέταση, χάνει την άδεια του, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το να μείνουν και ναυαγωσώστες στο επάγγελμα
6: αυτό. Στο χώρο αυτό. Οικονομικά μπορεί κάποιος να επιβιώσει με τους 4 μήνες δουλειάς? Πόσο περίπου θα αμυφθεί ένα μήνα, γιατί μας ακούν και νέα παιδιά, ενδεχομένως να έχουν εκδηλώσει το δικό τους ενδιαφέρον, να το σκέφτονται, να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους?
5: Κοιτάξτε να δείτε, οι μισθοί έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια.
6: Είναι ενθαρρυντικό αυτό τότε.
5: Ναι, λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει. Οι μισθοί, εντάξει, είναι συμφωνίες που κάνει τώρα ο καθένας με τον εκάστοτε εργολάβο.
6: Mm-hmm.
5: Κατά προσέγγιση θα πω είναι στα 1200, 1300, 1500, εκεί παίζουν οι μισθοί.
2: Και εμείς να αλλάξουμε χώρο, να πάμε στην υγεία. Με σύνθημα δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του Ηρακλείου παρά τις εξαγγελίες. Μάλιστα, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και συνελεύσεις σε Παγνή και Βενιζέλιο. Να υπενθυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά για τους νοσηλευτές, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους οδηγούς στα κέντρα υγείας και τους άλλους εργαζόμενους, αλλά με αναβολή για την εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Και μένουμε στο θέμα για να το συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιο Νοσοκομείου, τον κύριο Φλιτζανή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
7: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι για άλλη μια φορά γίνεται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός με το αξί του προσωπικού, καθώς σύμφωνα και με τις εισηγήσεις που υπήρχαν, δεν γίνεται άνθρωποι που δουλεύουν με το ίδιο καθεστώς και με ίδιες συνθήκες, κάποιος να παίρνει το επίδομα και κάποιος μάλλον να μπαίνει στα βαρέα και ανθυγινά και κάποιος να μην μπαίνει. Για παράδειγμα, μία ΜΕΑ, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας τεχνολόγος μηχανημάτων, ένας που είναι στα εργαστήρια κτλ. Δεν είναι μέσα στη λίστα, ένας τραυματιφορέας, αυτούς που δικαιούνται να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά.
6: Έχετε υπολογίσει πόσοι περίπου κλάδοι στο χώρο που ανήκετε μένουν εκτός αυτή τη στιγμή βαρέων και ανθυγιεινών, παρά το γεγονός ότι άλλοι εντάχθηκαν?
7: Σίγουρα είναι 5-6 κλάδοι που έχουν προκηρύξει και κλαδικές στάσεις εργασίας αύριο, και οι ΜΕΕΣ για παράδειγμα, τώρα που θυμάμαι έναν έναν, και οι φυσικοθεραπευτές όπως σας είπα, και οι τεχνολόγοι. Συνεπώς είναι τελείως παράλογο. Επίσης, όπως και απαράδεκτο είναι ότι θα κληθούν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν αναδρομικά αξιοσέβαστα ποστά προκειμένου να αναγνωρίσουν αυτή την προϋπηρεσία, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, 10, μπορεί και ακόμα και 15.000 ευρώ.
6: Αυτό είναι λοιπόν κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, ότι θα πρέπει δηλαδή οι ίδιοι να αποδείξουν την προϋπηρεσία τους, να προσκομίσουν.
7: Θα πρέπει να καλύπτουν, επειδή τα βαρέα και ανθυγιεινά, όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό, έχουν παραπάνω κρατήσεις, είναι άλλο το ένσημα να σας το πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Θα πρέπει τη διαφορά αυτή να την καλύψουν για αυτά τα 11-12 χρόνια που χρειάζονται προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Και να πούμε ότι τα βαρέα και ανθυγιεινά τι είναι? Αναγνωρίζουμε ότι αυτοί που δουλεύουν σε κυκλικό ωράριο σε δύσκολες συνθήκες εργασίας επιβαρύνονται και οι ίδιοι, και προφανώς γίνεται και για την ασφάλεια των εργαζομένων και για την ασφάλεια των πολιτών και των ασθενών, έτσι. Γίνεται κάποιος που επιβαρύνεται με τα χρόνια διαρκώς, προφανώς θα πρέπει να φύγει και νωρίτερα από την εργασία του. Δεν μπορεί να δουλεύει με τους ίδιους ρυθμούς 40 ή 45 χρόνια.
6: Άρα αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι υπάρχει μερική ικανοποίηση μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί λέτε ότι τουλάχιστον 5 με 6 κλάδοι μένουν εκτός. Θα προχωρήσουν λοιπόν σε κινητοποιήσεις, σε στάσεις εργασίας? Τι προβλέπετε στο άμεσο μέλλον?
7: Αύριο έχουμε κινητοποιήσει, από ό,τι γνωρίζω, και στο Παγνί έχουμε και εμείς, νομίζω, και στον Άγιο Νικόλαο σχετικά με το θέμα, και με την υποστελέχωση βέβαια, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και να πούμε βέβαια ότι και πάλι παραμένει μια εξαγγελία. Δεν σημαίνει ότι από 1η-1η-27 θα υλοποιηθεί, καθώς είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει σε αυτή τη χώρα που ζούμε.
6: Καλά, θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια στις όποιες εξαγγελίες υπάρξουν. Δηλαδή, ακόμη και αν προέκυπτε αύριο το πρωί μια νέα κυβέρνηση ή ένα άλλο υπουργείο, ένα άλλο πρόσωπο στα υπουργεία, θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στα όσα ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι. Αλλά στην Ελλάδα ζούμε.
7: Εμείς θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας, θα πάμε με το δίκαιο, με το ηθικό και αυτό που πρέπει να γίνει προκειμένου πάνω απ' όλα να έχουν οι πολίτες το σύστημα υγείας που τους αξίζει.
6: Mm-hmm. Τώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα προβλήματα του νοσοκομείου, κύριε Φλιτζανή, ήδη είχε ζητηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών να σταματήσει, να υπάρξει αναστολή του νέου συστήματος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Αυτό που λέει και το σωματείο είναι ότι ειδικά στην αρχή ήταν δυσλειτουργικό, δεν απέδιδε, υπήρχαν καθυστερήσεις, ταλαιπωρία. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση?
7: Έχει λίγο ομαλοποιηθεί, αλλά το πρόβλημα μένει όσον αφορά μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, θεωρώ. Αν ολοκληρωθούν μπορεί κάπως η κατάσταση να εξομαλυνθεί. Ωστόσο, όταν έρχονται 500 και 600 άνθρωποι στα επείγοντα, διότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην ουσία δεν υφίσταται, καταλαβαίνετε ότι κανένα σύστημα δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει και να ανταποκριθεί όπως θα μπορούσε καλύτερα με αυτή την στελέχωση όλους αυτούς τους ανθρώπους. Συνεπώς, εμείς ζητάμε ενίσχυση πάνω απ' όλα με προσωπικό, προκειμένου αν υπήρχε προσωπικό, το σύστημα θα λειτουργούσε και καλύτερα, να το πούμε άλλα λόγια.
6: Mm-hmm. Ευελπιστείτε λοιπόν ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί, θα υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη ταλαιπωρία τουλάχιστον από ό,τι περιγράφουν οι γιατροί του νοσοκομείου μέσα από τις ανακοινώσεις τους. Εσείς όμως έχετε εκδώσει και τη δική σας ανακοίνωση για το θέμα της υποστελέχωσης. Αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο βρίσκεται στο σημείο 0. Γιατί το λέτε αυτό?
7: Γιατί πλέον, για να φανταστείτε, είμαστε σε σημείο ότι πολλά τμήματα δεν καλύπτουν τις βάρδιες τους, πολλές κλινικές, με αποτέλεσμα να καλύπτονται είτε από άλλα τμήματα είτε μεσοτερικές μετακινήσεις, με λίγα λόγια. Πολλές φορές χρειάζεται κάποιος που οποίος είναι στάδια να ανακληθεί άδειά του γιατί προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Στην ουσία δηλαδή δεν υπάρχουν πια εφεδρίες. Και γιατί ένας δείχτης που δείχνει ότι το πρόβλημα μεγαλώνει είναι ότι ο αριθμός των χρωστούμενων αδειών δεν μειώνεται, αυξάνεται συνεχώς, που σημαίνει ότι το προσωπικό δεν παίρνει τις άδειες, τα ρεπό του όπως θα έπρεπε να παίρνει. Γιατί υπάρχει έλλειψη. Γιατί και αυτό, όπως είπαμε, φέρει κούραση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, κινδύνους, λάθη, τα οποία είναι ναι μέσα στη δουλειά, αλλά η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον.
6: Και δυστυχώς τα λάθη στον χώρο της υγείας πληρώνονται πολύ ακριβά, όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, επειδή μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επικίνδυνη είναι η εξουθένωση του προσωπικού. Υπάρχει ο κίνδυνος, κύριε Φλιτζανή, να κλείσουν νωρίτερα φέτος χειρουργικές αίθουσες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και όπως λέτε κι εσείς, υπάρχουν πολλά χρωστούμενα ρεπό και άδειες?
7: Οι χειρουργικές αίθουσες κλείνουν κάθε χρόνο στο καλοκαίρι, πάντα κλείνουν για κάποιο διάστημα, νομίζω γύρω στις 2 αίθουσες, και φέτος θα κλείσουν. Το ακριβές διάστημα δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Σίγουρα θα είναι 4 εβδομάδες, έχουν ζητήσει ακόμα και 7 εβδομάδες να μειωθεί ο αριθμός των αιθουσών. Το ίδιο γίνεται πάντα.
6: 7 εβδομάδες όμως στην ουσία σημαίνει Ιούλιο και
7: καθυστέρηση.
6: Αύγουστο.
7: Σημαίνει καθυστέρηση, βέβαια. Συνεπώς δεν ξέρω τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπω προσωπικό να έρχεται στο άμεσο μέλλον. Ο μόνος τρόπος να ερχόταν άμεσα προσωπικό ήταν να ερχόταν επικουρικό προσωπικό και οι πίνακες του επικουρικού ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Δηλαδή υπάρχει μια κοροϊδία από το Υπουργείο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό.
6: Οπότε, κύριε Φλιτζανή, κλείνοντας, είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή αυτό το ζήτημα, δεν έχει κλείσει, ενδεχομένως να παραμείνουν κλειστές, να ανασταλεί η λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών στο Βενιζέλιο και
7: όχι
6: για τον
7: πλήρως,
6: Ιούλιο και, το,
7: να
6: και για τον
7: Αύγουστο. Ναι, να μειωθεί η λειτουργία του. Ναι. Αυτό θα,
6: για δύο μήνες όμως, έτσι?
7: Έως 6
6: σχεδόν
7: 6
6: δύο μήνες. Ναι.
7: Ναι.
6: Αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Έχει συμβεί συνήθως, θυμάμαι, τουλάχιστον τον Αύγουστο.
7: Ναι, δεν το θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια ακριβώς, γιατί δεν το παρακολουθώ και κάθε χρόνο, mm-hmm. τη διάρκεια, αλλά φέτος θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει, δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση ακόμα.
6: Κύριε Φλιτζανή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε. Καλή συνέχεια.
7: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Τώρα στην πιο κρίσιμη καμπή για την καθαριότητα του Ηρακλείου με την είσοδο ιδιώτη στον τομέα της αποκομιδής και του οδοκαθαρισμού να αλλάζει πλέον τα δεδομένα στο κέντρο της πόλης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τζακαράκης μίλησε στο Χρήστο Κόνστα στην εκπομπή «Καθαρά Πολιτικά». Επιχείρησε να εξηγήσει τι ακριβώς αλλάζει, ποιες περιοχές περνούν στον εργολάβο, ποιος θα έχει την ευθύνη ελέγχου, αλλά και γιατί η Δημοτική Αρχή οδηγήθηκε τελικά σε μία επιλογή την οποία προεκλογικά είχε αποκλείσει. Από 15 άτομα πάμε σε πενταπλασιασμό της δύναμης στο κέντρο, όπως τόνισε. Για τα ογκώδη αντικείμενα, ο κ. Τζακαράκης εξήγησε πως οι πολίτες πλέον θα μπορούν με ένα τηλέφωνο ή μήνυμα να κλείσουν ραντεβού, ώστε συνεργείο να παραλαμβάνει ογκώδη αντικείμενα από το σπίτι τους μέσα σε 24 έως 48 ώρες.
8: Τελευταίους μήνες λειτουργούσαμε με 15 άτομα. Για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε. Τώρα εμείς πήραμε, γιατί τελειώσαν οι διαδικασίες και ο Δήμος έχει τελειώσει τώρα το διαγωνισμό και θα πάρει 150 άτομα. Τα 150 βέβαια είναι τα 100 οδοκαθαριστές και τα 50 θα είναι συνοδοί. Αλλά όλο αυτό το διάστημα εμείς στο κέντρο της πόλης είχαμε 15 άτομα.
9: Μισό λεπτάκι. Εδώ, συζητάμε για πενταπλασιασμό της ανθρωποδύναμης στο κέντρο της πόλης.
8: Ναι, για να καταλάβετε πόσο πολύ προσπαθούσε η υπηρεσία καθαριότητας να αφήσει την πόλη καθαρή.
9: Άστε. Με τον πενταπλασιασμό. Ναι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Με τον πενταπλασιασμό λοιπόν της ανθρωποδύναμης θα πρέπει το κέντρο της πόλης να είναι,
8: είναι πεντακάθαρο.
9: Να φοράω λευκές κάλτσες, που λέει ο λόγος, και να κάνω βόλτα στο κέντρο της πόλης. Και να πηγαίνω να ξαπλώσω στο κρεβάτι μου. Χωρίς να τις βγάζω.
8: Θα πρέπει να είναι πεντακάθαρο, ναι.
9: Μιλάμε για πενταπλασιασμό. Είναι τεράστια η διαφορά. Πενταπλασιασμό.
8: Αυτό είναι το μεγάλο στοιχημό. Και πολύ περισσότερα μέσα. Και ο Δήμος διαθέτει δύο οδοσάρωθα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εξοπλισμό που θα έχει ο ιδιώτης σε αυτό το κομμάτι.
9: Μάλιστα. Πότε πιστεύετε, φαντάζομαι, επειδή, και θα το ρωτήσω αυτό κύριε Τζακαράκη, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες και θεατές αντίστοιχων αριθμιών που για πολύ καιρό συζητάμε ότι θα έπρεπε να είχαν επιληθεί. Τι θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι ο ιδιώτης γνωρίζει ότι έχει πάρει το έργο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει κατοχυρωθεί το έργο, ήταν πλέον τεχνικό το θέμα. Πότε θα πέσουν οι υπογραφές? Γίνονταν μια επικοινωνία μεταξύ Δήμου και αναδόχου, της Θαλής δηλαδή, για τεχνικές λεπτομέρειες, που είναι μια διαδικασία ενδεχομένως.
8: Δεν είναι μόνο η Θαλής, είναι και η ΕΝΣΕΡ. Είναι δύο μεγάλες.
9: Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι λοιπόν ότι έγινε μια διαβούλευση επί των τεχνικών λεπτομεριών. Αυτός ο χρόνος από την κατοχύρωση του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι λειτουργήσε επικοδομητικά. Τι θέλω να πω? Δεν θα περιμένουμε να περάσουν 2-3 μήνες μέχρι να βρει τα πατήματα του ιδιώτης, γιατί μέχρι να συνοηθούμε. Θεωρώ ότι αυτή έχει γίνει προεργασία. Επειδή την έχουν ξαναπατήσει και περιμένουμε.
8: Από την πρώτη στιγμή, να το ξέρετε αυτό, από την πρώτη στιγμή είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον εργολάβο και συζητάμε κάθε λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Απλά καταλαβαίνετε ότι η μετάβαση θέλει κάποιο χρόνο για να βρει τα πατήματά της. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι 3 μήνες που είπατε, θα είναι πολύ λιγότερο. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την αρχή να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μικρά προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το καταλαβαίνετε, νομίζω.
9: Μάλιστα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι πράγματα τα οποία
8: έχουμε εκμεταλλευτεί όλο τον χρόνο που μας έχει δοθεί για να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεται.
9: Θέλω να πω ότι ο χρόνος που είχατε στη ίδια.
2: Οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων παραμένουν στο προσκήνιο παρά την έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, Ηλίας Ηλιόπουλος, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη, υποστήριξε ότι οι απώλειες εισοδήματος των τελευταίων ετών δεν έχουν αποκατασταθεί. Έθεσε ακόμη εκ νέου το ζήτημα των αναδρομικών, της προσωπικής διαφοράς και της επαναφοράς της 13ης και 14ης σύνταξης.
9: Μάλιστα, 414.000 άνθρωποι παίρνουν αυτή τη...
10: Οι βασικές. Τώρα, όσοι έχουν την τύχη να παίρνουν και επικουρική σύνταξη, κατά μέσο όρο είναι περίπου 160 ευρώ ακόμα. Και όσοι έχουν και παίρνουν, και αυτοί πολύ λιγότεροι ακόμα, ένα επίδομα, ένα μέρισμα, είναι γύρω στα 100 με 110 ευρώ.
1: Κύριε Λιόπουλε, θα περίμενε κανείς για ένα συνταξιούχο του δημοσίου να μην έχει τέτοια ποσά. Πώς εμφανίζονται ποσά για ένα συνταξιούχο του δημοσίου?
10: Κοιτάξτε, μετά την μείωση πλέον, γιατί μας κόψανε επιδόματα.
1: Ναι.
10: Μας μειώσανε τη συντάξη μου κατά 40%. Κατήργησαν τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και μιλάω για αυτά, αυτά είναι πληρωμένα, δεν είναι δώρα που συνηθίζουν να τα λέμε. Δηλαδή είναι εισφορές που έχουν παρακρατηθεί.
1: Ναι.
10: Αύξησαν την παρακράτηση για τον ΕΟΠΗ από 4 σε 6% για την κύρια σύνταξη και από 0 σε 6% για την επικουρική σύνταξη. Συγχρόνως υπάρχει η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που μας έχουν επιβάλει, που ήδη αυτοί όταν ξεπέρασαν 1.400 ευρώ, μεικτά μιλάω, τότε γίνεται μια παρακράτηση από το 1 ευρώ 3%. Στα 670 ευρώ γίνεται 6% και πάει λέγοντας φτάνει το 15% περίπου σταδιακά. Συνολικά έχει αφαιρεθεί από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα 130 δισεκατομμύρια ευρώ από τις παροχές των συντάξεων.
1: Mm-hmm.
10: Και αν συνεχίσει αυτό το είδος δηλαδή αντιμετώπιση των συνταξιούχων, κάθε χρόνο μειώνονται οι παροχές κατά 10 περίπου δισεκατομμύρια. Ελπίζουμε αυτά που ανακοινώθηκαν, ότι και ο κ. Πρωθυπουργός τα ξέρει όλα αυτά και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί τον έχουμε ενημερώσει και με υπομνήματα έχουμε ενημερώσει και όλο το πολιτικό πεδίο, όλα τα πολιτικά κόμματα, και ξέρουν άπαντες τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο του συντάξεων.
1: Από εδώ και πέρα λοιπόν, ποια είναι εκείνα τα βήματα τα οποία σκέπτεστε να κάνετε επί του θέματος, σε πάση περιπτώσει, πέρα από αυτές τις πλούσιες δραστηριότητες?
10: Να σας πω 4-5 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που επιτέλους η προσωπική διαφορά από το έγκλημα που κάθε χρόνο ό,τι εμφανιζόταν για να πάρουν ένα ελάχιστο ποσό συνταξιούχοι ήταν καταβόθρα και δεν άφηνε τίποτα, καταργείται από το 27.
1: Μάλιστα.
10: Επομένως ό,τι δοθεί θα το παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι.
1: Mm-hmm.
10: Ελπίζω αυτό που θα δίνεται να είναι τουλάχιστον πλήρης ο τιμάριθμος για να μην χειροτερεύσει άλλο η κατάσταση.
1: Mm-hmm.
10: Έτσι και χωρίς μαθηματικό τύπο αυτή την επέμβαση που είναι άλλο κλέψιμο, δηλαδή προσθέτουμε τώρα το ΑΕΠ με τον τιμάριθμο, το διαιρούμε δια δύο για να παίρνουμε λιγότερα. Το δεύτερο πρέπει να γίνει, να δοθούν αναδρομικά από όλα τα δικαστήρια πλέον, και το ανώτιο ειδικό δικαστήριο αποφάσισε ότι το 11μηνο 15-16 είναι παράνομες κρατήσεις και πρέπει να επιστραφούν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία, 375.000 αγωγές συναδέλφων έχουν, ολοκληρώνονται σχεδόν και είναι όλες δικαιωμένες, και είναι άλλοι 850.000 που δεν έχουν προσφύγει γιατί είχαν πιστέψει αυτά που είχαν πει το πολιτικό πεδίο, ότι μην προσφεύγετε, εάν δικαιωθεί έστω και ένας θα τα πάρετε όλοι. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την ειλικρίνεια αυτής της διαβεβαίωσης. Το τρίτο.
11: Κραυγή αγωνία σεισμόπληκτης με πατέρα άτομο με αναπηρία, η οποία καταγγέλει ότι μαζί με τη μητέρα της διαμένουν σε σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος χωρίς καμία ενημέρωση. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αρμόδιου ελεγκτή, δεν ανταποκρίνεται και ο φάκελος παραμένει στάσιμος χωρίς καμία ενημέρωση, όπως τονίζεται. Η διαμονή του σε ένα κτίριο με σοβαρές βλάβες δημιουργεί καθημερινούς κινδύνους, όπως ζημιές και πτώσεις, και είναι άκρος επικίνδυνη, καταλήγει η σεισμόπληκτη. Μία σύλληψη είχαμε στα Χανιά. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό μέγαρο. Μεθυσμένος Άγγλος προκάλεσε χθες το απόγευμα αναστάτωση στη Χερσόνησο. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο 38χρονος κατά τη διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης του επαγγελματικού σκάφους που είχε μισθώσει, προσέκρουσε σε άλλα σκάφη που ήταν προσδεμένα στο λιμάνι, προκαλώντας υλικές ζημιές, και συνελήφθη. Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και βουλευτές του Νομού Ηρακλείου από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, με την οποία εκφράζουν την έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση της εξαγγελθήσας ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών, όπως πάντα υποστηρίζουν. Δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται σε καθεστώς αναμονής, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα υλοποιηθούν οι μετακινήσεις τους, όπως πάντα αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αδιάκοπες είναι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Συνολικά 69 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους από ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συνέχεια δόθηκε σήμερα στις Πανελλήνιες εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Το μήνυμα ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή, έστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, κάνοντας ειδική αναφορά στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών μέσω της γραμμής 1550 που λειτουργεί από τις 30 Ιουνίου, όπως είπε μιλώντας στον Sky.
12: Βοήθεια,
13: και προηγούμενες χρονιές είχαν τα κεδασί μας, δηλαδή τα κέντρα που τα παιδάκια πηγαίνουν. Έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς για να δουν για τα ζητήματα μαθησιακών δυσκολιών. Πάντα ενεργοποιείται αυτή η γραμμή. Αλλά τώρα αποφασίσαμε να έχουμε μία γραμμή.
12: Ενεργοποιείται, δουλεύει η γραμμή, παίρνει
13: κάθε μέρα
12: τηλέφωνο.
13: Λαμβάνουμε περίπου 120 με 160 τηλεφωνήματα τουλάχιστον τις πρώτες μέρες λειτουργίας. Mm-hmm. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι σε απογευματινή ώρα, γιατί προφανώς τα παιδιά τις πρωινές ώρες είτε δίνουν ή προετοιμάζονται.
14: Το ζητούμενο πάντως εδώ είναι να μην υπάρχει αυτή η φόρτιση.
12: Mm-hmm.
14: Να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο θα γίνεται βίωμα των παιδιών.
12: Αν θα αλλάξει ποτέ αυτό το σύστημα.
14: Θα είναι απόκτημα των παιδιών και εκτιμένο ότι δηλαδή αυτός είναι ένας από τους πολλούς σταθμούς που έχω μπροστά μου. Δεν χρειάζεται να πάω σε ψυχολόγο. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσω τα όρια μου, τα ψυχολογικά, ούτε τα δικά μου, ούτε τις οικογένειες.
12: Άρα το αλλάξουμε. Ξέρετε, κάποια στιγμή έχετε κάποιες σκέψεις γι' αυτό.
13: Να σας πω μια πρώτη σκέψη και μια τοποθέτηση με αυτού. Η αγωνία είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει μόνο τις εξετάσεις πανελλαδικές. Βλέπετε και τα παιδιά τα οποία είναι στο IB, αρκετά πλέον παιδιά στην Ελλάδα δοκιμάζονται και σε αυτό, έχουν μια, θα έλεγα, εύλογη αγωνία. Πολλές φορές και το άγχος μπορεί να είναι δημιουργικό. Το υπερβολικό όμως και αυτό το οποίο παγώνεις μπροστά στο γραπτό ή φτάνεις και σε σκέψεις ότι είναι απόγνωση, αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εγώ τι λέω, ότι εμείς ξεκινήσαμε στο Υπουργείο Παιδείας ένα εθνικό διάλογο με ανεξάρτητη επιτροπή, όχι τώρα και όχι ως μια συνέπεια της επικαιρότητας. Έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο. Σκοπός μας είναι Νοέμβριο να παραδοθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή άνω των 100 ατόμων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων ένα πόρισμα. Πώς θα θέλαμε το σχολείο? Εγώ το έχω τοποθετηθεί. Εγώ λέω ότι θα ήθελα να παραδώσουμε στο μέλλον, όχι ως πυροτέχνημα, ένα εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Να μην είναι οι πανελλαδικές αυτό που ξέραμε, που δώσαμε κι εμείς, που δίνουν και τα παιδιά μας, ο μοναδικός τρόπος για να μπεις. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί θέλω και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα το επιθυμούσα αυτό, γιατί αυτό πρέπει να έχει μια πολιτική συνέχεια.
14: Ξεκινάμε από το να αποφορτίσουμε τη διαδικασία μέσα στη σχολική κοινότητα.
13: Όταν
14: τα σχολεία να παίζουν αυτόν τον καθοριστικό ρόλο του ψυχολογικού μασάζ τα παιδιά, ώστε να μην φτάνουν την ημέρα των εξετάσεων, κάποια από αυτά να κάνουν ακόμη και σκοτεινές σκέψεις. Να μην θυμίσω τα χειρότερα.
13: Οι εκπαιδευτικοί μας ξέρετε ότι έχουν τους πολλαπλούς ρόλους. Από την άλλη όμως.
14: Γιατί έχουμε σχολεία που χωρίζουν τις τάξεις σε αρίστους και μη. Εδώ έχουμε σχολεία που περίπου απειλούν τα παιδιά ότι δεν θα πάνε στο γυμνάσιο.
12: Αυτό προχωρούσαν και οι
11: Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
15: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
11: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
16: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Σε συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα για την ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2029, έφτασε ο Όφη. Στις συζητήσεις μεταξύ της πλευράς του ποδοσφαιριστή και της ΠΑΕΟΦΗ συμμετείχαν ο μεγαλομέτωχος κριτικής ομάδας Μιχάλης Μπούσης και ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ Ηλίας Προυσανίδης, φτάνοντας σε συμφωνία με τον ΟΦΗ να κλείνει ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιρικό κεφάλαιο εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε πώς αντιδρούν τα χρηματιστήρια στη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, τουλάχιστον από όσα προκύπτουν ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο, την Εκεχηρία. Θα συνδεθούμε με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου και θα μας ενημερώσει για σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης. Καλησπέρα, σας ακούμε.
17: Καλησπέρα σας. Σε αρνητικό έδαφος βέβαια επανέρχεται το ελληνικό χρηματιστήριο σε συνέχεια της χθεσινής διόρθωσης στο μείον 0,32% στις 2.445 μονάδες, με αρρωγό σε αυτή την αρνητική επίδοση ο τραπεζικός κλάδος στο μείον 41%. Αυτή τη στιγμή έχουμε τζίρο περίπου 93 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη βλέπουμε έντονη μεταβλητότητα, καθώς το γερμανικό δείκτης είχε φτάσει έως και σύν 1%, ενώ τώρα είναι στο σύν 0,37% και ο γαλλικός δείκτης ακολουθεί στο σύν 0,62%. Το απόγευμα βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς στο μείον μισό, η οποία μάλλον το άνοιγμα αυτό επηρεάζεται από το... από την αρνητική διόρθωση του δείκτη της τεχνολογίας, καθώς δείχνει να ανήκει μείον 1,20%. Τέλος, το πετρέλαιο δείχνει να σταθεροποιείται στα 96,47 δολάρια το βαρέλι, στο μείον 1,37%.
6: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε καλά στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός υπό όρους για τη Χεζμπολάχ και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών, συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν ακόμη να συμμετάσχουν σε επόμενο γύρο συνομιλιών από τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Το Πεκίνο κατηγορεί τον Μάρκο Ρούμπιο ότι δυσφημεί την Κίνα αποτείοντας φόρο τιμής στα θύματα της αιματηρής καταστολής στην πλατεία Τιένανμεν το 1989. Η Κίνα απάντησε ότι οι δηλώσεις Ρούμπιο παραποιούν τα ιστορικά γεγονότα, δυσφημούν το πολιτικό της σύστημα και αποτελούν ανάμειξη στις εσωτερικές της υποθέσεις. Και το Freedom Ship είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για μια γιγαντιαία πλωτή πόλη που θα φιλοξενεί έως και 80.000 ανθρώπους και θα περιπλέει τον πλανήτη. Η κατασκευή του εκτιμάται ότι θα κοστίσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει σχολεία, τράπεζες και χώρους ψυχαγωγίας. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 4 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Σήμερα δεν ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, το κάναμε χθες. Για να κλείναμε ευχάριστα. Σήμερα και θα ξεκινήσουμε ευχάριστα και θα κλείσουμε ευχάριστα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με γκρίνια, όπως θες, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον μπάχαλο που συνέβη στο κέντρο της πόλης με αφορμή τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, αποκατάστασης του οδοστρώματος στο κέντρο της πόλης Αγίου Μινά, Κυρίλλου Λουκάρεως, για το γεγονός κυρίως όχι καθ' αυτών των εργασιών, αλλά γιατί δεν υπήρχε η έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση επιχειρηματιών, εμπόρων, καταστηματαρχών, τέλος πάντων όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, με αποτέλεσμα να βρεθούν το πρωί ευνηδιασμένοι από τον αποκλεισμό δρόμων και τον αποκλεισμό και των εναλλακτικών που είχα προταθεί στους πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, παράλληλα με τις εργασίες να μπορούν να προσεγγίσουν το Ηράκλειο. Διότι ήταν αποκλεισμένες και οι οδοί που είχαν υποτίθεται προταθεί ως εναλλακτική. Όλα αυτά, ξέρετε, θα είχαν λυθεί πολύ απλά. Ζούμε στο 2026 πλέον. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν απίστευτα εργαλεία. Όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν υπάρχει μια πλατφόρμα, όπου εκεί, πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, να κουμπώνονται τα πάντα που κάνουν όλοι οι φορείς του δημοσίου σε κοινόχρηστους χώρους. Δηλαδή σε δημοτικές οδούς, σε πεζοδρόμια, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, η όποια παρέμβαση ενδέχεται να επιφέρει επίπτωση στην καθημερινότητα του πολίτη. Γίνονται έργα στο ΒΟΑΚ, γίνονται έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, γίνονται από, ξέρω εγώ, τα συνεργεία του Δήμου, γίνονται από εργολάβους, γίνονται από τη ΔΕΙΑ, γίνονται από τις οπτικές ίνες. Όλα αυτά θα μπορούσαν, αν υπήρχε διάθεση και, εν πάση περιπτώσει, λίγος κοινός νους, λίγος, όχι παραπάνω, όχι πολύ, ρε παιδί, λίγος, ναι. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν αναπτυχθεί γύρω από μια πλατφόρμα, να μπαίνει ο Χρήστος κάθε μέρα. Θέλει να κινηθεί στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο. Θέλει στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Θέλει επί του ΒΟΑΚ, επί του ΒΟΑΚ. Να μπαίνει και να βλέπει πού ενδεχομένως να αντιμετωπίσει σήμερα πρόβλημα. Πού γίνονται έργα. Και πού αυτά τα έργα έχουν επίπτωση στην κυκλοφορία. Όλα αυτά είναι λυμένα σε πάρα πολλές χώρες και θα έλεγα και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Εμείς εδώ ξεκίνησε στην καρδιά της πόλης έργο. Ο Δήμος καλύφθηκε πίσω από την ανακοίνωση μιας ημέρας πριν ότι θα γίνουν εργασίες. Ποιος θα προλάβει να ενημερωθεί, πώς να ενημερωθεί. Λες και είναι, το λέγαμε και χθες, 170.000 δημότες στημένοι με το κινητό παραπόδα, ξέρω εγώ, στο χέρι, τέλος πάντων, στην τσέπη, να σερφάρουν στο διαδίκτυο ή στον υπολογιστή του γραφείου τους για το ενδεχόμενο να βγει μια ανακοίνωση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας από το Δήμο για το πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα στην πόλη. Για πάνε ενδεχόμενο, ας πούμε, θα πρέπει ο άλλος να είναι 24 ώρες το 24ωρο συνδεδεμένος, παιδί μου, για να ενημερωθεί. Η ενημέρωση αυτή έχει ένα νόημα να γίνει κάποιες μέρες, αρκετές μέρες νωρίτερα, να γίνει και μια διαβούλευση με τους εμπόρους ότι ξέρετε ότι θα γίνει αυτή η αναστάτωση. Κανονίστε, κάντε τον προγραμματισμό σας, ενημερώστε τους προμηθευτές σας, οι επαγγελματίες που προσεγγίζετε για διάφορες εργασίες ψυχτικών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, τέλος πάντων, με διάφορα συνεργεία που έχετε προγραμματίσει, ανακαινήσεις, ενδεχομένως συντηρήσεις που γίνονται στο κέντρο της πόλης επειδή διορθώσεις βλαβών κτλ. Κάντε τον αντίστοιχο προγραμματισμό σας, ενδεχομένως μεταθέσετε εργασίες που δεν είναι επίγουσες για την επόμενη εβδομάδα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά έχουν λυθεί. Δεν λύθηκαν με την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση. Θα μπορούσε να μην υπάρχει καν η ενημέρωση αυτή, αν υπήρχε real time μία πλατφόρμα. Τόσο απλά.

Φεύγουμε από τα μικρά και ειδικά, που όμως είναι αρκετά για να ταλαιπωρήσουν την καθημερινότητά μας, ναι, και τη ζωή μας, για να πάμε στα πιο μεγάλα. Η αλήθεια είναι, αφορούν περισσότερους, δηλαδή αφορούν όλη την Ελλάδα. Προφανώς αφορούν το Ηράκλειο, την Κρήτη γενικότερα, τους Κρητικούς. Και φυσικά επίσης επηρεάζουν δραματικά τη ζωή μας. Πέρασαν 4 μήνες. 4 μήνες. Όπου λούφαξαν σε αυτούς τους 4 μήνες οι τράπεζες, περιμένοντας την καθαρογραφή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι πριν από 4 μήνες είχε ανακοινωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια ιστορική απόφαση η αλήθεια είναι, με την οποία πρόκειται να δοθεί ανάσα, και λέμε πρόκειται να εξηγήσουμε γιατί, σε χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Τι έλεγε ο Άριος Πάγος? Ότι δεν μπορείτε να μου τοκίζετε το δάνειο ανά μήνα, κοντρα μήνα, μήνα, μήνα, αλλά ο τόκος πρέπει να είναι ετήσιος. Οι τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια, βάσει του Αρείου Πάγου πλέον, της απόφασης του Αρείου Πάγου, επιδίδονταν σε μια παράνομη πρακτική. Τόκιζαν τα δάνεια, το δανεισμό, ανά μήνα, όχι ανά έτος.

Σήμερα λοιπόν, μετά την απόφαση αυτή, η οποία ναι μεν έγινε γνωστή πριν από 4 μήνες, αλλά δεν έχει πρακτική εφαρμογή γιατί δεν υπάρχει η καθαρογραφή της, σήμερα λοιπόν δόθηκε στη δημοσιότητα η καθαρογραφή της απόφασης. 4 μήνες τώρα οι τράπεζες έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν ήξεραν, δεν έτσι, δεν αλλιώς, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση, σαν το νόμο ρε παιδί μου. Το ξέρω ότι έχει ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή, αλλά αν δεν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, δεν υπάρχει νόμος. Κάτι αντίστοιχο, παιδί μου. Το ξέρω ότι έχει ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή, αλλά αν δεν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, δεν υπάρχει νόμος.

και η Τράπεζα της Ελλάδος, και ο Στουρνάρας λέτε, αλλά και η κυβέρνηση, οφείλουν να φροντίσουν, να εποπτεύσουν δηλαδή την πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής και την άμεση μόρφωση των τραπεζών έναντι της απόφασης αυτής.

Παρά το γεγονός ότι από το Φεβρουάριο η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου είχε αποφασίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους, όπως καταχρηστικά έπραταν οι τράπεζες και οι servicers, φέροντας σημαντική ελάμφρυνση στους οφειλέτες, η δημοσίευση της απόφασης καθυστέρησε 4 μήνες και είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να συνεχίζουν να παραβλέπουν επιδεκτικά την εφαρμογή τους. Έτσι, οι δανειολήπτες συνέχισαν να καταβάλουν υπέρογκες δόσεις, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι συμψηφισμοί για τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί. Δεν ήταν άλλωστε και λίγοι οι οφειλέτες που προσέφυγαν στα δικαστήρια με τις ερμηνείες, επιτυχάνοντας θετικές αποφάσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι, ευελπιστούμε με αυτή την σημερινή θετική είδηση, δηλαδή της δημοσίευσης της καθαρογραφής απόφασης, να μπει τέλος στα τερτύπια των τραπεζών και των funds που κάνουν ότι αγνοούν το αποτέλεσμα της πιλωτικής δίκης στον Αριοπάγο και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είναι η αλήθεια, οι δανειολήπτες βλέπουν μια πραγματική προοπτική ανακούφισης.

Θυμίζουμε ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ελήφθη κατά πλειοψηφία 35-12 και επιχειρεί αυτή η απόφαση να βάλει φρένο στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων οφειλετών που αδυνατούν αποδεδειγμένα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους αφού έχουν φουσκωθεί υπέρογκα από τον παράνομο τοκισμό που επιδίδονταν επί σειρά ετών οι τράπεζες. Έτσι διαμόρφωσαν δάνεια τα οποία κατέστησαν ουσιαστικά κόκκινα, δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν και έφεραν βέβαια σε αδιέξοδο χιλιάδες νοικοκυριά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι από σήμερα που έχουμε και την καθαρογραφή της απόφασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι δικηγόροι των δανειοληπτών περίμεναν το περιεχόμενο, να διαβάσει το περιεχόμενο ακριβώς, το σκεπτικό δηλαδή, της απόφασης που ελήφθη το Φεβρουάριο του 2026. Από σήμερα λοιπόν, με την απόφαση αυτή στα χέρια τους, οι δανειολήπτες μέσω των δικηγόρων τους μπορούν να προσφύγουν εναντίον τραπεζών και funds για να διεκδικήσουν χρήματα για αθέμητο πλουτισμό τραπεζών και funds μέσα από παράνομο τοκισμό εις βάρος τους.

Και πέρα από τις νομικές ερμηνείες και έτσι δυσνόητους ενδεχομένως όρους γύρω από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, ένα θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι συζητάμε για μία ανακούφιση στο συνολικό ύψος του χρέους που έχουν οι δανειολήπτες έναντι των τραπεζών από τον παράνομο τοκισμό που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 40% του συνολικού χρέους που σήμερα εμφανίζουν έναντι των τραπεζών.

Έστω ότι σε δανειολήπτη έχει επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ σιτόκους. Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία τοκοχρεωτική δόση έφτανε τα 700 ευρώ. Και αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου. Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ επί 2 χρόνια είναι 4.500 ευρώ. Και συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφιστεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των τραπεζών και των servicers έναντι των δανειοληπτών. Αυτό σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα. Σε ό,τι αφορά την ουσία της απόφασης, για να δούμε ακόμη πιο εμφατικά παραδείγματα ελάμφρυσης δόσεων, ενδεικτικά μεγάλων διαφορών στις δόσεις που γεννά η απόφαση αυτή, είναι το εξής. Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, 250 ευρώ το μήνα. Με το νέο τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης, παράδειγμα δόση 500 ευρώ, η επιβάρηση περιορίζεται μόλις 15 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, από τα 250 πέφτει στα 15 ευρώ το μήνα.

Να δούμε άλλη περίπτωση. Δάνειο με 120.000 ευρώ και επιτόκιο 4,5, διάρκεια 20 χρόνια. Η παλαιά μηνιαία τοκοχρεωτική δόση ήταν 767 ευρώ. Μετά την απόφαση, η δόση πρέπει να διαμορφωθεί στα 522 ευρώ. Έχουμε μηνιαία μείωση 244 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 3.000 ευρώ.

Και όσο ενδεχομένως το ποσό ανεβαίνει του δανείου ή το επιτόκιο ή και η διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη είναι και το κέρδος. Το κέρδος, τέλος πάντων, η αποκατάσταση της ζημιάς. Γιατί δεν είναι κέρδος, δεν κερδίζει κάτι. Για να μην μπερδευόμαστε. Δεν κερδίζει κάτι ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είχε και το κερδίζει και λέει, α, τι ωραία, μου ήρθε μπόνους. Είναι απλά η αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με την επιβολή των τόκων. Μία νομιμότητα που δεν εφαρμοζόταν και δεν ακολουθούνταν επί σειρά ετών με τις πρακτικές των τραπεζών και των funds. Δάνειο 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5% και διάρκεια 25 έτη. Η παλιά δόση ήταν 887 ευρώ. Η νέα δόση μετά την απόφαση του Αριουπάγου διαμορφώνεται ή θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 525 ευρώ. Δηλαδή διαφορά 362 ευρώ το μήνα. Ετήσιο όφελος σχεδόν 4.500 ευρώ.

Η Ολομέλεια έκρινε και με το σκεπτικό της που περιλαμβάνεται πλέον στην καθαρογραφή ότι οι τόκοι δεν τρέχουν από την πρώτη μέρα της ρύθμισης πάνω στο αρχικό κεφάλαιο, αλλά υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και αποκλειστικά επί της εκάστοτε δόσης. Το ζήτημα είχε προκύψει μέσα από αντικρουόμενες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων σε όλη τη χώρα με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο του 2010, καθώς τα δικαστήρια δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους για το αν ο ανατοκισμός γίνεται επί του συνολικού κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και έτσι δημιουργήθηκε ανασφάλεια δικαίου για χιλιάδες υποθέσεις. Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση. Και η διαμάχη επικεντρώθηκε στο άρθρο 9 του νόμου, δηλαδή πώς πρέπει να τρέχουν οι τόκοι όταν ένα δάνειο ρυθμίζεται λόγω αδυναμίας αποπληρωμής. Η πρώτη δικαστική απόφαση, που βάσει αυτής έφτασε στον Άριο Πάγο, προέκυψε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, το οποίο αντιμετώπισε την κρίσιμη νομική διαφοροποίηση και διαπίστωσε αντιφατικές αποφάσεις σε άλλες πόλεις. Έτσι φτάσαμε στην απόφαση του Φεβρουαρίου του 2025 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια ένα χρόνο μετά στην έκδοση της απόφασης. Και τέσσερις μήνες μετά, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 26 μέχρι σήμερα, τέσσερις μήνες μετά την καθαρογραφή αυτής της απόφασης. Επομένως, συνοψίζοντας, όσοι έχετε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχετε ταλαιπωρηθεί από υπέρογγιους ανατοκισμούς, με την απόφαση αυτή και συνεννόηση με τα δικηγορικά σας γραφεία, ο καθένας τέλος πάντων με τον νομικό του, θα πρέπει να απευθυνθείτε ξανά στις τράπεζες να σας στείλουν νέα δοσολόγια αναπροσαρμοσμένα βάσει της δικαστικής απόφασης πλέον, και σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα της απόφασης, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να απαντήσουν πώς θα καλυφθεί η τάπα που έπαιξαν στους δανειολήπτες μέχρι και σήμερα. Δηλαδή αυτά που έπαιρναν πανοπρίκια με τον λανθασμένο ή παράνομο, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας ό,τι όρο θέλει, ανατοκισμό των δανείων. Άρα είναι δύο οι διαστάσεις του ζητήματος. Πρώτον, άμεσα η τράπεζα οφείλει να στείλει νέα κατάσταση δόσεων στο δανειολήπτη αναπροσαρμοσμένη βάσει της δικαστικής απόφασης, με τοκισμό πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου ετησίως. Και το δεύτερο αφορά στην αναδρομικότητα της απόφασης και πώς, με ποια διαδικασία θα γίνει ο συμψηφισμός αυτών που χρωστούν, δηλαδή οι τράπεζες πλέον, στους δανειολήπτες. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στα Βορίζια με προσαγωγές μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ οικογενειών στην περιοχή. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Χειροπέδεσε 29χρονο και 20χρονη για απόπειρα ληστεία στα Χανιά. Απείλησαν καταστηματάρχη με μαχαίρι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία κόβονται οι πρόσθετοι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Στις 10 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνουν οι δύο ψηφοφορίες. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει με τη σύζυγό του σε επικίνδυνο σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Συνεχής είναι οι αφίξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, νέα διάσωση 100 ατόμων στους καλούς λιμένες. Έτος Ιουνίου έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερες επιδοτήσεις. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ενώ εύθραυστη χαρακτηρίζεται η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και δεν θα φύγει από τον Όφι μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επειδή συζητούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, εξαιρετικά σημαντική, πραγματική ανάσα, εφόσον οι τράπεζες συμμορφωθούν με την απόφαση του Αρείου Πάγου και εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση αυτή, υπό την εποπτεία όσο οφείλουν της κυβέρνησης και κυρίως της τράπεζας της Ελλάδος, θα παραμείνουμε στον Άριο Πάγο, αλλά για ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην βρίσκεται, τουλάχιστον όπως καταγράφεται σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, στις προτεραιότητες ανησυχίας, ας το θέσω έτσι, των πολιτών. Το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Ντίλιαν, ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Ιντελέξα που διαχειρίζεται το λογισμικό Predator, που παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων και άλλους θεσμικούς παράγοντες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και πάει λέγοντας, προχώρησε για μία ακόμη φορά σε μία δήλωση, παύλα επιβεβαίωση, το ότι το Predator δεν πωλείται σε ιδιωτικούς φορείς παρά μόνο σε κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις. Και όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ή το Predator, εφόσον ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν και δεν έχει διαψευστεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει αυτό ο κύριος Ντίλιαν, δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα που μιλάμε με την κυβέρνηση, ή ισχύει ότι η κυβέρνηση αγόρασε, είτε η ίδια απευθείας, είτε μέσω κρατικών φορέων, όπως για παράδειγμα την ΕΕΠ ή άλλων φορέων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, είτε η κυβέρνηση λοιπόν αγόρασε απευθείας το Predator και το χρησιμοποίησε, ή άλλες εξωχώριες φυσικά κυβερνήσεις παρακολουθούν τη χώρα μας. Άρα υπάρχει σαφέστατο το ζήτημα κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας. Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο είναι προβληματικό, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν, με νέα του δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών πριν από δύο ημέρες, τάσεται επίσης υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, θυμίζω έχει καταδικαστεί μαζί με τρεις ακόμη σε 126 χρόνια φυλάκισης, που όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, η εξεταστική επιτροπή εμποδίστηκε από την κυβέρνηση, καταφέρεται εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κράτος δικαίου, και προειδοποίησε μέσω των δηλώσεών του ότι στην εκδίκαση της έφεσης θα κληθούν και όλοι οι σχετικοί μάρτυρες. Αυτοί που διαχειρίστηκαν δηλαδή την παραγγελία του Predator. Μας πούν ποιος ήταν ο παραλήπτης. Ποιος ήταν ο εντολοδόχος. Ουσιαστικά ο κύριος Ντίλιαν δεν κάνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από το να απειλήσει ευθέως την κυβέρνηση. Ή με καθαρίζετε στο εφετείο ή μιλάω. Και σας παίρνω μαζί μου. Όπου είναι να πάω. Αυτό λέει ο κύριος Ντίλιαν με απλά ελληνικά. Μπαίνουμε τώρα εδώ πίσω από τις λέξεις. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, και εδώ συνδέεται ο Άριος Πάγος, ο γνωστός δικηγόρος, τώρα που φιλοξενεί κατά καιρούς, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί το Θανάση Κουκάκη, δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν ένας εκ των δύο στόχων του Predator μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ, όπου κίνησε τη διαδικασία. Οι υπόλοιποι στόχοι, μάλλον το απόλαυσαν ότι τους παρακολουθούσαν, δεν εξηγείται αλλιώς η απάθειά τους, ή εξηγείται σε πολλούς λόγω της πολιτικής σύνδεσης με την κυβέρνηση. Από διάφορα μετερίζει, από υπουργός και βουλευτής μέχρι επιχειρηματίας ή αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέεται με πολλούς τρόπους με την κυβέρνηση, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε εκείνη παρήγγειλε, είτε εκείνη δεν αναζητά τους υπευθύνους της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας, προφανώς δεν εκτελεί υπηρεσίες προς όφελος της χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Κεσές λοιπόν σήμερα το πρωί προσήλθε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε αίτηση ανάσυσης του φακέλου από το αρχείο και την εξέταση του καταδικασμένου πρωτοδίκως Ταλ Ντίλιαν. Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών,
ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η εταιρεία του Intellexa λειτουργήσαν οι ίδιοι το κατασκευαστικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, καθώς ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να το λειτουργήσει ήταν κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, που αποτελούν και τους μοναδικούς πελάτες αγοραστές της κατασκοπευτικής τεχνολογίας της εταιρείας του. Τι ζητάει λοιπόν ο κύριος Κεσές στην αίτηση που κατέθεσε στον Άριο Πάγο? Δεδομένη της αδιαφεσβήτης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ισχυρισμοί Tal Dillian ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, οδηγούν, λέει ο κ. Κεσές, στο λογικό συμπέρασμα ότι οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΥΠ, είτε από ξένη κυβέρνηση ή και ξένη μυστική υπηρεσία. Άρα, εδώ προκύπτει ζήτημα κατασκοπίας. Θυμίζω ότι ο αντιεισαγγελέας του Αριπάγου έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, διότι λέει δεν βρήκε ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις κατασκοπίας. Για το σκέλος της κατασκοπίας, η υπόθεση υποτίθεται μπήκε στο αρχείο. Αυτή την υπόθεση που μπήκε στο αρχείο, για το σκέλος της κατασκοπίας, παραλαμβάνουμε, ο κύριος Κεσές ζητά με την αίτησή του τώρα να ανασυρθεί από το αρχείο.

Έτσι ο κύριος Σκεσές οδηγείται στο αίτημα το αυτό σε ένα εύλογο συμπέρασμα, διότι λέει ότι ο ισχυρισμός αυτός, ειδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της αγγελίας του Αριού Πάγου, ότι η ΕΥΠ δεν εμπλέκεται καθ' οδιοποιότε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξετάστος, καθώς τυχόν βασιμότητα των ισχυρισμών του Ντιλιάν θα σήμαινε, αφού η ΕΥΠ δεν αγόρασε, όπως λέει, ο Άριος Πάγος και δεν εμπλέκεται με το Predator, θα σήμαινε τότε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Αλλά ακόμη και αυτό να μην συμβαίνει που περιγράφει ο κύριος Ντιλιάν. Δεις μάλιστα, γιατί είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνει με ακριβώς ή περίπου το ίδιο περιεχόμενο, το ενδεχόμενο και μόνο παρακολούθησης στρατιωτικών αξιωματούχων της χώρας και ανώτατων στελεχών των μυστικών μας υπηρεσιών, από μόνο του αυτό αποτελεί επαρκή λόγο να εξετάσει κάποιος το ενδεχόμενο κατασκοπίας. Αλλά ο Άριος Πάγος δεν είδε να συντρέχουν τέτοιοι λόγοι.

Ο κύριος Χεζές επίσης ζητά να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα κλειδιά, τα οποία τα έχει ονοματίσει. Έχει πει ποιοι πρέπει να κληθούν, να καταθέσουν και να εξεταστούν. Αφενός για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και αφετέρου για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από τυχόν ανήκε στο βλάβη, όπως επισημαίνεται στην αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης, ανήκε στο βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση που ο Ταλ Ντίλιαν αληθώς ισχυρίζεται ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε από κυβέρνηση ή μυστική υπηρεσία ως τους μόνους πελάτες του και η μυστική αυτή υπηρεσία δεν ήταν η ΑΕΠ.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα θύματα των παρακολουθήσεων, προφανώς όχι όλα, αυτά που έχουν πρωταγωνιστήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης, ετοιμάζονται να καταθέσουν και τις πρώτες αγωγές αποζημίωσης κατά τον ήδη πρωτοδίκως καταδικαστέντων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε σοβαρή αυτή η υπόθεση να κριθεί από το Δικαστήριο του Στρασβούργου.

φίλος Αλέξανδρος λέει, αυτό λέει στον Άριο πάγο. Το πι λέει, μήπως σημαίνει πραγματικό πάγο και παγώνονται υποθέσεις. Φίλε Αλέξανδρε, ενδεχομένως. Όχι όλες. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την εξαιρετικά σοβαρή και σε κάθε περίπτωση πέρα για πέρα σημαντική υπόθεση για τη χώρα είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν ενδιαφέρεται, διότι δεν είναι οι ίδιοι θύματα. Μπορεί να είναι με τα θύματα, αλλά να το παρακολουθούν όλο αυτό εξ αποστάσεως. Δηλαδή, η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορούν να δουν την πρακτική που ακολουθεί κάποιος για να παρακολουθεί τις ζωές των ανθρώπων και κυρίως σε τι στοχεύει από το προϊόν, εξασφαλίζοντας το προϊόν της παρακολούθησης. Η πλειοψηφία των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλλον δεν μπορούν να φανταστούν ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επέμβει όπου θέλει, όποτε θέλει, όποια αρχή θέλει, με κάποιο πρόσχημα. Όταν θα συμβεί αυτό, στον καθένα ξεχωριστά, τότε ενδεχομένως να δίνει και άλλη απάντηση στις δημοσκοπήσεις.

Τώρα, πίσω από τις λέξεις της νέας συνέντευξης του κυρίου Ντίλιαν, κρύβεται το αίτημά του για πλήρη αθώωση. Ο κύριος Ντίλιαν δεν απαιτεί κάποια τροπολογία εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως των 126 ετών, γιατί έχει ο σενάριο, έχει πέσει και αυτό, δηλαδή να δούμε, μας το έλεγε ο κύριος Κεσές, μέσα στο καλοκαίρι να αλλάζει με τροπολογία ο ποινικός κώδικας και να δίνεται δυνατότητα εξαγοράς ποινής φυλάκισης για συγκεκριμένα αδικήματα, που όλος τυχαίως θα αφορούν ή μπορούν να αφορούν και την περίπτωση των καταδικαστέντων για το Predator. Όχι, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας απαιτεί, όλες οι ενδείξεις αυτό δείχνουν, πλήρη αθώωση. Αυτό διεκδικεί, προειδοποιώντας με τη συνέντευξη του. Γι' αυτό και ζητά στη νέα του συνέντευξη κάτι που δεν είχε κάνει στην προηγούμενη, να καταθέσουν μάρτυρες οι διοικητές της ΕΥΠ, ο κύριος Δεμήρης δηλαδή και ο κύριος Κοντολέων, διότι μάλλον αυτό αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ντίλιαν, κάτι ξέρουν οι ίδιοι, κάτι ξέρουν ως παραλήπτες, ως χρήστες, ως αγοραστές, με να μας το πούν οι ίδιοι ή να το πει ο κύριος Ντίλιαν του Predator. Αυτή η υπόθεση, παρότι, θα το πούμε για μία ακόμη φορά, παραμένει στα πολύ χαμηλά των προτεραιοτήτων της σημαντικότητας από την πλευρά των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως εξελίσσεται, αργά είναι αλήθεια, αργά, αλλά υπομονετικά, και εμείς έχουμε υπομονή, ενδεχομένως να αποτελέσει και θριαλίδα όχι μόνο δικαστικών και νομικών ανατροπών, αλλά και πολιτικών. Γιατί αρχίζει να διαφαίνεται ότι οι υποκλοπές, η υπόθεση βασιλετώσης των υποκλοπών, μπορεί να κρίνει και το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το χρόνο διεξαγωγή τους δηλαδή. Ο συνταγματάρχης Ντίλιαν, ο Ισραηλινός συνταγματάρχης, που προμήθευσε το παράνομο λογισμικό στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι λέει ο ίδιος, ή σε κάποια κυβέρνηση, πίσω από τις γραμμές των συνεντεύξεων είναι απολύτως ξεκάθαρος. Δεν ικανοποιούμε, όσο μάλλον δεν ικανοποιούμε, τόσο θα μιλάω. Και όσο θα μιλάω, τόσο θα εκτίθεστε. Και όσο θα εκτίθεστε, τόσο θα κινδυνεύετε να ζήσετε στιγμές και εμπειρίες προ 50 και πλέον ετών ενός Watergate.

Το τελεσίγραφο προς τον Πρωθυπουργό, το όνομα του οποίου δεν αναφέρει φυσικά στη δήλωσή του, αυτή τη φορά, την προηγούμενη, το περιέγραφε. Το τελεσίγραφο λοιπόν του κύριου Ντίλιαν για πλήρη αθώωση, το επαναλαμβάνει μάλιστα προς αποφυγή παρανοήσεων 2 φορές στη δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, στην αρχή και ως το τέλος. Η φράση του «είμαστε πάροχοι, δεν είμαστε μισθοφόροι» τα λέει όλα. Στην ουσία, ο Ισραηλινός συνταγματάρχης, επιτιθέμενος και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, που έσπευσε να καταδικάσει την εταιρεία του και τον ίδιο μέσα στο κοινοβούλιο, ζητεί από την κυβέρνηση να ανατρέψει αυτό που αποκαλεί στο τέλος της δηλώσεώς του πολιτικό αφήγημα. Τι λέει ο κ. Ντίλιαν? Εδώ έχει χτιστεί ένα πολιτικό αφήγημα εις βάρος μου. Και έτσι ζητά ο κ. Ντίλιαν να παραδεχθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κατ' επέκταση και η ίδια κυβέρνηση ότι από το 2022 μέχρι τώρα δεν λένε την αλήθεια στους πολίτες.

Προσέξτε τώρα, γιατί λέμε ότι ενδεχομένως να αποτελέσει θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων η υπόθεση αυτή. Η διεξαγωγή της κατέφεσεν δίκης, του εφετείου δηλαδή, σε δεύτερο βαθμό, της πρωτόδικης, για να εκδικαστεί η πρωτόδικη απόφαση, βάσει της οποίας καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης, τέσσερα συνολικά πρόσωπα, ιδιώτες λέει η κυβέρνηση, ανάμεσά τους και ο κύριος Ντίλιαν, έχει προσδιοριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Επειδή λοιπόν αυτά που ζητάει ο κύριος Ντίλιαν απαιτεί, στην πολιτική δύσκολα γίνονται. Τι να βγει να πει ο πρωθυπουργός τώρα, ότι επί 3 χρόνια έπαιζα τόμπολα, 4. Αλλά σας έλεγα, άλλα ισχύουν. Το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο. Πιο εύκολο είναι να προβληματιστεί και ενδεχομένως μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό να προκηρυχθούν και εκλογές κάπου στον Οκτώβριο, βαριά Νοέμβριο. Πάντως σε κάθε περίπτωση πριν τη διεξαγωγή της δίκης.

Μας φαίνεται δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια με το κράτος δικαίου και ενδεχομένως διατηρεί και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, θα ήθελε να οδεύσει προς εκλογές την άνοιξη του 27, όπως προσδιορίζονται από τους περισσότερους, με μία δίκη στο ακροατήριο για τις υποκλοπές εξέλιξη. Δίκη με μάρτυρες αυτή τη φορά, δίκη με μάρτυρες νυν και πρώην διοικητές της ΕΕΠ, πιθανόν και πρώην πρωθυπουργούς, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται αύριο στο Ηράκλειο, εδώ, σε μια εκδήλωση από το φόρουμ Νόημα. Νομίζω με πολλά νοήματα η αυριανή παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Θυμίζω ότι είναι και ένας από τους στόχους του Predator. Πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε ο κ. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής για μία ακόμη φορά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αυτό είπε ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς έχει αποφανθεί ότι η κυβέρνηση τον παρακολουθούσε. Όχι κάποια τρίτη χώρα. Το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Σαμαράς. Το έχει αποσαφηνίσει. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που παρακολουθούσε. Άρα η κυβέρνηση πήρε το Predator. Τα έχουν τελεσιδικήσει πολιτικά για τον κ. Σαμαρά. Πιθανό λοιπόν για αυτό το λόγο να τον δούμε και ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Αν κληθεί, λέμε αν κληθεί να καταθέσει. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά στα πρόσωπα τριών πρώην πρωθυπουργών από τον κύριο Ντίλιαν στη δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Διότι αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τσίπρα. Ανεξάρτητα του τι θα πράξουν οι ίδιοι. Ο κύριος Σαμαράς που έπεσε θύμα παρακολούθησης έχει κάθε λόγο να καταθέσει. Ο κύριος Καραμαλής που έπεσε στο παρελθόν θύμα απόπειρας παρακολούθησης από ξένες υπηρεσίες, όχι από την κυβέρνηση, ίσως, δεν είναι βέβαιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρουμε. Συμπέρασμα. Ο Πρωθυπουργός υπό αυτά τα δεδομένα μπορεί να μην δείχνει ότι έχει λόγο να βιάζεται για εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει νωρίτερα από το προσδιοριζόμενο αρχικός χρονικό διάστημα. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, χθες είχαμε την θετική είδηση, όπως παρουσιάστηκε και από την κυβέρνηση, με την έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία, και μάλιστα είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες, η χώρα μας από χθες βρίσκεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που εμφανίζουν. Την ώρα που μάλιστα, όπως σημείωνε χθες ο κ. Μητσοτάκης, 10 άλλες χώρες της Ευρωζώνης έμπαιναν υπό εποπτεία. Με αυτό ως αφετηρία θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε λίγο τις συνθήκες της πραγματικής οικονομίας, γιατί όντως η έκθεση της Κομισιόν είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική και αισιόδοξη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, θέτοντας τη χώρα μας εκτός πλέον οριστικά μετά από 16 χρόνια εκτός επιτροπίας, εποπτείας, πείτε το όπως θέλετε. Επί της ουσίας αναγνωρίζει πλέον ότι έχουν εκλείψει οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες ζουν με βαθιές ανισορροπίες στην καθημερινή τους οικονομική και όχι μόνο ζωή. Πάμε να καλησπέρισουμε και να ανοίξουμε τη συζήτηση τον επίκουρο καθηγητή οικονομικό στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάδο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η Ελλάδα λοιπόν βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση και αναρωτιέμαι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς? Διότι εμείς όχι απλά δεν ζούμε ισορροπημένα, θα έλεγα ότι έχουμε βυθιστεί σε μια βαθιά οικονομική ανισορροπία.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, πραγματικά δεδομένα είναι και αυτά, δεν είναι μη πραγματικά. Mm-hmm. Τα μακροοικονομικά δεδομένα, αγαπητή κύριε Κώστα, αποτυπώνουν τη συνολική υγεία της οικονομίας της χώρας μας. Για να με δώσετε, να σας δώσω να το καταλάβετε ίσως λίγο ευκολότερα, φανταστείτε ότι τα μακροοικονομικά δεδομένα είναι κάτι σαν τις γενικές εξετάσεις τις μικροβιολογικές που κάνει ένας ασθενής. Mm-hmm. Η υγεία ενός ασθενούς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι βασικοί δείκτες της υγείας του να είναι σε ένα επίπεδο ελεγχόμενο. Δηλαδή η αιμοσφαιρίνη του, η χοληστερίνη του, μην κάνουμε ανάλυση. Αυτά είναι τα μακροοικονομικά δεδομένα μιας οικονομίας, όπως είναι και τα μακροοικονομικά, στο πούμε έτσι, δεδομένα ενός ασθενούς. Φανταστείτε ότι κάποιος έχει όμως πρόβλημα στο χέρι του. Για κάποιους λόγους νευρολογικούς, το χέρι του έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κινήσει, νιώθει πόνους. Όταν πάει στο γιατρό με καλύτερες εξετάσεις ιατρικές, αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Mm-hmm. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις του δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του? Δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του, ούτε και αυτή η ασθένεια μπορεί εύκολα να καταπολεμηθεί σε ένα επίπεδο γενικό. Πάει να πει ότι δεν πρέπει να είναι χαρούμενος που η συνολική κατάσταση της υγείας του πηγαίνει καλύτερα? Φυσικά και πρέπει να είναι χαρούμενος, και δεν είναι καθόλου εύκολο η συνολική κατάσταση της υγείας του να πηγαίνει καλύτερα. Ειδικά μέσα σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που οι αντίστοιχοι δείκτες, ας το πούμε, υγείας άλλων οικονομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βαράνε καμπανάκια και ανάβουν κόκκινα φωτάκια. Δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί τα ελλείμματα σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση, αυτά τα ελλείμματα επιβαρύνουν το χρέος. Πράγμα που ευτυχώς στην δικιά μας την περίπτωση, στην ελληνική οικονομία, αυτά τα προβλήματα φαίνεται να τα έχουμε ξεπεράσει. Και αυτό αναμφίβολα είναι μια μεγάλη πραγματική επιτυχία της οικονομίας μας. Τώρα, αν θέλετε να συνεχίσω στο ερώτημά σας.
0: Για να το συμπληρώσω λίγο. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά εδώ, κανείς δεν αμφισβητεί επίσης ότι έχει αυξηθεί και το εισόδημα, ενώ σε σχέση με την αύξηση των μισθών. Αλλά την ίδια ώρα, όσο αυξάνεται, άλλο τόσο αυξάνεται και μάλιστα παραπάνω το κόστος διαβίωσης. Όταν, για παράδειγμα, 7 χρόνια πριν ανακάτοικο η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Αναρωτιέται κανείς πώς εξακολουθεί να βρίσκεται 7 χρόνια μετά πάλι στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, ενώ έχουν υπάρξει και αυξήσεις.
1: Πολύ, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Λοιπόν, αυξήσεις έχουν υπάρξει στο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μικρές αυτές οι αυξήσεις και σε αυτό έχετε δίκιο. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις τελευταίες θέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακριβώς είμαστε και το 2019, πριν δηλαδή από την προηγούμενη αυταία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνεχίζει να πονάει το χέρι? Το πρόβλημα δεν είναι μακροοικονομικό, κύριε Κώστα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως μικροοικονομικό και μεσοοικονομικό. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μικροοικονομικό έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λοιπόν στην Ελλάδα, αυτές οι μονάδες, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουν περίπου το 50% της παραγωγικότητας των άλλων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα? Σημαίνει ότι ανά ώρα εργασίας ο Έλληνας παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, αγαθά, μισής αξίας περίπου από την αντίστοιχη ώρα που παράγει ο Ευρωπαίος. Αυτό σημαίνει ότι είναι τεμπέλης? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει λίγες ώρες? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι η δουλειά του δεν δημιουργεί αξία επαρκώς υψηλή. Φανταστείτε ένα δεντράκι το οποίο βγάζει λίγα φρούτα. Φανταστείτε μια κοντή αχλαδιά που βγάζει λίγα αχλαδιά. Δυστυχώς ο εθνικός παραγωγικός μας ιστός είναι φτιαγμένος έτσι, από πολλές μικρές αχλαδιές με πολύ μικρή παραγωγή.
0: Ωραία. Με αφορμή, κύριε Βλάδο, με αφορμή αυτό το παράδειγμα που δίνετε. Όταν εγώ λοιπόν αφιερώσω τις ίδιες εργατόρες ως καλλιεργητής για αυτή την αχλαδιά, κάνω ακριβώς την ίδια πρακτική. Αφιερώσω τις ίδιες εργατόρες ως καλλιεργητής για αυτή την αχλαδιά. Κάνω ακριβώς την ίδια πρακτική.

0: ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιο κόσμο, ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς ακολουθούμε έναν ερασιτεχνισμό, ένα τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι πλέον ξεπερασμένος. Είναι ξεθυμασμένος, δεν έχει προοπτική. Οι στρατηγικές των περισσότερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι βραχυπνοές. Είναι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε σήμερα. Σε όρους τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία οι τυπικές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να αφομοιώσουν νέα τεχνολογία. Σε όρους management το μόνο που κυριαρχεί είναι η εμπειρία της πιάτσας, που πολύ συχνά αυτή η εμπειρία της πιάτσας είναι άστοχη, είναι ξεπερασμένη. Επιστημονικά δεδομένα σύγχρονα δεν αξιοποιούνται. Με τελικό αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτών των τριών πηγών υστέρησης, όρους στρατηγικής τεχνολογίας και διαχείρισης και management, η καινοτομικότητα των επιχειρήσεών μας να είναι πολύ χαμηλή.
1: Το περιορίζεται, κύριε Βλάδο, μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτό αφορά όλο το επιχειρήν?
0: Αυτό στιγμή το ελληνικό επιχειρήν, αγαπητέ μου, σε ένα ποσοστό πάνω από 96-97% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα ο τεράστιος πληθυσμός, πάνω από το 95%, είναι μικρές επιχειρήσεις. Εκεί κοντά στο 95%. Αυτός είναι ο κύριος κορμός, η επωνομαζόμενη ρεχοβοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δυστυχώς έχει αυτά τα βαθιά δομικά προβλήματα, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εσωτερικά. Δεν φταίει δηλαδή τόσο ούτε το χωράφι, ούτε οι βροχές. Το μάκρο περιβάλλον, αυτό που λέγαμε μόλις πριν, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δηλαδή, το χωράφι πλέον είναι σωστά, ας το πούμε, προφυλαγμένο. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι αχλαδιές και τι κάνουν οι επιμέρους καλλιεργητές των αχλαδιών. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις μας, με τους ίδιους τους επιχειρηματίες, με τα στελέχη τους, αλλά και με τους εργαζόμενους. Δυστυχώς οι επιδόσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ χαμηλές, κύριε Κόνστα.
1: Και θα εξακολουθήσουν, κύριε Βλάδο, να είναι χαμηλές. Άρα, γιατί δεν βλέπουμε κάτι ορατά να αλλάζει?
0: Δεν είναι αναγκαίο να παραμείνουμε πάντοτε τόσο πίσω. Για πάντα τόσο πίσω. Πρέπει να επιταχυνθεί ο εξυγχρονισμός των ίδιων των επιχειρήσεών μας. Όπως εξυγχρονίσαμε το ποδόσφαιρό μας, εξυγχρονίσαμε το μπάσκετ μας, εξυγχρονίσαμε τόσες άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας, καιρός είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση και στον πραγματικό εξυγχρονισμό και των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Μιλάτε για τεχνολογικό εξοπλισμό, εξυγχρονισμό, με συγχωρείτε? Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Σε τι αναφέρεστε?
0: Κυρίως αναφέρομαι σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Πρώτο, αναφέρομαι στη δημιουργία και στην εφαρμογή συστηματικών επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό που λέμε business plan. Άμα βγείτε και κάνετε μια απλή έρευνα, θα δείτε ότι η τεράστια πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν ξέρουν τι σημαίνει καν επιχειρηματικό πλάνο. Με άλλα λόγια, δεν έχουν στρατηγική. Από πλευράς τεχνολογίας, οι επιλογές τους είναι συνήθως σποραδικές. Παίρνουν κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους σήμερα, χωρίς να σκέφτονται το αύριο και το μεθαύριο. Και σε όρους management η λέξη κλειδί είναι η πρακτική εμπειρία. Η εμπειρία της πιάτσας. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει σύγχρονο management, ούτε είναι και διατεθειμένες να αφομοιώσουν σύγχρονες διοικητικές μεθοδολογίες. Και συνεχίζουν να έχουν την ψευδέστηση ότι η βελτίωση των επιδόσεών τους θα πέσει από τον ουρανό. Ότι θα είναι ζήτημα απλά και μόνο καλής ιδέας ή γνωριμίας ή ρουσφετιού, με αποτέλεσμα και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και γι' αυτό έχουμε περιοριστεί δυστυχώς σε κλάδους παραγωγικούς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, σε εύκολους δηλαδή κλάδους που δίνουν και λίγα κέρδη και δίνουν και χαμηλούς μισθούς. Και μετά απορούμε γιατί έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα. Έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα γιατί τόσο μπορούμε να παράξουμε έτσι όπως παράγουμε. Δεν είναι δηλαδή μαγικό, ούτε κάποια στρέβλωση, ας το πούμε, μεταφυσική.
1: Άρα έτσι εξηγείται για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο βασικός μισθός των 850 ευρώ δεν γίνεται, ξέρω, 1100-1200.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο ο βασικός μισθός, που εκεί μπορεί να παρέμει το κράτος και παρεμβαίνει, αυξάνοντας τους βασικούς μισθούς. Υπάρχει σημαντικότατη βελτίωση πάνω από τον πληθωρισμό, το συσσωρευμένο, των τελευταίων ετών στους βασικούς μισθούς. Εκεί πέρα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
1: Το πρόβλημα το εντοπίζεται στο μέσο μισθό.
0: Αλλά η μέση μισθή είναι κυρίως αυτή που πονάνε,

0: στην ουσία αντικατοπτρίζουν την αδυναμία των επιχειρήσεων να δώσουν υψηλότερους μισθούς. Δεν μπορούν. Και δεν είναι επειδή συμβαίνει κάποιο όργιο κερδοφορίας. Αν υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση της κερδοφορίας, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η βάση για μια δραστική αύξηση των μισθών. Γιατί τόσο παράγουν, τόσο μπορούν να παράγουν.
1: Θέλουν
0: να βελτιωθούν όμως. Είναι διατεθειμένες να βελτιωθούν. Και κοιτάξτε, πολύ συχνά όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι δίνουν την απάντηση ότι φταίει το περιβάλλον τους.
1: Mm-hmm.
0: Φταίει το απ' έξω. Φταίνε οι θεσμοί. Φταίει η γραφειοκρατία. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα, που και αυτά αποτυπώνονται στο επίπεδο της βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας, που λέγαμε προλίγου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αρκεί όμως η μακροοικονομική εικόνα για να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα το χέρι που πονάει του ασθενούς. Χρειάζεται να επικεντρώσει στο χέρι που πονάει, στα νεύρα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά, στις αρθρώσεις οι οποίες έχουν πρόβλημα και χρειάζονται φυσιοθεραπεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε στην οικονομία.
1: Η χαμηλή παραγωγικότητα είναι η βάση. Είναι όμως το μόνο που επηρεάζει, αν θέλετε, γενικότερα την μικροοικονομία.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αγαπητέ μου. Και είναι η καρδιά του προβλήματος, που τόσα χρόνια θέλουμε να τη βάζουμε στην πάντα. Θέλουμε να το κουκουλώνουμε αυτό το πρόβλημα. Και πίσω από τη χρεοκοπία μας,
1: mm-hmm.
0: δηλαδή μιλάω για το πριν το 2010, αυτό το σημαντικό πρόβλημα της χαμηλούς παραγωγικότητας υπήρχε. Απλά και μόνο το καλύπταμε με δανεικά. Δεν έβγαζε πολλά αχλάδια η αχλαδιά μας, δανειζόμαστε αχλάδια για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το ζήτημα είναι, χρεωθήκαμε, χρεοκοπήσαμε, αλλά συνεχίζουμε πάλι την αχλαδιά μας να τη δουλεύουμε με λάθος τρόπο. Με εύκολο τρόπο, αβαθύ τρόπο, ελαφρύ τρόπο.
1: Επομένως, τι λέτε, κύριε Βλάδο, ότι εφόσον συνεχίζουμε σε αυτό το μοντέλο, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε ή απειλούμαστε σε επιστροφή στο σημείο 0?
0: Αυτό είναι το καλό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι ακριβώς επειδή διατηρούμε τη δημοσιονομική μας ισορροπία και υγεία, δεν φοβόμαστε άμεσα για μια χρεοκοπία. Δεν κινδυνεύει δηλαδή ο ασθενής που λέγαμε από κάποιο έμφραγμα, με βάση τους δείκτες της υγείας του, τους βασικούς. Αλλά το χέρι του συνεχίζει να δυσλειτουργεί.
1: Ακόμη...
0: Δυστυχώς,
1: ναι, ναι,
0: οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν καταλάβει ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γρήγορο, έντονα ανταγωνιστικό, που και οι άλλοι γύρω μας, ακριβώς επειδή τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς αυτό το τελευταίο επίπεδο της παραγωγικότητας, συχνά μας ξεπερνάνε.
1: Θεωρείτε,
0: ναι,
1: θεωρείτε, κύριε Βλάδο, ότι είμαστε τόσο προστατευμένοι ακόμη και μετά το 2033? Και γιατί λέω 2033? Γιατί θα έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι πλέον θα πρέπει να αποπληρώνουμε, βγαίνουμε από το σιρτάρι αυτό που είχαμε μπει όλα αυτά τα χρόνια της εντός εισαγωγικών χρηματοπιστωτικής προστασίας, θα πρέπει να αποπληρώνουμε υψηλότερο όγκο, ενώ τόγκο χρεολύσεων σε σχέση με τον δανεισμό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ήδη θα έχουμε αποσυνδεθεί και μάλιστα αρκετά χρόνια μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, που η αλήθεια είναι προσέφερε μια, η επιχείρηση να προσφέρει. Θα δούμε όταν χτυπήσει το ζήτα στο Ταμείο, το Εθνικό εννοώ, πραγματικά ποιο ήταν το αποτύπωμα από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και αν πράγματι αξιοποιήθηκε ως χρυσή ευκαιρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε αποκοπή από έναν μεγάλο πόρο που είχαμε τώρα στη διάθεσή μας. Λένε πολλοί δηλαδή ότι μετά το 2033 τα πράγματα οικονομικά, ακόμη και με αυτή τη βελτίωση που παρουσιάζεται, θα δυσχεραίνουν.
0: Αγαπητέ μου, μετά το 2033 και με βάση...
1: Το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, έτσι.
0: Ναι. Συνολικά δεν είναι μακριά, καθόλου μακριά δεν είναι. Τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν βλέπω άμεσο κίνδυνο σε όρους, ας το πούμε, αστάθειας συνολικής για την οικονομία μας. Δεν πρόκειται η οικονομία μας, εκτός αν κάνουμε τεράστια λάθη σε όρους πολιτικών επιλογών, να ξαναφτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αλλά το ζήτημα είναι, μπορούμε να ζήσουμε, αποδεχόμαστε να ζήσουμε για γενιές στην Ελλάδα με επιδόσεις πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρους εισοδημάτων? Εμένα δεν με φοβίζει η η ανατροπή που θα έρθει μετά το 2033, που δεν την βλέπω να έρχεται, με φοβίζει μια προπτική που θα καταλάβουμε τελικά παθητικά ότι τόσο μπορούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το να καταλάβουμε σαν κοινωνία ότι εντάξει, είμαστε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη, θα παραμείνουμε πάντοτε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη. Αν δεν θέλουμε να είμαστε όμως από τους φτωχότερους Ευρώπης, πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Και πρέπει να αλλάζουμε κυρίως πλέον τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει παραδοσιακά, κύριε Κόνστα, το εξής δίπολο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας λέει ότι για όλα φταίει ο δημόσιος τομέας και πρέπει να τον διαλύσουμε, να τον μειώσουμε, να τον εξαφανίσουμε. Και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας μας γυρίζει και λέει ότι για όλα φταίει η ελεύθερη οικονομία, ο καπιταλισμός και γενικά και αόριστα, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά λένε κουταμάρες. Ούτε το μεγάλο πρόβλημα πλέον της ελληνικής οικονομίας είναι ένας δημόσιος τομέας εντελώς ανικανός, γιατί έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τα μνημόνια, ούτε και η ιδιωτική οικονομία και ο καπιταλισμός είναι το μέγιστο κακό. Απλά και μόνο χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ίδια η έννοια της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς είναι κάτι που απαιτεί συνεχή βελτίωση και εξυγχρονισμό. Και ο κινητήρας της βελτίωσης σε μια σύγχρονη οικονομία είναι το τι κάνουν οι επιχειρήσεις της. Το τι παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτό δίνει τη βάση για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δεν τη δίνει καμιά υπουργική απόφαση αυτή τη βελτίωση. Δεν μπορεί με ένα νόμο και ένα άρθρο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το μυστήριο είναι ότι όλα όσα συζητάμε τα καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης πολύ εύκολα όταν μιλάει για ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ξέρει ότι μια ομάδα για να κάνει πρωτοαθλητισμό
1: θέλει πλάνο, να κάνει καλές μεταγραφές, σχεδιασμό, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Να έχει budget, να πάρει καλούς παίκτες, να έχει ένα σοβαρό προπονητή, μόνο τότε μπορεί.
1: Ποιο θα πουλήσει για να αγοράσει τον επόμενο, να κάνει εξοικονόμηση, οικονομία κλίμακος και πάει λέγοντας.
0: Έτσι, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι σε όρους ποδοσφαίρου, τη σημασία του μπάτζετ, της οργάνωσης, της τεχνογνωσίας, όλα όσα καταλαβαίνουμε στο ποδοσφαίρο, δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε στην οικονομία.
1: Νομίζω ότι είναι απολύτως εύστοχη η παρομοίωση που κάνετε. Κύριε Βλάδο, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανάγνωση από την δική σας οπτική. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Ήταν ο κύριος Βλάδος Χάρης, επίκουρος καθηγητής οικονομικών στο Δήμο Κρήτειο Πανεπιστήμιο. Νομίζω είχε ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του για την κατάσταση, την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, κυρίως της μικροοικονομίας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στα Βορίζια με προσαγωγές μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ οικογενειών στην περιοχή. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Χειροπέδεσε 29χρονο και 20χρονη για απόπειρα ληστεία στα Χανιά. Απείλησαν καταστηματάρχη με μαχαίρι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία κόβονται οι πρόσθετοι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Στις 10 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνουν οι δύο ψηφοφορίες. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει με τη σύζυγό του σε επικίνδυνο σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Συνεχής είναι οι αφίξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, νέα διάσωση 100 ατόμων στους καλούς λιμένες. Έτος Ιουνίου έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερες επιδοτήσεις. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ενώ εύθραυστη χαρακτηρίζεται η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και δεν θα φύγει από τον Όφι μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε με τον επίκουρο καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Βλάδο. Η Ελλάδα βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση, αλλά οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τους Βούλγαρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χειρότερους δείκτες ζωής, ποστό εισοδήματος που πηγαίνει στον νίκη, τις χαμηλότερες προσδοκίες των νέων, το πολυπλοκότερο φορολογικό σύστημα και το υψηλότερο αίσθημα αδικίας. Είπαμε τα βασικά, έχει κι άλλα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε ή να απολαύσουμε, αν θέλετε, και τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την απεμπλοκή της χώρας από την επωνομαζόμενη επί 16 χρόνια επιτροπία. Άλλωστε, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του επίσημου λόγου και της αίσθησης που αποκομίζει ο μέσος πολίτης από την καθημερινότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που έχει πει και ο κ. Γεωργιάδης, παιδί μου, δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι είναι. Όχι, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό ακριβώς που νομίζουμε ότι είναι. Λέει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι έχει χαμηλώσει το χρέος σε ποσοστό έναντι του ΑΕΠ. Αυτή η μισή αλήθεια. Γιατί σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί το χρέος. Αλλά ας μείνουμε στην παραδοχή ότι το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ έχει μειωθεί. Και η Ρουμανία, ξέρετε, κάποτε είχε χαμηλότερο δημόσιο χρέος. Ήταν λόξα του δικτάτορα Τσαουσέσκο. Αλλά συγχρόνως η Ρουμανία επί Τσαουσέσκο είχε από τα χαμηλότερα δημόσια χρέη. Αλλά συγχρόνως η Ρουμανία επί Τσαουσέσκο πάλι είχε το χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Και μάλιστα όχι συγκριτικά με την Ευρώπη, συγκριτικά με όλες τις ανατολικές χώρες που δεν φημίζονταν και για το βιωτικό τους επίπεδο. Ήταν η χαμηλότερη η Ρουμανία. Το ότι είχε λοιπόν χαμηλό δημόσιο χρέος δεν σημαίνει ότι παίρνουν καλά οι πολίτες.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια που επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών, το επίσης παράξενο είναι ότι η κυβέρνηση λέει, ρε παιδί μου, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Μάλιστα. Μάλλον συστηματικά εισάγουμε ακρίβεια στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς πώς η ακρίβεια είναι εισαγόμενη μόνο για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι για τις υπόλοιπες χώρες. Διότι οι άλλες χώρες κάτι κάνουν και δεν την εισάγουν. Ξέρω, έχουν βάλει πλαφόν στην εισαγωγή της ακρίβειας. Δεν ξέρω. Ή μήπως έχουν ανταγωνισμό. Κάτι που στην Ελλάδα έχει καταργηθεί στην πράξη. Το λέω αυτό γιατί όταν παρουσιάζεις πληθωρισμό τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 4,6% και είσαι μέσα στις 5 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό, την ώρα που η Σουηδία έχει 0,5, η Δανία 1,2, η Τσεχία 2,1, η Φιλανδία 2,4, από 2,5 έχει η Γαλλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, λίγο παραπάνω η Ουγγαρία στο 2,6, η Γερμανία στο 2,9. Εσύ είσαι στο 4,6 τον Απρίλιο, πήγε στο Μάιο στο 5. Ανακοινώθηκε προχθές. Στο 5% και όλα δείχνουν ότι και ο Ιούνιος θα διαμορφωθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι μάλλον εισάγουμε μονοθεματικά ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που άλλες χώρες έχουν μπλοκάρει τις εισαγωγές.

αλλά για να σταθούμε και στο ρόλο της κυβέρνησης και κυρίως της πολιτικής που ακολουθεί. Αρκεί να σταθούμε και να περιοριστούμε στο παράδειγμα της Βουλγαρίας και να σταθούμε και να περιοριστούμε στην φορολογική πολιτική που ασκεί η κάθε κυβέρνηση. Στη Βουλγαρία, αν οι ακαθάριστες αποδοχές είναι 100.000 ευρώ το χρόνο, θα καθαρίσεις 87.000. Δηλαδή το 87% των αποδοχών σου. Το 13 είναι η φόρη σου. Και γιατί? Γιατί υπάρχει ανώτατο όριο για το οποίο καταβάλεις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές φορές. Γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στην Ελλάδα τώρα, εάν οι αποδοχές σου, οι ακαθάριστες, είναι 100.000 ευρώ το χρόνο, τα καθαρά σου, το καθαρό σου εισόδημα θα φτάσει με τα βία στα 56.000 ευρώ. Τα 56.500 για την ακρίβεια. Γιατί τα υπόλοιπα, δηλαδή το υπόλοιπο 43,5%, πηγαίνουν για εισφορές και επιπλέον φόρους. Αυτή είναι η διαφορά. Την ώρα που το 13% είναι εισφορές και φόροι για τον εργαζόμενο στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα εισφορές και φόροι διαμορφώνονται στο 43,5%. Γι' αυτό εισοδηματικά μιλώντας, η Ελλάδα πάντα θα βρίσκεται στον πάτο και στους πάτους αντίστοιχων κατατάξεων, όσο δεν αλλάζουμε φορολογική πολιτική.

Και τώρα το επόμενο ερώτημα που θα προκύψει εύλογα είναι, ωραία, ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε να ανακουφίσει τους πολίτες, να κερδίσει και πολιτικά, να ανανεώσει τη θητεία της, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, να κερδίσει την υποστήριξή τους. Προφανώς και κάθε κυβέρνηση θα ήθελε. Αλλά υπάρχουν και κυβερνήσεις που βάζουν διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν, απλά δεν είναι στις προτεραιότητες. Είναι κάτι άλλο στις προτεραιότητές τους. Για παράδειγμα, λεφτά υπάρχουν στο να αυξηθούν από τους 1.760 μετακλητούς υπαλλήλους το 2013 στους 3.556 το 2025. Εκεί ίσως να βρίσκεται και η απάντηση. Πού πάνε τα λεφτά των εισφορών και της φορολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρακαλώ, δηλαδή από το 2013 μέχρι και σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και πλέον της Νέας Δημοκρατίας, αυξάνουν συνεχώς τους μετακλητούς υπαλλήλους. Συνολικά έχουν αυξήσει κατά 102% από το 2013 μέχρι το 2025 τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων. Πόσο κοστίζουν οι μετακλητοί το χρόνο? 87 εκατομμύρια ευρώ. Μια δαπάνη που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση. 87 εκατομμύρια ευρώ.

Και η διάσταση των μετακλητών υπαλλήλων είναι μία από αυτές που μπορούν να δώσουν την απάντηση για το γιατί δεν υπάρχει μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μείωση της φορολόγησης. Είπαμε, είναι θέμα προτεραιοτήτων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να στο λέει καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 16 όλα μαζί και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Να τα δούμε όλα μαζί. Πριν από λίγη ώρα αποκαλύψαμε στο politica.gr ότι έγινε μια επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου στα Βορίζια, καθώς οι οικογένειες μεταξύ τους έχουν ακόμα ψυμαχίες. Τσακώνονται δηλαδή στο δρόμο, στο νοικοταφείο, παντού.

Η απόφαση πάρθηκε από την ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές έντονες διαμάχες μεταξύ τους μέλη των δύο οικογενειών που είχαν απασχολήσει τότε με το μεγάλο μακελιό στα Βορίζια. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν μπορούν να τσακώνονται συνέχεια στο δρόμο και να ανησυχούν οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι εκεί πέρα. Μην τυχόν και τους φύγει καμιά εξόφαλτση ή καμιά μαγκούρα, ξέρεις, τέτοια εννοώ, δεν εννοώ σφαίρες. Και έτσι η ασφάλεια Ηρακλείου αποφάσισε σήμερα να κάνει μια επιχείρηση, να πάει εκεί, να τους συναντήσει, να πιει καφέ μαζί τους και τέσσερις από αυτούς να τους πάρει μαζί τους, μαζί της στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να τους κεράσει καφέ. Οι πολλές αυτές έτσι εντάσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν την ασφάλεια να πάει εκεί και να δείξει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είμαστε, δεν ξεχνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να ξανακάνετε τα ίδια, οπότε για έλατε να δούμε τι παίζει με εσάς. Τους μαζέψανε, τους πήγανε πάνω, τώρα ελπίζω να ηρεμήσουν. Αυτό έγινε για να ενταθεί και να εντείνουν λίγο και την προσοχή του κόσμου πάνω τους στην ασφάλεια, γιατί είναι εκεί, τους προσέχουν, δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να κάνουν τα ίδια. Τώρα αν τα κάνουν, ξάτους, που λέμε ξάτους. Η ασφάλεια πάντως δεν μπορεί να τα αφήσει. Το έδειξε σήμερα με αυτή την επιχείρηση που έκανε. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Τέσσερις προσαγωγές και από τις δύο οικογένειες τα άτομα. Οπότε για να δούμε μέχρι το απόγευμα τι θα βγει από εκεί.

Σήμερα στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα το οποίο δεν έχει δει τις πολύ καφόντα της δημοσιότητας. Ήταν με έναν 27χρονο που εργάζεται σε κυροπολείο και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες πιάστηκε το χέρι του στη μηχανή του κοιμά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, όμως μέρος του χεριού του πολιτοποιήθηκε και έτσι αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Είναι συγκλονιστικό να το ζήσεις αυτό το πράγμα, να το δεις. Το έχει πάθει ξαδέρφη μου. Μέχρι τον αγκώνα έφτασε το μηχανή. Το έχουμε βιώσει σαν οικογένεια. Δηλαδή είναι τρομερό. Μας περιέγραφε μετά από 2 χρόνια, 3 αφού κατάφερε να μιλήσει, πώς έτρωγε το κόκαλο το μηχάνημα αυτό του κυμά. Και μιλάμε για πιο παλιά τώρα, έτσι που ήταν, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα μηχανήματα όπως τώρα. Τώρα είναι με ταχύτητα. Μακάρι το παλικάρι να γίνει καλά, οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Έμαθες για τον Όφη ότι έκλεισε το Φούντα? Το μάθες, Ο Σαρής σας το πέ, σας το πέ. Έκλεισε, γιατί το λέω, μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούπκοφ, παιχτούρα. Ο Φούντας είναι παιχτούρα, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ, γι' αυτό και πολύ καλό παιδί. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί έχουμε μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική. Γιατί μόνο οι αθλητές θα κάνουν μεταγραφές? Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Φεύγουν από τα... ο τελευταίος δεν θα κλείσει την πόρτα. Θα την αφήσει ανοιχτή, θα μπουν μέσα όλοι οι άλλοι και θα πάρουν ό,τι βρούνε. Λοιπόν, αυτό που λένε γύρω-γύρω είναι η πρώτη φορά αριστερά, τη δεύτερη φορά. Αυτό πάει να κάνει ο Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η καλή αριστερά. Όχι η κακή αριστερά που είχε πριν και τον πήγε στα τάρταρα. Και έτσι το πάνε. Υπάρχουν στελέχοι και βουλευτές αυτή τη στιγμή των κομμάτων που τους παίρνει τηλέφωνο και τους λέει: Θες να βγεις στην εκπομπή? Ξέρεις κάτι, να περιμένουμε να κλείσω και αυτά. Περίμενε να κλείσω. Δηλαδή, είναι σαν μεταγραφή, ρε φίλε. Δηλαδή, σκέφτονται και λένε: Θα πάω στον Τσίπρα, τι θα κάνω? Θα με πάρει ο Τσίπρας, αλλά τι θα κάνω? Για να δω, ρε φάμε, λέει: Ο Τσίπρας με θέλει, τι λες να κάνω? Και σπαλιά τι λέγανε? Ήθελε ένα παίχτη, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και έλεγε, βγαίνανε οι μανατζαροί και δίνανε σε εφημερίδες, θέλει τον τάδε παίχτη η Σάλτσμπουργκ, παραδείγματος χάρη. Οπ, ανέβαινε η τιμή του. Ανέβαινε το κόστος της μετακίνησής του στην ΑΕΚ. Λέμε τώρα ΑΕΚ επειδή είμαι εγώ ΑΕΚ, έτσι, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Άμα το πάρουμε με τα κόμματα τώρα θα καταλάβετε τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον 40 άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για βουλευτές μέσα και γραμματείς και φαρισαίους και εταιρεία, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι, έχουν μαζέψει τα χαρτιά μέσα από την Κουμουνδούρου και ετοιμάζονται να φύγουν. Γεια σας, για τον Τσίπρα. Ποιο είναι το νέο κόμμα του Τσίπρα? Μήπως το ΕΛΑ σημαίνει κάτι άλλο?

Λοιπόν, υπάρχουν άτομα και εδώ στην Κρήτη, βέβαια, έτσι που σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν. Γιατί ο Τσίπρας ήρθε στην Κρήτη ως τελευταίο σταθμό για την Ιθάκη. Άρα κάτι έχει αφήσει εδώ. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί, τώρα να σου πω και κάτι. Μια μεταγραφή είναι γκλαμουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και άλλο να είσαι στον Τσίπρα του 12-13, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λυπάμαι το Φάμελο. Τον λυπάμαι, δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνος του, δεν θα τον πάρει μαζί του ή θα κάνει την ηρωική έξοδο μόνος του και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, πάω με τον Τσίπρα. Και να του πει ο Τσίπρας: ναι, δεν σε θέλω. Πα! Ας τον πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον ο Φάμελος στον Τσίπρα, να του πει: ρε φίλε, τώρα που φτιάχνετε γήπεδο εκεί στο Βοτανικό ή Παναθηναϊκή, να σου πω πως είναι το δικό μας το γήπεδο. Τσάικ που είναι καινούργιο και είναι έτοιμο. Δηλαδή να συζητήσουν για την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό μια ιδέα, ρε παιδί μου. Και εκεί που θα συζητάνε μεταξύ Τύρου και Ακλαδίου, ας του πει: ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, να μην κάθομαι μόνος μου εκεί με τους άλλους. Κάπως έτσι θα το πάνε, παιδιά. Μπορεί να τα συζητάμε, να τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι έτσι για πλάκα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, α, ο, έλα ρε μεγάλε, πάρε με μαζί σου, πάρε με να γίνω κι εγώ. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα οι ατάξεις αυτές που σας λέω. Κάπως έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, λέμε τώρα. Αλλά έτσι συζητάνε. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή σε λίγο θα παρακαλάει ο Μητσοτάκης να ενωθούν ξανά τα κόμματα, μπας και έχει αντίπαλο να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν έχει αντίπαλο, πώς θα πάει σε εκλογές? Μόνος του. Θα πάει πρώτος να βγει πρώτος. Δεν γίνεται αυτά μόνα. Θα δεις, ο τέλος θα τους παρακαλάει. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: παιδιά, ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, καθίστε όπως είστε, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, Τσίπρας, Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο να κάνουμε εκλογές και μετά διαλύεστε. Έχετε μπροστά σας 4 χρόνια. Είναι και αυτό μια εκδοχή, έτσι. Αυτή η εκδοχή όμως γίνεται και ταινία. Και μιλάμε ταινία. Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν γίνεται ταινία. Καλά μου κάνεις και μου κούνησες το δάχτυλο. Γίνεται επιθεώρηση. Και ο Σεφερλής θα την κάνει τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε κλαριά, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε πολυκατοικίες, σε ταράτσες και κοιτάνε πότε θα έρθει ο Τσίπρας να τους πάρει από το χέρι, να τους πάει στο κόμμα του, είναι στην αναμονή και μας ακούνε. Λοιπόν, μην αυτοξευτελίζεστε άλλο. Κάντε εκλογές, κάντε μια σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χτυπήστε αντιπολιτευτικά τη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, με ιδέες. Και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τότε θα γίνουν. Περίπου δηλαδή ένα χρόνο. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Ό,τι προγράμματα κατεβάσετε πρέπει να περάσουν από το λογιστήριο του κράτους. Αν δεν περάσουν από εκεί, γίνεστε δύο φορές ρόμπα. Βέβαια, θα πάτε τώρα πριν τις εκλογές που δεν θα τα έχετε κοστολογημένα κάποιοι, άλλοι θα τα έχουν, κάποιοι δεν θα τα έχουν. Και θα πούνε: εγώ δεν τα δίνω στο λογιστήριο του κράτους για να μην μάθει η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνω σε εκλογές όταν βγω. Στίχημα. Στίχημα τεράστιο αυτό. Δηλαδή, θέλω να δω τα κοστολογημένα προγράμματα. Αλήθεια σου λέω. Και να έχουν περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Όσοι τα περάσουν. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν θα τα περάσουν. Εδώ είμαστε. Τώρα να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπούμε. Τα νέα κόμματα λοιπόν γίνανε. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών. Είναι έτοιμοι να διατυμπανίσουν παντού στα πέρατα της οικουμένης το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμά τους πρέπει φέτος να είναι κοστολογημένο, φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι κυρώς έχει. Τι κυρώς έχει? Αν δεν περάσετε το λογιστήριο του κράτους, σημαίνει ότι κάποια παγκοποντία πάντα κάνετε. Έτσι. Οπότε, όσοι το περάσουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το περάσουν, θα έχουν θεματάκι. Γιατί μετά μιλάνε για αξιοπιστία. Μιλάνε να ρίξουν το Μητσοτάκι. Με τι πρόγραμμα? Είναι κοστολογημένο? Δεν είναι? Πάλι στα βράχια? Δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει αυτό το «η πρώτη φορά της δεύτερης φοράς». Ε? Όχι, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να το πεις, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά κανονική. Α, το βρήκα. Αυτό είναι, το βρήκαμε. Εντάξει, είναι
Κοίτα, ως πολιτικός ο Αλέξης είναι και γλωσσοπλάστης, είναι και αυτά, φτιάχνει πράγματα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα τι εννοεί. Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά θα είναι η πρώτη κανονική αριστερά. Γι' αυτό και το λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβες, θα είναι η κανονική αριστερά που δεν είχαμε πριν. Και ήταν λάθος, αλλά δεν το πρόλαβε ρε παιδί μου να αλλάξει. Πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κυβέρνηση 5 χρόνια πόσο έκανε, έφυγε, έφαγε 4-5-6 είτε στη σειρά και τώρα γυρίζει πίσω με το, πρώτη φορά, με το πρώτο κανονικό κόμμα αριστεράς, αλλά για δεύτερη φορά. Μπερδεύτηκες. Έτσι και έτσι. Φαντάσου αυτοί που τα ακούνε έξω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να γράψω κάτι. Και να ξέρετε κάτι, υπάρχει μια νέα καραβιά στους καλούς λιμένες αυτή τη στιγμή. Περίπου 38 άτομα από ό,τι μου λένε εδώ στο μήνυμα. Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει πάνω από 190 άτομα. Στο Ηράκλειο. Δεν σου μιλάω για γύρω-γύρω, Χανιά και τα υπόλοιπα. Γιατί όσο ο καιρός φτιάχνει τώρα, τόσο και πιο πολλοί θα έρχονται. Εντάξει, όπως έλεγε και ο Νίκος Αγγελέκης το πρωί, ήμασταν στο γραφείο, καθόμασταν και μου λέει: ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Παίρνουν αυτή την πηξίδα του, του δημοτικού που έχουν τα πιτσίρικα, ρε παιδί, που παίζουν. Και πάνε στην παραλία εκεί στη Λιβύη και κάνουν χρακ που είναι ο βοράς, εκεί ρίχνεται. Πάμε. Και έτσι πάνε. Με μια απλή πηξιδούλα. Άλλωστε, και του λέω τον Νίκο να σου πω κάτι, και με κλειστά τα μάτια να είναι, ευθεία πάνε, Κρήτη πέφτουν. Οπότε, κατάλαβες. Θα έχουμε πολλές ζωές, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Δυστυχώς, δηλαδή, για αυτούς είναι καλός και έρχονται. Κατάλαβες. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε για το δράμα αυτό που ζουν τώρα οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι, κάποιοι Πασόκοι, έτσι, γιατί περιμένουν κάποιοι Πασόκοι να πάνε στο Τσίπρα. Και κάποιοι Σιριζέοι να πάνε στο Πασόκ, ή κάποιοι από το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα. Μιλάμε για ένα μήλο απίστευτο, έτσι. Εχθές παίξαμε ένα ηχητικό σχετικά με το. Με μια έτσι κοντρίτσα που είχε η κυρία Αλεξάνδρα Δούκο από τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μαργαρίτη. Και τότε ο κύριος Μαργαρίτης που είχαν σκάσει το θέμα το ΠΚΠ με τους υπουργούς και κάποιοι λέγανε στα πάνελ ότι είναι υπόδικη κυβέρνηση υποδίκων και τώρα έχουν διαψευστεί από σκασάνδρες από τα γεγονότα που δείχνουν ότι τελικά αυτή η βαβούρα που έγινε ήταν μια μίνι Νοβάρτης, έτσι, δηλαδή ψεύτικες κατηγορίες για υπουργούς και βουλευτές, και τελικά αποδείχθηκε ότι και μια έκθεση τη Χεροπούλου η οποία ξέρεις. Έλεγε ρε παιδί μου, δεν είχε καν πάει στη Βουλή αυτή η έκθεση προκειμένου να μην πάει για Άρσιας Ηλίας ένα τσούρμο υπουργών και βουλευτών. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί χθες παίξαμε και αυτό το ηχητικό το φοβερό όπου ο κ. Μαργαρίτης έλεγε ότι κάποιοι από αυτούς, λέει, ίσως είχαν πάρει και το αζημίωτο για να κάνουν ό,τι κάνανε. Του το είπε η κυρία Σδούκου λοιπόν σε ένα πάνελ και αυτός έλεγε όχι, εγώ δεν το είπα ποτέ και αυτά και μπουρου μπουρου και τέτοια. Αλλά έρχεται ως αδιάψευτος μάρτυρης στο βίντεο που λύνει κάποιες έτσι απορίες. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε τι είχε πει τότε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών, είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι, παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητή νομικής άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ένας μεγάλος σκανδάλος, μιας πυραμίδας πελατειασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματος.
1: Και λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτιδευμένη αθωότητα αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διερωτώ με, το είχατε πει.
2: Ναι,
1: ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σας ρωτώ.
2: Αφήστε να το πω με τη σκέψη μου. Λοιπόν, καταρχήν η κυρία Σδούκου δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της.
1: Δεν έχω.
2: Μόνο χάρακα δεν βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο, αποκλείω να το είπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Το
1: αζημίωτο. Και εγώ σας ρωτώ. Σας ρωτώ λοιπόν.
2: Με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αποκλείω να το είπα.
0: Εσύ τ' άκουσα να το λέει? Όχι. Ούτε εγώ. Το είπε ή δεν το είπε τελικά? Το είπε. Μάλλον, ναι, το είπε. Το είπε.

Καταλάβατε. Αυτό είναι το βίντεο το πήρα από την ομάδα αλήθεια. Έτσι, για να ξέρει. Γιατί το πήρα. Γιατί τα μαζεύει. Να σου πω κάτι. Η ομάδα αλήθεια. Αυτά τα βιντεάκια είναι φωτοβερά. Γιατί σου λέει. Είπε εσύ ότι ο Βαγγέλης είναι κορόιδο. Όχι, ρε φίλε, δεν το είπα ποτέ ότι είναι κορόιδο ο Βαγγέλης. Το είπα κορόιδο. Το είπα ή δεν το είπα. Το είπα. Αν υπάρχει το βίντεο, το είπα. Αυτά είναι λοιπόν. Τα βιντεάκια τα ωραία, τα καλά. Αυτά είναι. Εντάξει, ο κ. Μαργαρίτης είναι μέλος Πασόκ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τυχαίο στέλεχος. Μου θυμίζει λίγο τον άλλον με τα βαγόνια που χάθηκαν και τα έχουμε βρει στη Σελήνη. Έτσι. Το ξέρεις αυτό. Τα βαγόνια βρέθηκαν. Ο Χριστοδουλάκης είχε δίκιο. Είναι στη Σελήνη, στη σκοτεινή πλευρά. Γι' αυτό έκανε αποστολή η NASA. Δεν σου κάνω πλάκα. Τα βρήκαν εκεί, τα έδωσε φωτογραφία.

Λοιπόν, για να πούμε και κάτι ευχάριστο. Μια αγαπημένη μάρκα καφέ, έτσι. Μια εταιρεία, παιδί μου, φτιάχνει και ένα καφέ, έτσι. Δεν είναι εδώ κριτική, είναι γενικός. Λοιπόν, έφαγε ένα υπερπρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 καβικούς προϊόντων. Όχι σε ένα. Εγώ παίρνω μόνο καφέ από εκεί. Άντε, παίρνω και κάτι σοκολάτες πήγε. Αλλά σε 48 κωδικούς είχε. Είχε βάλει το χέρι όλο στο μέλι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Γιατί κάποιοι λένε ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει ελέγχους. Και ξέρεις, ο Θεοδωρικάκος ήταν από πάνω. Από πάνω, όταν λέμε από πάνω, περιμένει πώς και πώς. Αυτό για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα σας πω μόλις τώρα. Τόνισε λοιπόν ότι σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Αυτό έγινε από τον έλεγχο που έχουν κάνει η ανεξάρτητη αρχή και δείχνει και τη χρησιμότητα και των ελέγχων αλλά και του μέτρου. Γιατί αν δεν είχε μπει το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Οπότε τώρα μπήκε το πλαφόν, το ψάχνουνε, τους βρήκανε 3 εκατομμύρια και στο κεφάλι. Κάποιοι βέβαια βγήκαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, ότι συνέχεια θα το κάνουν έτσι. Και ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα στο Sky ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, λέει αυτό. Δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίσει 120%. Κέρδισε λιγότερο, ρε φίλε. Δηλαδή πάλι κέρδος θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μέτρο, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, λογική και ισορροπία. Και γι' αυτό έκανε αναφορά σήμερα σε αυτό το πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία που σας λέω. Ήταν για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Δηλαδή 48 κωδικούς πέναν. Λοιπόν, Θεοδωρικάκος, ανεξάρτητη αρχή, την πατήσανε. 3 εκατομμυριάκια. Και άμα μαζεύεις έτσι 3-3-3-3, γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Αναπτύξης. Καταλαβες. Αναπτύσσεσαι. 3-3-3-3 γεμίζει το σακούλι. Μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το λέμε έτσι. Να το λέμε τα καλά, να τα λέμε πάντα. Και να σου πω γιατί λέω μπράβο, έτσι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα έχουν υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, άντε να χρωστάνε κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό. Είναι τρομερό κέρδος για τα ταμεία του κράτους. Τι κάνεις, κύριε. Τα αυξάνεις τα προϊόντα όλα και κερδίζεις παραπάνω από αυτό που πρέπει, από αυτό που αντέχει η οικονομία. Πάρτο στο κεφάλι. Κερδίζει το κράτος τώρα. Και αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, μια δύσκολη είδηση έχω τώρα. Εντάξει, δεν την ξέρετε εσείς όλοι πολύ, αλλά είναι μια πολύ. Ήταν. Πέθανε η εφέτης Αθηνά Χόντζια. Πολύ ιστορικό μέλος του δικαστικού. Θα τα πούμε μετά τι έχει κάνει και αυτά. Φοβερή. Απίστευτη. Λοιπόν, αυτό. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στα Βορίζια με προσαγωγές μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ οικογενειών στην περιοχή. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Χειροπέδεσε 29χρονο και 20χρονη για απόπειρα ληστείας στα Χανιά. Απείλησαν καταστηματάρχη με μαχαίρι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία κόβονται οι πρόσθετοι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Στις 10 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνουν οι δύο ψηφοφορίες. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει με τη σύζυγό του σε επικίνδυνο σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Συνεχής είναι οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, νέα διάσωση 100 ατόμων στους καλούς λιμένες. Έτος Ιουνίου έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερες επιδοτήσεις. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ενώ εύθραυστη χαρακτηρίζεται η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και δεν θα φύγει από τον Όφι μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφι χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr.

0: Εσέχομαι.
1: Ήρθαμε λοιπόν πάλι και τώρα πάμε να σας βάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και από αυτό το ραδιόφωνο γενικά μαθαίνετε τα πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με μια επιχείρηση που θα γίνει, γίνανε δύο. Αυτή όμως εκεί στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο έχει βγάλει, πώς το λένε ρε παιδί μου, έχει βγάλει λαβράκια. Αν και είναι γεωργικές περιοχές, βγάζουν ψαράκια, λαβράκια. Μέσα στη δικογραφία λοιπόν για το κύκλωμα αυτών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σου και το όνομα της κυρίας Τυχερόπουλου. Κρατούσε λέει σε ένα κλειδωμένο έτσι ντουλάπι αρμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Τις κράταγε για να μην τις κλέψουν ή τις κράταγε για να μην προωθηθούν, ανάλογα, ποιος ξέρει. Το ελληνικό FBI λοιπόν έχει κάνει ένα, αυτή την επιχείρηση που έχουμε γράψει και στο polygon.gr, την επιχείρηση που λέγεται αυτό το σχέδιο θερισμός. Θερίζει τα πάντα. Έχεις πάρει επιδότηση παράνομα, σε θέρισα, σε καθάρισα. Γεια σας, τελείωσες. Τα λέω λίγο εύθυμα γιατί υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται γιατί δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους. Και είναι υπό έλεγχο. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω και φωνάζουν, ουρλιάζουν. Α, δεν μας φέραν τα λεφτά, δεν μας κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ενώ έχουν να λαμβάνουν παράνομη επιδότηση, φωνάζουν γιατί δεν την έχουν λάβει ακόμα. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή θέλω να σου κάνω πατριωνιά και δεν μου την κάνεις. Δεν με αφήνεις. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Γίνεται λίγο διαφορετικά πλέον. Το ελληνικό FBI, όπως είδατε, και εδώ στην Κρήτη, αλλά και της Αθήνας, αλλά και της Βορείου Ελλάδος, ένα ελληνικό FBI είναι αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα πλέον τα θερίζει όλα. Λοιπόν, άρχισε ο θερισμός. Πάμε να σας πω τώρα τι έχει γίνει με την Κέτη Χερόπουλου. Λοιπόν, από αυτή την εξάρθρωση την πρόσφατη που έγινε της εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, αναφέρεται το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Χερόπουλου. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήχθηκε γύρω στο 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχερόπουλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται λοιπόν στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος, η κυρία Τυχερόπουλου δηλαδή, φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή. Απέφυγε μάλιστα επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Αυτά τα ερμάρια που λέμε, τα σιδερένια που έχουν και μέσα φακέλους, αυτά. Δεν τα άνοιγε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να τα ανοίξει. Κάτι κρυβόταν εκεί μέσα. Ανουνάκι, κάτι. Η εμπλοκή λοιπόν αυτή οδήγησε τις αρχές του οργανισμού, το ΟΠΕΚΕΠΕ, να πάρουν δραστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν ένα δικαστικό λειτουργό, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το αναγκαστικό άνοιγμα των κλειδωμένων ντουλαπιών της κυρίας Χερόπουλου. Δεν πετάχτηκε ποντίκι από μέσα, δεν πετάχτηκε ρουραίος, δεν ήταν κρυμμένος κανένας τζόκερ, αλλά η έρευνα μέσα στο ντουλάπι αποκάλυψε ότι υπήρχαν 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέτες από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Οι οποίες, να επισημάνουμε, βάσει τον πρώτο στοιχείο που είχαν, δεν είχαν ακολουθήσει τη νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία, δηλαδή όπως έπρεπε να γίνει κανονικά η διαδικασία για την προσφυγή. Και οι 12 αυτές προσφυγές είχαν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχερόπουλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Πάμε τώρα να σου πω το περίεργο. Μετά από αυτή την επιχείρηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν αυτές οι 12 προσφυγές περιλαμβάνονταν μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Τυχαίο, ρε παιδί μου, τυχαίο. Δηλαδή, αυτές οι αιτήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα κατηγορούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες, εντός εισαγωγικών, μέσα σε αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι της κυρίας Τυχερόπουλου. Τυχαίο κι αυτό. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Τυχερόπουλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε άλλη μία, να το ακούσουν κάποιοι που το γράφουν. Αυτή τη στιγμή η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Θέλω να δω με αυτές τις μεγάλες δικογραφίες που κάνει το ελληνικό FBI και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα καθυστερήσουν πολύ κάποιες υποθέσεις, γιατί είναι πολύμινες οι παρακολουθήσεις, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή οι τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έχουν παρακολουθήσει οι αρχές, στοιχεία μέσα στη δικογραφία, καταθέσεις, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να βοηθηθούν οι δικαστικοί, γιατί αλλιώς θα τα ξεπετάνε κάποια. Δεν νομίζω θα γίνει έτσι, αλλά είναι πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Αλλά μου λέει και ένας φίλος τώρα, όλα μαζί σκάσανε. Δηλαδή, Κοβέση, Ματσακουνιές, Τυχεροπούλου, Ξυλόλια, Ρώσοι, ψεκασμένοι, έτσι, από εδώ, από εκεί. Όλα αυτά μαζί κάτι κάνουνε. Δηλαδή, τι κάνουνε. Φτιάχνεις ένα βουνό, εντάξει, από σκουπίδια. Και ξαφνικά πάει η μπουλντόζα, κάνει μια χράξη στη βάση του βουνού του σκουπιδιών και τα ρίχνει κάτω. Όπως τα ρίχνει λοιπόν, αποκαλύπτονται από τη μέση κάποια διαμαντάκια. Αυτό έχει γίνει τώρα. Πετάξαν ό,τι σκουπίδι μπορούσανε και στην κυβέρνηση και στους οργανισμούς και στην αστυνομία και στο Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παντού. Μιλήσαν για ξυλόλια, μιλήσαν για πεντόλια, μιλήσαν για εξωγήινους, για νουνάκι. Και ξαφνικά τι βλέπουμε, ότι αυτοί που το παίζανε και καλά τιμητές των πάντων και κατηγορούσαν και τους πάντες κάποιοι άλλοι, τώρα θα βρεθούν προεκπλήξεως. Βέβαια, όταν άρχισαν και ψάχνανε με το ελληνικό FBI, κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, τι θα κάνει, θα τους πιάσουν και θα τους αφήσουνε. Μου το έλεγε εμένα φίλος μου εδώ στο Ηράκλειο, στην πρώτη υπόθεση όπου εκεί που πιάσανε τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει, θα δεις, θα τους αφήσουνε. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, δεν τους αφήσανε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι, παιδιά, όλη η διαδικασία πλέον γίνεται αλλιώς. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει. Α, τον πιάσα, θα τον αφήσουνε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι έρευνες γίνονται, συλλαμβάνονται, γίνονται δικογραφίες. Εδώ βγήκανε δικηγόροι και ουρλιάζανε για το Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις δικογραφίες. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λένε αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό το έλεγαν δικηγόροι, έτσι. Και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν γίνεται μια επιχείρηση, έχει σχεδιαστεί. Και αφού έχει σχεδιαστεί, σου βάζει μέσα στη δικογραφία και κάποια ηχητικά και κάποια. Και κάποιες φωτογραφίες και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια ανοίγματα λογαριασμών, τα οποία αν δεν σε συμφέρουν δεν τα δίνεις στους δημοσιογράφους, κύριε δικηγόρε. Αν σε συμφέρουν όμως κάποια, τα δίνεις στους δημοσιογράφους για να κάνεις και το κομμάτι σου, έτσι. Από την τελευταία επιχείρηση που έγινε εδώ στην Κρήτη δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Γιατί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν δίνει δικογραφίες, δεν δίνει στοιχεία, δεν δίνει διαβαστικό καν στους δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά οι δικηγόροι που είναι πολύ κατηγορουμένοι, γιατί δεν δώσανε διαβαστικό προς τα έξω? Γιατί δεν δώσανε κάτι? Γιατί αν δώσουν, θα φανεί μέσα από τη δικογραφία και από το διαβαστικό τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει? Ματσακουνιές, λαμογές, κλεψιές, τα πάντα όλα. Άρα δεν τους συμφέρει. Οπότε, για να μην δώσουμε στους δημοσιογράφους στοιχεία, για να μην γίνει τζέρτζελο, τι λέμε? Επικοινωνιακού χαρακτήρα η επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του κριτικού FBI, γιατί μιλάω για αυτό το τελευταίο. Οπότε μην τους πιστεύετε, ό,τι έχουν βάλει μέσα στην δικογραφία είναι ψέματα. Και τώρα έρχονται ένας-ένας σαν τραπουλόχαρτα και πέφτουν κάτω. Μόνο που επειδή το τραπουλόχαρτο είναι ψηλό και πέφτει κάτω και μπορεί να το αντικαταστήσει εύκολα με κάτι άλλο, δεν σκύβεις να το σηκώσεις. Το ποδοπατάς και συνεχίζεις. Το πιάσατε το νόημα με αυτό που είπα? Το πιάσατε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει τρομερές δικογραφίες και θα δείτε τώρα και στην επόμενη επιχείρηση που έρχεται. Γιατί μετά την Κοζάνη και το Αγρίνιο, μαθαίνω ότι έρχεται μία άλλη επιχείρηση. Κοιτάνε, ρε παιδί μου, κάτι εκτός Κρήτης, αλλά που έχει σχέση με την Κρήτη. Ναι, είναι σε μία λίμνη εκεί, κάτι γίνεται. Έχουν βγει κάτι ψάρια από τη λίμνη μέσα, κάτι ψαρούκλες, να μιλάμε. Σαν αυτή που έπιασε ο Πολάκης. Εδώ έχουμε γέλιο, θα σου πω τώρα. Αυτό δεν θα το γράψω τώρα, το λέω εγώ. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος με χθες ψαράς, ρε Νίκο, τι είναι αυτό που έκανε ο Πολάκης. Λέω, τι έκανε, ρε φίλε. Ψαρούκλα, λέω, είδα εγώ και κάτι τσακώνεται εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν μαζί του. Μου λέει, ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ας πω για το ψάρι που έπιασε. Λέω, τι έχει φάει άνθρωπο, είναι αυτό που έφαγε τον Ιωνά, ξέρω εγώ, το φλήκε ο Πολάκης. Όχι, μου λέει, ακούγοντα κάτι. Αυτό το ψάρι δεν το έπιασε στα βαθιά. Γιατί αυτό το ψάρι για να το βρει, πρέπει να βουτήξει με μπουκάλες, μιλάμε σε κάτι βάθη απίθμενα. Και του λέω, και τι είναι αυτό, ρε φίλε, το αγόρασε από καλά ψαράδικο. Όχι, μου λέει, το σκότωσε κανονικά. Τότε ρε φίλε, μάγκα του λέω, 13,5 κιλά ψάρι. Ναι, αλλά μου λέει, το είδε τι έχει. Όχι, ήταν έγκυο. Τι εννοεί το καλό. Τα ψάρια αυτά, τα μεγάλα, όταν θέλουν να γεννήσουν, πάνε στα ρηχά, ακουμπάνε στα βράχια και κάθονται εκεί με τις ώρες. Το είδε εκεί να κάθεται όλο, μπαμ, το πυροβόλησε. Και λέω, όχι, ρε φίλε, όχι, τέτοια πατεωνιά ο Πολάκης αποκλείεται. Δηλαδή μου γκρέμισε τα όνειρα όλα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για τον Πολάκη όλες αυτές τις μέρες. Γιατί? Γιατί σέβομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ψάρας. Και άσε που καμιά φορά μπορεί να φάμε και ένα ψαράκι έτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, και τώρα να μου λες ότι το ψάρι αυτό το έπιασε στα ρηχά. Δηλαδή, άντε να τον πάρεις τώρα τηλέφωνο, του πεις, θέλω να μου κάνει μια δήλωση. Για ποιο πράγμα, πολιτική. Τι, για το ψάρι που σκοτώσατε. Θα έρθει το ψαρί του εδώ απ' έξω. Α, πα, δεν λίγα μα αυτά.

Ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμα τώρα, ξέρω ότι με ακούς, μου στείλες το μήνυμα. Έχεις πέσει κάτω και κομπανιέσαι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάει το ψάρι. Το χάσαμε το ψάρι, πατριώτη. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να το βάλεις πάνω σε μια θράκα, να αρχίσει να ψήνεται με τις ώρες, να του ρίχνεις εκεί το λεμόνι, το λαβ. Πω, πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις ότι αυτό το καμένο το ψαράκι θα γίνει για άλλα τόσα. Αυτό το ψάρι, μου λέει αυτός ο φίλος, δεν το χτυπάς. Γιατί όταν θα γεννήσει, θα βγάλει άλλα τόσα. Και επειδή είναι και σε, είναι σε είδος, αυτό το ψάρι, είναι σε είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση, δεν το χτυπάς, φίλε, και να το δείχνεις έτσι. Τώρα τι να σου πω. Αυτό μου είπε ο φίλος μου, ξέρει από ψάρια. Εγώ δεν ξέρω από ψάρια. Εγώ λαβράκια μόνο βγάζω. Καμιά φορά. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για δύο τραγουδάκια και πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχει δουλειά ο Βαγγέλης και πρέπει να τελειώσει. Δεν γίνεται να τον τρέχω συνέχεια. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
5: Ο σταθμός
4: των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

0: Επιστρέψαμε λίγο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιπουνιδάκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι, μηνύματα για την δικογραφία αυτή, για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ και για το όνομα της Τυχεροπούλου, της κυρίας Τυχεροπούλου που ακούγεται πλέον σε αυτή την ιστορία. Καθώς όπως φαίνεται, κρατούσε σε ένα κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή η γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλικιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά, έτσι?
1: Σωστά. Είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Ναι, αλλά είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαυράκια τελικά, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαυράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τυχερόπουλου.
1: Λοιπόν, πρώτο θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην ΟΛΑΦ, στον Οργανισμό για την Απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο και την Κοζάνη, οι οποίοι ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε, κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
0: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
1: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή λοιπόν αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
0: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Όχι, με παραβίαση.
0: Α, με παραβίαση. Παραβιάστηκε,
1: αυτό εννοώ, βεβαίως, το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν αντιπρόεδρος στο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρος στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες.
0: Ναι.
1: Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
0: Ένα χρόνο μείνατε, έτσι?
1: Όχι, έμεινα 2 χρόνια.
0: 13 και 14.
1: Έμεινα 2 χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να ενδιαφέρομαι, αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη της διοίκησης των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
0: Είχατε κάνει...
1: Για πρόεδρος όχι, έχω την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος, γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη, ότι οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα, θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι υπέβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο...
0: Ωραία, αυτό για να ξέρει και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνετε, γι' αυτό κάνετε τον πρόλογο.
1: Αυτό δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω. Διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
0: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα άμα ακουστεί θα είναι μπόμπα.
1: Εγώ λέω, και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
0: Περιμένω
1: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
1: Και πιο πολλά χρόνια.
0: Και πιο πολλά χρόνια.
1: Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των Κυθύρων.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τη Λεπενού την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεγξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ,
0: ναι.
1: και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μια σειρά ΚΙΔ, επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεση αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε ΚΙΔ ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως, η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα. Ο βασικός μέτοχος. Και τα ΚΙΔ αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε,
0: η τελευταία
1: είναι
0: επιχείρηση,
1: επίσης μέτοχη της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ έχει μετόχους ΚΙΔ τα οποία ελέγχονται και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
0: Μεγάλο το ποσό.
1: Συνολικά θα σας πω, το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την κοινωνία της πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560.000 χωρίς ΦΠΑ.
0: Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
1: Και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
0: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, μπαμπάμε.
1: Για το ίδιο αντικείμενο, και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό, είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 2022 και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 2023. όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία, έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, αυτά όλα ναι. δεν μου τα έδωσε κανείς, υπάρχουν στη Διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Στο χαμό,
1: χρειάστηκε δηλαδή. Όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω σε σειρά.
0: Και τρεις μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25 και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία.
1: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε, ναι. να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι Ευρωπαία. Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν, και εκεί
0: ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως ναι. είναι η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί δεν είναι μια
0: κυρία. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ποινικά, έτσι, για την κυρία
1: Όχι, δεν καταλάβατε. Οι δικές μου οι καταγγελίες, ναι. εγώ δεν τις λέω ότι. Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνούν. Όχι, δεν καταλάβατε. Οι δικές μου οι καταγγελίες, ναι. εγώ δεν τις λέω ότι. Λέω ότι παρακαλώ.

0: και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί. Το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθεί. Βεβαίως είναι δικό της. Εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24. Αλλιώς είναι εμπιστευτικό. Πώς ναι. θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άμα δεν το έδινε η ίδια, ή κάποιος άλλος τέλος πάντων.
1: Πείτε μου λοιπόν τώρα.
0: Και εκεί λέει, στην προηγούμενη σελίδα. Μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, του 21 δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν
0: δεν
1: τώρα...
0: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά, γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη Ωραία. Στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τυχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
0: Εγώ πιστεύω
1: έκρυψε 12 προσφυγές.
0: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
1: ναι, το κλειδωμένο,
0: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450 χιλιάδες αχρεώστητα. Και όχι
1: χρήματα.
0: Μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σιμανδράκος και η κυρία Τυχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχεις κάνει μία ιεραρχική. Όχι, έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό? Το
1: Άρα λοιπόν τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από αυτή την ιστορία? Δηλαδή, θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
0: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους. Ναι. Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για 3 ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, 3 είναι οι εγκέφαλοι που λένε, 3, 4 με τις γυναίκες τους μαζί, 2,5 εκατομμύρια.
1: Με πάντα έτσι και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
0: Βεβαίως, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
1: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνεται εσείς? Θα ανοίξει η ψαλίδα? Για την Κρήτη τι ξέρετε? Είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε?
0: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο όμως.
1: Η Κρήτη,
0: νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
1: Έχει και άλλες επιχειρήσεις από
0: εγώ το καθένα. Εγώ δεν έχω κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα τέτοιες, πώς το λένε, δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ετωλό ακαρνανία. Πολύ μεγάλο.
1: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε ετωλό ακαρνανία?
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και, πώς το λένε, πολύχρονο. Τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
1: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
0: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω, γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης, αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης δεν θα ερχόταν δραχμή, πήγα να πω, ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο. Να υποστηρίζω.
1: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει. Οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας. Έχουμε ιστορία.
0: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
1: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη διεύθυνση αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.
0: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη. Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε.

0: κοιτάξτε να δείτε, ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει, διότι συνδέονται όλες.
1: Εκεί βλέπετε τίποτα ματσακουνιές.
0: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί ναι, έχει
1: η κυρία Κοβέση, παραδείγματος χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι και κάποια ονόματα.
0: Ναι.
1: Δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό?
0: Ναι, ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το κολέγιο των εισαγγελέων. Με πρώτο αποδέχτη το κολέγιο των εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη,
1: ναι.
0: Και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
1: Οπα,
0: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα. Είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπή, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν την ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Αυτό λοιπόν
1: τι ήταν ξέχασα πέρα, ακριβώς δηλαδή.
0: Να πει ότι πλήρωσε 196.000 γεωργούς λάθος και τα πήρε πίσω η χώρα από αυτούς και ήταν το πρώτο βήμα της επιτροπίας. Άρα και εκεί της έκανε μήνυση ο οργανισμός από τότε. Όταν λοιπόν βγαίνει σαν την ιέρια της κάθαρσης και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά πάει στη Βουλή και δεν δίνει κανένα στοιχείο παρά μόνο συζητήσεις, φοβάμαι να με δείχνανε, με ράνανε.
1: Ναι.
0: Κάτι τρέχει, κύριε μου. Κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγε καθόλου καλά η υπόθεση του 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
1: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
0: Ορίστε.
1: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
0: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σιμανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλους τους οργανισμούς, εκεί θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, ναι, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι Βρυξέλλες.
1: Κατάλαβα.
0: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους.
1: Άρα οι εισαγγελείς κάνανε επιλεκτικά λέτε, την έρευνα.
0: Ορίστε.
1: Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνανε επιλεκτικά την έρευνα.
0: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος. Και μετά το 24.
1: Ναι.
0: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουμε.
1: Το 19 και το 20. Το 18.
0: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20.
1: Ναι.
0: Το 21 έγινε.
1: Ναι, έχουν γίνει έρευνες. Ναι.
0: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουν λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουν τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Ε? Και μετά ξαναρχίζουν το 24. 22,
1: θέλανε
0: 23.
1: Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
0: Ορίστε.
1: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
0: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
0: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο ναι. κολέγιο των εισαγγελέων. Η κυρία Τιχεροπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει
1: ναι, καμία. Το κατάλαβα. Το είδαμε άλλωστε.
0: το τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
1: Όλοι και, λοιπόν,
0: εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις... Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις.
1: Άρα,
0: δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τσιαρόπουλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
1: Ναι.
0: Γιάννης Κερνά, η Γιάννη Σπίνη δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
1: Τα λέτε καλά. Άρα λοιπόν ήταν ένα στημένο κομμάτι.
0: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
1: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
0: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
1: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν
0: το
1: Μητσοτάκι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Α, δεν το ξέρω να είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
1: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απατεώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
0: Γιατί δεν μπορούσαν κοιτάξτε,
1: να τον ελέγξουν πια.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
1: ναι, και να κλείσουμε γιατί πάμε στη διαφημίστρια μου,
0: τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα να μην ανοίξετε εσύ.
0: Έτσι, σωστά.
1: Κάπως έτσι. Ωραία. Σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίριες της κάθαρσης.
1: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
0: Όχι, την κυρία
1: Τσιαρόπουλου.
0: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
1: Θέλετε,
0: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τσιαρόπουλου μου κάνει. Και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
1: Υπάρχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
1: Έχει την οικονομική μέσα. Η αστυνομία μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό,
0: ναι, αλλά δεν
1: γι' αυτό
0: είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα.
1: Εντάξει. Κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην Αρχή Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος.
0: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
1: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
0: Τα πήγα.
1: Γι' αυτό σκάνε όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
0: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
1: Λοιπόν, εγώ μένω και σε αυτό που είπατε, να το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
0: Ακριβώς, το πιστεύω.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά
1: να
0: βγουν όλες.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Προϊσταμένη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ, ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 στο 2014. Πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, οι οποίοι είχαν οικόπεδα αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία κτλ., η Κρήτη μπροστά του θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στα Βορίζια με προσαγωγές μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ οικογενειών στην περιοχή. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Χειροπέδεσε 29χρονο και 20χρονη για απόπειρα ληστεία στα Χανιά. Απείλησαν καταστηματάρχη με μαχαίρι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία κόβονται οι πρόσθετοι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Στις 10 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνουν οι δύο ψηφοφορίες. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει με τη σύζυγό του σε επικίνδυνο σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Συνεχής είναι οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, νέα διάσωση 100 ατόμων στους καλούς λιμένες. Έτος Ιουνίου έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερες επιδοτήσεις. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ενώ εύθραυστη χαρακτηρίζεται η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και δεν θα φύγει από τον Όφι μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: τώρα τι θα πούμε. Πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε. Θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη τη Κυρία Χαλκιά, η Κρήτη Μποζάτη θα φέρνει γατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στην γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα, κύριε Βάλη, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από
1: και
0: την
1: καλό καλοκαίρι.
0: Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το Φάρο εκεί στην Ίδρα, και για το Στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες, που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: ναι, τι γίνεται?
1: Παντού υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες, λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή του. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: έρθει προς τα εδώ, γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής όλης της αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι στη
1: θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι. Μου στείλανε
1: μακάρι
0: μήνυμα.
1: Μακάρι να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό mood.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει, γι' αυτό ήταν στα ριχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ριχά. Και είχε βγει στα ριχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορείς να σκοτώσεις τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμόγενο εδώ?
0: Πρέπει να το έγραψε στην ανάρτησή του. Πρέπει να το έγραψε στην ανάρτηση.
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο ότι το ψάρι είναι τιμόγενο,
0: ναι,
1: αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D, ακτίνες στο αεροδρομίου.
0: Ναι, να λέει ότι αυτό το ψάρι. Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ριχά, ναι, ποτέ. Είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ριχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ριχά για να γεννήσει.
1: Έχει το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες. Και καρχαρίες και
0: χίλια
1: δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον Αφρό.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον Αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο, αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για πείτε μου λοιπόν.
1: Τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα, θα σας πω στα βαθιά, θα φύγουμε,
0: ναι,
1: από τα ριχά, θα πάμε στα βαθιά. Εδώ κύριε Τσιλιμπουνιδάκη έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα, Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος, μαρίνες, σκάφη, λουόμενοι. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη Μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο, εξέρα και ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και δηλαδή, τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση μεγάλες, γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τις ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες πορτοχέλη και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη. Να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Mm. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς να το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, mm-hmm. πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιος κίνδυνος ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο, έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια ιχθυοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος. Σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιστιοπλοϊκά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ιχθυοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο να φάει και θα είναι μπροστά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη στο Ιόνιο, λέει, από τον Ιούλιο, λέει, θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα κάψιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παρθεί κανένα αυτό, μέτρο. Ναι. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο, τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά, τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε. Αν έβγαλε Κοτσομούρα ή Λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα.
0: Έχουμε και τους καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά, έχουμε και τους καρχαρίες.
1: Σωστά, και τους καρχαρίες και τους φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιότινγκ, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Λιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, και αν ο ένας είδε καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε λαβράκι ή τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
0: από όλα είναι Απρίλη, θέματα, όλα είναι θέματα.
1: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη παράδειγμα ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβριο τον Οκτώβρη, είναι τρομερό ζήτημα. Και εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν στο κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλη-Μάη και τελειώνει τον Οκτώβρη. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου, με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
0: Λοιπόν, γιατί αν βλέπουμε καρχαρία, τι κάνουμε με τη βαρκούλα μας τη μικρή?
1: Βλέπετε καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
0: Μόνο έτσι.
1: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ρηχά νερά, κλειστούς κόλπους.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε αυτό που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί.
1: Με το καλό.
0: Έγινε.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά. Είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καρχαρίες στο ΠΚΠΕ στους καρχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινα βουλαρινός και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, θα προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σιλιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικο.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πάμε και σήμερα να περάσουμε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα θα περιέχει, θα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε σας στέλνουμε εδώ συνοδοιπόρους και στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 1 λεπτό, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 45 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 4η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική, αλλά και την Καραϊβική.

Ημέρα μνήμης για την αφαιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου εκτός από την Κίνα όπου απαγορεύεται διαροπάλου. Η ημέρα του τραπεζίτη στην Μολδαβία, η ημέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, η ημέρα ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, εθνική ημέρα τυριού στις ΗΠΑ και αγκαλιάστε τη γάτα σας προτρέπουν για σήμερα οι φιλόζωοι επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Της Αμερικής. Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1456 όπου σαν σήμερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827 και σαν σήμερα υπήρξε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936 και σαν σήμερα το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. 1989 και σαν σήμερα το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με την ασφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 και σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσο στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017 και σαν σήμερα η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός και κουκλαθεά Ατζελίνα Ζολή. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 2007 έφυγε από την ζωή επίσης ένας σπουδαίος Έλληνας κωμικός ηθοποιός ο Σωτήρης Μουστάκας. Να δούμε και τον καιρό. Πτώση λέει της θερμοκρασίας θα έχουμε. Οι άνεμοι θα κυμανθούν έως 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 30 με τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Για Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 16 έως 30. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στην Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια, σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιο-βυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια, όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα βυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τέλος για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να μπούμε στο politica.gr και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Εκεί ψηλά στην πρώτη σελίδα γράφει ακούστε ζωντανά και έχει ένα μικροφωνάκι ακριβώς δίπλα από την συχνότητα κάθε σταθμού. Πατάτε πάνω εκεί και ακούτε ζωντανά τον σταθμό που εσείς επιθυμείτε.

Ταμείο Ανάκαμψης. Επενδύσεις 46 δις ευρώ στην οικονομία. Ποιοι πήραν τα δάνεια και ποιοι έμειναν εκτός. Ο ΠΚΕΠΕ, η έκτη εγκληματική οργάνωση που φέριζε εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις. Νέο ισχυρό πλήγμα από το ελληνικό FBI. Κύριε Υπουργέ, ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Κραυγή αγωνία σεισμόπληκτης για αμαία στο Αρκαλοχώρι. ΒΑΕ για νοσηλευτές και διασώστες. Σύνταξη στα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης. Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση. Ηράκλειο, στην φυλακή 49χρονος για το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του. Δικαίωση μετά από 14 χρόνια σιωπής. Επιστολή προς Χρυσοχοΐδη. Ανησυχία για την καθυστέρηση ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών. Δύο καραβιές με μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Οι όροι για Χεσμπολάχ και οι πιλωτικές ζώνες. Χανιά, επιχείρηση διάσωσης μετά από τραυματισμό περιπατήτρια στο Φαράγγι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Πάμε όμως να πούμε δύο λόγια.

0: Για τον χορηγό μας, για το VNY Concept Store, το οποίο βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση, στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στα Βορίζια με προσαγωγές μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ οικογενειών στην περιοχή. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Χειροπέδεσε 29χρονο και 20χρονη για απόπειρα ληστεία στα Χανιά. Απείλησαν καταστηματάρχη με μαχαίρι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία κόβονται οι πρόσθετοι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Στις 10 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνουν οι δύο ψηφοφορίες. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει με τη σύζυγό του σε επικίνδυνο σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Συνεχής είναι οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, νέα διάσωση 100 ατόμων στους καλούς λιμένες. Έτος Ιουνίου έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερες επιδοτήσεις. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ενώ εύθραυστη χαρακτηρίζεται η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και δεν θα φύγει από τον Όφι μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής μας, αφού κάναμε και την διακοπούλα μας την απαραίτητη. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε τώρα στο politica.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Στη φυλακή 49χρονος για τον αβιασμό και την ασεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του δικαίωση μετά από 14 χρόνια σιωπής. Στην αφυλακή λοιπόν επέστρεψε ένας 49χρονος άνδρας μετά την καταδίκη του από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και ήρθε στο φως έπειτα από πολλά χρόνια σιωπής. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο 49χρονος οδηγείται εκ νέου στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Να σας πω πως όλη αυτή η ιστορία αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2025, όταν ο συγκεκριμένος άνδρας από το Ηράκλειο, ηλικίας τότε 31 ετών, προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύζυγο της θείας του κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στις αρχές, η κακοποιητική συμπεριφορά ξεκίνησε το 2003, όταν ήταν μόλις 9 ετών, και συνεχίστηκε επί σειρά ετών μέχρι το 2011, λίγο πριν ενηλικιωθεί. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε να περάσουν περίπου 14 χρόνια από το τελευταίο περιστατικό, προκειμένου να βρει τη δύναμη να μιλήσει δημόσια και να καταγγείλει όσα, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά την διάρκεια της ανηλικότητάς του. Μετά την καταγγελία ακολούθησε πολύμινη έρευνα των διοκτικών αρχών, ενώ ο κατηγορούμενος είχε προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας μάλιστα βαριές κατηγορίες για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ανήλικου τότε συγγενή του. Έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου κρίνε ένοχο τον 49χρονο, υιοθετώντας την κατηγορία και επιβάλλοντας ποινή κάθριξης 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος, μετά την έκδοση της απόφασης, ο 32χρονος άνδρας εξέφρασε αισθήματα ανακούφισης και δικαίωσης, καθώς η δικαστική εξέλιξη σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος μιας μακράς και ιδιαίτερα επώδυνης προσωπικής διαδρομής. Όπως είχε αναφέρει κατά την καταγγελία και τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι εμπειρίες που βίωσε κατά την παιδική του ηλικία επηρέασαν βαθιά την ψυχική και σωματική του υγεία, αφήνοντας τραύματα που τον συνόδευσαν για πολλά χρόνια. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της καταγγελίας περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τέλεσή τους, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της δικαιοσύνης στην αναζήτηση λογοδοσίας και δικαίωσης των θυμάτων.

Αδιάκοπες είναι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα, τα οποία εντόπισε εν αέριο μέσω της Frontex.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Καντάνου Χανίων, όταν γυναίκα που πραγματοποιούσε πεζοπορία στο φαράγγι των Ανίδρων τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο της διαδρομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς της τραυματισμένης γυναίκας σε ασφαλές σημείο. Ακολούθως η περιπατήτρια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΦ, το οποίο τη μετέφερε σε υγειονομική μονάδα για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μια τουρίστρια από τη Γαλλία που ανασύρθηκε αργά εχθές το απόγευμα από παραλία στις Γούβες χωρίς τις αισθήσεις της. Η 72χρονη που ήρθε για διακοπές στο Ηράκλειο έπαθε ανακοπή, ωστόσο με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών που της έκαναν ασταμάτητα κάρπα αφού του εντοπίστηκε, κατάφερε ουσιαστικά να επανέλθει στην ζωή. Η γυναίκα ωστόσο διασωληνώθηκε και εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των γιατρών του Βενιζελίου, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη και τα επόμενα 24 ώρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας της.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καταγγελίες δέχεται καθημερινά ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων για τα προβλήματα που αφορούν την αποκατάσταση των σπιτιών και καταστημάτων. Να σας πω πως μάλιστα δημοσίευσε ενδεικτικά μία επιστολή συμπολίτησας για τους γονείς της, ο πατέρας της είναι αμαία, οι οποίοι διαμένουν σε κίτρινη επικίνδυνη κατοικία. Στην επιστολή αναφέρεται, ως πότε θα διαμένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Αξιότιμοι κύριοι, με την παρούσα επιστολή διαμαρτύρομαι έντονα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέλιξης και εξέτασης του φακέλου μου για το ακίνητο στο Αρκαλοχώρι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο από το Σεπτέμβριο του 2021. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αρμόδιου ελεγκτή, δεν ανταποκρίνεται και ο φάκελος παραμένει στάσιμος χωρίς καμία ενημέρωση. Σας καθιστώ υπεύθυνους για την ασφάλεια των ενίκων, καθώς το εν λόγω σπίτι διαμένουν οι ηλικιωμένοι γονείς μου, με τον πατέρα μου να είναι άτομο με αναπηρία. Η διαμονή τους σε ένα κτίριο με σοβαρές βλάβες δημιουργεί καθημερινούς κινδύνους, ζημιές, πτώσεις κλπ. Και είναι άκρος επικίνδυνη. Επιπλέον, η καθυστέρηση αυτή παραβιάζει το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση εργασιών του φακέλου σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Κύριε Υπουργέ, ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια?

τώρα στην άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία επίσης μας έχει συγκλονίσει, και αναφέρομαι βεβαίως στον θάνατο της 39χρονης από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Με κάμερες, λέει, και GPS παρακολουθούσε την 39χρονη ο σύζυγοκτόνος. Με κάμερες, GPS και κοριούς παρακολουθούσε την 39χρονη μητέρα, ο σύζυγός της, ο οποίος την δολοφόνησε με περισσότερες από 40 μαχαιριές, ενώ μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Έτσι. Ο 41χρονος φαίνεται πως ζήλευε πάρα πολύ την σύζυγό του, με την νεαρή γυναίκα να εκμυστηρεύεται στην αδελφή της ότι πίστευε πως της είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο αυτοκίνητό της, καθώς ήξερε ανά πάσα στιγμή που βρισκόταν και εμφανιζόταν μπροστά της ευνηδιαστικά. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο εσωτερικό του διαμερίσματος, εντοπίστηκε σύστημα παρακολούθησης με κάμερα που κατέγραφε ήχο και εικόνα. Ο εισαγγελέας, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, έχει ζητήσει να γίνει ανάκτηση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, εστιάζοντας το χρονικό διάστημα της άγριας δολοφονίας της γυναίκας. Μάλιστα, όπως έχει διαπιστωθεί, το θύμα είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο για να πάρει συμβουλές για το διαζύγιό της, αλλά τελευταία στιγμή είχε κάνει πίσω. Συγκεκριμένα, ένα μήνα περίπου πριν, είχε επισκεφθεί μια δικηγόρο από την οποία ζήτησε πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου, ενώ το θύμα της αποκάλυψε πως ο σύζυγός της την κακοποιούσε για χρόνια. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες φίλων της 39χρονης μιλούν για έναν εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα, με άγριους ξυλοδαρμούς και σκηνές ζηλοτυπίας. Σήμερα Πέμπτη, ο καθομολογίας δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Να σημειωθεί ότι εχθές Τετάρτη, συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν εχθές το απόγευμα στο Δημοτικό Κημητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν την 39χρονη Βασιλική σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Απανωτές και συνεχόμενες μαχαιριές κατάφερε ο 41χρονος στη σύζυγό του. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν για πάνω από 40 μαχαιριές που έπληξαν την γυναίκα εσωτερικά των ιστών, ενώ υπάρχουν και άλλα 15, λέει, περίπου επιδερμικά αμυντικά τραύματα. Η γυναίκα εντοπίστηκε γεμάτη αίματα σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό της χέρι, παρά το γεγονός ότι ήταν δεξιόχειρας, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν ακόμα και να σκηνοθέτησε όσα έγιναν μετά την δολοφονία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το θύμα είχε εξουσυζυγικές σχέσεις με τον δράστη, να μην θέλει να χωρίσουν και να προσπαθεί την επανασύνδεση. Το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας εκτιμάται πως έγινε κάτι που εξόργησε τον 41χρονο, με τους αστυνομικούς να το αναζητούν. Μάλιστα, πιθανολογούν το θύμα να έστειλε ή να δέχτηκε κάποιο μήνυμα, κάτι που θα προκύψει ή όχι από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου.

0: περνάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία ακόμη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι το λεγόμενο ελληνικό FBI συνεχίζει μεθοδικά τον θερισμό των κυκλωμάτων που λιμένονταν επί χρόνια ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Θερισμός οδήγησε στην εξάρθρωση της έκτης κατά σειρά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό παράνομης σύσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατάφερε να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019 έως το 2024, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη της συνέχισαν τη δραστηριότητά τους ακόμη και το 2025. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, μεταξύ των οποίων το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος και ο επιχειρησιακός συντονιστής του κυκλώματος. Παράλληλα στην αδικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ 2 ακόμη εμπλεκόμενοι έχουν αποβιώσει. Η έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης. Τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, ενώ στην πραγματικότητα ανήκαν σε δήμους, δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιώτες. Παράλληλα, εμφανίζονταν ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκαν, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών μισθώσεων το οποίο προσέδιδε νομιμοφανή εικόνα στις αιτήσεις επιδότησης. Οι εκτάσεις διαμοιράζονταν σε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους ώστε να αυξάνεται το συνολικό οικονομικό όφελος και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της απάτης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι διατηρούσαν συγγενικές, επαγγελματικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ αξιοποιούσαν τα ίδια ή συνδεδεμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι αιτήσεις εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ίδιους εκμισθωτές, κοινές ημερομηνίες υποβολής και διασταυρούμενες μισθωτικές σχέσεις. Σύμφωνα με την δικογραφία, σημαντικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι, οι οποίοι όχι μόνο συνέδραμαν στη διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης των αιτήσεων, αλλά φέρονται να υπέβαλαν και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις για την ίσπραξη επιδοτήσεων. Μάλιστα, η οργάνωση φέρεται να άλλαζε κατά διαστήματα τα KID που χρησιμοποιούσε, επιλέγοντας διαφορετικά συνδεδεμένα κέντρα, ώστε να αποφεύγει την δημιουργία εύκολα ανιχνεύσιμων προτύπων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα και KID κατασχέθηκαν 16.820 ευρώ σε μετρητά, 5 χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, βιβλιάρια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, χειρόγραφες σημειώσεις, πλήθος εγγράφων καθώς και σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μια πλαστή υπάρκτο αφημή. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 2 κυνηγητικά όπλα, ενώ σε μία από τις έρευνες εντοπίστηκαν 14 δενδρίλια κάναβης, ποσότητες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους άνω των 200 γραμμάριων και εξοπλισμός χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Όπως έτσι πήρατε έτσι μια γεύση για το τι ακριβώς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Έγκαιρα και έγκαιρα. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
1: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε αυτό εδώ το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, μιας που αφορά σε στοιχήματα. Να σας πω λοιπόν πως στην Win Masters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Αυτό νομίζω ακούγεται περίφημα, μιας που πολλές φορές έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά που αλλού στην Win Masters.

Και περνάμε τώρα σε θεματάκια έτσι πιο πρακτικά, όπως κάνουμε πάντα σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θεματάκια έτσι που ενδεχομένως ακούγοντάς τα να σας φανούν χρήσιμα. Θα μιλήσουμε για θερινές εκπτώσεις, θα μιλήσουμε για το νέο ανακαινίζω, θα μιλήσουμε για νοσηλευτές και διασώστες και τα βαρέα ανθυγιεινά. Γιατί άλλο θα μιλήσουμε, και για πανελλαδικές, έτσι, πανελλαδικές 2026, με αυτό θα ξεκινήσουμε, με 4 μαθήματα ειδικότητας λοιπόν συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ. Οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα, όπως είπαμε, ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας 2, των αρχών οικονομικής θεωρίας, των δικτύων υπολογιστών και των αρχών βιολογικής γεωργίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σημαντική ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα έτσι κρίσιμη για χιλιάδες, η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για χιλιάδες υποψηφίους στο Νεπάλ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατ' επέκταση στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Προγραμματισμός υπολογιστών και Ιστορία σύγχρονης τέχνης. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά στα παιδιά, καλή δύναμη και κουράγιο, έτσι, εντάξει. Τελειώνει σιγά σιγά, και αυτή η διαδικασία και σε λίγες ημέρες θα είσαστε χαλαροί να απολαύσετε τις διακοπές σας, να κάνετε τις βουτιές σας, έτσι, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε.

Όμως, νέα δυνατότητα σταξιοδότησης στα 62 ετή αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο ΕΚΑΒ μετά την ένταξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο καθεστώς των ΒΑΕ, δηλαδή των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και διασώστες που εργάζονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ. Πρόκειται για ένα αίτημα που είχε τεθεί εδώ και χρόνια από τους εργαζόμενους του χώρου της υγείας, καθώς οι συγκεκριμένες ειδικότητες εκτίθενται καθημερινά σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Η νέα διάταξη δίνει την αδυνατότητα εξόδου στη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης συνολικά, ενώ από αυτά τα 12 χρόνια πρέπει να έχουν διανυθεί στις ειδικότητες που εντάσσονται στα ΒΑΕ. Παράλληλα, απαιτείται να έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στις ίδιες ειδικότητες κατά τα τελευταία 17 έτη, πριν από την συνταξιοδότηση ή πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του δημόσιου συστήματος υγείας. Στο νέο καθεστώς εντάσσονται όσοι εργάζονται αποκλειστικά ως νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες. Η διάταξη καλύπτει προσωπικό που απασχολείται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, κέντρα υγείας, μονάδες του ΕΚΑΒ, αλλά και σε κλινικές, μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Η υπαγωγή στα ΒΑΕ συνοδεύεται από πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές. Για την κύρια σύνταξη προβλέπεται ειδική εισφορά 3,60% επί των συντάξιμων αποδοχών. Από το ποσοστό αυτό, το 2,20% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο και το 1,40% από τον εργοδότη. Παράλληλα, για την επικουρική ασφάλιση προβλέπεται πρόσθετη εισφορά 2%, η οποία επιμερίζεται σε 1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη. Οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Σημαντικό είναι ότι η υπαγωγή στο καθεστώς των ΒΑΕ δεν πραγματοποιείται αυτόματα. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας του φορέας τον οποίο υπηρετούν μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της διάταξης. Η ένταξη ενεργοποιείται από την πρώτη μέρα του μεθεπόμενου μήνα μετά την υποβολή της αίτησης και καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι η δυνατότητα αναγνώρισης παλαιότερου χρόνου απασχόλησης στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που έχουν ήδη εργαστεί ως νοσηλευτές ή διασώστες πριν από την ένταξή τους στα ΒΑΕ, ώστε να τον χρησιμοποιήσουν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και απαιτεί την καταβολή των αντίστοιχων πρόσθετων εισφορών. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχει ο εργαζόμενος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η εξαγορά του χρόνου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Έτσι, ένας εργαζόμενος που αναγνωρίζει 5 χρόνια προϋπηρεσίας μπορεί να εξοφλήσει το ποσό σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις. Εάν κάποιος συνταξιοδοτηθεί πριν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, το υπόλοιπο ποσό θα παρακρατείται από τη σύνταξή του μέχρι να εξοφληθεί πλήρως. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται μέσω της εξαγοράς θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όχι πλασματικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Με τη νέα ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος για ευνοϊκότερη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι οποίοι υπηρετούν καθημερινά σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και επίγουσας φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στην συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε από την Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του είδου του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών. Η όλη προσπάθεια, διευκρίνησε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα επιστρέψει στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο κύριος Παπαθανάσης γνωστοποίησε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αλλά και για επιχειρήσεις στο φάσμα του Γενικού Απαλλακτικού Μηχανισμού, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, λέει, στο de minimis των 300.000 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ως 5 εκατομμύρια ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ, για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Υπενθύμησε δε ότι εξακολουθεί να τρέχει το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους. Ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε την δραστηριότητά του από 1η Ιανουαρίου 2025 και συνεχίζει να λειτουργεί, θα πάρει σε 3 δόσεις 13.000 ευρώ, και αν είναι 2 πτυχιούχοι που συνεταιρίζονται θα λάβουν 21.000 ευρώ. Αν θέλουν δε να έχουν και έναν εργαζόμενο θα πάρουν άλλες 15.000 ευρώ με απλές διαδικασίες, σημείωσε. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του οποίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει με επιδότηση επιτοκίου το 40% του κόστους δανεισμού των δικαιούχων.

πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026 στις 6 το απόγευμα, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Το ποσό του επιδόματος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

αν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό. Να σημειωθεί ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Το λέω και το ξαναλέω. Εάν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγορά για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και τους εμπόρους να προσδοκούν βεβαίως τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης. Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά την Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιούλη και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Να θυμάστε όμως ότι ουσιαστικά με το που μπαίνει ο Ιούλιος τα καταστήματα ξεκινούν προσφορές, έτσι, οπότε μπορείτε να επωφεληθείτε και από αυτήν την περίοδο, την περίοδο δηλαδή των προσφορών. Στο πλαίσιο της έναρξης των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν την δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Καθώς περιλαμβάνονται και τα outlets στις θερινές εκπτώσεις, η χαμηλότερη τιμή προμηνός που είχαν τα ίδια πρέπει να αναγράφεται, όχι εκείνη του κύριου καταστήματος. Τα ποσοστά της έκπτωσης είναι οπωσδήποτε ζήτημα. Η αναγραφή ενδείξεων όπως μείον 30 ή μείον 50% δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Γίνεται όμως υποχρεωτική όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος. Ενώ σε περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανακατηγορία, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα από 20 έως 50%. Η διαφάνεια στις τιμές παραμένει βασικό ζήτημα για τη φετινή περίοδο. Προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό όφελος, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εμφανίζουν με καθαρό τρόπο την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή. Στο ισχύον πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς, λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο και θα σας θυμίσω βεβαίως να ανακαλύψετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τα reels μας politica.gr, έτσι μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε πολύ δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε η ομάδα μας αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας, έτσι με reels μικρής διάρκειας, σύντομα δηλαδή βιντεάκια περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Οπότε ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο εύκολα και γρήγορα. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των ρούχων μου το κατάστημα Νικάλεξ, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, το Ρούσλαντ, τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2813-017-987, 2813-017-987. Στο Ρούσλαντ μπορείτε να δεχτείτε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης προσώπου αλλά και σχηματισμού φρυδιών. Τέλος, να ευχαριστήσω το κατάστημα Άμπρακατάμπρα, το κομμωτήριο Άμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετραγιώργη 3, στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2811-115-395, 2811-115-395. Το ωράριο είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Άμπρακατάμπρα λοιπόν, για κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης και όλες εκείνες έτσι τις τεχνικές εργασίες που μπορείτε να κάνετε στα μαλλιά σας, ώστε να είναι υγιή, λαμπερά, φροντισμένα. Η ομάδα του Άμπρακατάμπρα κάνει τα μαγικά της και σας μεταμορφώνει, γιατί η ανανέωση είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, κακά τα ψέματα.

0: είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Στην παρέα μας βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, ο οποίος επέστρεψε μετά από την άδειά του και είναι ξεκούραστος και με γεμάτες μπαταρίες. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη. Η μήνυ άδεια ήταν αυτή.
0: Ναι. Αλλά ήταν καλή, έτσι.
1: Καλή ήταν,
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται που και που για να ξέρεις να συντάσσουμε δυνάμεις, να γεμίζουμε μπαταρίες όπως λέω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα επέστρεψες, είχες αρκετούς καλεσμένους στην εκπομπή σου. Εμείς θα εστιάσουμε έτσι σε 2-3 συγκεκριμένα θεματάκια. Το πρώτο αφορά στους ακτινοτρόφους, έτσι, στην διαμαρτυρία των ακτινοτρόφων για τις περικοπές της επιδοτήσης. Είχες καλεσμένο τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο ακτινοτρόφων Ηρακλείου. Και στην συνέχεια θα μιλήσουμε για τα του
1: αριστερού χώρου.
0: Αριστερού χώρου, ναι, μιας που είχες καλεσμένο τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και συζητήσατε ουσιαστικά για το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είχες όμως καλεσμένο και τον κύριο Κλάδο, τον Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, όπου μιλήσατε ουσιαστικά για το μέλλον όλων όσων έφυγαν από το κόμμα.
1: Ακριβώς, ναι. Μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο κύριος Κλάδος.
0: Και ο ίδιος ο κύριος Κλάδος. Ωραία,
1: ναι, ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με τους ακτινοτρόφους.
1: Ναι, βέβαια, να ξεκινήσουμε με τους ακτινοτρόφους. Να πούμε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Φρογάκης για κινητοποίηση, διότι διαμαρτύρονται πάρα πολλοί ακτινοτρόφοι για το γεγονός ότι έχουν περικοπεί οι επιδοτήσεις τους. Αυτό το μήνα είναι να παίρνουν τις επιδοτήσεις, επιδοτούνται με 120 ευρώ τον τόνο, να το πούμε αυτό, οι κτηνοτρόφοι μας. Ήταν να δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας και έχουν δοθεί 180. Γιατί όλα τα υπόλοιπα 120 πήγαν σε παρακρατήσεις και περικοπές. Άλλες από την ΑΔΕ, άλλος από τον ΕΛΓΑ.
0: Εντάξει, οπότε εύλογη διαμαρτυρία.
1: Εύλογη διαμαρτυρία.
0: Έτσι.
1: Τι διαμαρτύρονται τώρα οι κτηνοτρόφοι. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν ελέγχουν αυτή τις επιδοτήσεις τους. Δηλαδή θέλουν να παίρνουν τα χρήματα στα χέρια τους και αυτοί να κανονίζουν τα χρέη τους. Και όχι να τους περικόπτονται, γιατί κάνουν άλλο προγραμματισμό σχετικά με τα χρέη που έχουν. Ξέρεις, οι επιδοτήσεις βέβαια δεν έπρεπε να λειτουργούν έτσι, αλλά δυστυχώς λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις υποτίθεται ότι δίνεται για να αναπτύξεις την εταιρεία σου, να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Γιατί και οι κτηνοτρόφοι επιχείρηση ουσιαστικά είναι έτσι.
0: Σωστά.
1: Εμπορεύονται γάλα.
0: Σωστά.
1: Ή άλλα αναλόγως.
0: Ναι, ανάλογα
1: την. Αλλά στην προηγούμενη περίπτωση μιλάμε για το γάλα, επειδή αυτό επιδοτείται. Λοιπόν, οπότε το πάρουν για να αναπτύξουν την εταιρεία τους. Αλλά εκείνοι, επειδή είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, το κόστος έχει πάρα πολύ ακριβή, χρησιμοποιούν και την επιδότηση για εκείνα τα οποία οφείλουν από την παραγωγή τους. Εγκατροτροφές, ενδεχομένως καύσιμα, ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, κοστοβόρο είναι για να παράγει κανείς το προϊόν του. Αυτό λοιπόν, αυτό που θέλουν λοιπόν οι κτηνοτρόφοι είναι να χειρίζονται αυτοί τα χρέη τους. Να παίρνουν την επιδότηση και να χειρίζονται αυτοί τα χρέη τους και όχι να λογαριάζουν, θα πάρουν, ας πούμε, 100 ευρώ και να παίρνουν 30 ή 50 ή δεν ξέρω πότε θα τους έρθει, όσα τους έρθουν. Αυτή είναι, εκεί έγκυται η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων. Για άλλη μια φορά βέβαια ο κύριος Φρογάκης βρήκε αφορμή να επικρίνει την κυβέρνηση γενικά για την πολιτική της που ασκεί στον κτηνοτροφικό τομέα. Και όπως είπα και στην αρχή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν νέες κινητοποιήσεις. Αυτό θα το δούμε. Θα συνοηθούν, λέει, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι μεταξύ τους. Πάντως υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία, διότι ήταν, από ό,τι μου είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν το είπε στον αέρα, μου το είπε εκτός αέρα ο κύριος Φρογάκης, ότι αυτή την εποχή ανεβάζουν οι κτηνοτρόφοι τα πρόβατα στα βουνά.

0: και μου είπε ότι αυτός ανεβάζει τα πρόβατά του, ας πούμε, στον Ψιλωρίτη. Κατέβηκε λοιπόν από τον Ψιλωρίτη και βρήκε, λέει, στο κινητό του 60 αναπάντητες κλήσεις, που ήταν όλοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαμαρτυρότανε για το γεγονός αυτό. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για το γεγονός και στην εκπομπή μου και βγήκανε αυτά τα αποτελέσματα από αυτή τη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Που περιέγραψα προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα τα της αριστεράς.
0: Ναι, τα της, η οποία αριστερά είναι κατακαιρματισμένη, το ξέρουμε.
1: Εντελώς.
0: Και οι δύο συνομιλητές μου πάντως, και ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Κλάδος, είχαν την γενή συνισταμένη ότι να. Πρέπει να ενοποιηθεί η αριστερά. Διότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα να είναι κατακαιρματισμένη. Μάλιστα, παρατηρήσαμε, και όχι μόνο βέβαια εμείς, και άλλα δημοσιεύματα το λένε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, βέβαια δεν είναι μόνο από την αριστερά, είναι ουσιαστικά μια άτυπη αντιπολίτευση. Είναι δηλαδή περισσότεροι από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι πολύ στον αριθμό, εννοείς.
0: Ναι, ναι, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, και ουσιαστικά είναι τόσοι πολλοί που δημιουργούν, σχηματίζουν μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτός λοιπόν ο κατακαιρματισμός κατά τον κύριο Βαρδάκη πρέπει να αρχίσει να μην υπάρχει, πρέπει να αρχίσει να κινούνται εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα συσπυρώσουν την αριστερά, γιατί και ο ίδιος λέει ότι τον στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός, ως παιδί και αυτός της αριστεράς που είναι. Το ρώτησα πώς σχολιάζει το γεγονός της δημιουργίας του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον βλέπει με καλό μάτι.
1: Ναι.
0: Όμως περιμένει να ακούσει πρόγραμμα. Διότι μες στην κουβέντα μας πάντα υπέβοσκε η περίπτωση κάποιοι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός προς το παρόν, ο ίδιος ο κύριος Βαρδάκης δηλαδή, δηλώνει ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να δει. Εξέφρασε βέβαια θετική άποψη για το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, είναι φίλος του καταρχάς, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεννοείται, είναι ένας άξιος ηγέτης όπως τον χαρακτήρισε,
1: ναι,
0: αλλά περιμένει να ακούσει το πρόγραμμα και μάλλον εκεί θα πάρει και τις αποφάσεις του ο κύριος Βαρδάκης. Και ενδεχομένως και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Όπως υπάρχει και η Νέα Αριστερά, αυτό για να αλλάξουμε και το θέμα μας, η Νέα Αριστερά η οποία τώρα πορεύεται με τον κύριο Σακελαρίδη ως επικεφαλής. Έφυγαν 7 βουλευτές, διαλύθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και 143 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κλάδος με τον οποίο μιλήσαμε. Ο κύριος Κλάδος τον είδα να είναι πιο θετικός προς το κόμμα Τσίπρα και να λέει ότι πολλοί από αυτούς που έφυγαν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Οπότε από τη Νέα Αριστερά βλέπω προς το παρόν να φεύγουν περισσότεροι σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Κλάδου και να πηγαίνουν στην Ελλάς, την ελληνική αριστερή και συμπαράταξη, όπως επέλεξε να ονομάσει,
1: ναι.
0: Όπως επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να ονομάσει το κόμμα του. Ένα κόμμα βέβαια πρέπει να σημειώσουμε, αγάπη, σημειώνει πολύ καλή πορεία στις δημοσκοπήσεις αυτές τις πρώτες.
1: Δεύτερο το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια με double score.
1: Με διψήφιο αριθμό, έτσι, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω με μονοψήφιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και μετά είναι η κυρία Καριστιανού, δηλαδή τα δύο νεόφαντα κόμματα ακολουθούν της Νέας Δημοκρατίας και μετά είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να προβληματίσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Αυτά από την πλευρά της αριστεράς, όπως μας τα παρουσίασαν τόσο ο κύριος Βαρδάκης όσο ο κύριος Κλάδος.
1: Νομίζω ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα.
0: Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει σε άτυπη προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, έτσι. Ναι,
0: εξάλλου, αν θέλει το δικό μου σχόλιο, νομίζω ότι γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας επέλεξε τώρα να παρουσιάσει το κόμμα του, διότι θέλει να είναι έτοιμος στις εκλογές που θα γίνουν.
1: Έτσι είναι.
0: Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται και μετά τον κύριο Μητσοτάκη ο δεύτερος σε καταλληλότητα πρωθυπουργός. Εντάξει. Ναι. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν τον φορτώνουν αρνητικά σε σχέση με το παρελθόν.
1: Με το παρελθόν, έτσι. Ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να μου είσαι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Βεβαίως,
1: για χαρά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στον Ντίλαν, έναν καταπληκτικό σκυλάκο θεραπείας του ΕΣΥ, που μάλιστα έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά. Ο Ντίλαν, να σας πω πως θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί έχει έτσι αυτήν την ιδιαιτερότητα. Μιλά, αναφέρεται σε ένα ζώο συντροφιά, το οποίο θα

προσφέρει με την παρουσία του θεραπεία σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε λοιπόν επίσημα τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν βεβαίως κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Μιλάμε για έναν κούκλο, έναν καλονό στην κυριολεξία, λαμπραντόρ μου φαίνεται σε ράτσα. Να σας πω πως καθίσταται ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ. Η πρώτη μέρα στην δουλειά για τον Ντίλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το νοσοκομείο, ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελου μέσα από την μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy και την συνδρομή του οργανισμού Wing Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα αυτό συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό αλλά και προσφορά.

νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών, αποδεικνύοντας ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα υπόθεση ανθρωπιάς. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στα Βορίζια με προσαγωγές μετά τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ οικογενειών στην περιοχή. Συνελήφθη 64χρονος με δύο σουγιάδες κατά την είσοδό του στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Χειροπέδεσε 29χρονο και 20χρονη για απόπειρα ληστεία στα Χανιά. Απείλησαν καταστηματάρχη με μαχαίρι. Ανάσα για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία κόβονται οι πρόσθετοι τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Στις 10 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα γίνουν οι δύο ψηφοφορίες. Κραυγή αγωνίας για άτομο με αναπηρία, το οποίο όπως καταγγέλλεται διαμένει με τη σύζυγό του σε επικίνδυνο σπίτι στο Αρκαλοχώρι που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο, ενώ ο φάκελος παραμένει στάσιμος. Συνεχής είναι οι αφήξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη, νέα διάσωση 100 ατόμων στους καλούς λιμένες. Έτος Ιουνίου έρχεται το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με περισσότερους δικαιούχους και υψηλότερες επιδοτήσεις. Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ενώ εύθραυστη χαρακτηρίζεται η εκεχηρία στο Λίβανο. Ο ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο και δεν θα φύγει από τον Όφι μέχρι και το τέλος της καριέρας του. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια σήμερα στο Ηράκλειο και ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας.

0: Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα που ξεκινά την ραδιοφωνική της διαδρομή και παρουσία στον Πολίτικα στο 89 και 8 και διαδικτυακά στο politika.gr. Είμαστε μαζί με την Μαρία την Μαυρομάτη, τη φιλία της Σαριδάκη και τον Μανώλη τον Σαρίκη να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σωσιφάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα Κολοβού στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγαρδός. Πολλά θέματα και σήμερα, πλούσια επικαιρότητα και στην Κρήτη αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πολιτικά κυριαρχούν και θα κυριαρχούν έτσι κι αλλιώς. Στο προσκήνιο θα βρίσκονται, θα έλεγα, από εδώ και πέρα καθημερινά, λόγω του ότι είμαστε στην ευθεία για την εθνική κάλπη.

0: Έλεγα λοιπόν για τα πολιτικά και με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με τις μετακινήσεις, με τα νέα κόμματα, με την όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει ντόμινο εξελίξεων και έχει και, να το πω έτσι, φυσικές ακολουθίες και συνεπαγωγές. Το λέω διότι βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε κινήσεις, βλέπουμε επαφές και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε, ξεκινώντας από αυτό το θέμα σήμερα, σεβόμενοι και το πρόγραμμα του καλεσμένου μας, που είναι ο Μιχάλης ο Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, με κριτική όμως καταγωγή, δεν θα πάψω να το λέω κάθε φορά που θα μιλάμε αυτό, εκ μεραμβέλου ορμόμενος. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολίτικα.
1: Να είστε καλά και εσύ. Θέλω πάρα πολύ που συνομιλώ με εσάς και μέσω εσάς και με τους συμπατριώτες μας στην Κρήτη. Γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, δεν ξεχνούμε την κριτική καταγωγή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε, είσαστε ένας έμπειρος πολιτικός, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω.
1: Καλά, αυτό φανώς ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα, αρχές φθινοπόρου, θα έχουμε πρόορες εκλογές και πιθανότατα όχι μόνο ένα γύρο. Όλα κινούνται γύρω από μια προεκλογική κατεύθυνση και τέτοια και καταλαβαίνετε ότι πλέον και τα κόμματα προσανατολίζονται και κάνουν στρατηγική τους με βάση αυτά τα δεδομένα.
0: Έχετε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή, αύριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Τι, θέλω να μου πείτε λίγο ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε έτσι ποιες ζυμώσεις γίνονται. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένο ερώτημα. Θέλω να σας αφήσω να μου το πείτε όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, το ζείτε και θα το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εμείς, κύριε Συμπηγάλη, έχουμε ένα καθαρό στόχο να κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, άρα να απαιτήσουμε την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή που ζητάει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι ο μοναδικός και καθαρός στόχος του ΠΑΣΟΚ και αυτό το στόχο δουλεύουμε εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα και με στιγμή που ζητάει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είναι ο μοναδικός και καθαρός στόχος του ΠΑΣΟΚ και αυτό το στόχο δουλεύουμε εντατικά όλο το προηγούμενο διάστημα.

0: πολλά νερά, οι ελεύθεροι ακριβώς βλέπουν ξαφνικά να υπάρχει ένας τολμηματικός της δημιουργίας κομμάτων, τα οποία μάλιστα παίρνουν και υπερβολική προβολή, αναντίστοιχη ίσως των προτάσεων του μεγέθους του πολιτικού σχηματισμού που εμφανίζεται στο προσκήνιο. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Με αυτό το σκηνικό εμείς συνεχίζουμε και βεβαίως αναπροσαρμόζουμε και τη στρατηγική μας, όμως δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό το οποίο μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου. Δηλαδή η αυτόνομη πορεία μέχρι τις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, η απαλλαγή της χώρας στην δημοκρατία και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης.
1: Πείτε μου κάτι. Πόσο πιθανό είναι το Πασόκ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Το ρωτώ αυτό υποχρεωτικά. Λόγω του ότι βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα πράγματα. Και μάλιστα εγώ θα το εστιάσω και θα πω ότι τούτη την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στο νεοσύστατο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο Πασόκ για την δεύτερη θέση. Μάλιστα με μια διψήφια διαφορά και των δύο κομμάτων από την πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα ανατραπεί αυτό το σκηνικό?
0: Κύριε Φιλιάρδο, ευτυχώς δεν καθορίζουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα, πολλές φορές βρίσκονται και μακριά ή αρκετά μακριά. Σας θυμίζω το 24 σε ευρωεκλογές υπήρχε μια πρόβλεψη ότι η δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 5% και έφτασε το 28%. Άρα ο πολιτικός χρόνος, ακόμα και αν αυτός φαίνεται ότι είναι σύντομος, και το έντονο και κλίμα πολιτικής αλλαγής, και το τονίζω, απαλλαγής από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, προφανώς δρομολογεί εξελίξεις και δρομολογεί άλλο πολιτικό περιβάλλον την επόμενη μέρα των εκλογών. Σε αυτό λοιπόν το Πασόκ διεκδικεί τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Προφανώς με βάση τις μελές δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν στιγμιαία μια πραγματικότητα, η οποία, κύριε Σιλιγάρδο, διαμορφώνεται, ξέρετε, σε ένα περιβάλλον όπου δύο κόμματα μονοπολούν το ενδιαφέρον για 10 μέρες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, το είπα και πριν, αναντίστοιχα ίσως με το μέγεθος του πολιτικού σχηματισμού. Άρα είναι λογικό να δημιουργούνται στιγμιαίες αντιπόσεις και στιγμιαίες αποτυπώσεις. Αυτές όμως δεν αλλάξουν, και αυτό μας φανεί αυτόν τον χρόνο, το ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θέλει πολιτική αλλαγή, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε πορεία φθοράς και πτώσης. Το Πασόκ βεβαίως θα πρέπει να κάνει και τις κατάλληλες κινήσεις συντηρηματικές ή διορθωτικές, ακριβώς ώστε να απειλήσει την αντιπολιτική και να την κερδίσει. Εγώ λοιπόν δεν είμαι πολιτικός, κύριε Σιλιγάρδο, για να κάνω προβλέψεις της εκπομπής σας. Εγώ είμαι πολιτικός για να μάχομαι καθημερινά, να λύνω τα προβλήματα των συμπολιτών μου και της περιφέρειάς μου και του εθνική άμυνα, αλλά και συνολικά της χώρας, και να μεταφέρω αυτά τα προβλήματα και να δίνω τις μάχες όνομα των πολιτών για να γίνει η ζωή τους καλύτερη και η καθημερινότητά τους ευκολότερη. Άρα αφήνω τις προβλέψεις και συνεχίζω τη δουλειά όπως κάνουμε όλοι στο Πασόκ.
1: Και θα το δεχτώ, κλείνω, σεβόμενος και πάλι το πρόγραμμά σας, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, γιατί είναι περιορισμένο και πιεσμένο. Θέλω να μου κάνετε μια κρίση για την πρωτοεμφανιζόμενη κυρία Καριστιανού. Πώς την ακούτε την κυρία Καριστιανού, πώς την βλέπετε? Γιατί έχω κάνει κάποιους χαρακτηρισμούς από εδώ, δημοσιογραφικούς χαρακτηρισμούς. Ακούγοντάς την με προσοχή, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικά αναλφάβητη. Το ενστερνίζεστε αυτό το πράγμα? Το πιστεύετε ή είναι κάποια άλλη άποψη που έχετε?
0: Κύριε Σιλιάδη, κοιτάξτε, όλα τα κόμματα και όλα τα πρόσωπα θα κρυφθούν από τους πολίτες. Γιατί και στη δημοκρατία οι πολίτες ψηφίζουν με ποικίλα κριτήρια, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην είναι αποδεκτά από κάποιους που συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό το μεγαλείο της δημοκρατίας. Οι πολίτες ψηφίζουν, οι πολίτες επιλέγουν, οι πολίτες προκρίνουν και ψηφίζουν ή καταψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα ή πρόσωπα. Τώρα, σε μια εποχή όπου τα προβλήματα της καθημερινότητας, με την ακρίβεια, με την εγκατάλειψη του συστήματος υγείας, με το δημογραφικό, με την αδυναμία όχι μόνο των νέων αλλά κυρίως των νέων να βρούνε στέγη για να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και πάρα πολλά άλλα ζητήματα, των συνταξιούχων που περιμένουν ακόμα να βρουν πια για την κατάργηση φόρας αλληλεγγύης και την κατάργηση του Καθρούγκαλου, να είχαμε χρόνο να μιλάγαμε. Σε μια εποχή λοιπόν που όλα αυτά τα προβλήματα πιέζουν τον μέσο πολίτη, ο οποίος ασφιχτιά, και γι' αυτό θέλει πολιτική αλλαγή, γι' αυτό θέλει άλλη πολιτική και άλλη στρατηγική, νομίζω ότι τα δομημένα κόμματα που έχουν ρίζες, έχουν πορεία, έχουν παρακαταθήκη, κυρίως όμως έχουν πρόγραμμα λύσεις και απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα και όχι στην εκπομπή του Σιλιγάρδου ή σε ένα καφενείο

0: στο χωριό μου το Καρύδι, στο Λασίφι ή στην εκλογική μου περιφέρεια στο νομό Ηλίας, αλλά με προτάσεις νόμου και σχέδια νόμου στη Βουλή, κ. Λιγάρδο. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την υψηλή ευθύνη, την κυβερνητική ευθύνη, ανταποκρίνεται έχοντας πρόγραμμα προτάσεις. Δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα που προσπαθεί να πάρει ψήφους γύρω από την ακτινοβολία, την εμβέλεια ή τη συναστατική φόρτιση που μπορεί να προκαλεί ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, και αυτό αφορά όλα τα προσωπαγή κόμματα που εσχάτως ενέσκυψαν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Άρα το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα με ιστορία, με πορεία, με προσφορά, με παρακαταθήκη, με στελέχη, με πρόγραμμα, με θέσεις, με κοινωνική αντιστοίχηση στην αυτοδιοίκηση, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με κοινοβουλευτική εμπειρία και επάρκεια, είναι ένα κόμμα που μπορεί, κύριε Σιλιγάρδο, να κοιτάξει Έλληνες πολίτες και να πει ότι ναι, εγώ έχω όλες τις προτάσεις, το στελεχειακό δυναμικό, τη διάθεση, τη βούληση, αλλά κυρίως και το know-how, να μπορέσω την επόμενη μέρα, αναλαμβάνοντας την κυβερνητική ευθύνη, να κάνω τη ζωή καλύτερη και να διορθώσω το κακό κείμενα αυτά που μας προσβάλλουν ως Έλληνες πολίτες εν έτη 2026 και με το θεματικό άτος δικαίου, αλλά δυστυχώς και με την εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα των αγροτών μας, των μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών, που άκουσαν πολλά από τον κύριο Μητσοτάκη 19. Όμως τώρα, 7 χρόνια μετά, σε ένα μήνα κλείνουμε 7 χρόνια, Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία της χώρας, πέρα στο πολιτικό ταμείο, βλέπουμε ότι πολύ λίγα από αυτά που υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης έγιναν πραγματικότητα, ότι δυστυχώς η ζωή τους γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Ενώ λοιπόν έχει το ΠΑΣΟΚ και λέει, δεν έχουμε μαγικές λύσεις, έχουμε αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να τις κάνουμε γιατί τις έχουμε ξανακάνει και τις έχουμε προστολογήσει και μπορούν να είναι πραγματικότητα, και αυτό ζητάμε τη θετική ψήφο των πολιτών και δεν ζαρεύουμε στα φωλά νερά της αντίδρασης και διαμαρτυρίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: κύριε Σιλιγάρδο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κρατήρινης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, με ρίζα, όπως έλεγα, όχι απλά κριτική, με ραμπελιωτική. Λοιπόν, ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Βρίζουν την ψυχή μου κάτι τυπάκια που το παίζουν.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε ευρεία αστυνομική επιχείρηση να έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα στα Βορίζια από στελέχη της ασφάλειας Ηρακλείου και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Έπειτα από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντασης, διαπληκτισμών και αντιπαραθέσεων μεταξύ δύο οικογενειών που το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει αναστάτωση και πάλι στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η επιχείρηση αποφασίστηκε μετά από σειρά συμβάντων που είχαν αυξήσει την ανησυχία των κατοίκων και είχαν δημιουργήσει κλίμα έντασης στην περιοχή. Βασικός στόχος της αστυνομικής παρέμβασης ήταν η αποκατάσταση της τάξης, η πρόληψη περαιτέρω επεισοδίων και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν μέχρι στιγμής σε 4 προσαγωγές που φέρονται να εμπλέκονται στις αντιπαραθέσεις προερχόμενων και από τις δύο οικογένειες. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι σκοπός της επιχείρησης δεν ήταν μόνο η αντιμετώπιση τυχόν παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και η αποκλιμάκωση της έντασης, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να δοθεί τέλος στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας εστίας έντασης, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό και ενώ θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που και σήμερα είναι εδώ με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής, στο Messenger, οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί κάποιοι επιλέγουν και άλλους τρόπους, όπως το Viber, το WhatsApp, όσοι έχουν τουλάχιστον το προσωπικό μου αριθμό ή ακόμα και SMS. Να τους ευχαριστήσω, διαβάζω πάντα αυτά που γράφουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δω, έτσι, να παίρνω το feedback που λέμε από αυτά τα οποία σκέφτεστε, από αυτά τα οποία σας απασχολούν και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε στα λεγόμενα και στις θέσεις της πηξίδας. Θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος και θα σας ζητούσα να μείνετε μαζί μας εδώ στη συχνότητα του Πολίτικα ή στο site του Πολίτικα, στο politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επιστρέφοντας και λίγο πριν πάω στην επόμενη τηλεφωνική μου επικοινωνία, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο σήμερα και θα στρέψουμε λίγο το ενδιαφέρον μας προς τα εκεί, να αναφερθώ σε ένα, θα έλεγα, φαινόμενο που δεν ξέρω αν παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, αλλά προκαλεί πάντως αφενός πάρα πολύ μεγάλο γέλιο. Αυτό είναι η μία διάσταση για αυτούς που καταλαβαίνουν. Για τους άλλους που δεν καταλαβαίνουν, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι μια σοβαρή περίπτωση που πρέπει να ελέγξουμε και να εξετάσουμε, διότι υπάρχει κόσμος που ψεκάζεται, συγγνώμη που το λέω, ή αυτοψεκάζεται. Το λέω διότι εδώ και μια-δυο εβδομάδες παρακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κυκλοφορούν κάποιες φτιαγμένες από το AI και μάλιστα με πολύ πρόχειρο και φτηνό τρόπο αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Βλέπω, ας πούμε, μία σήμερα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος με αφορμή το ζήτημα που μου ζητάτε να σχολιάσω, που γράφει «αποτέλεσμα δημοσκόπησης». Αν είχαμε σήμερα βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Και λέει από κάτω ο κόσμος. Προσέξτε τώρα, δεν αναφέρει ούτε ποια δημοσκοπική εταιρεία το έχει κάνει αυτό, ούτε για λογαριασμό ποιου το έκανε αυτό. Το έκανε για κάποιο μέσο, το έκανε για κάποιο κόμμα, το έκανε για κάποιο πολιτικό, το έκανε για κάποιο επιχειρηματία. Για ποιον γίνεται αυτή η δημοσκόπηση? Και βάζουν εκεί τα νούμερά τους. Το περίεργο το οποίο θέλω να σχολιάσω και συνάμα το ανησυχητικό είναι ότι ουδείς από αυτούς που αναπαράγει αυτές τις ψεύτικες, βεβαίως, κάρτες δημοσκοπήσεων, δεν είναι ψεύτικη δημοσκόπηση, δεν υπάρχει η δημοσκόπηση αυτή. Μπορώ να βάλω κι εγώ να φτιάξω στον υπολογιστή ή στο AI ακόμα πιο εύκολα, να στείλω και να πω γράψε ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργό στη χώρα είναι ο Σιλιγάρδος με 64%, ακολουθεί ο Σιφάκης με 62% και μετά είναι ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, με 35%. Αν αθροίσεις αυτά τα νούμερα, θα δεις ότι υπερβαίνει το 100%. Είναι λοιπόν τόσο αγράμματοι και αστοιχείωτοι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν αυτές τις ανοησίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές, αν αθροίσεις τα νούμερα, βγαίνουν πάνω από 100% ή βγαίνουν πολύ κάτω από 100%. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή δηλαδή τη δημοσκόπηση που μου στέλνει ο φίλος ο Θανάσης εδώ, βλέπω έτσι αθροιστικά, καλά δεν θα μπορώ να πω ποιο είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εδώ ας πούμε βλέπω 30 και 20, 50 και 6, 56 και 7, 63 και 6, 69 και 5, 74 και 1,75 75% και έχει και τα λοιπά που είναι άλλα 12%. 75 και 12, 87. Το υπόλοιπο 13, ρε εσείς. Προσέξτε τώρα, ξαναλέω, αυτά είναι τώρα κάτι πράγματα τα οποία κάποιος αγράμματος άνθρωπος το έβαλε και το φτιάξε. Καλά έκανε, για καλαμπούρι. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, οφείλω να σου πω, είναι ότι σου δίνουν μία μασημένη τροφή, η οποία δεν ξέρεις τι είναι, δεν έχει μασίσει κάποιος άλλος, και σου λένε κατάπιετη, και εσύ την καταπίνεις. Δεν ξέρεις αν είναι φάρμακο, αν είναι δηλητήριο,

0: Να. Α, δε, έτσι, επειδή το δώσανε στο Facebook. Αυτό το φαινόμενο, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι γύρω μας κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι αστοιχείωτοι, εντελώς αστοιχείωτοι, είναι εντελώς ψεκασμένοι, διότι όταν δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να σκεφτείς απλά πράγματα και αποδέχεσαι αυτό που κάποιος, με άτεχνο τρόπο μάλιστα, σου έχει πλασάρει, πάει να πει ότι είσαι ικανός για όλα. Ρωτώ, αν αυτός ο άνθρωπος που κάνει αυτές τις αναπαραγωγές και που συζητάει ή βάζει πολλές φορές αυτό το πολύ άλλο αστείο που τα έχω πάρει και τα έχω βάλει και στα story μου τις τελευταίες μέρες, λέει κρυφή δημοσκόπηση πρεσβείας στα λιώσα. Πρώτο κόμμα τάδε, δεύτερο κόμμα τάδε, το τρίτο κόμμα, και το δέχονται, παιδιά, το αποδέχονται. Να γιατί στο αστυνομικό ρεπορτάζ συχνά ακούμε και διαβάζουμε ειδήσεις υποθέσεων όπου μαθαίνεις ότι χτυπήσανε την πόρτα μιας κυρίας και της είπανε βγάλε όλα στα υπάρχοντα στην πόρτα, χρυσαφικά, οικονομίες, κουμπαράδες, ό,τι έχεις στο σπίτι, γιατί παρουσιάζει ένα πρόβλημα και βραχυκλώνει ο πίνακας του ηλεκτρισμού και τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να σου πέφτει. Και εσύ τα βγάζεις, τα βουτάνες, τα παίρνουν και όταν πας και κάνεις κάτι, λέει με εξαπάτησαν, λέει. Πώς να μην σε εξαπατήσουν? Αφού, ξέρετε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ηλίθιος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Η εξυπνάδα, η ευφυΐα και η ηλιθιότητα είναι ένα γενετήσιο χαρακτηριστικό. Πώς κάποιος γεννιέται για να γίνει ψηλός, κάποιος γεννιέται με γαλάζια μάτια, κάποιος γεννιέται με λαχρινός, κάποιος άλλος γεννιέται να έχει, ξέρω εγώ, ωραία χέρια, μεγάλα αυτιά, μικρή μύτη. Αυτά είναι γενετήσια χαρακτηριστικά. Ωραία φωνή να τραγουδήσει, ικανότητα να κάνει μπαλέτο ή να παίξει μπάλα καλή. Μπορεί να το εξασκήσει και να το πας καλύτερα, αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εκγενετής χαρακτηριστικά. Και λυπάμαι που σας το λέω, αλλά επιστημονικά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το αποκτάς με τη γέννησή σου. Δηλαδή το έχεις μέσα. Έχεις τα κύτταρα της βλακείας, τα οποία βεβαίως στην πορεία τα γυμνάζεις. Έτσι, όπως κάποιος που γεννιέται με καλή φωνή και τη γυμνάσει τη φωνή του, θα γίνει ένας καλός τραγουδιστής. Όπως κάποιος που γεννιέται με ικανότητα υποκριτικού ρόλου και το εξασκήσει αυτό, δουλέψει πάνω σε αυτό, θα έχει μια καλή πορεία αντίστοιχα στο σανίδι. Το ίδιο είναι και η βλακεία. Και επειδή πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το βιβλίο, πρέπει να αρχίσω να το φέρνω να διαβάζω κάθε μέρα και από κάτι, του Τσίπολα, του Ανδρέα Τσίπολα, ο νόμος της ανθρώπινης ηλιθιότητας, θέλω να σας πω ότι κάνω αυτή την αναφορά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό που γράφει ο Τσίπολα σε μία από τις σελίδες του βιβλίου του, που λέει ότι η διαφορά του ηλίθιου από τον απατεώνα είναι η εξής, ότι ο απατεώνας μπορεί να σου προξενήσει μία βλάβη, προσέξτε το πως το λέει ο Τσίπολα, με σκοπό να αποκομίσει εκείνος όφελος. Παράδειγμα, μπαίνω στο σπίτι και σου κλέβω το πορτοφόλι ή βάζω το χέρι μου στην τσάντα μιας κυρίας στο μετρό, στο λεωφορείο και της παίρνω τα λεφτά. Τι έχω κάνει? Έχω αποκομίσει ένα όφελος, εγώ που είμαι ο απατεώνας, εις βάρος του θύματος που έχασε το πορτοφόλι, που έχασε τα λεφτά. Ο απατεώνας τι κάνει? Ο απατεώνας κάνει λοιπόν αυτή την ενέργεια που έχει αυτή τη συνέπεια. Ο ηλίθιος σου προξενεί ζημιά χωρίς να έχει κανένα απολύτως όφελος. Ανδρέα Τσίπολα στο βιβλίο των νόμων της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε απλά ένα ποσοστό, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ηλιθίων αποδεδειγμένα, που άλλοτε πέφτει θύμα μιας απάτης που κάποιοι του έστησαν, που τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν βάλε μας 15.000 γιατί η κόρη σου πάτησε ένα παιδάκι, και μπορεί να έχει ξεχάσει ότι έχει κόρη. Να βάλει τα 15.000 και μετά να πει κάτσε ρε φίλε, εγώ δεν έχω κόρη, δύο γιους έχω. να βγει μετά να το καταγγείλει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι που με ανησυχεί ή που μπορεί να πιστεύει θεωρίες συνωμοσίας, ότι για παράδειγμα σε αυτό το γεγονός και σε αυτό το περιστατικό έχει συμβεί αυτό και το έχει καθοδηγήσει αυτό, ή να πιστεύεις, ας πούμε, για παράδειγμα, να είσαι ένας κοινός θνητός και να πιστεύεις ότι σε παρακολουθούν και ότι έχουν σκοπό, ας πούμε, ξεχνάς, σε φακελό σου. Όταν αυτοφακελώνεσαι μόνος σου, έτσι, με χίλιους δύο τρόπους, ή πιστεύεις ότι παίζεις κάποιο ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα και πρέπει να σε παρακολουθήσει, ας πούμε, από την κάτω ραχούλα το ίδιο το σύστημα. Λέω κλείνοντας, για να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, ότι λυπούμε πραγματικά που αντί στην Ελλάδα της φιλοσοφίας, αντί στην Ελλάδα αυτών των ανθρώπων που κάποτε έδωσαν πραγματικά σπουδαία παραδείγματα για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, για το πώς θα πρέπει να είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, για το πώς μια κοινωνία μπορεί να προοδεύσει με αξίες, αρχές, με ρητά που έμειναν χιλιάδες χρόνια, σήμερα φτάνουμε στο σημείο αυτό και ψωνίζουμε ειδήσεις άλλοτε από το διαδίκτυο ή πληροφορίες τις οποίες τις θεωρούμε ότι είναι πραγματικές, απόλυτα πραγματικές. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι κοντά μας τηλεφωνικά, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος. Έχουν ένα συνέδριο που έχει ενδιαφέρον να στρέψουμε λίγο τα βλέμματά μας εκεί και στο βάθος εκλογές το επόμενο διάστημα, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω σήμερα δύο κουβέντες για το συνέδριο και θα το απευθύνω και μια δημόσια πρόσκληση για τις εκλογές να είναι μαζί μας τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, να κουβεντιάσουμε για τον Ιατρικό Σύλλογο, για τα μεγάλα ζητήματα που διακυβεύονται και βεβαίως τις προκλήσεις που έχει διαχειριστεί με επιτυχία, οφείλω να σημειώσω, το Διοικητικό του Συμβούλιο. Κύριε Πατριανάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το βήμα που μου δίνετε και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι χαρά μας. Και είναι χαρά μας γιατί, επιτρέψτε μου να πω, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει αποδείξει επί των ημερών σας ότι είναι πιστός στις αρχές και στις αξίες που υπαγορεύουν τη λειτουργία ενός επιστημονικού φορέα όπως ο δικός σας. Νομίζω ότι έχετε κάνει αρκετά βήματα. Νομίζω ότι έχετε αγκαλιάσει τους συναδέλφους σας και πρόσφατα διάβασα και μια κρίση από κάποιο συναδελφό σας. Είπε κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι αν και ιδεολογικοπολιτικά διαφοροποιούμε από αυτό που πιστεύουν οι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, οφείλω να ομολογήσω ότι τα βάλαν με όλους, διεκδίκησαν από όλους και κατάφεραν αρκετά πράγματα στη θητεία τους οι συνάδελφοι που είναι η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πριν πάμε λοιπόν στο βάθος εκλογές, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα συνέδριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει το συνέδριο το Palace of Cardioelectrics, που είναι ένα θεσμός πλέον στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω, γίνεται κάθε χρόνο και προσπαθούμε κάθε χρόνο να διατηρήσουμε και να φέρουμε ό,τι πιο σύγχρονη ιδέα, γνώση και τεχνική εφαρμόζεται αυτή, έτσι ώστε να την διδάξουμε και εμείς, να την πούμε.
0: Μάλιστα. Είναι ένα συνέδριο που αφορά, από ό,τι κατάλαβα, την ειδικότητά σας.
1: Την καρδιολογία. Έτσι,
0: την καρδιολογία, ακριβώς. Όπου η καρδιολογία, πρέπει να πούμε, κύριε Πατριανάκο, ότι έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη πρόοδο και το σπουδαίο είναι ότι έχετε πείσει ότι με σωστή πρόληψη και με πρόληψη γενικότερα αποφεύγονται τα χειρότερα σε αυτό το τίμιο όργανο που λέγεται καρδιά, που αν το προσέξεις στην ώρα του και όπως πρέπει δεν θα σε προδώσει ποτέ.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι. Δεν μιλάμε βέβαια για το 100% των περιπτώσεων, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εάν προσέξουμε και αν εφαρμόσουμε καλά την προληπτική ιατρική, θα μειώσουμε πάρα πολύ τα καρδιακά συμβάντα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της επανειας νόσου, όσον αφορά την αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. Πλέον έχουμε αρχίσει και βάζουμε διακαθετηριακά βαλβίδες, αποφεύγοντας έτσι τα χειρουργεία, μειώνοντας τα χειρουργεία, προσεγγίζουμε τους βαρέους πάσχοντες ότι με αυτές τις επεμβάσεις μπορούμε και τους αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και τους δίνουμε μια νέα ελπίδα για τη ζωή τους. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Και συνεχώς αυτή τη στιγμή μπαίνουν καινούργια φάρμακα, μπαίνουν φάρμακα όπου εφαρμόζουμε και ιατρική ακρίβεια, σε εξατομικευμένη ιατρική, αυτό το νόσημα, αυτό το φάρμακο με αυτόν τον γονιδιακό έλεγχο.
2: Κύριε Πατριανάκο, είμαστε σε μια χώρα όπου βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και να συμβαίνουν περίεργα πράγματα που μας ενοχλούν, μας ταλαιπωρούν κλπ. Όμως κάποια πράγματα σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες είναι σε καλό επίπεδο. Θα πω ένα παράδειγμα, ακούγοντάς σας να το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το άκουσα πρώτη φορά σε συνέδριο όπου μιλήσατε, για το πόσο φτηνός, προσιτός και εύκολος είναι ένας καρδιολογικός προληπτικός έλεγχος σε σχέση με κάποιες άλλες χώρες που πρέπει να ξυλωθείς στην κυριολεξία για να κάνεις αυτό τον έλεγχο ρουτίνας, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά τόσο ουσιαστικό για την υγεία και την ίδια τη ζωή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο σε αυτό.
1: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είναι εύκολα προσεγγίσιμος ο καρδιολόγος στην Ελλάδα, όπως και η κάθε ειδικότητα. Δηλαδή ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ειδικευμένο ιατρό. Γι' αυτό και ήμασταν και κάθετα απέναντι σε αυτήν τον gatekeeping, το οποίο πήγε να εφαρμοστεί από το Υπουργείο Παιδευτικός, δεν εφαρμόστηκε, ότι δηλαδή θα πρέπει να σε δει πρώτα ο γενικός γιατρός και μετά να παραπεμφθεί στην ειδικότητα μέσα από έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό. Δεν υποτιμώ καθόλου τον προσωπικό γιατρό ή τον γενικό γιατρό, που η σημασία του είναι τεράστια. Αλλά από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουμε μια εύκολη πρόοδος στον εξειδικευμένο ιατρό που στο εξωτερικό δεν δινέσει. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, αν θέλετε, στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα και οι τιμές σαφώς είναι πολύ πιο φθηνές. Και με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο οφείλουμε να το πούμε, δεν οφείλουμε να λέμε μόνο τα κακά, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο εφαρμόστηκε, ήταν πάρα πολύ καλό και έφερε τον κόσμο κοντά μας στο να κάνει προληπτικό έλεγχο και είχαμε και ευρήματα σε ασυμπτωματικά εντός εισαγωγικών ασθενείς. Γιατί ο ασυμπτωματικός ασθενής είναι αυτός που λέει δεν έχω τίποτα, αλλά τον εξετάζει έχει συμπτώματα. Δεν είναι πάντα ασυμπτωματικός.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λέτε, το αναφέρετε, και εγώ θα πω ότι με αφορμή την σημερινή μας συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε έκκληση στον κόσμο που ειδικά, και είναι αρκετοί αυτοί, δεν έχουν πάει ποτέ σε καρδιολόγο. Δηλαδή, ξέρω συνομήλικους μου οι οποίοι πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό τολμούν να λένε ότι στα 45 ή στα 55 δεν έχω επισκεφτεί ποτέ καρδιολόγο γιατί δεν είχα καμία ενόχληση. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά θα έπρεπε να τους τρομάζει, θα έλεγα εγώ, και ότι το μόνο εύκολο είναι να πάρουν την απόφαση και να επισκεφτούν ένα καρδιολόγο, είτε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, είτε στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, να κάνουν τα βασικά. Ένα απλό check-up, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Φαντάζομαι ότι όχι απλά συμφωνείτε, κύριε Πατριανάκο, αλλά θα προτρέψετε τον κόσμο να το κάνει αυτό.
1: Επαυξάνω. Διότι σας είπα ότι πολλές φορές μας έρχονται ασυμπτωματικοί εντός εισαγωγικών, ο οποίος λέει εντάξει, τώρα έχω λίγο δύσκολη, αλλά ξέρεις, είναι επειδή πήρα κάτι ετηλά ή καπνίζω ή αυτό, και δεν είναι πάντα έτσι. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία το να του πάρουμε ένα καλό ιστορικό, το να του δούμε ένα καρδιογράφημα, να δούμε τις εξετάσεις αίματος. Αν έχουμε δείξει να δούμε το υπερικό του, να τους κάνουμε τον έλεγχο τον οποίο χρειάζεται, διότι έτσι ας λέμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω είχαν κάποια ευρήματα σε ασυμπτωματικούς εντός εισαγωγικών ασθενείς.
2: Από ποια ηλικία άνδρες και γυναίκες πρέπει να επισκέπτονται τον καρδιολόγο και μετά, εφόσον δεν έχουν κάποιο πρόβλημα εκγενετής, να το πω έτσι πολύ απλά?
1: Άνω των 40 πρέπει να κάνουν εξετάσεις αίματος, να ξέρουμε ποιο είναι το λιπηδεμικό προφίλ τους και τι συμβαίνει με το ζάχαρο, αν έχουν ζάχαρο ή όχι. Άνω των 40 ο άντρας, άνω των 50 η γυναίκα, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα λιπηδεμικό προφίλ. Όλα αυτά αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, έχει νόητερα.
2: Μάλιστα.
1: Ή αν έχει ιστορικό ζαχαρός διαβήτη.
2: Μάλιστα. Για το συνέδριο επιστρέφω να μας πείτε δύο κουβέντες για την επιστημονική διάσταση. Ποιοι μιλούν, πόσο θα κρατήσει. Φαντάζομαι ότι απευθύνεστε μόνο στους συναδέλφους σας, έτσι δεν είναι?
1: Απευθυνόμαστε μόνο στους καρδιολόγους. Έχουμε κάποια θέματα γενικότερης ιατρικής παθολογίας, αλλά ουσιαστικά απευθυνόμαστε κυρίως στον καρδιολόγο. Θα έρθουν και από το εξωτερικό να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι εγνωσμένοι κύρους και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά κρατάει στην είναι στην αφρόκρεμα των συνεδρίων που γίνεται, κάθε χρόνο στην Ελλάδα και που φέρνει κάθε πληροφορία σύγχρονη η οποία υπάρχει.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε?
1: 14-15 Ιουνίου, Κυριακή Δευτέρα.
2: Κυριακή Δευτέρα. Θα απευθύνω μια δημόσια πρόσκληση και αφού συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα θα χαρώ πάρα πολύ να σας φιλοξενήσω εδώ, να κάνουμε και ένα απολογισμό, να μας βάλετε και τις προτεραιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας και είναι προϊόν διαπραγμάτευσης ή ετούμενο προς διαπραγμάτευση, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και να μας εξηγήσετε γιατί είστε εκ νέου υποψήφιος για μια ακόμα θητεία. Συνεπώς, θα σας περιμένω να έχουμε όλο τον χρόνο να τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και να απαντήσω στο σχόλιο το οποίο κάνατε, ότι εμείς κινηθήκαμε με βάση τη λογική και με βάση το είχαμε μια ιατρική πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να διατηρήσουμε ιατρική αξιοπρέπεια, πρέπει να διατηρήσουμε ιατρικό κύρος, πρέπει να διατηρήσουμε δημόσια υγεία. Δεν είχαμε κανέναν λόγο να παραβιαστεί η λογική η οποία υπάρχει σε αυτά τα τρία. Αυτή είναι και η πολιτική μας.
2: Πολύ καλά. Θα τα πούμε αναλυτικά από κοντά. Διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριο και βεβαίως κάθε νέα είδηση, κάθε νέα πληροφορία είναι σημαντική, γιατί ουσιαστικά μπαίνει στην εργαλειοθήκη του επιστήμονα και είναι ένα όπλο υπέρ της ανθρώπινης υγείας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεσημέρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, με πολιτική ξεκινήσαμε, με πολιτική θα τελειώσουμε. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι στο Open πήγε ο πρώην συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε τρία πράγματα. Θα συνεργαζόμουν με την Καριστιανού, λάθος το όνομα Ελλάς από Τσίπρα και ότι το Πασόκ πεθαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Πάνου Καμένου, ο οποίος βεβαίως και αυτός πήρε την εντολή και εξαφανίστηκε από την πολιτική σκηνή μετά από αυτά τα οποία έκανε το 15-19.
3: Άνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστείτε.
2: Α, και με τον Βελόπουλο.
3: Βεβαίως.
2: Με την Καστινό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
3: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
2: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού?
3: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Λένε ότι μπορεί να είναι
3: με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει δηλαδή.
4: Α, βλέπετε, ναι.
3: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε στο πρώτο απόσπασμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει, όπου εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Καμένος λέει ότι δεν έχω αποφασίσει αν τα κατέβω στις επόμενες εκλογές, αλλά θα δω τι θα στηρίξω. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Καλώς ορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Πάνο Καμένο, πρώην αρχηγό των Εξάρτητων Ελλήνων, πρόεδρο και έχει κυβερνήσει.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Καλώς ήρθατε. Επομένως, τι καταλληλότερο.
4: Άσε που όταν κυβέρνησε με τον Τσίπρα, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος τότε που περιμέναμε ότι θα έκανε κυβέρνηση με τον Τσίπρα.
2: Καταρχήν.
3: Εγώ το είχα προαναγγείλει.
4: Εσύ είσαι εντάξει με έναν τρόπο, αλλά όταν σας είδαμε τελικά μαζί, ήσασταν ήδη
3: τότε. Να σα ότι ανεξάρτητοι, γιατί λένε διάφορα μετά από τόσα χρόνια, όταν κάναμε στις εκλογές του 2015, είχα βγάλει το διαφημιστικό με το τρενάκι.
4: Βέβαια.
3: Με
2: ναι,
3: το μικρό Αλέξη.
4: Ναι, και ναι,
3: με το σπασμένο χέρι που λέει θα το γράφω, να το μάθω να γράφει από δεξί, με το δεξί.
2: Τώρα που το λέτε, επειδή θέλω να ξεκινήσουμε.
3: Αυτό είναι γιατί ήθελα να είμαι ξεκάθαρος.
2: Αν είχατε τώρα δίπλα σας τον Αλέξη Τσίπρα, τότε του λέγατε έλα Αλέξη να σε μάθω να γράφεις.
3: Με
2: σε
3: το δεξί. Όχι
2: το δεξί. Με το δεξί, ναι. Τώρα που έχει βάλει και το μπλε μέσα. Δηλαδή είναι το μπλε της πατρίδας και το, πώς το λέμε, μπορδο-ρογοκόκκινο των αγώνων. Τι θα του λέγατε?
3: Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλεί ένα μεγάλο κομμάτι.
2: Παραπέμπει στον Ελλάς.
3: Ναι, η συνεργασία τότε ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητες Έλληνες ήταν ουσιαστικά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Εγώ προέρχομαι τη δεξιά, ξεκαθάρω, και εκείνος από την αριστερά. Συναντηθήκαμε μαζί, και αν θα σας θυμίσω και την δήλωση που είχα κάνει όταν είπε ότι έχουμε κυβέρνηση, είπα ότι για να πέσει ο ήθελε συνεργασία του Ελλάδα με τον ΕΔΕΣ. Και έτσι τώρα να αντίναξε τον Ουγγρικό πόταμο. Τότε λοιπόν η ανάγκη ποια ήταν? Να φύγει η γερμανική κατοχή και τα κόμματα τα οποία υπακούαν στις Βρυξέλλες. Και αυτό κάναμε. Τότε υπήρξε ανάγκη συνεργασίας ξεκάθαρης, προκειμένου εκεί που έχουμε μια κοινή γραμμή να φύγουμε από τα μνημόνια και γλιτώσαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Εκεί που συμφωνούσαμε σε σχέση με την πίεση και τη στροφή της χώρας.
0: Πώς μπορούν να το λένε αυτό, γλιτώσαμε λέει τη χώρα από τα μνημόνια, αφού υπογράψαν το πιο επωνίδιστο, το πιο βαρύ μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, που υποθηκεύει τη χώρα 99 χρόνια τώρα, το λένε όμως, και είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος μπορεί να ακούει, να καταλαβαίνει ό,τι θέλει, να εισπράττει ό,τι θέλει και να αναπαράγει ό,τι θέλει, ακόμα κι αν είναι η μεγαλύτερη μπούρδα από όπου κι αν προέρχεται. Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν θα πούμε μπούρδες. Θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας εδώ στον Πολίτικα, στην Πηξίδα, αύριο πάλι μαζί, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, μην το ξεχνάτε αυτό, και να επικαιροποιούμε και την ακρόαση, να το πω έτσι πολύ απλά, που είναι 12 με 1 το μεσημέρι, στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου, εσάς που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που μπήκαν στον κόπο και επικοινώνησαν. Και βεβαίως αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 4 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Σήμερα δεν ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, το κάναμε χθες. Για να κλείναμε ευχάριστα. Σήμερα και θα ξεκινήσουμε ευχάριστα και θα κλείσουμε ευχάριστα. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με γκρίνια, όπως θες, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον μπάχαλο που συνέβη στο κέντρο της πόλης με αφορμή τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, αποκατάστασης του οδοστρώματος στο κέντρο της πόλης Αγίου Μινά, Κυρίλλου Λουκάρεως, για το γεγονός κυρίως όχι καθεαυτό των εργασιών, αλλά γιατί δεν υπήρχε η έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση επιχειρηματιών, εμπόρων, καταστηματαρχών, τέλος πάντων όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, με αποτέλεσμα να βρεθούν το πρωί ευνηδιασμένοι από τον αποκλεισμό δρόμων και τον αποκλεισμό και των εναλλακτικών που είχα προταθεί στους πολίτες που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο, παράλληλα με τις εργασίες να μπορούν να προσεγγίσουν το Ηράκλειο. Διότι ήταν αποκλεισμένες και οι οδοί που είχαν υποτίθεται προταθεί ως εναλλακτική. Όλα αυτά, ξέρετε, θα είχαν λυθεί πολύ απλά. Ζούμε στο 2026 πλέον. Οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν απίστευτα εργαλεία. Όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν υπάρχει μια πλατφόρμα, όπου εκεί, πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, να κουμπώνονται τα πάντα που κάνουν όλοι οι φορείς του δημοσίου σε κοινόχρηστους χώρους. Δηλαδή, σε δημοτικές οδούς, σε πεζοδρόμια, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, η όποια παρέμβαση ενδέχεται να επιφέρει επίπτωση στην καθημερινότητα του πολίτη. Γίνονται έργα στο ΒΟΑΚ, γίνονται έργα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, γίνονται από, ξέρω εγώ, τα συνεργεία του Δήμου, γίνονται από εργολάβους, γίνονται από τη ΔΕΙΑ, γίνονται από τις οπτικές ίνες. Όλα αυτά θα μπορούσαν, αν υπήρχε διάθεση και, εν πάση περιπτώσει, λίγος κοινός νους, λίγος, όχι παραπάνω, όχι πολύ, ρε παιδί μου, λίγος, ναι, θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν αναπτυχθεί γύρω από μια πλατφόρμα, να μπαίνει ο Χρήστος κάθε μέρα. Θέλει να κινηθεί στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο. Θέλει στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Θέλει επί του ΒΟΑΚ, επί του ΒΟΑΚ. Να μπαίνει και να βλέπει πού ενδεχομένως να αντιμετωπίσει σήμερα πρόβλημα. Πού γίνονται έργα. Και πού αυτά τα έργα έχουν επίπτωση στην κυκλοφορία. Όλα αυτά είναι λυμένα σε πάρα πολλές χώρες

και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Εμείς εδώ ξεκίνησε στην καρδιά της πόλης έργο. Ο Δήμος καλύφθηκε πίσω από την ανακοίνωση μιας ημέρας πριν ότι θα γίνουν εργασίες. Ποιος θα προλάβει να ενημερωθεί, πώς να ενημερωθεί. Λες και είναι, το λέγαμε και χθες, 170.000 δημότες στημένοι με το κινητό παραπόδα, σε ρογό ή στο χέρι, τέλος πάντων, στην τσέπη, να σερφάρουν στο διαδίκτυο ή στον υπολογιστή του γραφείου τους για το ενδεχόμενο να βγει μια ανακοίνωση κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας από το Δήμο για το πώς θα κινηθούν την επόμενη μέρα στην πόλη. Για πάνε ενδεχόμενο, ας πούμε, θα πρέπει ο άλλος να είναι 24 ώρες το 24ωρο συνδεδεμένος, παιδί μου, για να ενημερωθεί. Η ενημέρωση αυτή έχει ένα νόημα να γίνει κάποιες μέρες, αρκετές μέρες νωρίτερα, να γίνει και μια διαβούλευση με τους εμπόρους ότι ξέρετε ότι θα γίνει αυτή η αναστάτωση. Κανονίστε, κάντε τον προγραμματισμό σας, ενημερώστε τους προμηθευτές σας, οι επαγγελματίες που προσεγγίζετε για διάφορες εργασίες ψυχτικών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, τέλος πάντων, με διάφορα συνεργεία που έχετε προγραμματίσει, ανακαινήσεις, ενδεχομένως συντηρήσεις που γίνονται στο κέντρο της πόλης επειδή διορθώσεις βλαβών κτλ. Κάντε τον αντίστοιχο προγραμματισμό σας, ενδεχομένως μεταθέσετε εργασίες που δεν είναι επίγουσες για την επόμενη εβδομάδα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είχαν λυθεί. Δεν λύθηκαν με την έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση. Θα μπορούσε να μην υπάρχει καν η ενημέρωση αυτή, αν υπήρχε real time μία πλατφόρμα.

Φεύγουμε από τα μικρά και ειδικά, που όμως είναι αρκετά για να ταλαιπωρήσουν την καθημερινότητά μας, ναι, και τη ζωή μας, για να πάμε στα πιο μεγάλα. Η αλήθεια είναι, αφορούν περισσότερους, δηλαδή αφορούν όλη την Ελλάδα. Προφανώς αφορούν το Ηράκλειο, την Κρήτη γενικότερα, τους κρητικούς. Και φυσικά επίσης επηρεάζουν δραματικά τη ζωή μας. Πέρασαν 4 μήνες. 4 μήνες όπου λούφαξαν σε αυτούς τους 4 μήνες οι τράπεζες, περιμένοντας την καθαρογραφή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Θυμίζω ότι πριν από 4 μήνες είχε ανακοινωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια ιστορική απόφαση, η αλήθεια είναι, με την οποία πρόκειται να δοθεί ανάσα, και λέμε πρόκειται, να εξηγήσουμε γιατί, σε χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τι έλεγε ο Άριος Πάγος? Ότι δεν μπορείτε να μου το κίζετε το δάνειο ανά μήνα, κοντρα μήνα, μήνα, μήνα, αλλά ο τόκος πρέπει να είναι ετήσιος. Οι τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια, βάσει του Αρείου Πάγου πλέον, της απόφασης του Αρείου Πάγου, επιδίδονταν σε μια παράνομη πρακτική. Τόκιζαν τα δάνεια, το δανεισμό, ανά μήνα, όχι ανά έτος.

Σήμερα λοιπόν, μετά την απόφαση αυτή, η οποία ναι μεν έγινε γνωστή πριν από 4 μήνες, αλλά δεν έχει πρακτική εφαρμογή γιατί δεν υπάρχει η καθαρογραφή της, σήμερα λοιπόν δόθηκε στη δημοσιότητα η καθαρογραφή της απόφασης. 4 μήνες τώρα οι τράπεζες έκαναν ότι δεν άκουγαν, δεν ήξεραν, δεν έτσι, δεν αλλιώς, δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση, σαν τον νόμο, ρε παιδί μου. Το ξέρω, δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή, αλλά δεν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Δεν υπάρχει νόμος. Κάτι αντίστοιχο είναι και με την καθαρογραφή των δικαστικών αποφάσεων. Σήμερα λοιπόν, μετά από 4 μήνες και με αποτέλεσμα αυτούς τους 4 μήνες, τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες να παραβλέπουν επιδεικτικά την απόφαση αυτή, κρυπτόμενη πίσω από τη μη καθαρογραφή της για όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να προχωρούν στην αποστολή διορθωμένων δοσολογίων με νέους υπολογισμούς τόκων, από σήμερα κόβεται ο βήχας. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα πρέπει να κοπεί ο βήχας. Και για να κοπεί ο βήχας, θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία επί της εφαρμογής της απόφασης. Εδώ τώρα και η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Στουρνάρας, λέτε, αλλά και η κυβέρνηση οφείλουν να φροντίσουν να εποπτεύσουν, δηλαδή, την πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής και την άμεση μόρφωση των τραπεζών έναντι της απόφασης αυτής.

με τις ερμηνείας, επιτυχάνοντας θετικές αποφάσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έτσι ευελπιστούμε με αυτή την σημερινή θετική είδηση, δηλαδή της δημοσίευσης της καθαρογραφής απόφασης, να μπει τέλος στα τερτύπια των τραπεζών και των funds, που κάνουν ότι αγνοούν το αποτέλεσμα της πιλωτικής δίκης στον Άριο Πάγο και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είναι η αλήθεια, οι δανειολήπτες βλέπουν μια πραγματική προοπτική ανακούφισης.

Θυμίζουμε ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ελήφθη κατά πλειοψηφία 35-12 και επιχειρεί αυτή η απόφαση να βάλει φρένο στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων οφειλετών που αδυνατούν αποδεδειγμένα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους αφού έχουν φουσκωθεί υπέρογκα από τον παράνομο τοκισμό που επιδίδονταν επί σειρά ετών. Οι τράπεζες έτσι διαμόρφωσαν δάνεια τα οποία κατέστησαν ουσιαστικά κόκκινα, δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν και έφεραν βέβαια σε αδιέξοδο χιλιάδες νοικοκυριά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι από σήμερα που έχουμε και την καθαρογραφή της απόφασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι δικηγόροι των δανειοληπτών περίμεναν το περιεχόμενο, να διαβάσει το περιεχόμενο ακριβώς, το σκεπτικό δηλαδή, της απόφασης που ελήφθη το Φεβρουάριο του 2026. Από σήμερα λοιπόν, με την απόφαση αυτή στα χέρια τους, οι δανειολήπτες μέσω των δικηγόρων τους μπορούν να προσφύγουν εναντίον τραπεζών και funds για να διεκδικήσουν χρήματα για αθέμητο πλουτισμό τραπεζών και funds μέσα από παράνομο τοκισμό εις βάρος τους.

Και πέρα από τις νομικές ερμηνείες και έτσι δυσνόητους ενδεχομένως όρους γύρω από τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, ένα που θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι συζητάμε για μία ανακούφιση στο συνολικό ύψος του χρέους που έχουν οι δανειολήπτες έναντι των τραπεζών από τον παράνομο τοκισμό που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 40% του συνολικού χρέους που σήμερα εμφανίζουν έναντι των τραπεζών.

Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την ανακούφιση που θα προσφέρει αυτή η απόφαση. Έστω ότι σε δανειολήπτη έχει επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ συτόκους. Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία τοκοχρεωτική δόση έφτανε τα 700 ευρώ. Και αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολικού άληκτου κεφαλαίου. Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ επί 2 χρόνια είναι 4.500 ευρώ. Και συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφιστεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των τραπεζών και των servicers έναντι των δανειοληπτών. Αυτό σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα. Σε ό,τι αφορά την ουσία της απόφασης, για να δούμε ακόμη πιο εμφατικά παραδείγματα ελάμφρυσης δόσεων, ενδεικτικά μεγάλων διαφορών στις δόσεις που γεννά η απόφαση αυτή, είναι το εξής. Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, 250 ευρώ το μήνα. Με το

τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης, παράδειγμα δόση 500 ευρώ, η επιβάρηση περιορίζεται μόλις 15 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, από τα 250 πέφτει στα 15 ευρώ το μήνα.

Θα δούμε άλλη περίπτωση. Δάνειο με 120.000 ευρώ και επιτόκιο 4,5, διάρκεια 20 χρόνια. Η παλαιά μηνιαία τοκοχρεωτική δόση ήταν 767 ευρώ. Μετά την απόφαση, η δόση πρέπει να διαμορφωθεί στα 522 ευρώ. Έχουμε μηνιαία μείωση 244 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 3.000 ευρώ.

και όσο ενδεχομένως το ποσό ανεβαίνει του δανείου ή το επιτόκιο ή και η διάρκεια, τόσο μεγαλύτερη είναι και το κέρδος. Το κέρδος, τέλος πάντων, η αποκατάσταση της ζημιάς, γιατί δεν είναι κέρδος, δεν κερδίζει κάτι. Για να μην μπερδευόμαστε. Δεν κερδίζει κάτι ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είχε και το κερδίζει και λέει, α, τι ωραία, μου ήρθε μπόνους. Είναι απλά η αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με την επιβολή των τόκων. Μία νομιμότητα που δεν εφαρμοζόταν και δεν ακολουθούνταν επί σειρά ετών με τις πρακτικές των τραπεζών και των funds. Δάνειο 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5% και διάρκεια 25 έτη. Η παλιά δόση ήταν 887 ευρώ. Η νέα δόση μετά την απόφαση του Αριουπάγου διαμορφώνεται ή θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 525 ευρώ. Δηλαδή διαφορά 362 ευρώ το μήνα. Ετήσιο όφελος σχεδόν 4.500 ευρώ.

Η Ολομέλεια έκρινε και με το σκεπτικό της που περιλαμβάνεται πλέον στην καθαρογραφή ότι οι τόκοι δεν τρέχουν από την πρώτη μέρα της ρύθμισης πάνω στο αρχικό κεφάλαιο, αλλά υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και αποκλειστικά επί της εκάστοτε δόσης. Το ζήτημα είχε προκύψει μέσα από αντικρουόμενες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων σε όλη τη χώρα με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο του 2010, καθώς τα δικαστήρια δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους για το αν ο ανατοκισμός γίνεται επί του συνολικού κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και έτσι δημιουργήθηκε ανασφάλεια δικαίου για χιλιάδες υποθέσεις. Έτσι ξεκίνησε η υπόθεση. Και η διαμάχη επικεντρώθηκε στο άρθρο 9 του νόμου, δηλαδή πώς πρέπει να τρέχουν οι τόκοι όταν ένα δάνειο ρυθμίζεται λόγω αδυναμίας αποπληρωμής. Η πρώτη δικαστική απόφαση, που βάσει αυτής έφτασε στον Άριο Πάγο, προέκυψε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, το οποίο αντιμετώπισε την κρίσιμη νομική διαφοροποίηση και διαπίστωσε αντιφατικές αποφάσεις σε άλλες πόλεις. Έτσι φτάσαμε στην απόφαση του Φεβρουαρίου του 2025 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια ένα χρόνο μετά στην έκδοση της απόφασης. Και τέσσερις μήνες μετά, δηλαδή από το Φεβρουάριο του 26 μέχρι σήμερα, τέσσερις μήνες μετά την καθαρογραφή αυτής της απόφασης. Επομένως, συνοψίζοντας, όσοι έχετε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχετε ταλαιπωρηθεί από υπέρογγιους ανατοκισμούς, με την απόφαση αυτή και συνεννόηση με τα δικηγορικά σας γραφεία, ο καθένας τέλος πάντων με τον νομικό του, θα πρέπει να απευθυνθείτε ξανά στις τράπεζες να σας στείλουν νέα δοσολόγια αναπροσαρμοσμένα βάση της δικαστικής απόφασης πλέον, και σε ό,τι αφορά την αναδρομικότητα της απόφασης, διότι θα πρέπει οι τράπεζες να απαντήσουν πώς θα καλυφθεί η τάπα που έπαιξαν στους δανειολήπτες μέχρι και σήμερα. Δηλαδή αυτά που έπαιρναν πανοπρίκια με τον λανθασμένο ή παράνομο, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας ό,τι όρο θέλει, ανατοκισμό των δανείων. Άρα είναι δύο οι διαστάσεις του ζητήματος. Πρώτον, άμεσα η τράπεζα οφείλει να στείλει νέα κατάσταση δόσεων στο δανειολήπτη αναπροσαρμοσμένη βάση της δικαστικής απόφασης, με τοκισμό πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου ετησίως. Και το δεύτερο αφορά στην αναδρομικότητα της απόφασης και πώς, με ποια διαδικασία θα γίνει ο συμψηφισμός αυτών που χρωστούν, δηλαδή οι τράπεζες πλέον, στους δανειολήπτες. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαπιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και επειδή συζητούσαμε για την απόφαση του Αριού Πάγου σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, εξαιρετικά σημαντική, πραγματική ανάσα, εφόσον οι τράπεζες συμμορφωθούν με την απόφαση του Αριού Πάγου και εφαρμοστεί κατά γράμμα η απόφαση αυτή, υπό την εποπτεία όσο οφείλουν της κυβέρνησης και κυρίως της τράπεζας της Ελλάδος, θα παραμείνουμε στον Άριο Πάγο, αλλά για ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην βρίσκεται, τουλάχιστον όπως καταγράφεται σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, στις προτεραιότητες ανησυχίας, ας το θέσω έτσι, των πολιτών. Το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Ντίλιαν, ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Ιντελέξα που διαχειρίζεται το λογισμικό Predator, που παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων και άλλους θεσμικούς παράγοντες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και πάει λέγοντας, προχώρησε για μία ακόμη φορά σε μία δήλωση, παύλα επιβεβαίωση, το ότι το Predator δεν πωλείται σε ιδιωτικούς φορείς παρά μόνο σε κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις. Και όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ή το Predator, εφόσον ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ντίλιαν και δεν έχει διαψευστεί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει αυτό ο κύριος Ντίλιαν, δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα που μιλάμε με την κυβέρνηση, ή ισχύει ότι η κυβέρνηση αγόρασε, είτε η ίδια απευθείας, είτε μέσω κρατικών φορέων, όπως για παράδειγμα την ΑΕΠ ή άλλων φορέων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, είτε η κυβέρνηση λοιπόν αγόρασε απευθείας το Predator και το χρησιμοποίησε, ή άλλες εξωχώριες φυσικά κυβερνήσεις παρακολουθούν τη χώρα μας. Άρα υπάρχει σαφέστατο το ζήτημα κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας. Ό,τι και να συμβαίνει από τα δύο είναι προβληματικό, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν, με νέα του δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών πριν από δύο ημέρες, τάσεται επίσης υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής που, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, θυμίζω έχει καταδικαστεί μαζί με τρεις ακόμη σε 126 χρόνια φυλάκισης, που όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, η εξεταστική επιτροπή εμποδίστηκε από την κυβέρνηση, καταφέρεται εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του δεν συνιστούν κράτος δικαίου, και προειδοποίησε μέσω των δηλώσεών του ότι στην εκδίκαση της έφεσης θα κληθούν και όλοι οι σχετικοί μάρτυρες. Αυτοί που διαχειρίστηκαν δηλαδή την παραγγελία του Predator. Μας πούν ποιος ήταν ο παραλήπτης. Ποιος ήταν ο εντολοδόχος. Ουσιαστικά ο κύριος Ντίλιαν δεν κάνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από το να απειλήσει ευθέως την κυβέρνηση. Ή με καθαρίζετε στο εφετείο ή μιλάω. Και σας παίρνω μαζί μου. Όπου είναι να πάω. Αυτό λέει ο κύριος Ντίλιαν με απλά ελληνικά. Μπαίνουμε τώρα εδώ πίσω από τις λέξεις. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, και εδώ συνδέεται ο Άριος Πάγος, ο γνωστός δικηγόρος, τώρα που φιλοξενήσει κατά καιρούς, ο κύριος Ζαχαρίας

ΕΣΕΣ που εκπροσωπεί το Θανάση Κουκάκη, δημοσιογράφο, ο οποίος ήταν ένας εκ των δύο στόχων του Predator μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπου κίνησε τη διαδικασία. Οι υπόλοιποι στόχοι μάλλον το απόλαυσαν ότι τους παρακολουθούσαν, δεν εξηγείται αλλιώς η απάθειά τους, ή εξηγείται σε πολλούς λόγω της πολιτικής σύνδεσης με την κυβέρνηση από διάφορα μετερίζια, από υπουργός και βουλευτής μέχρι επιχειρηματίας ή αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδέεται με πολλούς τρόπους με την κυβέρνηση, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε εκείνη παρήγγειλε, είτε εκείνη δεν αναζητά τους υπευθύνους της κατασκοπίας εις βάρος της χώρας, προφανώς δεν εκτελεί υπηρεσίες προς όφελος της χώρας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο κύριος Κεσές, λοιπόν, σήμερα το πρωί προσήλθε στην εισαγγελία του Αριουπάγου και κατέθεσε αίτηση ανάστησης του φακέλου από το αρχείο και την εξέταση του καταδικασμένου πρωτοδίκως Ταλ Ντίλιαν. Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν στην εφημερίδα των συνταχτών, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η εταιρεία του Ιντελέξα λειτουργήσαν οι ίδιοι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, καθώς ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να το λειτουργήσει ήταν κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, που αποτελούν και τους μοναδικούς πελάτες αγοραστές της κατασκοπευτικής τεχνολογίας της εταιρείας του. Τι ζητάει λοιπόν ο κύριος Κεσές στην αίτηση που κατέθεσε στον Αριοπάγο? Δεδομένη της αδιαφεσβήτης λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα, οι ισχυρισμοί Ταλ Ντίλιαν ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες οδηγούν, λέει ο κύριος Κεσές, στο λογικό συμπέρασμα ότι οι εν λόγω παράνομες παρακολουθήσεις πραγματοποιήθηκαν είτε από την ΕΥΠ, είτε από ξένη κυβέρνηση ή και ξένη μυστική υπηρεσία. Άρα, εδώ προκύπτει ζήτημα κατασκοπίας. Θυμίζω ότι ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, διότι, λέει, δεν βρήκε ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις κατασκοπίας. Για το σκέλος της κατασκοπίας, η υπόθεση υποτίθεται μπήκε στο αρχείο. Αυτή την υπόθεση που μπήκε στο αρχείο, για το σκέλος της κατασκοπίας, παραλαμβάνουμε, ο κύριος Κεσές ζητά με την αίτησή του τώρα να ανασυρθεί από το αρχείο.

Έτσι ο κύριος Σκεσές οδηγείται στο αίτημα το αυτό σε ένα εύλογο συμπέρασμα, διότι λέει ότι ο ισχυρισμός αυτός, ειδωμένος στο πλαίσιο της ήδη διατυπωμένης πεποίθησης της αγγελίας του Αριού Πάγου ότι η ΥΠ δεν εμπλέκεται καθ' οδήποτε τρόπο με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator, δεν μπορεί να μείνει ανεξετάστος, καθώς τυχόν βασιμότητα των ισχυρισμών του Ντιλιάν θα σήμαινε, αφού η ΕΕΠ δεν αγόρασε, όπως λέει ο Άριος Πάγος, και δεν εμπλέκεται με το Predator, θα σήμαινε τότε κατασκοπευτική δράση τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Αλλά ακόμη και αυτό να μην συμβαίνει που περιγράφει ο κύριος Ντιλιάν. Δεις μάλιστα, γιατί είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνει με ακριβώς ή περίπου το ίδιο περιεχόμενο, το ενδεχόμενο και μόνο παρακολούθησης στρατιωτικών αξιωματούχων της χώρας και ανώτατων στελεχών των μυστικών μας υπηρεσιών, από μόνο του αυτό αποτελεί επαρκή λόγο να εξετάσει κάποιος το ενδεχόμενο κατασκοπίας. Αλλά ο Άριος Πάγος δεν είδε να συντρέχουν τέτοιοι λόγοι.

Ο κύριος Χεζές επίσης ζητά να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα κλειδιά, τα οποία τα έχει ονοματίσει. Έχει πει ποιοι πρέπει να κληθούν, να καταθέσουν και να εξεταστούν. Αφενός για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και αφετέρου για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από τυχόν, ανήκει στο βλάβι, όπως επισημαίνεται στην αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης, ανήκει στο βλάβι που θα μπορούσε να προκληθεί σε περίπτωση που ο Ταλ Ντίλιαν αληθώς ισχυρίζεται ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε από κυβέρνηση ή μυστική υπηρεσία ως τους μόνους πελάτες του, και η μυστική αυτή υπηρεσία δεν ήταν η ΑΕΠ.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα θύματα των παρακολουθήσεων, προφανώς όχι όλα, αυτά που έχουν πρωταγωνιστήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης, ετοιμάζονται να καταθέσουν και τις πρώτες αγωγές αποζημίωσης κατά τον ήδη πρωτοδίκως καταδικαστέντων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε η σοβαρή αυτή υπόθεση να κριθεί από το Δικαστήριο του Στρασβούργου.

φίλος Αλέξανδρος λέει, αυτό λέει στον Άριο πάγο. Το πι λέει, μήπως σημαίνει πραγματικό πάγο και παγώνονται υποθέσεις. Φίλε Αλέξανδρε, ενδεχομένως. Όχι όλες. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την εξαιρετικά σοβαρή και σε κάθε περίπτωση πέρα για πέρα σημαντική υπόθεση για τη χώρα είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν ενδιαφέρεται, διότι δεν είναι οι ίδιοι θύματα. Μπορεί να είναι με τα θύματα, αλλά να το παρακολουθούν όλο αυτό εξ αποστάσεως. Δηλαδή, η πλειοψηφία των πολιτών δεν μπορούν να δουν την πρακτική που ακολουθεί κάποιος για να παρακολουθεί τις ζωές των ανθρώπων και κυρίως σε τι στοχεύει από το προϊόν, εξασφαλίζοντας το προϊόν της παρακολούθησης. Η πλειοψηφία των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλλον δεν μπορούν να φανταστούν ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να επέμβει όπου θέλει, όποτε θέλει, όποια αρχή θέλει, με κάποιο πρόσχημα. Όταν θα συμβεί αυτό στον καθένα ξεχωριστά, τότε ενδεχομένως να δίνει και άλλη απάντηση στις δημοσκοπήσεις.

Τώρα πίσω από τις λέξεις της νέας συνέντευξης του κυρίου Ντίλιαν κρύβεται το αίτημά του για πλήρη αθώωση. Ο κύριος Ντίλιαν δεν απαιτεί κάποια τροπολογία εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως των 126 ετών, γιατί έχει ο σενάριο, έχει πέσει και αυτό, δηλαδή να δούμε, μας το έλεγε ο κύριος και εσές, μέσα στο καλοκαίρι να αλλάζει με τροπολογία ο ποινικός κώδικας και να δίνεται δυνατότητα εξαγοράς ποινής φυλάκισης για συγκεκριμένα αδικήματα που όλος τυχαίως θα αφορούν ή μπορούν να αφορούν και την περίπτωση των καταδικαστέντων για το Predator. Όχι, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας απαιτεί, όλες οι ενδείξεις αυτό δείχνουν, πλήρη αθώωση. Αυτό διεκδικεί, προειδοποιώντας με τη συνέντευξη του. Γι' αυτό και ζητά στη νέα του συνέντευξη κάτι που δεν είχε κάνει στην προηγούμενη, να καταθέσουν μάρτυρες οι διοικητές της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης δηλαδή και ο κύριος Κοντολέων, διότι μάλλον αυτό αφήνει να εννοηθεί ο κύριος Ντίλιαν, κάτι ξέρουν οι ίδιοι, κάτι ξέρουν ως παραλήπτες, ως χρήστες, ως αγοραστές, με να μας το πούν οι ίδιοι ή να το πει ο κύριος Ντίλιαν.

Αυτή η υπόθεση, παρότι θα το πούμε για μια ακόμη φορά, παραμένει στα πολύ χαμηλά των προτεραιοτήτων της σημαντικότητας από την πλευρά των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως εξελίσσεται.

αναπτύξετε. Αργά είναι αλήθεια, αργά. Αλλά υπομονετικά, και εμείς έχουμε υπομονή, ενδεχομένως να αποτελέσει και θριαλίδα όχι μόνο δικαστικών και νομικών ανατροπών, αλλά και πολιτικών. Γιατί αρχίζει να διαφαίνεται ότι οι υποκλοπές, η υπόθεση βασιτός των υποκλοπών, μπορεί να κρίνει και το πότε θα γίνουν οι εκλογές, το χρόνο διεξαγωγή τους δηλαδή. Ο συνταγματάρχης Ντίλιαν, ο Ισραηλινός συνταγματάρχης, που προμήθευσε το παράνομο λογισμικό στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι λέει ο ίδιος, ή σε κάποια κυβέρνηση, πίσω από τις γραμμές των συνεντεύξεων είναι απολύτως ξεκάθαρος. Δεν ικανοποιούμε, όσο μάλλον δεν ικανοποιούμε, τόσο θα μιλάω. Και όσο θα μιλάω, τόσο θα εκτίθεστε. Και όσο θα εκτίθεστε, τόσο θα κινδυνεύετε να ζήσετε στιγμές και εμπειρίες προ 50 και πλέον ετών ενός Watergate.

τελεσίγραφο προς τον Πρωθυπουργό, το όνομα του οποίου δεν αναφέρει φυσικά στη δήλωσή του, αυτή τη φορά, την προηγούμενη, το περιέγραφε. Το τελεσίγραφο λοιπόν του κύριου Ντίλιαν για πλήρη αθώωση το επαναλαμβάνει μάλιστα προς αποφυγή παρανοήσεων δύο φορές στη δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών. Στην αρχή και ως το τέλος. Η φράση του «είμαστε πάροχοι, δεν είμαστε μισθοφόροι» τα λέει όλα. Στην ουσία, ο Ισραηλινός συνταγματάρχης επιτιθέμενος και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, που έσπευσε να καταδικάσει την εταιρεία του και τον ίδιο μέσα στο κοινοβούλιο, ζητεί από την κυβέρνηση να ανατρέψει αυτό που αποκαλεί στο τέλος της δηλώσεώς του πολιτικό αφήγημα. Τι λέει ο κ. Ντίλιαν? Εδώ έχει χτιστεί ένα πολιτικό αφήγημα εις βάρος μου. Και έτσι ζητάω, κύριο Ντίλιαν, να παραδεχθεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κατ' επέκταση και η ίδια κυβέρνηση ότι από το 2022 μέχρι τώρα δεν λένε την αλήθεια στους πολίτες.

Προσέξτε τώρα, γιατί λέμε ότι ενδεχομένως να αποτελέσει θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων η υπόθεση αυτή. Η διεξαγωγή της κατέφεσεν δίκης, του εφετείου δηλαδή, σε δεύτερο βαθμό, της πρωτόδικης, για να εκδικαστεί η πρωτόδικη απόφαση, βάσει της οποίας καταδικάστηκαν σε 126 χρόνια φυλάκισης, τέσσερα συνολικά πρόσωπα, ιδιώτες λέει η κυβέρνηση, ανάμεσά τους και ο κύριος Ντίλιαν, έχει προσδιοριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Επειδή λοιπόν αυτά που ζητάει ο κύριος Ντίλιαν απαιτεί, στην πολιτική δύσκολα γίνονται. Τι να βγει να πει ο πρωθυπουργός τώρα, ότι επί 3 χρόνια έπαιζα τόμπολα, 4, αλλά σας έλεγα άλλα ισχύουν. Το βλέπουμε εξαιρετικά δύσκολο. Πιο εύκολο είναι να προβληματιστεί και ενδεχομένως μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό να προκηρυχθούν και εκλογές κάπου στον Οκτώβριο, βαριά Νοέμβριο. Πάντως σε κάθε περίπτωση πριν τη διεξαγωγή της δίκης.

Μας φαίνεται δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια με το κράτος δικαίου και ενδεχομένως διατηρεί και ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, θα ήθελε να οδεύσει προς εκλογές την άνοιξη του 27, όπως προσδιορίζονται από τους περισσότερους, με μία δίκη στο ακροατήριο για τις υποκλοπές εξέλιξη. Δίκη με μάρτυρες αυτή τη φορά, δίκη με μάρτυρες νυν και πρώην διοικητές της ΕΕΠ,

0: πιθανόν και πρώην πρωθυπουργού, ποτέ δεν ξέρει. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται αύριο στο Ηράκλειο, εδώ, σε μια εκδήλωση από το φόρουμ Νόημα. Νομίζω με πολλά νοήματα η αυριανή παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο. Θυμίζω ότι είναι και ένας από τους στόχους του Predator. Πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε ο κ. Σαμαράς από το βήμα της Βουλής για μία ακόμη φορά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είπε ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς έχει αποφανθεί ότι η κυβέρνηση τον παρακολουθούσε. Όχι κάποια τρίτη χώρα. Ο κ. Σαμαράς, το για πως αφήνεις. Η κυβέρνηση είναι εκείνη που παρακολουθούσε. Άρα η κυβέρνηση πήρε το Predator. Τα έχουν τελεσιδικήσει πολιτικά για τον κύριο Σαμαρά. Πιθανό λοιπόν για αυτό το λόγο να τον δούμε και ως μάρτυρα στο δικαστήριο. Αν κληθεί, λέμε αν κληθεί να καταθέσει. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά στα πρόσωπα τριών πρώην πρωθυπουργών από τον κύριο Ντίλιαν στη δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Διότι αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Τσίπρα. Ανεξάρτητα του τι θα πράξουν οι ίδιοι. Ο κύριος Σαμαράς που έπεσε θύμα παρακολούθησης έχει κάθε λόγο να καταθέσει. Ο κύριος Καραμαλής που έπεσε στο παρελθόν θύμα απόπειρας παρακολούθησης από ξένες υπηρεσίες, όχι από την κυβέρνηση, ίσως, δεν είναι βέβαιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ξέρουμε. Συμπέρασμα. Ο πρωθυπουργός υπό αυτά τα δεδομένα μπορεί να μην δείχνει ότι έχει λόγο να βιάζεται για εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει νωρίτερα από το προσδιοριζόμενο αρχικός χρονικό διάστημα. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, χθες είχαμε την θετική είδηση, όπως παρουσιάστηκε και από την κυβέρνηση, με την έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία, και μάλιστα είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες, η χώρα μας από χθες βρίσκεται εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που εμφανίζουν. Την ώρα που μάλιστα, όπως σημειώνεσαι χθες ο κ. Μητσοτάκης, 10 άλλες χώρες της Ευρωζώνης έμπαιναν υπό εποπτεία. Με αυτό ως αφετηρία θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε λίγο τις συνθήκες της πραγματικής οικονομίας, γιατί όντως η έκθεση της Κομισιόν είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική και αισιόδοξη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, θέτοντας τη χώρα μας εκτός πλέον, οριστικά, μετά από 16 χρόνια, εκτός επιτροπίας, εποπτείας, πείτε το όπως θέλετε, επί της ουσίας αναγνωρίζει πλέον ότι έχουν εκλείψει οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, την ώρα που οι περισσότεροι πολίτες ζουν με βαθιές ανισορροπίες στην καθημερινή τους οικονομική και όχι μόνο ζωή. Πάμε να καλησπέρισουμε και να ρίξουμε τη συζήτηση τον επίκουρο καθηγητή οικονομικό στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Χάρη Βλάδο. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάδο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η Ελλάδα λοιπόν βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση και αναρωτιέμαι, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς? Διότι εμείς όχι απλά δεν ζούμε ισορροπημένα, θα έλεγα ότι έχουμε βυθιστεί σε μια βαθιά οικονομική ανισορροπία.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, πραγματικά δεδομένα είναι και αυτά, δεν είναι μη πραγματικά. Τα μακροοικονομικά δεδομένα, αγαπητέ κύριε Κώστα, αποτυπώνουν τη συνολική υγεία της οικονομίας της χώρας μας. Για να με δώσετε, να σας δώσω να το καταλάβετε ίσως λίγο ευκολότερα, φανταστείτε ότι τα μακροοικονομικά δεδομένα είναι κάτι σαν τις γενικές εξετάσεις τις μικροβιολογικές που κάνει ένας ασθενής. Η υγεία ενός ασθενούς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι βασικοί δείκτες της υγείας του να είναι σε ένα επίπεδο ελεγχόμενο. Δηλαδή η αιμοσφαιρίνη του, η χοληστερίνη του, μην κάνουμε ανάλυση. Αυτά είναι τα μακροοικονομικά δεδομένα μιας οικονομίας. Όπως είναι και τα μακροοικονομικά, στο πούμε έτσι, δεδομένα ενός ασθενούς. Φανταστείτε ότι κάποιος έχει όμως πρόβλημα στο χέρι του. Για κάποιους λόγους νευρολογικούς, το χέρι του έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κινήσει, νιώθει πόνους. Όταν πάει στο γιατρό με καλύτερες εξετάσεις ιατρικές, αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις του δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του? Δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει την ασθένεια του χεριού του, ούτε και αυτή η ασθένεια μπορεί εύκολα να καταπολεμηθεί σε ένα επίπεδο γενικό. Πάει να πει ότι δεν πρέπει να είναι χαρούμενος που η συνολική κατάσταση της υγείας του πηγαίνει καλύτερα? Φυσικά και πρέπει να είναι χαρούμενος, και δεν είναι καθόλου εύκολο η συνολική κατάσταση της υγείας του να πηγαίνει καλύτερα. Ειδικά μέσα σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο.

0: Το δηλαδή που οι αντίστοιχοι δείκτες, ας το πούμε, υγείας άλλων οικονομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα βαράνε καμπανάκια και ανάβουν κόκκινα φωτάκια, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί τα ελλείμματα σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση. Αυτά τα ελλείμματα επιβαρύνουν το χρέος, πράγμα που ευτυχώς στην δικιά μας την περίπτωση στην ελληνική οικονομία αυτά τα προβλήματα φαίνεται να τα έχουμε ξεπεράσει. Και αυτό αναμφίβολα είναι μια μεγάλη πραγματική επιτυχία της οικονομίας μας. Τώρα, αν θέλετε να συνεχίσω στο ερώτημά σας.
1: Για να το συμπληρώσω λίγο, κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά εδώ, κανείς δεν αμφισβητεί επίσης ότι έχει αυξηθεί και το εισόδημα, ενώ σε σχέση με την αύξηση των μισθών. Αλλά την ίδια ώρα, όσο αυξάνεται, αλλά τόσο αυξάνεται και μάλιστα παραπάνω το κόστος διαβίωσης. Όταν, για παράδειγμα, 7 χρόνια πριν, ανακάτοικο, η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη, αναρωτιέται κανείς πώς εξακολουθεί να βρίσκεται 7 χρόνια μετά πάλι στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, ενώ έχουν υπάρξει και αυξήσεις.
0: Πολύ, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Λοιπόν, αυξήσεις έχουν υπάρξει στο πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι μικρές αυτές οι αυξήσεις και σε αυτό έχετε δίκιο. Συνεχίζουμε να παραμένουμε στις τελευταίες θέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακριβώς είμαστε και το 2019, πριν δηλαδή από την προηγούμενη αυτετία. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί συνεχίζει να πονάει το χέρι? Το πρόβλημα δεν είναι μακροοικονομικό, κύριε Κώστα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως μικροοικονομικό και μέσοοικονομικό. Για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μικροοικονομικό έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λοιπόν στην Ελλάδα, αυτές οι μονάδες, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Έχουν περίπου το 50% της παραγωγικότητας των άλλων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα? Σημαίνει ότι ανά ώρα εργασίας ο Έλληνας παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, αγαθά, μισής αξίας περίπου από την αντίστοιχη ώρα που παράγει ο Ευρωπαίος. Αυτό σημαίνει ότι είναι τεμπέλης? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει λίγες ώρες? Φυσικά όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι η δουλειά του δεν δημιουργεί αξία επαρκώς υψηλή. Φανταστείτε ένα δεντράκι το οποίο βγάζει λίγα φρούτα. Φανταστείτε μια κοντή αχλαδιά που βγάζει λίγα αχλαδιά. Και δυστυχώς ο εθνικός παραγωγικός μας ιστός είναι φτιαγμένος έτσι, από πολλές μικρές αχλαδιές με πολύ μικρή παραγωγή.
1: Ωραία. Με αφορμή αυτό το παράδειγμα που δίνεται. Όταν εγώ λοιπόν αφιερώσω τις ίδιες εργατόρες ως καλλιεργητής για αυτή την αχλαδιά, κάνω ακριβώς την ίδια πρακτική, το ίδιο μοντέλο, καλλιεργητικό μοντέλο, και διαπιστώνω ότι τα αχλάδια που παράγω είναι λιγότερα από αυτά που παράγει ένας αντίστοιχος αγρότης καλλιεργητής αχλαδιών στην Ισπανία. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αλλάξω το λίπασμα? Τι πρέπει να κάνω?
0: Πολύ ωραία που ακολουθείτε τη μεταφορά μου και με διευκολύνετε. Λοιπόν, δεν ακολουθούμε την ίδια πρακτική που ακολουθεί ο καλλιεργητής ούτε στην Ισπανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ολλανδία. Ακολουθούμε μια πρακτική για την καλλιέργεια της αχλαδιάς μας, κύριε Κώστα, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι κολλημένη στη δεκαετία του 80 και του 90. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, από κάτι που ενδεχομένως ενοχλήσει κάποιο κόσμο, ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς ακολουθούμε έναν ερασιτεχνισμό, ένα τρόπο δηλαδή αντιμετώπισης επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι πλέον ξεπερασμένος. Είναι ξεθυμασμένος, δεν έχει προοπτική. Οι στρατηγικές των περισσότερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι βραχύπνοες. Είναι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε σήμερα. Σε όρους τεχνολογίας έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία οι τυπικές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις να αφομοιώσουν νέα τεχνολογία. Σε όλους management, το μόνο που κυριαρχεί είναι η εμπειρία της πιάτσας, που πολύ συχνά αυτή η εμπειρία της πιάτσας είναι άστοχη, είναι ξεπερασμένη, επιστημονικά δεδομένα σύγχρονα δεν αξιοποιούνται. με τελικό αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτών των τριών πηγών υστέρησης, όρου στρατηγικής τεχνολογίας και διαχείρισης και management, η καινοτομικότητα των επιχειρήσεών μας να είναι πολύ χαμηλή.
1: Το περιορίζεται, κύριε Βλάδο, μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτό αφορά όλο το επιχειρήν?
0: Αυτό στήμα το ελληνικό επιχειρήν, αγαπητέ μου, σε ένα ποσοστό πάνω από 96-97% αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα ο τεράστιος πληθυσμός, πάνω από το 95%, είναι μικρές επιχειρήσεις. Εκεί κοντά στο 95%. Αυτός είναι ο κύριος κορμός, η απονομαζόμενη ρεχοβοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δυστυχώς έχει αυτά τα βαθιά δομικά προβλήματα, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εσωτερικά. Δεν φταίει δηλαδή τόσο ούτε το χωράφι, ούτε οι βροχές. Το μάκρο περιβάλλον, αυτό που λέγαμε μόλις πριν, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δηλαδή, το χωράφι πλέον είναι σωστά, ας το πούμε, προφυλαγμένο. Το ζήτημα είναι τι κάνουν οι αχλαδιές και τι κάνουν οι επιμέρους καλλιεργητές των αχλαδιών. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις μας, με τους ίδιους τους επιχειρηματίες, με τα στελέχη τους, αλλά και με τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, οι επιδόσεις σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ χαμηλές, κύριε Κόνστα.
1: Και θα εξακολουθήσουν, κύριε Βλάδο, να είναι χαμηλές. Άρα, γιατί δεν βλέπουμε κάτι ορατά να αλλάζει?
0: Δεν είναι αναγκαίο να παραμείνουμε πάντοτε τόσο πίσω. Για πάντα τόσο πίσω. Πρέπει να επιταχυνθεί ο εξυγχρονισμός των ίδιων των επιχειρήσεών μας. Όπως εξυγχρονίσαμε το ποδοσφαιρό μας, εξυγχρονίσαμε το μπάσκετ μας, εξυγχρονίσαμε τόσες άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας, καιρός είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση και στον πραγματικό εξυγχρονισμό και των ίδιων των επιχειρήσεων.
1: Μιλάτε για τεχνολογικό εξοπλισμό, εξυγχρονισμό, συγχωρείτε. Όχι μόνο. Σε τι αναφέρεστε?
0: Κυρίως αναφέρομαι σε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Πρώτο, αναφέρομαι στη δημιουργία και στην εφαρμογή συστηματικών επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτό που λέμε business plan. Άμα βγείτε και κάνετε μια απλή έρευνα, θα δείτε ότι η τεράστια πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων δεν ξέρουν τι σημαίνει καν επιχειρηματικό πλάνο. Με άλλα λόγια, δεν έχουν στρατηγική. Από πλευράς τεχνολογίας, οι επιλογές τους είναι συνήθως σποραδικές. Παίρνουν κάτι για να κάνουν τη δουλειά τους σήμερα, χωρίς να σκέφτονται το αύριο και το μεθαύριο. Και σε όρους management η λέξη κλειδί είναι η πρακτική εμπειρία. Η εμπειρία της πιάτσας. Ούτε ξέρουν τι σημαίνει σύγχρονο management, ούτε είναι και διατεθειμένες να αφομοιώσουν σύγχρονες διοικητικές μεθοδολογίες. Και συνεχίζουν να έχουν την ψευδέστηση ότι η βελτίωση των επιδόσεών τους θα πέσει από τον ουρανό. Ότι θα είναι ζήτημα απλά και μόνο καλής ιδέας ή γνωριμίας ή ρουσφετιού. Με αποτέλεσμα και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας δεν είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και γι' αυτό έχουμε περιοριστεί δυστυχώς σε κλάδους παραγωγικούς χαμηλής προϋστέμενης αξίας, σε εύκολους δηλαδή κλάδους που δίνουν και λίγα κέρδη και δίνουν και χαμηλούς μισθούς. Ναι. Και μετά απορούμε γιατί έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα. Έχουμε χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματα γιατί τόσο μπορούμε να παράξουμε έτσι όπως παράγουμε. Δεν είναι δηλαδή μαγικό, ούτε κάποια στρέβλωση, ας το πούμε, μεταφυσική.
1: Άρα έτσι εξηγείται για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο βασικός μισθός των 850 ευρώ δεν γίνεται, ξέρω εγώ, 1100-1200.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο ο βασικός μισθός, που εκεί μπορεί να παρέμει το κράτος και παρεμβαίνει, αυξάνοντας τους βασικούς μισθούς. Υπάρχει σημαντικότατη βελτίωση πάνω από τον πληθωρισμό, το συσσωρευμένο των τελευταίων ετών στους βασικούς μισθούς. Εκεί πέρα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
1: Το πρόβλημα το εντοπίζεται στο μέσο μισθό.
0: Αλλά οι μέση μισθοί είναι κυρίως αυτοί που πονάνε και που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την αδυναμία των επιχειρήσεων να δώσουν υψηλότερους μισθούς. Δεν μπορούν. Και δεν είναι επειδή συμβαίνει κάποιο όργιο κερδοφορίας. Αν υπάρχει κάποια μικρή βελτίωση της κερδοφορίας, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι η βάση για μια δραστική αύξηση των μισθών. Γιατί τόσο παράγουν, τόσο μπορούν να παράγουν.
1: Θέλουν
0: να βελτιωθούν όμως. Είναι διατεθειμένες να βελτιωθούν. Και κοιτάξτε, πολύ συχνά όταν τίθεται αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι δίνουν την απάντηση ότι φταίει το περιβάλλον τους. Φταίει το απ' έξω. Φταίνε οι θεσμοί. Φταίει η γραφειοκρατία. Σε αυτό το τελευταίο επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, για να είμαστε δικαίοι, έχουν γίνει πάρα πολλά σημαντικά βήματα. που και αυτά αποτυπώνονται στο επίπεδο της βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας που λέγαμε προλίγου. Δεν αρκεί όμως η μακροοικονομική εικόνα για να αρχίσει να βελτίωσης της μακροοικονομικής εικόνας που λέγαμε προλίγου. Δεν αρκεί όμως η μακροοικονομική εικόνα για να αρχίσει να λειτουργεί καλύτερα

0: διαπληρώνουμε αυτό το πρόβλημα. Και πίσω από τη χρεοκοπία μας, δηλαδή μιλάω για το πριν το 2010, αυτό το σημαντικό πρόβλημα της χαμηλούς παραγωγικότητας υπήρχε. Απλά και μόνο το καλύπταμε με δανεικά. Δεν έβγαζε πολλά αχλάδια η αχλαδιά μας, δανειζόμαστε αχλάδια για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σαν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το ζήτημα είναι χρεωθήκαμε, χρεοκοπήσαμε, αλλά συνεχίζουμε πάλι την αχλαδιά μας να τη δουλεύουμε με λάθος τρόπο. Με εύκολο τρόπο, αφαθή τρόπο, ελαφρύ τρόπο.
1: Επομένως, τι λέτε κύριε Λάδο, ότι εφόσον συνεχίζουμε σε αυτό το μοντέλο, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε ή απειλούμαστε σε επιστροφή
0: αυτό
1: στο σημείο 0.
0: Το καλό. Ναι. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι ακριβώς επειδή διατηρούμε τη δημοσιονομική μας ισορροπία και υγεία, δεν φοβόμαστε άμεσα για μια χρεοκοπία. Δεν κινδυνεύει δηλαδή ο ασθενής που λέγαμε από κάποιο έμφραγμα, με βάση τους δείκτες της υγείας του, τους βασικούς. Αλλά το χέρι του συνεχίζει να δυσλειτουργεί.
1: Ακόμη...
0: Δυστυχώς οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν καταλάβει ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γρήγορο, έντονα ανταγωνιστικό, που και οι άλλοι γύρω μας, ακριβώς επειδή τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς αυτό το τελευταίο επίπεδο της παραγωγικότητας, συχνά μας ξεπερνάνε.
1: Θεωρείτε, αυτό... Θεωρείτε κύριε Λάδο, ότι είμαστε τόσο προστατευμένοι ακόμη και μετά το 2033, και γιατί λέω 2033, γιατί θα έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι πλέον θα πρέπει να αποπληρώνουμε, βγαίνουμε από το σιρτάρι αυτό το που είχαμε μπει όλα αυτά τα χρόνια της εντός εισαγωγικών χρηματοπιστωτικής προστασίας, θα πρέπει να αποπληρώνουμε υψηλότερο όγκο, εννοώ το όγκο χρεωλήσεων σε σχέση με τον δανεισμό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ήδη θα έχουμε αποσυνδεθεί και μάλιστα αρκετά χρόνια μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, που η αλήθεια είναι προσέφερε μια, η επιχείρηση να προσφέρει. Θα δούμε όταν χτυπήσει το ζήτα στο Ταμείο, το Εθνικό εννοώ, πραγματικά ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το Ταμείο του Ανάκαμψης και αν πράγματι αξιοποιήθηκε ως χρυσή ευκαιρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε αποκοπή από έναν μεγάλο πόρο που είχαμε τώρα στη διάθεσή μας. Λένε πολλοί δηλαδή ότι μετά το 2033 τα πράγματα οικονομικά, ακόμη και με αυτή τη βελτίωση που παρουσιάζεται, θα δυσχεραίνουν.
0: Αγαπητέ μου, μετά το 2033 και με βάση...
1: Το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, έτσι.
0: Συνολικά δεν είναι μακριά, καθόλου μακριά δεν είναι. Τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν βλέπω άμεσο κίνδυνο σε όρους, ας το πούμε, αστάθειας συνολικής για την οικονομία μας. Δεν πρόκειται η οικονομία μας, εκτός αν κάνουμε τεράστια λάθη σε όρους πολιτικών επιλογών, να ξαναφτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αλλά το ζήτημα είναι, μπορούμε να ζήσουμε... Αποδεχόμαστε να ζήσουμε για γενιές στην Ελλάδα με επιδόσεις πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρους εισοδημάτων. Εμένα δεν με φοβίζει η ανατροπή που θα έρθει μετά το 2033, που δεν την βλέπω να έρχεται. Που δεν είναι. Με φοβίζει μια προπτική που θα καταλάβουμε τελικά παθητικά ότι τόσο μπορούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το να καταλάβουμε σαν κοινωνία ότι εντάξει, είμαστε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη, θα παραμείνουμε πάντοτε από τους φτωχότερους στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν θέλουμε να είμαστε όμως από τους φτωχότερους Ευρώπης, πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Και πρέπει να αλλάζουμε κυρίως πλέον τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας. Ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει παραδοσιακά, κύριε Κόνστρα, το εξής δίπολο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας μας λέει ότι για όλα φταίει ο δημόσιος τομέας και πρέπει να τον διαλύσουμε, να τον μειώσουμε, να τον εξαφανίσουμε. Και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας μας γυρίζει και λέει ότι για όλα φταίει η ελεύθερη οικονομία, ο καπιταλισμός και γενικά και αόριστα, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά λένε κουταμάρες. Ούτε το μεγάλο πρόβλημα πλέον της ελληνικής οικονομίας είναι ένας δημόσιος τομέας εντελώς ανικανός, γιατί έχουν υπάρξει πολλές βελτιώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τα μνημόνια, ούτε και η ιδιωτική οικονομία και ο καπιταλισμός είναι το μέγιστο κακό. Απλά και μόνο χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η ίδια η έννοια της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς είναι κάτι που απαιτεί συνεχή βελτίωση και εξυγχρονισμό.

0: και ο κινητήρας της βελτίωσης σε μια σύγχρονη οικονομία είναι το τι κάνουν οι επιχειρήσεις της, το τι παράγουν οι εργαζόμενοι. Αυτό δίνει τη βάση για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Δεν τη δίνει καμιά υπουργική απόφαση αυτή τη βελτίωση, δεν μπορεί με ένα νόμο και ένα άρθρο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Το μυστήριο είναι ότι όλα όσα συζητάμε τα καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης πολύ εύκολα όταν μιλάει για ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ξέρει ότι μια ομάδα για να κάνει πρωτοαθλητισμό
1: θέλει πλάνο,
0: να κάνει καλές
1: μεταγραφές, σχεδιασμό, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Να έχει budget, να πάρει καλούς παίκτες, να έχει ένα σοβαρό προπονητή, μόνο τότε μπορεί.
1: Ποιο θα πουλήσει για να αγοράσει τον επόμενο, να κάνει εξοικονόμηση, οικονομία κλίμακος και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι σε όρους ποδοσφαίρου, τη σημασία του budget, της οργάνωσης, της τεχνογνωσίας, όλα όσα καταλαβαίνουμε στο ποδοσφαίρο, δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε.
1: Νομίζω ότι είναι απολύτως εύστοχη η παρομοίωση που κάνετε. Κύριε Βλάδο, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η ανάγνωση από την δική σας οπτική. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Ήταν ο κύριος Βλάδος Χάρης, επίκουρος καθηγητής οικονομικών στο Δήμο Κρήτη. Πανεπιστήμιο, νομίζω είχε ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του για την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Κυρίως της μικροοικονομίας. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε με τον επίκουρο καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Βλάδο. Η Ελλάδα βγήκε επισήμως από τη λίστα των χωρών υπό δημοσιονομική επιτήρηση, αλλά οι Έλληνες εξακολουθούν να έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τους Βούλγαρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους χειρότερους δείκτες ζωής, ποστό εισοδήματος που πηγαίνει στον νίκη, τις χαμηλότερες προσδοκίες των νέων, το πολυπλοκότερο φορολογικό σύστημα και το υψηλότερο αίσθημα αδικίας. Είπαμε τα βασικά, έχει άλλα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε ή να απολαύσουμε, αν θέλετε, και τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την απεμπλοκή της χώρας από την επωνομαζόμενη επί 16 χρόνια επιτροπία. Άλλωστε, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ του επίσημου λόγου και της αίσθησης που αποκομίζει ο μέσος πολίτης από την καθημερινότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που έχει πει και ο κ. Γεωργιάδης, παιδί μου, δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι είναι. Όχι, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι αυτό ακριβώς που νομίζουμε ότι είναι. Λέει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, ότι έχει χαμηλώσει το χρέος σε ποσοστό έναντι του ΑΕΠ. Η μισή αλήθεια. Γιατί σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί το χρέος. Αλλά ας μείνουμε στην παραδοχή ότι το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ έχει μειωθεί. Και η Ρουμανία, ξέρετε, κάποτε είχε χαμηλότερο δημόσιο χρέος. Ήταν λόξα του δικτάτορα Τσαουσέσκο. Αλλά συγχρόνως η Ρουμανία επί Τσαουσέσκο είχε από τα χαμηλότερα δημόσια χρέη. Αλλά συγχρόνως η Ρουμανία επί Τσαουσέσκο πάλι έχει και το χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Και μάλιστα όχι συγκριτικά με την Ευρώπη, συγκριτικά με όλες τις ανατολικές χώρες που δεν φημίζονταν και για το βιωτικό τους επίπεδο. Ήταν η χαμηλότερη η Ρουμανία. Το ότι είχε λοιπόν χαμηλό δημόσιο χρέος δεν σημαίνει ότι παίρνουν καλά οι πολίτες.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια που επηρεάζει και την καθημερινότητα των πολιτών, το επίσης παράξενο είναι ότι η κυβέρνηση λέει, ρε παιδί μου, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Μάλιστα. Μάλλον συστηματικά εισάγουμε ακρίβεια στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς πώς η ακρίβεια είναι εισαγόμενη μόνο για την Ελλάδα, αλλά δεν είναι για τις υπόλοιπες χώρες. Διότι οι άλλες χώρες κάτι κάνουν και δεν την εισάγουν. Ξέρω, έχουν βάλει πλαφόν στην εισαγωγή της ακρίβειας. Δεν ξέρω. Ή μήπως έχουν ανταγωνισμό. Κάτι που στην Ελλάδα έχει καταργηθεί στην πράξη. Το λέω αυτό γιατί όταν παρουσιάζεις πληθωρισμό τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 4,6% και είσαι μέσα στις 5 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό, την ώρα που η Σουηδία έχει 0,5, η Δανία 1,2, η Τσεχία 2,1, η Φιλανδία 2,4, από 2,5 έχει η Γαλλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, λίγο παραπάνω η Ουγγαρία στο 2,6, η Γερμανία στο 2,9, εσύ είσαι στο 4,6 τον Απρίλιο, πήγε στο Μάιο στο 5. Ανακοινώθηκε προχθές. Στο 5% και όλα δείχνουν ότι και ο Ιούνιος θα διαμορφωθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, πρέπει να αποδεχτούμε ότι μάλλον εισάγουμε μονοθεματικά ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που άλλες χώρες έχουν μπλοκάρει τις εισαγωγές.

αλλά για να σταθούμε και στο ρόλο της κυβέρνησης και κυρίως της πολιτικής που ακολουθεί. Αρκεί να σταθούμε και να περιοριστούμε στο παράδειγμα της Βουλγαρίας και να σταθούμε και να περιοριστούμε στην φορολογική πολιτική που ασκεί η κάθε κυβέρνηση. Στη Βουλγαρία, αν οι ακαθάριστες αποδοχές είναι 100.000 ευρώ το χρόνο, θα καθαρίσεις 87.000. Δηλαδή το 87% των αποδοχών σου.

Το 13 είναι η φόρη σου. Και γιατί? Γιατί υπάρχει ανώτατο όριο για το οποίο καταβάλεις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές φορές. Γι' αυτό και η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας. Στην Ελλάδα τώρα, εάν οι αποδοχές σου, οι ακαθάριστες, είναι 100.000 ευρώ το χρόνο, τα καθαρά σου, το καθαρό σου εισόδημα θα φτάσει με τα βία στα 56.000 ευρώ. Τα 56.500 για την ακρίβεια. Γιατί τα υπόλοιπα, δηλαδή το υπόλοιπο 43,5%, πηγαίνουν για εισφορές και επιπλέον φόρους. Αυτή είναι η διαφορά. Την ώρα που το 13% είναι εισφορές και φόροι για τον εργαζόμενο στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα εισφορές και φόροι διαμορφώνονται στο 43,5%. Γι' αυτό εισοδηματικά μιλώντας, η Ελλάδα πάντα θα βρίσκεται στον πάτο και στους πάτους αντίστοιχων κατατάξεων, όσο δεν αλλάζουμε φορολογική πολιτική.

Και τώρα το επόμενο ερώτημα που θα προκύψει εύλογα είναι, ωραία, ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε να ανακουφίσει τους πολίτες, να κερδίσει και πολιτικά, να ανανεώσει τη θητεία της, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, να κερδίσει την υποστήριξή τους. Προφανώς και κάθε κυβέρνηση θα ήθελε. Αλλά υπάρχουν και κυβερνήσεις που βάζουν διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν, απλά δεν είναι στις προτεραιότητες. Είναι κάτι άλλο στις προτεραιότητές τους. Για παράδειγμα, λεφτά υπάρχουν στο να αυξηθούν από τους 1.760 μετακλητούς υπαλλήλους το 2013 στους 3.556 το 2025. Εκεί ίσως να βρίσκεται και η απάντηση. Πού πάνε τα λεφτά των εισφορών και της φορολόγησης.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρακαλώ, δηλαδή από το 2013 μέχρι και σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και πλέον της Νέας Δημοκρατίας, αυξάνουν συνεχώς τους μετακλητούς υπαλλήλους. Συνολικά έχουν αυξήσει κατά 102% από το 2013 μέχρι το 2025 τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων. Πόσο κοστίζουν οι μετακλητοί το χρόνο? 87 εκατομμύρια ευρώ. Μια δαπάνη που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση. 87 εκατομμύρια ευρώ.

Και η διάσταση των μετακλητών υπαλλήλων είναι μία από αυτές που μπορούν να δώσουν την απάντηση για το γιατί δεν υπάρχει μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μείωση της φορολόγησης. Είπαμε, είναι θέμα προτεραιοτήτων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να στο λέει καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, 89,8, 20 λιμπουνουδέκης, όλα μαζί. Και πάμε να δούμε τι έχει σήμερα η μέρα. Να τα δούμε όλα μαζί. Πριν από λίγη ώρα αποκαλύψαμε στο πολιτικα.gr ότι έγινε μια επιχείρηση της ασφάλειας Ηρακλείου στα Βορίζια, καθώς οι οικογένειες μεταξύ τους έχουν ακόμα ψυμαχίες. Τσακώνονται δηλαδή στο δρόμο, στο νοικοταφείο, παντού.

ασφάλεια Ηρακλείου, καθώς τον τελευταίο καιρό είχαν πολλές έντονες διαμάχες μεταξύ τους μέλη των δύο οικογενειών που είχαν απασχολήσει τότε με το μεγάλο μακελιό στα Βορίζια. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν μπορούν να τσακώνονται συνέχεια στον δρόμο και να ανησυχούν οι υπόλοιπες οικογένειες που είναι εκεί πέρα. Μην τυχόν και τους φύγει καμιά εξόφαλτση ή καμιά μαγκούρα, ξέρεις, τέτοια εννοώ, δεν εννοώ σφαίρες. Και έτσι η ασφάλεια Ηρακλείου αποφάσισε σήμερα να κάνει μια επιχείρηση, να πάει εκεί, να τους συναντήσει, να πιει καφέ μαζί τους και τέσσερις από αυτούς να τους πάρει μαζί τους, μαζί της στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και να τους κεράσει καφέ. Οι πολλές αυτές έτσι εντάσεις που είχαν τις τελευταίες ημέρες ανάγκασαν την ασφάλεια να πάει εκεί και να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε εδώ είμαστε, δεν ξεχνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να ξανακάνετε τα ίδια, οπότε για έλατε να δούμε τι παίζει με εσάς. Τους μαζέψανε, τους πήγανε πάνω, τώρα ελπίζω να ηρεμήσουν. Αυτό έγινε για να ενταθεί και να εντείνουν λίγο και την προσοχή του κόσμου πάνω τους στην ασφάλεια, γιατί είναι εκεί, τους προσέχουν, δηλαδή δεν θα τους αφήσουν να κάνουν τα ίδια. Τώρα αν τα κάνουν, ξάτους, που λέμε ξάτους. Η ασφάλεια πάντως δεν μπορεί να τα αφήσει. Το έδειξε σήμερα με αυτή την επιχείρηση που έκανε. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Τέσσερις προσαγωγές και από τις δύο οικογένειες τα άτομα. Οπότε για να δούμε μέχρι το απόγευμα τι θα βγει από εκεί.

Σήμερα στο Ρέθυμνο υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα το οποίο δεν έχει δει πολύ τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν με έναν 27χρονο που εργάζεται σε κυροπολείο και κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες πιάστηκε το χέρι του στη μηχανή του κοιμά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου γιατί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το βαρύ τραύμα, όπως όμως μέρος του χεριού του πολτοποιήθηκε και έτσι αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο ΚΑΤ. Είναι συγκλονιστικό να το ζήσεις αυτό πράγμα, να το δεις. Το έχει πάθει ξαδέρφη μου. Μέχρι τον αγκόν έφτασε το μηχανή. Το έχουμε βιώσει σαν οικογένεια, δηλαδή είναι τρομερό. Μας περιέγραφε μετά από 2 χρόνια, 3 αφού κατάφερε να μιλήσει, πώς έτρωγε το κόκαλο το μηχάνημα αυτό του κοιμά. Και μιλάμε για πιο παλιά το έτσι, που ήταν, δεν ήταν τόσο εξελιγμένα μηχανήματα όπως τώρα. Τώρα είναι με ταχύτητα. Μακάρι το παλικάρι να γίνει καλά. Οι σκέψεις μας είναι μαζί του. Έμαθες για τον Όφη ότι έκλεισε το Φούντα? Το μάθες, Ο Σαρής σας το πέ, σας το πέ. Έκλεισε, γιατί το λέω, μεταγραφική περίοδος έχει ξεκινήσει. Η ΑΕΚ πήρε το Ζούπκοφ, παιχτούρα. Ο Φούντας είναι παιχτούρα, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ, γι' αυτό και πολύ καλό παιδί. Αλλά γιατί το λέω, γιατί έχουμε μεταγραφική περίοδο και στην πολιτική. Γιατί μόνο οι αθλητές θα κάνουν μεταγραφές. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός. Φεύγουν από τα... Ο τελευταίος δεν θα κλείσει την πόρτα. Θα την αφήσει ανοιχτή, θα μπουν μέσα όλοι οι άλλοι και θα πάρουν ό,τι βρούνε. Λοιπόν, αυτό που λένε γύρω-γύρω είναι η πρώτη φορά αριστερά, τη δεύτερη φορά. Αυτό παρακάνει ο Τσίπρας. Θα είναι η πρώτη φορά αριστερά, αλλά η καλή αριστερά. Όχι η κακή αριστερά που είχε πριν και τον πήγε στα τάρταρα. Και έτσι το πάνε. Υπάρχουν στελέχοι και βουλευτές αυτή τη στιγμή των κομμάτων που τους παίρνεις τηλέφωνο και τους λες: θες να βγεις στην εκπομπή? Ξέρεις κάτι, να περιμένουμε να κλείσω και αυτά. Περίμενε να κλείσω. Δηλαδή είναι σαν μεταγραφή, ρε φίλε. Δηλαδή σκέφτονται και λένε: θα πάω στον Τσίπρα, τι θα κάνω? Θα με πάρει ο Τσίπρας, αλλά τι θα κάνω? Για να δω, ρε φάμε, λέει, ο Τσίπρας με θέλει, τι λες να κάνω? Και σπαλιά τι λέγανε? Ήθελε ένα παίχτη, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ και έλεγε, βγαίνανε οι μανατζαροί και δίνανε σε εφημερίδες, θέλει τον τάδε παίχτη η Σάλτσμπουργκ, παραδείγματος χάρη. Οπ, ανέβαινε η τιμή του. Ανέβαινε το κόστος της μετακίνησής του στην ΑΕΚ. Λέμε τώρα ΑΕΚ επειδή είμαι εγώ ΑΕΚ, έτσι, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Άμα το πάρουμε με τα κόμματα τώρα θα καταλάβετε τι έχει να γίνει. Τουλάχιστον 40 άτομα από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για βουλευτές μέσα και γραμματείς και φαρισαίους και τέτοια, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι, έχουν μαζέψει τα χαρτιά μέσα από την Κουμουνδούρου και ετοιμάζονται να φύγουν. Γεια σας, για τον Τσίπρα.

Λοιπόν, υπάρχουν άτομα και εδώ στην Κρήτη, βέβαια, έτσι που σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν. Γιατί ο Τσίπρας ήρθε στην Κρήτη ως τελευταίο σταθμό για την Ιθάκη. Άρα κάτι έχει αφήσει εδώ. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί, τώρα να σου πω και κάτι. Μια μεταγραφή είναι γκλαμουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ του 4% και άλλο να είσαι στον Τσίπρα του 12-13, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λυπάμαι το Φάμελο. Τον λυπάμαι, δηλαδή θα μείνει στο τέλος μόνος του, δεν θα τον πάρει μαζί του ή θα κάνει την ηρωική έξοδο μόνος του και θα πει: παιδιά, εγώ σας δίνω τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, πάω με τον Τσίπρα. Και να του πει ο Τσίπρας: ναι, δεν σε θέλω. Α! Ας τον πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον ο Φάμελος στον Τσίπρα, να του πει: ρε φίλε, τώρα που φτιάχνετε γήπεδο εκεί στο Βοτανικό ή Παναθηναϊκή, να σου πω πως είναι το δικό μας το γήπεδο. Τσάικ που είναι καινούργιο και είναι έτοιμο. Δηλαδή να συζητήσουν για την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό. Είναι και αυτό μια ιδέα, ρε παιδί μου. Και εκεί που θα συζητάνε μεταξύ Τύρου και Ακλαδίου, ας του πει: ρε φίλε, να έρθω κι εγώ, να μην κάθομαι μόνος μου εκεί με τους άλλους. Κάπως έτσι θα το πάνε, παιδιά. Μπορεί να τα συζητάμε, να τα λέμε μεταξύ μας οι φίλοι έτσι για πλάκα και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, α, ο, έλα ρε μεγάλε, πάρε με μαζί σου, πάρε με να γίνω κι εγώ. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα η ατάκη σα, σας λέω. Κάπως έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, λέμε τώρα. Αλλά έτσι συζητάνε. Έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή σε λίγο θα παρακαλάει ο Μητσοτάκης να ενωθούν ξανά τα κόμματα, μπας και έχει αντίπαλο να πάει σε εκλογές. Γιατί αν δεν έχει αντίπαλο, πώς θα πάει σε εκλογές? Μόνος του. Θα πάει πρώτος να βγει πρώτος. Δεν γίνεται αυτά μόνα. Θα δεις, ο τέλος θα τους παρακαλάει. Άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: παιδιά, ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, καθίστε όπως είστε, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερά, Τσίπρας, Καριστιανού και οι υπόλοιποι. Καθίστε λίγο να κάνουμε εκλογές και μετά διαλύεστε. Έχετε μπροστά σας 4 χρόνια. Είναι και αυτό μια εκδοχή, έτσι. Αυτή η εκδοχή όμως γίνεται και ταινία. Και μιλάμε ταινία Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Όχι, δεν γίνεται ταινία. Καλά μου κάνεις και μου κούνησες το δάχτυλο. Γίνεται επιθεώρηση. Και ο Σεφερλής θα την κάνει τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε κλαριά, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε δέντρα, αυτοί που ανεβαίνουν πάνω σε πολυκατοικίες, σε ταράτσες και κοιτάνε πότε θα έρθει ο Τσίπρας να τους πάρει από το χέρι, να τους πάει στο κόμμα του, είναι στην αναμονή και μας ακούνε. Λοιπόν, μην αυτοξευτελίζεστε άλλο. Κάντε εκλογές, κάντε μια σοβαρή πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χτυπήστε αντιπολιτευτικά τη Νέα Δημοκρατία με προτάσεις, με ιδέες. Και κάτι ακόμα. Σε αυτές τις εκλογές, μην ξεχνάτε κάτι. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο, γιατί τότε θα γίνουν. Περίπου δηλαδή ένα χρόνο. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι. Ό,τι προγράμματα κατεβάσετε πρέπει να περάσουν από το λογιστήριο του κράτους. Αν δεν περάσουν από εκεί, γίνεστε δύο φορές ρόμπα. Βέβαια, θα πάτε τώρα πριν τις εκλογές που δεν θα τα έχετε κοστολογημένα κάποιοι, άλλοι θα τα έχουν, κάποιοι δεν θα τα έχουν. Και θα πούνε: εγώ δεν τα δίνω στο λογιστήριο του κράτους για να μην μάθει η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνω σε εκλογές όταν βγω. Στίχημα. Στίχημα τεράστιο αυτό. Δηλαδή, θέλω να δω τα κοστολογημένα προγράμματα. Αλήθεια σου λέω. Και να έχουν περάσει από το λογιστήριο του κράτους. Όσοι τα περάσουν. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν θα τα περάσουν. Εδώ είμαστε. Τώρα να το ξαναπούμε. Θέλω να το ξαναπούμε. Τα νέα κόμματα λοιπόν γίνανε. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών. Είναι έτοιμοι να διατυμπανίσουν παντού στα πέρατα της οικουμένης το πρόγραμμά τους, αλλά το πρόγραμμά τους πρέπει φέτος να είναι κοστολογημένο, φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω τι κυρώς έχει. Τι κυρώς έχει? Αν δεν περάσετε το λογιστήριο του κράτους, σημαίνει ότι κάποια παγκοποντιά πάντα κάνετε. Έτσι. Οπότε, όσοι το περάσουν, έχει καλώς. Όσοι δεν το περάσουν, θα έχουν θεματάκι. Γιατί μετά μιλάνε για

αξιοπιστία. Μιλάνε να ρίξουν το Μητσοτάκι. Με τι πρόγραμμα? Είναι κοστολογημένο? Δεν είναι? Πάλι στα βράχια? Δεν νομίζω. Αλλά μου αρέσει αυτό το «η πρώτη φορά της δεύτερης φοράς». Ε? Όχι, είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να το πεις? Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά για πρώτη φορά κανονική. Α, το βρήκα. Αυτό είναι. Το βρήκα. Εντάξει, είναι... Κοίτα, ως πολιτικός ο Αλέξης είναι και γλωσσοπλάστης, είναι και αυτά, φτιάχνει πράγματα. Πού να καταλάβω εγώ τώρα τι εννοεί? Είναι η δεύτερη φορά αριστερά, αλλά θα είναι η πρώτη κανονική αριστερά. Ε, γι' αυτό και το λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καταλαβες, θα είναι η κανονική αριστερά που δεν είχαμε πριν. Και ήταν λάθος, αλλά δεν το πρόλαβε ρε παιδί μου να το αλλάξει. Πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κυβέρνηση 5 χρόνια πόσο έκανε, έφυγε, έφαγε 4-5-6 είτε στη σειρά. Και τώρα γυρίζει πίσω με το, πρώτη φορά, με το πρώτο κανονικό κόμμα αριστεράς, αλλά για δεύτερη φορά. Μπερδεύτηκες? Έτσι και έτσι. Φαντάσου αυτοί που τα ακούνε έξω. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να γράψω κάτι. Να... Και να ξέρετε κάτι. Υπάρχει μια νέα καραβιά στους Καλούς Λιμένες αυτή τη στιγμή. Περίπου 38 άτομα από ό,τι μου λένε εδώ στο μήνυμα. Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν φτάσει πάνω από 190 άτομα. Στο Ηράκλειο. Δεν σου μιλάω για γύρω-γύρω, Χανιά και τα υπόλοιπα. Γιατί όσο ο καιρός φτιάχνει τώρα, τόσο και πιο πολλοί θα έρχονται. Εντάξει, όπως έλεγε και ο Νίκος Αγγελέκης το πρωί, ήμασταν στο γραφείο, καθόμασταν και μου λέει: ξέρεις τι κάνουν, έτσι. Παίρνουν αυτή την πηξίδα του, του δημοτικού που έχουν τα πιτσίρικα, ρε παιδί, που παίζουν. Και πάνε στην παραλία εκεί στη Λιβύη και κάνουν χρακ που είναι ο βοράς, εκεί, εκεί ρίχνεται. Πάμε. Και έτσι πάνε. Με μια απλή πηξιδούλα. Άλλωστε, και του λέω του Νίκο, να σου πω κάτι, και με κλειστά τα μάτια να είναι, ευθεία πάνε, Κρήτη πέφτουν. Οπότε, κατάλαβες. Θα έχουμε πολλές ζωές, παιδιά, γιατί ο καιρός είναι πολύ καλός. Δυστυχώς, δηλαδή, για αυτούς είναι καλός και έρχονται. Κατάλαβες. Για να δούμε.

0: Αλλά έρχεται ως αδιάψευτος μάρτυρης στο βίντεο που λύνει κάποιες έτσι απορίες. Ακούστε το λίγο για να καταλάβετε τι είχε πει τότε.
1: Όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών, είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι. Παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες.
2: Για ένα πρωτοετή φοιτητή νομική, άνοιξε ένα φάκελο στον ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ένα μεγάλο σκανδάλο μια πυραμίδα ελαττιασμού, συμφερόντων, μαύρου χρήματο.
1: Τι λέγατε κιόλα έτσι με μια επιτιδευμένη αθωότητα, αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο. Διαιρωτώ με το, λέει, το είχατε πει.
2: Ναι,
1: ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά. Και εγώ σα ρωτώ.
2: Ξέρετε, αφήστε να το πω με τη σκέψη μου. Καταρχήν, η κυρία Ζούκου δεν πρέπει να μαλώνει του συνομιλητέ τη.
1: Δεν έχω.
2: Μόνο χάρακα δεν βγάλατε.
1: Δεν έχω καμία τέτοια.
2: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν τη χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο, αποκλείω να το είπα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ. Μήπως το κάνει και κάποιοι με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Και εγώ σας ρωτώ, λέω.
2: Με το αζημίωτο, δεν έχω να το πω, δεν έχω κάποιο τεκμήριο, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αποκλείω να το είπα.
0: Εσύ τ' άκουσα να το λέει? Όχι. Ούτε εγώ. Το είπε ή δεν το είπε τελικά? Το είπε. Μάλλον, ναι, το είπε. Το είπε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αυτό είναι το βίντεο, το πήρε από την ομάδα αλήθειας, έτσι για να ξέρεις. Γιατί το πήρα? Γιατί τα μαζεύει. Ήταν να σου πω κάτι. Η ομάδα αλήθειας. Αυτά τα βιντεάκια είναι φωτοβερά. Γιατί σου λέει? Είπες εσύ ότι ο Βαγγέλης είναι κορόιδο? Όχι, ρε φίλε, δεν το είπα ποτέ ότι είναι κορόιδο ο Βαγγέλης. Το είπα κορόιδο? Το είπα ή δεν το είπα? Το είπα. Αν υπάρχει το βίντεο, το είπα. Αυτά είναι λοιπόν. Τα βιντεάκια τα ωραία, τα καλά. Αυτά είναι.

έφαγε ένα υπερπρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Από την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία, μεγάλη, έτσι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 καδικούς προϊόντων. Όχι σε ένα. Εγώ παίρνω μόνο καφέ από εκεί. Άντε παίρνω και κάτι σοκολάτες πει. Αλλά σε 48 κωδικούς είχε βάλει το χέρι όλο στο μέλι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε σήμερα ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Γιατί κάποιοι λένε ότι η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει ελέγχους. Και ξέρεις, ο Θεοδωρικάκος ήταν από πάνω. Από πάνω, όταν λέμε από πάνω, περιμένει πώς και πώς. Αυτό για να κάνει αυτή τη δήλωση που θα σας πω μόλις τώρα. Τόνισε λοιπόν ότι σε 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Αυτό έγινε από τον έλεγχο που έχουν κάνει η ανεξάρτητη αρχή και δείχνει και τη χρησιμότητα και των ελέγχων αλλά και του μέτρου. Γιατί αν δεν είχε μπει το πλαφόν, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε τίποτα να ελέγξει. Οπότε τώρα μπήκε το πλαφόν, το ψάχνουνε, τους βρήκανε 3 εκατομμύρια και στο κεφάλι. Κάποιοι βέβαια βγήκαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο μέτρο, ότι συνέχεια θα το κάνουν έτσι. Και ξεκαθάρισε ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα στο Sky ότι δεν είναι για πάντα, δεν είναι το σχέδιό μας, λέει αυτό. Δεν είναι το όραμά μας για την οικονομία. Αλλά όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίσει 120%. Κέρδισε λιγότερο, ρε φίλε. Δηλαδή πάλι κέρδος θα έχεις. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μέτρο, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, λογική και ισορροπία. Και γι' αυτό έκανε αναφορά σήμερα σε αυτό το πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε αυτή την πολυεθνική εταιρεία που σας λέω. Ήταν για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Δηλαδή 48 κωδικούς πέναν. Λοιπόν, Θεοδωρικάκος, ανεξάρτητη αρχή, την πατήσανε. 3 εκατομμυριάκια. Και άμα μαζεύει έτσι 3-3-3-3, γι' αυτό λέγεται Υπουργείο Αναπτύξης. Καταλαβες. Αναπτύσσεσαι. 3-3-3-3 γεμίζει το σακούλι. Μπράβο στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Να το λέμε έτσι. Να το λέμε τα καλά, να τα λέμε πάντα. Και να σου πω γιατί λέω μπράβο, έτσι. Γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ο Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα πρόστιμα έχουν υπερβεί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, άντε να χρωστάνε κανένα 2 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό. Τρομερό κέρδος για τα ταμεία του κράτους. Τι κάνεις κύριε, τα αυξάνεις τα προϊόντα όλα και κερδίζεις παραπάνω από αυτό που πρέπει, από αυτό που αντέχει η οικονομία. Πάρ' το στο κεφάλι. Κερδίζει το κράτος τώρα. Και αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω στον κόσμο, λέει η κυβέρνηση. Θα το δούμε. Λοιπόν, μια δύσκολη είδηση έχω τώρα. Εντάξει, δεν την ξέρετε εσείς όλοι πολύ, αλλά είναι μια πολύ ήταν. Πέθανε η εφέτησα Αθηνά Χόντζια. Πολύ ιστορικό μέλος του δικαστικού. Θα τα πούμε μετά τι έχει κάνει και αυτά. Φοβερή, απίστευτη. Λοιπόν, αυτό. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Ήρθαμε λοιπόν πάλι και τώρα πάμε να σας βάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και από αυτό το ραδιόφωνο γενικά μαθαίνετε τα πάντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με μια επιχείρηση που θα γίνει, γίνανε δύο. Αυτή όμως εκεί στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο έχει βγάλει, πώς το λένε ρε παιδί μου, έχει βγάλει λαβράκια. Αν και είναι γεωργικές περιοχές, βγάζουν ψαράκια, λαβράκια. Μέσα στη δικογραφία λοιπόν για το κύκλωμα αυτών των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σου και το όνομα της κυρίας Τυχερόπουλου. Κρατούσε λέει σε ένα κλειδωμένο έτσι ντουλάπι αρμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Τις κράταγε για να μην τις κλέψουν ή τις κράταγε για να μην προωθηθούν, ανάλογα, ποιος ξέρει. Το ελληνικό FBI λοιπόν έχει κάνει ένα, αυτή την επιχείρηση που έχουμε γράψει και στο πόλιο.gr, την επιχείρηση που λέγεται αυτό το σχέδιο θερισμός. Θερίζει τα πάντα. Έχεις πάρει

ρώτησε παράνομα, σε θέλησα, σε καθάρισα. Γεια σας, τελείωσες. Τα λέω λίγο εύθυμα γιατί υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται γιατί δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους. Και είναι υπό έλεγχο. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω και φωνάζουν, ουρλιάζουν. Α, δεν μας φέραν τα λεφτά, δεν μας κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ενώ έχουν να λαμβάνουν παράνομη επιδότηση, φωνάζουν γιατί δεν την έχουν λάβει ακόμα. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή θέλω να σου κάνω πατριωνιά και δεν μου την κάνει. Δεν με αφήνει. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Γίνεται λίγο διαφορετικά πλέον. Το ελληνικό FBI, όπως είδατε, και εδώ στην Κρήτη, αλλά και της Αθήνας, αλλά και της Βόρειο Ελλάδος, ένα ελληνικό FBI είναι αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από άκρης άκρη στην Ελλάδα πλέον τα θερίζει όλα. Λοιπόν, άρχισε ο θερισμός. Πάμε να σας πω τώρα τι γίνει με την Κέτη Χεροπούλου. Λοιπόν, από αυτή την εξάρθρωση την πρόσφατη που έγινε της εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, αναφέρεται το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚ, της κυρίας Παρασκευής Χερόπουλου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε γύρω στο 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Χερόπουλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται λοιπόν στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος, η κυρία Χερόπουλου δηλαδή, φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή. Απέφυγε μάλιστα επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Αυτά τα ερμάρια που λέμε τα σιδερένια που έχουν κλείσει μέσα φακέλους αυτά. Δεν τα άνοιγε, παιδί μου, δεν ήθελα να τα ανοίξει. Κάτι κρυβόταν εκεί μέσα. Ανουνάκι, κάτι. Η εμπλοκή λοιπόν αυτή οδήγησε τις αρχές του οργανισμού, το ΠΚΠ, να πάρουν δραστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν ένα δικαστικό λειτουργό, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το αναγκαστικό άνοιγμα των κλειδωμένων ντουλαπιών της κυρίας Χεροπούλου. Δεν πετάχτηκε ποντίκι από μέσα, δεν πετάχτηκε ρουραίος, δεν ήταν κρυμμένος κανένας τζόκερ, αλλά η έρευνα μέσα στο ντουλάπι αποκάλυψε ότι υπήρχαν 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέταση από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Οι οποίες, να επισημάνουμε, βάσει τον πρώτο στοιχείο που είχαν, δεν είχαν ακολουθήσει τη νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Δηλαδή, όπως έπρεπε να γίνει κανονικά η διαδικασία για την προσφυγή. Και οι 12 αυτές προσφυγές είχαν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Χεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Πάμε τώρα να σου πω το περίεργο. Μετά από αυτή την επιχείρηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν αυτές οι 12 προσφυγές περιλαμβάνονταν μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Τυχαίο, ρε παιδί μου, τυχαίο. Δηλαδή, αυτές οι αιτήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα κατηγορούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες, εντός εισαγωγικών, μέσα σε αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι της κυρίας Χεροπούλου. Τυχαίο κι αυτό. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Χεροπούλου δεν διώκεται, ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε άλλη μία, να το ακούσουν κάποιοι που το γράφουν. Αυτή τη στιγμή η κυρία Χεροπούλου δεν διώκεται, ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Θέλω να δω με αυτές τις μεγάλες δικογραφίες που κάνει το ελληνικό FBI και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα καθυστερήσουν πολύ κάποιες υποθέσεις, γιατί είναι πολύμηνες παρακολουθήσεις, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν, τους έχουν παρακολουθήσει οι αρχές, στοιχεία μέσα στη δικογραφία, καταθέσεις, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να βοηθηθούν οι δικαστικοί, γιατί αλλιώς θα τα ξεπετάνε κάποια. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλά είναι πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Άρα μου λέει και ένας φίλος τώρα, όλα μαζί σκάσανε. Δηλαδή, Κοβέση, Ματσακουνιές, Χεροπούλου, Ξυλόλια, Ρώσοι, ψεκασμένοι, έτσι από εδώ από εκεί. Όλα αυτά μαζί κάτι κάνουνε. Δηλαδή, τι κάνουνε. Φτιάχνεις ένα βουνό, εντάξει, από σκουπίδια. Και ξαφνικά.

Ξαφνικά πάει η μπουλντόζα, κάνει μια χράκ στη βάση του βουνού των σκουπιδιών και τα ρίχνει κάτω. Όπως τα ρίχνει λοιπόν, αποκαλύπτονται από τη μέση κάποια διαμαντάκια. Αυτό έχει γίνει τώρα. Πετάξαν ότι σκουπίδι μπορούσανε και στην κυβέρνηση και στους οργανισμούς και στην αστυνομία και στο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, παντού. Μιλήσαν για ξυλόλια, μιλήσαν για πεντόλια, μιλήσαν για εξωγήινους, για νουνάκι. Και ξαφνικά τι βλέπουμε? Ότι αυτοί που το παίζανε και καλά τιμητές των πάντων και κατηγορούσαν και τους πάντες κάποιοι άλλοι, τώρα θα βρεθούν προεκπλήξεως. Βέβαια, όταν άρχισαν και ψάχναν με το ελληνικό FBI, κάποιοι λέγανε: έλα μωρέ, τι θα κάνει, θα τους πιάσουν και θα τους αφήσουν. Μου το έλεγε ένα φίλος μου εδώ στο Ηράκλειο. Στην πρώτη υπόθεση όπου εκεί που πιάσανε τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει: θα δεις, θα τους αφήσουν. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, δεν τους αφήσανε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι, παιδιά, όλη η διαδικασία πλέον γίνεται αλλιώς. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει. Α, τον πιάσαν, θα τον αφήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι έρευνες γίνονται, συλλαμβάνονται, γίνονται δικογραφίες. Εδώ βγήκανε δικηγόροι και ουρλιάζανε για το Διεύθυνση Αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις δικογραφίες. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λένε αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό το έλεγαν δικηγόροι, έτσι. Και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν γίνεται μια επιχείρηση, έχει σχεδιαστεί. Και αφού έχει σχεδιαστεί, σου βάζει μέσα στην δικογραφία και κάποια ηχητικά και κάποια. Και κάποιες φωτογραφίες και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια αδείγματα λογαριασμών, τα οποία αν δεν σε συμφέρουν δεν τα δίνεις στους δημοσιογράφους, κύριε δικηγόρε. Αν σε συμφέρουν όμως κάποια, τα δίνεις στους δημοσιογράφους για να κάνεις και το κομμάτι σου, έτσι. Από την τελευταία επιχείρηση που έγινε εδώ στην Κρήτη δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Γιατί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν δίνει δικογραφίες, δεν δίνει στοιχεία, δεν δίνει διαβαστικό καν στους δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά οι δικηγόροι που είναι πολύ κατηγορουμένοι, γιατί δεν δώσανε διαβαστικό προς τα έξω? Γιατί δεν δώσανε κάτι? Γιατί αν δώσουν, θα φανεί μέσα από τη δικογραφία και από το διαβαστικό τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει? Ματσακουνιές, λαμογές, κλεψιές, τα πάντα όλα. Άρα δεν τους συμφέρει. Οπότε, για να μην δώσουμε στους δημοσιογράφους στοιχεία, για να μην γίνει τζέρτζελο, τι λέμε? Επικοινωνιακού χαρακτήρα η επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του κριτικού FBI, γιατί μιλάω για αυτό το τελευταίο. Οπότε μην τους πιστεύετε, ό,τι έχουν βάλει μέσα στην δικογραφία είναι ψέματα. Και τώρα έρχονται ένας-ένας σαν τραπουλόχαρτα και πέφτουν κάτω. Μόνο που επειδή το τραπουλόχαρτο είναι ψηλό και πέφτει κάτω και μπορεί να το αντικαταστήσει εύκολα με κάτι άλλο, δεν σκύβεις να το σηκώσεις. Το ποδοπατάς και συνεχίζεις. Το πιάσατε το νόημα με αυτό που είπα? Το πιάσατε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει τρομερές δικογραφίες και θα δείτε τώρα και στην επόμενη επιχείρηση που έρχεται, γιατί μετά την Κοζάνη και το Αγρίνιο μαθαίνω ότι έρχεται μία άλλη επιχείρηση. Κοιτάνε, ρε παιδί μου, κάτι εκτός Κρήτης, αλλά που έχει σχέση με την Κρήτη. Ναι, είναι σε μία λίμνη εκεί, κάτι γίνεται. Έχουν βγει κάτι ψάρια από τη λίμνη μέσα, κάτι ψαρούκλες, να μιλάμε. Σαν αυτή που έπιασε ο Πολάκης. Εδώ έχουμε γέλιο, θα σου πω τώρα. Αυτό δεν θα το γράψω τώρα, το λέω εγώ. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος με χθες ψαράς: ρε Νίκο, τι είναι αυτό που έκανε ο Πολάκης? Λέω: τι έκανε, ρε φίλε? Ψαρούκλα, λέω, είδα εγώ και κάτι τσακώνεται εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν μαζί του? Μου λέει: ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ, α πούμε, για το ψάρι που έπιασε. Λέω: τι, έχει φάει άνθρωπο, είναι αυτό που έφαγε τον Ιωνά, ξέρω εγώ, το βρήκε ο Πολάκης? Όχι, μου λέει: ακούγοντα κάτι. Αυτό το ψάρι δεν το έπιασε στα βαθιά. Γιατί αυτό το ψάρι για να το βρει, πρέπει να βουτήξει με μπουκάλες, μιλάμε σε κάτι βάθη απίθμενα. Και του λέω: και τι είναι αυτό, ρε φίλε, το αγόρασε από καλά ψαράδικο? Όχι, μου λέει: το σκότωσε κανονικά. Δεν το λέω, φίλε, μάγκα σου, λέω 13,5 κιλά ψάρι. Ναι, αλλά μου λέει: το είδες τι έχει? Όχι, ήταν έγκυος. Τι εννοείς το καλό? Τα ψάρια αυτά, τα μεγάλα, όταν θέλουν να γεννήσουν, πάνε στα ρηχά, ακουμπάνε στα βράχια και κάθονται εκεί με τις ώρες. Το είδε εκεί να κάθεται όλος, μπαμ, το πυροβόλησε. Και λέω: όχι, ρε φίλε, όχι, τέτοια πατεωνιά ο Πολάκης αποκλείεται. Δηλαδή μου γκρέμισε τα όνειρα όλα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για τον Πολάκη όλες αυτές τις μέρες. Γιατί σέβομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ψάρας. Άσε που καμιά φορά μπορεί να φάμε και ένα ψαράκι έτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, και τώρα να μου λες ότι το ψάρι αυτό το έπιασε στα ρηχά. Δηλαδή, άντε να τον πάρεις τώρα τηλέφωνο, του πεις: θέλω να μου κάνει μια δήλωση. Για ποιο πράγμα? Πολιτική. Τι, για το ψάρι που σκοτώσατε.
Θα έρθει με το ψαρούδι εδώ απ' έξω. Απ' πάντα, λίγα μα αυτά.

Ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμα τώρα, ξέρω ότι με ακούς, μου στείλες το μήνυμα. Έχεις πέσει κάτω και κομπανιέσαι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάει το ψάρι. Το χάσαμε το ψάρι, πατριώτη. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να το βάλεις πάνω σε μια θράκα, να αρχίσει να ψήνεται με τις ώρες, να του ρίχνεις εκεί το λεμόνι, το λαμπ. Πω, πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις ότι αυτό το καημένο το ψαράκι θα γίνει για άλλα τόσα. Αυτό το ψάρι, μου λέει αυτός ο φίλος, δεν το χτυπάς. Γιατί όταν θα γεννήσει, θα βγάλει άλλα τόσα. Και επειδή είναι και σε, είναι σε είδος αυτό το ψάρι, είναι σε είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση, δεν το χτυπάς, φίλε, και αν το δείχνεις έτσι. Τώρα τι να σου πω, αυτό μου είπε ο φίλος μου, ξέρει από ψάρια. Εγώ δεν ξέρω από ψάρια. Εγώ λαβράκια μόνο βγάζω. Καμιά φορά. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για δύο τραγουδάκια και πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχει δουλειά ο Βαγγέλης και πρέπει να την τελειώσει. Δεν γίνεται να τον τρέχω συνέχεια. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λίγο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπονιδάκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, είχαμε πολλά έτσι, μηνύματα για την δικογραφία αυτή, για το κύκλωμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ και για το όνομα της Τυχεροπούλου, της κυρίας Τυχεροπούλου που ακούγεται πλέον σε αυτή την ιστορία. Καθώς όπως φαίνεται, κρατούσε σε ένα κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά, έτσι?
1: Σωστά, τον είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Ναι, αλλά είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαβράκια τελικά, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαβράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τυχερόπουλου.
1: Λοιπόν, πρώτον θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην Όλαφ. Στον οργανισμό για την απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο και την Κοζάνη, οι οποίοι ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα τεμάχια, τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή.

0: Μη του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε, κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό, όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση, ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους.
1: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
0: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή, λοιπόν, αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
1: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
0: Όχι, με παραβίαση.
1: Α, με παραβίαση.
0: Παραβιάστηκε βεβαίως το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
1: Είσαι στον αντιπρόεδρο στο ΠΚΠ.
0: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρο στο ΠΚΠ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, ναι. 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες.
1: Ναι.
0: Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
1: Ένα χρόνο μείνατε,
0: το προχώρησε. Όχι, έμεινα δύο χρόνια.
1: 13 και 14.
0: Ναι. Έμεινα δύο χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να ενδιαφέρομαι. Αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη της διοίκησης των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
1: Είχατε κάνει.
0: Για πρόεδρος,
1: ναι.
0: Όχι. Έχω την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος, γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη. Ότι οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα. Θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι υπέβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο.
1: Ωραία, αυτό για να ξέρει και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνετε, γι' αυτό κάνετε τον πρόλογο.
0: Αυτό δεν το λέω για μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω, διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
1: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα, άμα ακουστεί, θα είναι μπόμπα.
0: Εγώ λέω, και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Περιμένω
0: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
0: Και πιο πολλά χρόνια.
1: Και πιο πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των Κυθύρων.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τη Λεπενού την ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεγξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ,
1: ναι.
0: και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μια σειρά ΚΙΔ, επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεσης αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε ΚΙΔ ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως, η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα, ο βασικός μέτοχος, και τα κίδα αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε,
1: η τελευταία
0: είναι
1: επιχείρηση,
0: επίσης μέτοχοι της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετόχους κίδ τα οποία ελέγχονται.
1: Είναι.
0: Και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
1: Μεγάλο το ποσό.
0: Συνολικά θα σας πω, το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την κοινωνία της πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
1: Ναι.
0: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560 χιλιάρικα χωρίς ΦΠΑ. Και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
1: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, μπαμπάμε.
0: Για το ίδιο αντικείμενο. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 22.
1: Ναι.
0: Και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 23, όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία. Έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αυτά όλα, ναι, δεν μου τα έδωσε κανείς. Υπάρχουν στη Διάβια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Στο χαμό.
0: Χρειάστηκε όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω σε σειρά.
1: Και 3 μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25. Και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
1: Εισαγγελία.
0: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε,
1: ναι,
0: να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι.
1: Ευρωπαία.
0: Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν.
1: Ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως, ναι, είναι η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί δεν είναι μια κυρία Τιχεροπούλου.
1: Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ποινικά, έτσι, για την κυρία
0: Τιχεροπούλου. Όχι, δεν καταλάβατε, οι δικές μου οι καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν τις λέω ότι... Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνηθούν, διότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αξιολόγησης και παίρνεις τη Χαλκιά, ας πούμε, για σύμβουλο, δεν μπορείς να είσαι και στην επιτροπή παραλαβής του έργου της Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Ενώ η κυρία αυτή ήταν, είναι αποφάσεις μέσα στη Διάβια. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο προσωπικά την, όχι προσωπικά, την έχουν ερωτήσει και στη Βουλή και δεν απήντησε. Εγώ θέλω να το μάθω. Όταν η ίδια έλεγε ότι εμπλοκάρανε 5, 6, 2, 8 χιλιάδες αφημί, έχουμε χάσει τον αριθμό. Τη στέλνει μια επιστολή, της λένε πού είναι οι έλεγχοι. Και απαντάει γραπτά, και αυτό ξέρετε, η ίδια έχει κάνει διαρροή σε ένα κανάλι στην Αθήνα και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί, το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθούν. Βεβαίως είναι δικό της, εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24, αλλιώς είναι εμπιστευτικό, πώς θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άμα δεν το έδινε η ίδια ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Και εκεί λέει, στην προηγούμενη σελίδα, μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, το 21 δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν,
0: δεν
1: τώρα
0: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά, γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει.
0: Ναι,
1: καλά,
0: το ξέρω.
1: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τιχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
0: Εγώ πιστεύω
1: έκρυψε
0: ότι
1: η κυρία, 12 θα σας πω, προσφυγές.
0: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
1: ναι, το κλειδωμένο,
0: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες, είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450 χιλιάδες αχρεώστητα. Και όχι μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σιμανδράκος και η κυρία Τιχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχεις κάνει μία ιεραρχική. Όχι, έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό, το κάνουν.
1: Άρα λοιπόν τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΙΠΕ από αυτή την ιστορία, δηλαδή θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
0: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για τρεις ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, τρεις είναι οι εγκέφαλοι που λένε. Τρεις, τέσσερις. Με τις γυναίκες τους μαζί. 2,5 εκατομμύρια.
1: Με πάντα έτσι. Και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
0: Βεβαίως. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
1: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνετε εσείς? Θα ανοίξει η ψαλίδα? Για την Κρήτη τι ξέρετε? Είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε?
0: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Όμως.
1: Η Κρήτη.
0: Νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
1: Έχει και άλλες επιχειρήσεις από την
0: Κρήτη. Εγώ δεν έχω κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ετωλόα Καρνανία. Πολύ μεγάλο.
1: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε τώρα,
0: ναι,
1: Καρνανία,
0: εγώ πιστεύω ότι είναι
1: Κρήτη.
0: Μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και πολύχρονο, τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
1: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
0: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω. Γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης. Αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης δεν θα ερχόταν ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο να υποστηρίζω.
1: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει, οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας, έχουμε ιστορία.
0: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
1: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Αλλά εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει. Διότι συνδέονται όλες.
1: Εκεί βλέπετε τίποτα ματσακουνιές.
0: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί ναι, έχει
1: η κυρία
0: Κοβέση,
1: παραδείγματος χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι, και κάποια ονόματα.
0: Ναι.
1: Δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό?
0: Ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το Κολέγιο των Εισαγγελέων. Με πρώτο αποδέχτη το Κολέγιο των Εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη.
1: Ναι.
0: Και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, Εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
1: Οπα,
0: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα. Είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπία, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν τη ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν τη ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα.

0: 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
1: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
0: Ορίστε.
1: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
0: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σημανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλους, εκεί θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. Αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι Βρυξέλλες.
1: Κατάλαβα.
0: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους που ο οργανισμός μπήκε σε επιτροπία.
1: Οι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνανε επιλεκτικά την έρευνα.
0: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος, και μετά το 24.
1: Ναι.
0: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουν...
1: Το 19 και το 20, το 18.
0: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20,
1: ναι.
0: Το 21 έγινε.
1: Έχουν εδώ έρευνες, ναι.
0: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουν λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουν τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Ε? Και μετά ξαναρχίζουν το 24. 22,
1: θέλανε
0: 23.
1: Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
0: Ορίστε.
1: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
0: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
0: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο Κολέγιο των Εισαγγελέων. Η κυρία Τιχελοπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει καμία.
1: Το κατάλαβα, το είδαμε άλλωστε.
0: Το τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις... Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις.
1: Άρα,
0: δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τιχερόπουλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
1: Ναι.
0: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
1: Τα λέτε. Άρα λοιπόν ήταν ένα στιγμένο κομμάτι.
0: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
1: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
0: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
1: Αυτοί που θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Δεν είμαι εισαγγελέας εγώ.
1: Αυτοί που θέλανε να ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Α, δεν το ξέρω να είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
1: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απατεώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
0: Γιατί δεν μπορούσαν κοιτάξτε,
1: να τον ελέγξουν πια.
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
1: ναι, να χωρίς γέλια
0: από
1: μεριά
0: μου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα να μην έχεις ούτε εσύ.
0: Έτσι, σωστά.
1: Κάπως έτσι. Ωραία. Σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίριες της κάθαρσης.
1: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
0: Όχι, την κυρία
1: Τιχερόπουλου.
0: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
1: Θέλετε,
0: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τιχερόπουλου μου κάνει. Και ο κύριος Σημανδράκης.

0: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
1: Υπάρχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
1: Έχει την οικονομική μέσα. Η αστυνομία μπορεί να το κάνει.
0: Γι' αυτό, ναι, αλλά δεν γι' αυτό είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα.
1: Εντάξει. Κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην Αρχή Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος.
0: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
1: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
0: Τα πήγα.
1: Γι' αυτό σκάνε όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
0: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
1: Λοιπόν, εγώ μπαίνω και σε αυτό που είπατε, να το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
0: Ακριβώς, το πιστεύω.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά να βγουν όλες. Να βγουν όλες.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Προϊσταμένη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγηση τη Εθνική Αρχή του ΕΣΠΑ. Ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 έως το 2014. Πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, οι οποίοι είχαν οικόπεδα αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκαρνανία κτλ., η Κρήτη μπροστά τους θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

0: πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε. Θα μπλοκάρει, παιδιά, το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό. Δηλαδή, έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη της κυρίας Χαλκιά, η Κρήτη μπροστά της θα φαίνεται χατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα, κύριε Βάλη, ο πρόεδρος ΠΕΠΙΕΘ. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από την
1: καλό καλοκαίρι.
0: Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το φάρο εκεί στην Ίδρα, και για το στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες, που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: εγώ
1: παντού, υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες. Και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
0: Εντάξει, χελώνες,
1: λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή τους. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται?
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: έρθει προς τα εδώ, γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής όλης αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι στη
1: θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι, μου στείλανε μήνυμα.
1: Μακάρι
0: όμως
1: να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό mood.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάριν του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει. Γι' αυτό ήταν στα ρηχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ρηχά. Και είχε βγει στα ρηχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορείς να σκοτώσεις τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμόγενο εδώ?
0: Πρέπει να το έγραψες στην ανάρτησή του.
1: Όχι,
0: ναι, πρέπει να το έγραψες στην ανάρτηση. Κοπέλ...
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του, κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνουν τώρα.
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει, ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά, αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα όταν κάνεις ψαροντούφεκο, το ψάρι είναι τιμόγενο,
0: ναι,
1: αυτό με ξεπερνάει, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
0: Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι, ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ρηχά, ναι, ποτέ, είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ρηχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ρηχά για να γεννήσει. Αν
1: έχει το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες και καρχαρίες και
0: χίλια
1: δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον αφρό.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο. Αλλά εντάξει, τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για
1: τώρα,
0: πείτε μου, λοιπόν,
1: τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα. Θα σας πω στα βαθιά, να φύγουμε,
0: ναι,
1: από τα ρηχά, να πάμε στα βαθιά. Εδώ, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα στα Λαμίνα, Νέα Πέραμος. Μαρίνες, σκάφη, λουόμενη. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. Σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη Μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο σε ξέρα και ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τα ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες Πορτοχέλη και στον Πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη, να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες. Γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς να το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις, και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί, μπροστά από διάβλο. Τεράστιος κίνδυνος ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο, έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια ιχθυοκαλλιέργεια με κλουβιά μέσα στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος. Σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιχθυοπλοϊκά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ιχθυοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο, να φάει και θα είναι μπροστά στην ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη. Το Ιόνιο λέει από τον Ιούλιο λέει θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα κάψιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παρθεί κανένα μέτρο. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο, τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά, τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε. Αν έβγαλε Κοτσομούρα ή Λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα.
0: Έχουμε και τους Καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά. Έχουμε και τους Καρχαρίες.
1: Σωστά, και τους Καρχαρίες και τους Φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιότινγκ, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, και αν ο ένας είδε Καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε Λαβράκι ή Τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
0: από όλα είναι
1: Απρίλη,
0: θέματα, όλα είναι θέματα.
1: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη παράδειγμα ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, είναι τρομερό ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν στο κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλιο-Μάιο και τελειώνει τον Οκτώβριο. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου, με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
0: Λοιπόν, γιατί αν βλέπουμε καρχαρία, κλάδος, τι κάνουμε με τη βαρκούλα μας τη μικρή?
1: Βλέπετε καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
0: Μόνο έτσι.
1: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ριχά νερά, κλειστούς κόλπους.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς. Σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς, για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε Σαββατοκύριακο που είστε. Και από εβδομάδα θα έχουμε καλά. Να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί σε
1: Λαμία. Καλό.
0: Έγινε.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά. Είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καχαρίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στους καχαρίες της θάλασσας. Έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν δεν το απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινα βουλαρινός εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να το απολαύσετε. Αν δεν το απολαύσετε, προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι. Αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σελιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικα.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και πάμε και σήμερα να περάσουμε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα θα περιέχει, θα περιλαμβάνει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε σας στέλνουμε εδώ συνοδοιπόρους και στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:01, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8:45. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς κυρίες μου που έχετε αυτό το υπέροχο όνομα. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 4η Ιουνίου είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική, αλλά και την Καραϊβική.

Ημέρα μνήμης για την αφαιτητική εξέγερση του 1989 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου. Τιμάται σε πολλά μέρη του κόσμου, εκτός από την Κίνα, όπου απαγορεύεται διαροπάλου. Η μέρα του τραπεζίτη στην Μολδαβία, η μέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, η μέρα ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, εθνική ημέρα τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αγκαλιάστε τη γάτα σας, προτρέπουν για σήμερα οι φιλόζωοι επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάμε και στην στήλη του Σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1456, όπου σαν σήμερα οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. 1827 και σαν σήμερα υπήρξε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κοχάν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 και σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1936 και σαν σήμερα το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. 1989 και σαν σήμερα το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με την ασφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 και σαν σήμερα η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσο στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. 2017 και σαν σήμερα η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Σαν σήμερα το 1975 γεννήθηκε η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός και κουκλαθεά Ατζελίνα Ζολή. Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 2007 έφυγε από την ζωή επίσης ένας σπουδαίος Έλληνας κωμικός ηθοποιός, ο Σωτήρης Μουστάκας. Να δούμε και τον καιρό. Πτώση λέει της θερμοκρασίας θα έχουμε. Οι άνεμοι θα κυμανθούν έως 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 30 με τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
Για Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 16 έως 30. Στην Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στην Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια, σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιο-βυτικοί 4 με 6 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια, όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι, νοτιοβυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα βυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-βυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-βυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τέλος για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

πάμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, να μπούμε στο politica.gr και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του Politica μας ακούτε και ζωντανά, ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Εκεί ψηλά στην πρώτη σελίδα γράφει ακούστε ζωντανά και έχει ένα μικροφωνάκι ακριβώς δίπλα από την συχνότητα κάθε σταθμού. Πατάτε πάνω εκεί και ακούτε ζωντανά τον σταθμό που εσείς επιθυμείτε.

Ταμείο Ανάκαμψης. Επενδύσεις 46 δις ευρώ στην οικονομία. Ποιοι πήραν τα δάνεια και ποιοι έμειναν εκτός. Ο ΠΕΚΕΠΕ, η έκτη εγκληματική οργάνωση που φέριζε εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις. Νέο ισχυρό πλήγμα από το ελληνικό FBI. Κύριε Υπουργέ, ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Κραυγή αγωνία σεισμόπληκτης για αμαία στο Αρκαλοχώρι. ΒΑΕ για νοσηλευτές και διασώστες. Σύνταξη στα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης. Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση. Ηράκλειο. Στην φυλακή 49χρονος για το βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του. Δικαίωση μετά από 14 χρόνια σιωπής. Επιστολή προς Χρυσοχοΐδη. Ανησυχία για την καθυστέρηση ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών. Δύο καραβιές με μετανάστες στη Νότια Κρήτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, οι όροι για Χεσμπολάχ και οι πιλωτικές ζώνες.

9. Επιχείρηση διάσωσης μετά από τραυματισμό περιπατήτρια στο Φαράγγι. 7. Και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Πάμε όμως να πούμε δύο λόγια για τον χορηγό μας, για το VNY Concept Store, το οποίο βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιτέχνη, το οποίο βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιτέχνη.

Concept Store. Θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος εκπομπής μας, αφού κάναμε και την διακοπούλα μας την απαραίτητη. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε τώρα στο politica.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Στη φυλακή 49χρονος για τον αβιασμό και την ασεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ανιψιού του δικαίωση μετά από 14 χρόνια σιωπής. Στην αφυλακή λοιπόν επέστρεψε ένας 49χρονος άνδρας μετά την καταδίκη του από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση σε μια υπόθεση που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία και ήρθε στο φως έπειτα από πολλά χρόνια σιωπής. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθριξης 12 ετών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο 49χρονος οδηγείται εκ νέου στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Να σας πω πως όλη αυτή η ιστορία αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2025, όταν ο συγκεκριμένος άνδρας από το Ηράκλειο, ηλικίας τότε 31 ετών, προσέφυγε στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε πέσει θύμα επαναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύζυγο της θείας του κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στις αρχές, η κακοποιητική συμπεριφορά ξεκίνησε το 2003, όταν ήταν μόλις 9 ετών, και συνεχίστηκε επί σειρά ετών μέχρι το 2011, λίγο πριν ενηλικιωθεί. Όπως ανέφερε, χρειάστηκε να περάσουν περίπου 14 χρόνια από το τελευταίο περιστατικό, προκειμένου να βρει τη δύναμη να μιλήσει δημόσια και να καταγγείλει όσα, όπως υποστήριξε, βίωσε κατά την διάρκεια της ανηλικότητάς του. Μετά την καταγγελία ακολούθησε πολύμινη έρευνα των διοκτικών αρχών, ενώ ο κατηγορούμενος είχε προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας μάλιστα βαριές κατηγορίες για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ανήλικου τότε συγγενή του. Έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου κρίνε ένοχο τον 49χρονο, υιοθετώντας την κατηγορία και επιβάλλοντας ποινή κάθριξης 12 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος, μετά την έκδοση της απόφασης, ο 32χρονος άνδρας εξέφρασε αισθήματα ανακούφισης και δικαίωσης, καθώς η δικαστική εξέλιξη σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος μιας μακράς και ιδιαίτερα επώδυνης προσωπικής διαδρομής. Όπως είχε αναφέρει κατά την καταγγελία και τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, οι εμπειρίες που βίωσε κατά την παιδική του ηλικία επηρέασαν βαθιά την ψυχική και σωματική του υγεία, αφήνοντας τραύματα που τον συνόδευσαν για πολλά χρόνια. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της καταγγελίας περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από την τέλεσή τους, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της δικαιοσύνης στην αναζήτηση λογοδοσίας και δικαίωσης των θυμάτων.

Αδιάκοπες είναι οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα, τα οποία εντόπισε εν αέριο μέσω της Frontex.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Καντάνου Χανίων, όταν γυναίκα που πραγματοποιούσε πεζοπορία στο φαράγγι των Ανίδρων τραυματίστηκε κοντά στην είσοδο της διαδρομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 7 πυροσβέστες και 2 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και μεταφοράς της τραυματισμένης γυναίκας σε ασφαλές σημείο. Ακολούθως η περιπατήτρια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΦ, το οποίο τη μετέφερε σε υγειονομική μονάδα για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μια τουρίστρια από τη Γαλλία που ανασύρθηκε αργά εχθές το απόγευμα από παραλία στις Γούβες χωρίς τις αισθήσεις της. Η 72χρονη που ήρθε για διακοπές στο Ηράκλειο έπαθε ανακοπή, ωστόσο με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών που της έκαναν ασταμάτητα κάρπα αφού του εντοπίστηκε, κατάφερε ουσιαστικά να επανέλθει στην ζωή. Η γυναίκα ωστόσο διασωληνώθηκε και εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των γιατρών του Βενιζελίου, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται κρίσιμη και τα επόμενα 24 ώρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας της.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καταγγελίες δέχεται καθημερινά ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων για τα προβλήματα που αφορούν την αποκατάσταση των σπιτιών και καταστημάτων. Να σας πω πως μάλιστα δημοσίευσε ενδεικτικά μία επιστολή συμπολίτησας για τους γονείς της, ο πατέρας της είναι αμαία, οι οποίοι διαμένουν σε κίτρινη επικίνδυνη κατοικία. Στην επιστολή αναφέρεται, ως πότε θα διαμένουμε σε επικίνδυνα σπίτια? Αξιότιμοι κύριοι, με την παρούσα επιστολή διαμαρτύρομαι έντονα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση εξέλιξης και εξέτασης του φακέλου μου για το ακίνητο στο Αρκαλοχώρι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο από το Σεπτέμβριο του 2021. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αρμόδιου ελεγκτή, δεν ανταποκρίνεται και ο φάκελος παραμένει στάσιμος χωρίς καμία ενημέρωση. Σας καθιστώ υπεύθυνους για την ασφάλεια των ενίκων, καθώς το εν λόγω σπίτι διαμένουν ηλικιωμένοι γονείς μου, με τον πατέρα μου να είναι άτομο με αναπηρία. Η διαμονή του σε ένα κτίριο με σοβαρές βλάβες δημιουργεί καθημερινούς κινδύνους, ζημιές, πτώσεις κλπ. Και είναι άκρος επικίνδυνη. Επιπλέον, η καθυστέρηση αυτή παραβιάζει το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση εργασιών του φακέλου σύμφωνα με όσα προβλέπονται. Κύριε Υπουργέ, ως πότε θα μένουμε σε επικίνδυνα σπίτια?

τώρα στην άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία επίσης μας έχει συγκλονίσει, και αναφέρομαι βεβαίως στον θάνατο της 39χρονης από το σύζυγό της στην Καλαμάτα. Με κάμερες, λέει, και GPS παρακολουθούσε την 39χρονη ο σύζυγοκτόνος. Με κάμερες, GPS και κοριούς παρακολουθούσε την 39χρονη μητέρα, ο σύζυγός της, ο οποίος την δολοφόνησε με περισσότερες από 40 μαχαιριές, ενώ μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Έτσι. Ο 41χρονος φαίνεται πως ζήλευε πάρα πολύ την σύζυγό του, με την νεαρή γυναίκα να εκμυστηρεύεται στην αδελφή της ότι πίστευε πως της είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο αυτοκίνητό της, καθώς ήξερε ανά πάσα στιγμή που βρισκόταν και εμφανιζόταν μπροστά της ευνηδιαστικά. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο εσωτερικό του διαμερίσματος, εντοπίστηκε σύστημα παρακολούθησης με κάμερα που κατέγραφε ήχο και εικόνα. Ο εισαγγελέας, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, έχει ζητήσει να γίνει ανάκτηση και απομαγνητοφώνηση του υλικού, εστιάζοντας το χρονικό διάστημα της άγριας δολοφονίας της γυναίκας. Μάλιστα, όπως έχει διαπιστωθεί, το θύμα είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο για να πάρει συμβουλές για το διαζύγιό της, αλλά τελευταία στιγμή είχε κάνει πίσω. Συγκεκριμένα, ένα μήνα περίπου πριν, είχε επισκεφθεί μια δικηγόρο από την οποία ζήτησε πληροφορίες για την έκδοση διαζυγίου, ενώ το θύμα της αποκάλυψε πως ο σύζυγός της την κακοποιούσε για χρόνια. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες φίλων της 39χρονης μιλούν για έναν εφιάλτη που ζούσε η άτυχη γυναίκα, με άγριους ξυλοδαρμούς και σκηνές ζηλοτυπίας. Σήμερα Πέμπτη, ο καθομολογία δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Να σημειωθεί ότι εχθές Τετάρτη, συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν εχθές το απόγευμα στο Δημοτικό Κημητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν την 39χρονη Βασιλική σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Απανωτές και συνεχόμενες μαχαιριές κατάφερε ο 41χρονος στη σύζυγό του. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν για πάνω από 40 μαχαιριές που έπληξαν την γυναίκα εσωτερικά των ιστών, ενώ υπάρχουν και άλλα 15, λέει, περίπου επιδερμικά αμυντικά τραύματα. Η γυναίκα εντοπίστηκε γεμάτη αίματα σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό της χέρι, παρά το γεγονός ότι ήταν δεξιόχειρας, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν ακόμα και να σκηνοθέτησε όσα έγιναν μετά την δολοφονία. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το θύμα είχε εξουσυζυγικές σχέσεις με τον δράστη, να μην θέλει να χωρίσουν και να προσπαθεί την επανασύνδεση. Το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας εκτιμάται πως έγινε κάτι που εξόργησε τον 41χρονο, με τους αστυνομικούς να το αναζητούν. Μάλιστα, πιθανολογούν το θύμα να έστειλε ή να δέχτηκε κάποιο μήνυμα, κάτι που θα προκύψει ή όχι από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου.

0: Και περνάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία ακόμη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι το λεγόμενο ελληνικό FBI συνεχίζει μεθοδικά τον θερισμό των κυκλωμάτων που λιμένονταν επί χρόνια ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία Θερισμός οδήγησε στην εξάρθρωση της έκτης κατά σειρά εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό παράνομης ίσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019 έως το 2024, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη της συνέχισαν τη δραστηριότητά τους ακόμη και το 2025. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, μεταξύ των οποίων το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος και ο επιχειρησιακός συντονιστής του κυκλώματος. Παράλληλα στην αδικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ 2 ακόμη εμπλεκόμενοι έχουν αποβιώσει. Η έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης. Τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν ψευδείς ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, ενώ στην πραγματικότητα ανήκαν σε δήμους, δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιώτες. Παράλληλα, εμφανίζονταν ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκαν, δημιουργώντας ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών μισθώσεων, το οποίο προσέδιδε νομιμοφανή εικόνα στις αιτήσεις επιδότησης. Οι εκτάσεις διαμοιράζονταν σε πολλούς διαφορετικούς δικαιούχους, ώστε να αυξάνεται το συνολικό οικονομικό όφελος και να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της απάτης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι διατηρούσαν συγγενικές, επαγγελματικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ αξιοποιούσαν τα ίδια ή συνδεδεμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι αιτήσεις εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ίδιους εκμισθωτές, κοινές ημερομηνίες υποβολής και διασταυρούμενες μισθωτικές σχέσεις. Σύμφωνα με την δικογραφία, σημαντικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι κήδοι, οι οποίοι όχι μόνο συνέδραμαν στη διαδικασία υποβολής και οριστικοποίησης των αιτήσεων, αλλά φέρονται να υπέβαλαν και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις για την ίσπραξη επιδοτήσεων. Μάλιστα, η οργάνωση φέρεται να άλλαζε κατά διαστήματα τα κίδ που χρησιμοποιούσε, επιλέγοντας διαφορετικά συνδεδεμένα κέντρα, ώστε να αποφεύγει την δημιουργία εύκολα ανιχνεύσιμων προτύπων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα και κίδ κατασχέθηκαν 16.820 ευρώ σε μετρητά, 5 χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, βιβλιάρια, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, χειρόγραφες σημειώσεις, πλήθος εγγράφων καθώς και σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μια πλαστή αρκτό άφημη. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 2 κυνηγητικά όπλα, ενώ σε μία από τις έρευνες εντοπίστηκαν 14 δενδρύλια κάναβης, ποσότητες ακατέργαστης κάναβης συνολικού βάρους άνω των 200 γραμμαρίων και εξοπλισμός χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Κάπως έτσι πήρατε έτσι μια γεύση για το τι ακριβώς μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Έγκαιρα και έγκαιρα. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι, τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Βεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, για ακούστε αυτό εδώ το οποίο ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει, μιας που αφορά σε στοιχήματα. Να σας πω λοιπόν πως στην Winmasters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Αυτό νομίζω ακούγεται περίφημα, μιας που πολλές φορές έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στην Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά που αλλού στην Winmasters.

Και περνάμε τώρα σε θεματάκια έτσι πιο πρακτικά, όπως κάνουμε πάντα σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θεματάκια έτσι που ενδεχομένως ακούγοντάς τα να σας φανούν χρήσιμα. Θα μιλήσουμε για θερινές εκπτώσεις, θα μιλήσουμε για το νέο ανακαινίζω, θα μιλήσουμε για νοσηλευτές και διασώστες και τα βαρέα ανθυγιεινά. Γιατί άλλο θα μιλήσουμε, και για πανελλαδικές, έτσι, πανελλαδικές 2026. Με αυτό θα ξεκινήσουμε, με 4 μαθήματα ειδικότητας λοιπόν συνεχίζονται σήμερα οι εξετάσεις στον ΕΠΑΛ. Οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα, όπως είπαμε, ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας 2, των αρχών οικονομικής θεωρίας, των δικτύων υπολογιστών και των αρχών βιολογικής γεωργίας, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η σημαντική ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για χιλιάδες, η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για χιλιάδες υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατ' επέκταση στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους. Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Προγραμματισμός υπολογιστών και Ιστορία σύγχρονης τέχνης. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά στα παιδιά, καλή δύναμη και κουράγιο, έτσι, εντάξει. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτή η διαδικασία και σε λίγες ημέρες θα είσαστε χαλαροί να απολαύσετε τις διακοπές σας, να κάνετε τις βουτιές σας, έτσι, και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε.

Όμως, νέα δυνατότητα σταξιοδότησης στα 62 ετή αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο ΕΚΑΒ μετά την ένταξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο καθεστώς των ΒΑΕ, δηλαδή των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων και διασώστες που εργάζονται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ. Πρόκειται για ένα αίτημα που είχε τεθεί εδώ και χρόνια από τους εργαζόμενους του χώρου της υγείας, καθώς οι συγκεκριμένες ειδικότητες εκτίθενται καθημερινά σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Η νέα διάταξη δίνει την αδυνατότητα εξόδου στη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλιση συνολικά, ενώ από αυτά τα 12 χρόνια πρέπει να έχουν διανυθεί στις ειδικότητες που εντάσσονται στα ΒΑΕ. Παράλληλα, απαιτείται να έχουν εργαστεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στις ίδιες ειδικότητες κατά τα τελευταία 17 έτη, πριν από την συνταξιοδότηση ή πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Στο νέο καθεστώς εντάσσονται όσοι εργάζονται αποκλειστικά ως νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων, βοηθοί ασθενοφόρων, διασώστες. Η διάταξη καλύπτει προσωπικό που απασχολείται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, κέντρα υγείας, μονάδες του ΕΚΑΒ, αλλά και σε κλινικές, μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Η υπαγωγή στα ΒΑΕ συνοδεύεται από πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές. Για την κύρια σύνταξη προβλέπεται ειδική εισφορά 3,60% επί των συντάξιμων αποδοχών. Από το ποσοστό αυτό, το 2,20% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο και το 1,40% από τον εργοδότη. Παράλληλα, για την επικουρική ασφάλιση προβλέπεται πρόσθετη εισφορά 2%, η οποία επιμερίζεται σε 1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη. Οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης. Σημαντικό είναι ότι η υπαγωγή στο καθεστώς των ΒΑΕ δεν πραγματοποιείται αυτόματα. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας του φορέα στον οποίο υπηρετούν μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της διάταξης. Η ένταξη ενεργοποιείται από την πρώτη μέρα του μεθεπόμενου μήνα μετά την υποβολή της αίτησης και καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης είναι η δυνατότητα αναγνώρισης παλαιότερου χρόνου απασχόλησης στις συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που έχουν ήδη εργαστεί ως νοσηλευτές ή διασώστες πριν από την ένταξή τους στα ΒΑΕ, ώστε να τον χρησιμοποιήσουν για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση γίνεται με εξαγορά και απαιτεί την καταβολή των αντίστοιχων πρόσθετων εισφορών. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που έχει ο εργαζόμενος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η εξαγορά του χρόνου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. Οι δόσεις μπορούν να είναι όσες και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Έτσι, ένας εργαζόμενος που αναγνωρίζει 5 χρόνια προϋπηρεσίας μπορεί να εξοφλήσει το ποσό σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις. Εάν κάποιος συνταξιοδοτηθεί πριν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, το υπόλοιπο ποσό θα παρακρατείται από τη σύνταξή του μέχρι να εξοφληθεί πλήρως. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται μέσω της εξαγοράς θεωρείται πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όχι πλασματικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Με τη νέα ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος για ευνοϊκότερη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, οι οποίοι υπηρετούν καθημερινά σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και επίγουσας φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στην συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε από την Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του είδου του ήδη ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς δεν προβλέπει απλά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και την ανακαίνιση κατοικιών. Η όλη προσπάθεια, διευκρίνησε, εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδίωξης της κυβέρνησης να ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να τα επιστρέψει στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ο κύριος Παπαθανάσης γνωστοποίησε ακόμη πως μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, αλλά και για επιχειρήσεις στο φάσμα του Γενικού Απαλλακτικού Μηχανισμού, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, λέει, στο de minimi των 300.000 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ως 5 εκατομμύρια ευρώ, με επιδοτήσεις μέχρι 200.000 ευρώ για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυτή χρήση τεχνολογιών. Υπενθύμησε δε ότι εξακολουθεί να τρέχει το πρόγραμμα για τους νέους πτυχιούχους. Ένας νέος πτυχιούχος, ο οποίος ξεκίνησε την δραστηριότητά του από 1η Ιανουαρίου 2025 και συνεχίζει να λειτουργεί, θα πάρει σε 3 δόσεις 13.000 ευρώ, και αν είναι 2 πτυχιούχοι που συνεταιρίζονται θα λάβουν 21.000 ευρώ. Αν θέλουν δε να έχουν και έναν εργαζόμενο θα πάρουν άλλες 15.000 ευρώ με απλές διαδικασίες, σημείωσε. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του οποίου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καλύπτει με επιδότηση επιτοκίου το 40% του κόστους δανεισμού των δικαιούχων.

Πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού. Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις έως τις 10 Ιουλίου 2026 στις 6 το απόγευμα, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί αρχικά με βάση τα εξαρτώμενα παιδιά που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2025. Για την χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται και η φίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο. Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά η σχολική μονάδα, η τάξη, ο αριθμός μητρώου του παιδιού. Εάν τα στοιχεία διασταυρωθούν, η αίτηση προχωρά κανονικά. Εάν όχι, ο δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό. Να σημειωθεί ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Το λέω και το ξαναλέω. Εάν μείνει σε προσωρινή αποθήκευση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οπότε, ιδιαίτερη προσοχή.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η αγορά για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, με τους καταναλωτές να αναζητούν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων και τους εμπόρους να προσδοκούν βεβαίως τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης. Η εκπτωτική περίοδος ξεκινά την Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς οι θερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιούλη και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Να θυμάστε όμως ότι ουσιαστικά με το που μπαίνει ο Ιούλιος, τα καταστήματα ξεκινούν προσφορές, έτσι, οπότε μπορείτε να επωφεληθείτε και από αυτήν την περίοδο, την περίοδο δηλαδή των προσφορών. Στο πλαίσιο της έναρξης των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν την δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Καθώς περιλαμβάνονται και τα outlets στις θερινές εκπτώσεις, η χαμηλότερη τιμή προμηνός που είχαν τα ίδια πρέπει να αναγράφεται, όχι εκείνη του κύριου καταστήματος. Τα ποσοστά της έκπτωσης είναι οπωσδήποτε ζήτημα. Η αναγραφή ενδείξεων όπου τα ίδια πρέπει να αναγράφεται, όχι εκείνη του κύριου καταστήματος. Τα ποσοστά της έκπτωσης είναι οπωσδήποτε ζήτημα. Η αναγραφή ενδείξεων

0: κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ το ημίωρο και θα σας θυμίσω βεβαίως να ανακαλύψετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τα reels μας politica.gr, έτσι μας βρίσκεται σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ο όμιλος ενημέρωσης της PR Media μπήκε πολύ δυναμικά πλέον και στον κόσμο των reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο. Οπότε η ομάδα μας αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας, έτσι με reels μικρής διάρκειας, σύντομα δηλαδή βιντεάκια περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται κυρίως στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου. Οπότε ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο εύκολα και γρήγορα. Politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των ρούχων μου το κατάστημα Νικάλεξ, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, το Ρούσλαντ, τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2813-017-987, 2813-017-987. Στο Ρούσλαντ μπορείτε να δεχτείτε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης προσώπου αλλά και σχηματισμού φρυδιών. Τέλος, να ευχαριστήσω το κατάστημα Άμπρακατάμπρα, το κομμωτήριο Άμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετραγιώργη 3, στο Μασταμπά. Ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2811-115-395, 2811-115-395. Το ωράριο είναι από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Άμπρακατάμπρα λοιπόν, για κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης και όλες εκείνες έτσι τις τεχνικές εργασίες που μπορείτε να κάνετε στα μαλλιά σας, ώστε να είναι υγιή, λαμπερά, φροντισμένα. Η ομάδα του Άμπρα Κατάμπρα κάνει τα μαγικά της και σας μεταμορφώνει, γιατί η ανανέωση είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ψυχολογία μας, κακά τα ψέματα. Παίρνουμε μία ανάσα κάπου εδώ, περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Στην παρέα μας βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, ο οποίος επέστρεψε μετά από την άδειά του και είναι ξεκούραστος και με γεμάτες μπαταρίες. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη. Η μήνυ άδεια ήταν αυτή.
0: Ναι. Αλλά ήταν καλή, έτσι.
1: Καλή ήταν, καλή.
0: Ναι. Χρειάζεται που και που για να ξέρεις να συντάσσουμε δυνάμεις, να γεμίσουμε μπαταρίες όπως λέω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα επέστρεψες, είχες αρκετούς καλεσμένους στην εκπομπή σου. Εμείς θα εστιάσουμε έτσι σε 2-3 συγκεκριμένα θεματάκια. Το πρώτο αφορά στους ακτινοτρόφους, έτσι, στην διαμαρτυρία των ακτινοτρόφων για τις περικοπές της επιδοτήσης. Είχες καλεσμένο τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο ακτινοτρόφων Ηρακλείου. Και στην συνέχεια θα μιλήσουμε για τα του
1: αριστερού χώρου.
0: Αριστερού χώρου, ναι, μιας που είχες καλεσμένο τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και συζητήσατε ουσιαστικά για το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είχες όμως καλεσμένο και τον κύριο Κλάδο, τον Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πρώην μέλος του συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, όπου μιλήσατε ουσιαστικά για το μέλλον όλων όσων έφυγαν από το κόμμα.
1: Ακριβώς, ναι. Μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο κύριος Κλάδος.
0: Και ο ίδιος ο κύριος Κλάδος. Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε με τους ακτινοτρόφους.
1: Ναι, βέβαια, να ξεκινήσουμε με τους ακτινοτρόφους. Να πούμε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Φρογάκης για κινητοποίηση, διότι διαμαρτύρονται πάρα πολλοί ακτινοτρόφοι για το γεγονός ότι έχουν περικοπεί οι επιδοτήσεις τους. Αυτό το μήνα είναι να παίρνουν τις επιδοτήσεις, επιδοτούνται με 120 ευρώ τον τόνο, να το πούμε αυτό, οι κτηνοτρόφοι μας. Ήταν να δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας και έχουν δοθεί 180. Γιατί όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα 120 πήγανε σε παρακρατήσεις και περικοπές. Άλλες από την ΑΔΕ, άλλος από τον ΕΛΓΑ.
0: Εντάξει, οπότε εύλογη λοιπόν, διαμαρτυρία.
1: Εύλογη
0: τους,
1: διαμαρτυρία.
0: Έτσι.
1: Τι διαμαρτύρονται τώρα οι κτηνοτρόφοι. Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν ελέγχουν αυτή τις επιδοτήσεις τους. Δηλαδή θέλουν να παίρνουν τα χρήματα στα χέρια τους και αυτοί να κανονίζουν τα χρέη τους. Και όχι να τους περικόπτονται, γιατί κάνουν άλλο προγραμματισμό σχετικά με τα χρέη που έχουν. Ξέρεις, οι επιδοτήσεις βέβαια δεν έπρεπε να λειτουργούν έτσι, αλλά δυστυχώς λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις υποτίθεται δίνεται για να αναπτύξεις την εταιρεία σου, να αναπτύξεις την επιχείρησή σου. Γιατί και οι κτηνοτρόφοι επιχείρηση ουσιαστικά είναι έτσι.
0: Σωστά.
1: Εμπορεύονται γάλα.
0: Σωστά.
1: Ή άλλα αναλόγως.
0: Ναι,
1: αλλά στην προηγούμενη περίπτωση μιλάμε για το γάλα, επειδή αυτό επιδοτείται. Λοιπόν, οπότε το πάρουν για να αναπτύξουν την εταιρεία τους. Αλλά εκείνοι, επειδή είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, το κόστος έχει πάρα πολύ ακριβή, χρησιμοποιούν και την επιδότηση για εκείνα τα οποία οφείλουν από την παραγωγή τους. Εγκαιδροτροφές, ενδεχομένως καύσιμα, ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, κοστοβόρο είναι για να παράγει κανείς το προϊόν του. Αυτό λοιπόν, αυτό που θέλουν λοιπόν οι κτηνοτρόφοι είναι να χειρίζονται αυτή τα χρέη τους. Να παίρνουν την επιδότηση και να χειρίζονται αυτή τα χρέη τους και όχι να λογαριάζουν, θα πάρουν σούμε, 100 ευρώ και να παίρνουν 30 ή 50 ή δεν ξέρω πότε θα τους έρθει όσα τους έρθουν. Αυτή είναι, εκεί έγκυται η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων. Για άλλη μια φορά βέβαια ο κύριος Φρογάκης βρήκε αφορμή να επικρίνει την κυβέρνηση γενικά για την πολιτική της που ασκεί στον κτηνοτροφικό τομέα. Και όπως είπα και στην αρχή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν νέες κινητοποίησεις. Αυτό θα το δούμε. Θα συνοηθούν, λέει, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι μεταξύ τους. Πάντως υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία, διότι ήταν, από ό,τι μου είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν το είπε στον αέρα, μου το είπε εκτός αέρα ο κύριος Φρογάκης, ότι αυτή την εποχή ανεβάζουν οι κτηνοτρόφοι τα πρόβατα στα βουνά. Και μου είπε ότι αυτός ανεβάζει τα πρόβατα, το πούμε, στον Ψιλορίτη. Κατέβηκε λοιπόν από τον Ψιλορίτη και βρήκε, λέει, στο κινητό του 60 αναπάντητες κλήσεις, που ήταν όλοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαμαρτυρότανε για το γεγονός αυτό. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για το γεγονός και στην εκπομπή μου και βγήκανε αυτά τα αποτελέσματα από αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Που περιέγραψα προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα τα της αριστεράς.
1: Ναι, τα της, η οποία αριστερά είναι κατακαιρματισμένη, το ξέρουμε.
0: Εντελώς.
1: Και οι δύο συνομιλητές μου πάντως, και ο κύριος Βαρδάκης και ο κύριος Κλάδος, είχαν την γενή συνισταμένη ότι να. Πρέπει να ενοποιηθεί η αριστερά.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα να είναι κατακαιρματισμένη. Μάλιστα, παρατηρήσαμε, και όχι μόνο βέβαια εμείς, και άλλα δημοσιεύματα το λένε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, βέβαια δεν είναι μόνο από την αριστερά, είναι ουσιαστικά μια άτυπη αντιπολίτευση. Είναι δηλαδή περισσότεροι από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι πολύ στον αριθμό, εννοείς.
1: Ναι, ναι, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι,
1: και ουσιαστικά είναι τόσοι πολλοί που δημιουργούν, σχηματίζουν μια άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτός λοιπόν ο κατακαιρματισμός κατά τον κύριο Βαρδάκη πρέπει να αρχίσει να μην υπάρχει, πρέπει να αρχίσει να κινούνται εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα συσπυρώσουν την αριστερά, γιατί και ο ίδιος λέει ότι τον στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός, ως παιδί και αυτός της αριστεράς που είναι. Το ρώτησα πώς σχολιάζει το γεγονός της δημιουργίας του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον βλέπει με καλό μάτι.
0: Ναι.
1: Όμως περιμένει να ακούσει πρόγραμμα. Διότι μες στην κουβέντα μας πάντα υπέβοσκε περίπτωση κάποιοι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός προς το παρόν, ο ίδιος ο κύριος Βαρδάκης δηλαδή, δηλώνει ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, περιμένει να δει, εξέφρασε βέβαια θετική άποψη για το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, είναι φίλος του καταρχάς, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεννοείται, είναι ένας άξιος ηγέτης όπως τον χαρακτήρισε,
0: ναι,
1: αλλά περιμένει να ακούσει το πρόγραμμα. Και μάλλον εκεί θα πάρει και τις αποφάσεις του ο κύριος Βαρδάκης. Και ενδεχομένως και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ που τα λέμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Όπως υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Αυτό για να αλλάξουμε και το θέμα μας. Η Νέα Αριστερά, η οποία τώρα πορεύεται με τον κύριο Σακελαρίδη ως επικεφαλής. Έφυγαν 7 βουλευτές, διαλύθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και 143 μέλη. Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κλάδος με τον οποίο μιλήσαμε. Ο κύριος Κλάδος τον είδα να είναι πιο θετικός προς το κόμμα Τσίπρα και να λέει ότι πολλοί από αυτούς που έφυγαν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Οπότε από τη Νέα Αριστερά βλέπω προς το παρόν να φεύγουν περισσότεροι σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Κλάδου και να πηγαίνουν στην Ελλάς. Την ελληνική αριστερή της συμπαράταξη, όπως επέλεξε να ονομάσει. Όπως επέλεξε ο κύριος Τσίπρας να ονομάσει το κόμμα του. Ένα κόμμα βέβαια πρέπει να σημειώσουμε, αγάπη, σημειώνει πολύ καλή πορεία στις δημοσκοπήσεις αυτές τις πρώτες.
0: Δεύτερο το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις μετά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μετά τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια με double score.
0: Με διψήφιο αριθμό, έτσι, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω με μονοψήφιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και μετά είναι η κυρία Καριστιανού, δηλαδή τα δύο νεόφαντα κόμματα. Ακολουθούν της Νέας Δημοκρατίας και μετά είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια όπως καταλαβαίνεις πρέπει να προβληματίσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτά από την πλευρά της αριστεράς, όπως μας τα παρουσίασαν τόσο ο κύριος Βαρδάκης όσο ο κύριος Κλάδος.
0: Νομίζω ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας.
1: Βέβαια.
0: Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις στο επόμενο διάστημα.
1: Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει σε άτυπη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: εξάλλου, αν θέλεις το δικό μου σχόλιο, νομίζω ότι γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας επέλεξε τώρα να παρουσιάσει το κόμμα του, διότι θέλει να είναι έτοιμο στις εκλογές που θα γίνουν.
0: Έτσι είναι.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται και μετά τον κύριο Μητσοτάκη ο δεύτερος σε καταλληλότητα πρωθυπουργός. Εντάξει. Ναι. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν τον φορτώνουν αρνητικά σε σχέση με το παρελθόν.
0: Με το παρελθόν, έτσι. Ναι. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μου είσαι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Βεβαίως,
0: Θεός.
1: Βεβαίως,
0: για χαρά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία αφορά στον Ντίλαν, έναν καταπληκτικό σκυλάκο θεραπείας του ΕΣΥ, που μάλιστα έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά. Ο Ντίλαν, να σας πω πως θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο διάβασα στο πρώτο θέμα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Γιατί έχει έτσι αυτήν την ιδιαιτερότητα. Αναφέρεται σε ένα ζώο συντροφιά, το οποίο θα προσφέρει με την παρουσία του θεραπεία σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε λοιπόν επίσημα τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν βεβαίως κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του επίσκεψη στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Μιλάμε για έναν κούκλο, έναν καλονό στην κυριολεξία, λαμπραντόρ μου φαίνεται σε ράτσα. Να σας πω πως καθίσταται ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ. Η πρώτη μέρα στην δουλειά για τον Ντίλαν πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το νοσοκομείο, ο Ντίλαν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελου μέσα από την μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και την συνδρομή του οργανισμού Wing Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Το πρόγραμμα αυτό συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό αλλά και προσφορά.

νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την ψυχολογική ενδυνάμωση των ογκολογικών ασθενών, αποδεικνύοντας ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα υπόθεση ανθρωπιάς. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Για χαρά!